0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
5: Έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Ιντερδέτερ Ελλάδα Sports.

0: φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
10: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Ρέμο Φρόιλερ και Ναίρτη Κνιζιάν. Εκτός έμειναν ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μεξικανός φόρ Αρμάντο Γκονσάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του σε Ερυθρόλευκους. Μια ανάσα από τη συμφωνία με τον Βαργκάς βρίσκονται οι Πειραιώτες. Αποθεραπεία έχει το πρόγραμμα της προπόνησης του Παναθηναϊκού για όσους αγωνίστηκαν στο μάτς της Πέμπτης με τη Χράτα της Κράλοβε. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τσάπρα βρίσκονται οι πράσινοι. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τον Ταχάλη. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Λεβαδιακό. Ο Μίλαν Βιτάλης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Το ντεμπούτο του αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέβιν Αριάγα στα ραντάρ της Αλ Αχλή βρίσκεται ο στόπερ του δικεφάλου Άρολντ Μκουντή. Ο Κροάτης Μπόσκο Σούταλο είναι ο εκλεκτός του Άρη για τη θέση του στόπερ με τους Θεσσαλονικείς να έχουν συμφωνήσει με τη Σταντάρ Λιεγή για την απόκτησή του. Στην αποστολή του Ηρακλή για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ συμπεριλήφθηκαν οι Καϊμπουέ και Ραντόνια, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο παιχνίδι κυπέλλου με το Βόλο. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Χρωμάντα και ο Διασούλιο, ο οποίος είναι πιθανό να αποχωρήσει από το Γυραιό. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματέο Μεχία για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής του. Ο Κολομβιανός φόρ αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μπούργος. Με νέα απουσία θα παρουσιαστεί η Καλαμάτα στην αναμέτρηση με τον Άρη. Εκτός αποστολής της Μαύρης Θύελλας έμειναν οι Σίργκουτσον, Γκίνης, Ναούμις, Πέρες, Πινέιρο, Φρίμπονγκ, Μιράντα, Ντέλης και Κουρμινόφσκι. Θρίαμβος και στην Ελβετία για τον ασταμάτητο Μίλτο Τεντόγλου. με καλύτερη επίδοση στα 8-24, ο Έλληνας Άλτης κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης. Την πρώτη προπόνηση με την Μπορούσια Ντόρμουντ πραγματοποίησε χθες ο Γιάννης Κωνσταντέγιας. Μάλιστα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να ντεμπουτάρει με τους Βεσταλούς στο τελικό του Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern Μονάχου. Στο μάτς που άνοιξε την αυλαία της Premier League, Arsenal επικράτησε 3-0 της Coventry με τον Τζόλι να αγωνίζεται 76 λεπτά και να πραγματοποιεί μια πολύ καλή εμφάνιση. Στη δεύτερη αγωνιστική της La Liga, η Betis επικράτησε 1-0 της Real Sociedad με γκολ του Ρικέλμε στο 63ο λεπτό. Με τον Γκιουρί να υπογράφει τη νίκη, η Μαρσέιγ διέλυσε 4-0 το Στρασβούργο στην πρεμιέρα της Ligue 1 και έστειλε μήνυμα δυναμικής για την συνέχεια της σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ελλάδα Sports, καλημέρα, πολύ καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο θα είμαστε για τρεις ώρες μαζί. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, στην επάνωδό του ο Νίκος Κατσάτσος. Λοιπόν, Νίκο, κάτι θες να μας πεις εσύ?
1: Μια καλημέρα θέλω να πω. Είμαι καλύτερα, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. 5 μέρες βάσανο, αλλά αυτές οι 5 μέρες πέρασαν σαν νερό πέρασαν. Όσο μπορεί να πει κάποιος ότι πέρασαν σαν νερό. Ήτανε βάσανο όμως.
0: Αλλά εντάξει. Είναι βάσανο τώρα να είσαι άρρωστος, είναι βάσανο.
1: Πού να σου εξηγώ πώς ξεκίνησε και πώς τελείωσε. Απλά ήθελα να δώσω λίγο την καλημέρα μου και στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ήθελα να δώσω λίγο την καλημέρα μου και στον κόσμο, γιατί δεν με ακούγε για τόσες μέρες. Οπότε θέλω απλά να ενημερώσω, μην ανησύτε, όλα καλά, επιστρέφουμε δυνατά. Αυτό.
0: Και φυσικά θα περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber, φίλοι αγροατές, έτσι. Έτσι, Νίκο.
1: Εννοείται, 6939-943-943, δεν ξεχνάμε.
0: Ακριβώς αυτό που είπε και ο Νικολάκης. Ο Νικολάκης. Ο Νικόλας. Τέλος πάντων. 6939-943-943 το Viber του σταθμού. Η ώρα είναι 10 και 4, 10 και 15 πρώτα λεπτά. Ψηλό. Αργήσαμε λίγο σήμερα να ξεκινήσουμε, αλλά δεν πειράζει. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Κάπου εκεί θα αναλάβει ο Νίκος ο Κατσάτσος και θα σας τα πει λεπτομερώς για τα σπορ, γιατί είχαμε ωραίες διακρίσεις χθες. Είχαμε Μίλτο Τεντόγλου, είχαμε τον Πετρούνια. Θα τα πούμε όλα λεπτομερώς στην εκπομπή του Νίκου Κατσάτου. Θα τα ακούσουμε. Περιμένετε και φυσικά να τα ακούσετε, και απόλυτα λογικό. Μαζί θα πούμε τα ποδοσφαιρομπασκετικά μας, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε, η αλήθεια είναι.

Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πράγματα όπως ανέφερα και πιο πριν. Οπότε, η συμβουλή είναι μία και απλή. Πάρτε το καφεδάκι σας, εγώ παίρνω ήδη, έχω πάρει εδώ τον καφέ μου και ελάτε να τα πούμε παρέα.

Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Λέω συνέχεια έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ξεκινάει η Super League μας. Και λείψω λίγο τι. Ξεκινάμε λοιπόν με τρεις αναμετρήσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή, πρωταθλήτρια Ελλάδος αντιμετωπίζει τον Ηρακλή, ο οποίος αποκλείστηκε από τον Βόλο στο κύπελο. Η ΑΕΚ έρχεται από την ισοπαλία με τη Λεύσκη Σόφιας. Η ΑΕΚ λοιπόν που είχε τις ευκαιρίες της Σόφια δεν κατάφερε να κάνει τον γκολ. Σήμερα ξεκινάει τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα με σκοπό να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Οι πρωταθλητές Ελλάδος θα προχωρήσουν σε αλλαγές, τουλάχιστον αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι η Ένωση θα προχωρήσει σε αλλαγές. Αναμένεται να δούμε τον Βιτάλης στο βασικό σχήμα, ενώ παράλληλα αναμένεται να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του και ο Κέρβιν Αριάγκα. Σε ό,τι αφορά τον Λυκογιάννη, η αλήθεια είναι ότι το σκέφτομαι κι εγώ και το σκέφτηκε αρκετά στην ΑΕΚ. Δεν νομίζω να τον δούμε, η αλήθεια είναι. Παίζεται μία θέση από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ανάμεσα σε Ζήνη και Γιώβιτς για την κορυφή της επίθεσης δίπλα στον Βάργκα. Η αλήθεια είναι πως από ό,τι φαίνεται, πώς να το πω, πρέπει να έχει προβάσμα ο Ζήνη. Φυσικά ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει ότι οι πρεμιέρες των πρωταθλημάτων δεν είναι εύκολες. Αντιθέτως, κρύβουν παγίδες πάρα πολύ σοβαρές. Και η ΑΕΚ είναι πολύ εύκολο να πέσει σε μια παγίδα, οποιαδήποτε ομάδα δηλαδή. Είδαμε λοιπόν μια ΑΕΚ η οποία έδειξε αρκετές δυνατότητες στο παιχνίδι με τη Λεύσκη, ωστόσο τώρα αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να φύγει επί τόπου από το μυαλό των ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολιτς, και γι' αυτό σίγουρα φροντίζει ο Σέρβος τεχνικός. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί στην περίπτωση που σκέφτονται οι παίκτες ΑΕΚ το παιχνίδι με τη Λεύσκη, το πιο πιθανό είναι να στραβοπατήσουν μετά με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα παίξει στη Φιλαδέλφια ως outsider με μόνο του σκοπό να εκμεταλλευτεί την κάθε ευκαιρία που θα του προκύψει, οποιαδήποτε, όσο περισσότερες ευκαιρίες του προκύψουν, τόσο το καλύτερο για αυτόν προφανώς. Το σκεπτικό πάντως σίγουρα του Ματσάρη και των υπολείπων είναι να παίξουν αυτό που μπορούν να παίξουν, θα κάνουν το παιχνίδι τους και φυσικά αν προκύψει και ένα γκολ, ακόμη καλύτερα για τον Γυραιό.

η επιστροφή μιας ομάδας που έχει κόσμο με μεγάλη οπαδική βάση, μια ομάδα η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλά χρόνια, έχει υποστεί τρεις υποβιβασμούς με, και από τους τρεις μηδέν αγωνιστικούς υποβιβασμούς, και αυτό παίζει ρόλο.

Και με την ευκαιρία, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, στο πρώτο μας διάλειμμα, θα πάμε να μιλήσουμε λίγο για την ΑΕΚ, να αναφέρουμε λίγο τα της ΑΕΚ. Αρχικά να αναφέρουμε ότι ο Γυραιός θα παρουσιαστεί χωρίς τον Χρωμάντα. Και όχι μόνο χωρίς τον Χρωμάντα, θα έχει και άλλη μια απουσία. Και αυτή είναι ο Νταουσίλιο. Ο Νταουσίλιο, ο οποίος είναι πιθανό να αποχωρήσει από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, είναι εκτός αποστολής, όπως και ο Χρωμάντα, όπως είπαμε, ο τραυματίας Χρωμάντα. Πάμε τώρα να δούμε την πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ. Θα αναφέρουμε και την αποστολή του Ηρακλή και μετά θα πάμε στο break. Λοιπόν, Στρακώσα, Ρότα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντή. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν αυτομάτως ότι με τετράδα στην άμυνα, εντάξει, λογικό είναι. Η ΑΕΚ, η οποία θα παρουσιαστεί με ένα 4-4-2 σε μορφή ρόμβου, όπως συνήθως κάνει ο Νίκολιτς, με τον Πήλιο και τον Ρότα στα άκρα της άμυνας, ο Ρέλβας με τον Μουκουντή, οι δύο στόπερ, Μάριν, Βιτάλης, Ζούμπκοφ, Κοϊτά σε μορφή ρόμβου στο κέντρο. Ζούμπκοφ, Κοϊτά υποθέτω να είναι στα άκρα, ο Βιτάλης, ο Μαρίν, κάπως έτσι θα πάνε, δεν θέλουμε λίγο να το ξαναδούμε. Και ο Ζήνη με τον Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης, δίδυμο. Πάμε τώρα στην αποστολή του Ηρακλή και μετά θα πάμε γρήγορα στο πρώτο διάλειμμα. Λοιπόν, Αθανασιάδης, Τσιντότας, Καρακασίδης, Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Ρος, Νιζέτ, Σόρια, Νανού, Μουνιός, Μερ, Ραντόγια, Μορένο, Κράιντς, Αθανασιάδης, Αναστασιάδης, Σουρλής, Καϊμπουέ, Λόπεζ, Κούστα, Μαρκές και Κόλιτς. Αυτή είναι η αποστολή του Ηρακλή για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. ΑΕΚ Ηρακλής λοιπόν, Νίκολιτς εναντίον Ματσάρη.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να αναλύσουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια, να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια και να δούμε τι θα δούμε στην πρεμιέρα. Γιατί έχουμε άλλη μια νεοφώτιστη ομάδα, έχουμε τον Ολυμπιακό που παίζει με τον Ατρόμητο και θα τα αναλύσουμε όλα μαζί. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε για το... για τη συνέχεια μάλλον της εκπομπής και φυσικά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε να συζητάμε μάλλον τα παιχνίδια. Τις αναμετρήσεις των ομάδων θα συνεχίσουμε με αυτήν του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα θα πάμε στο Ολυμπιακός Ατρόμητος λοιπόν, που ο Ολυμπιακός είναι και λίγο από τον αποκλεισμό, βέβαια έχει κάπως καταλαγιάσει η απογοήτευση των η απογοήτευση των Πειραιωτών μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάπως να ηρεμούν εντός εισαγωγικών. Παρ' όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι Πειραιώτες έχουν πράγματα να κάνουν, έχουν πολύ δύσκολη αποστολή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι φαβορής στην πρώτη αγωνιστική εννοείται είναι δύσκολη αποστολή. Δεν το συζητάμε αυτό. Παράλληλα ο Ολυμπιακός, ο οποίος λοιπόν δεν έχει παίξει επίσημο παιχνίδι πέρα από τα δύο μάτς με την Αϊμέγγεν για το Champions League. Θυμίζω ότι με τον αποκλεισμό του βρέθηκε απευθείας στη League Phase του Europa League, οπότε δεν είχε κάποιο παιχνίδι να παίξει. And I don't think you heard me or anything that I said. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε ό,τι αφορά στο ρυθμό των ποδοσφαιριστών, θα τα πούμε και λεπτομερώς πιο μετά με τον Κώστα Σαμοθράκη αυτά. Εγώ θα μιλήσω τώρα για λίγο για τον Ατρόμητο, κυρίως λόγω και ότι μεταδώσαμε και το παιχνίδι με τον Πύργο, με τον Πας Πύργου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος ήταν καλύτερος μένα από τον Πύργο, ωστόσο από ένα σημείο και μετά έδειξε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Κάτι το οποίο φυσικά, κάτι τέτοια προβλήματα, αν τα παρουσιάσουμε τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν πρόκειται να τα συγχωρέσει ούτε μία στο εκατομμύριο. Αντιθέτως, θα είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ για τον Ατρόμητο, άμα γίνει αυτό. Κινδύνεψε ο Ατρόμητος να χάσει ένα προβάδισμα τριών γκολ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μετά το 3-1. Ο Πύργος είχε δοκάρει με τον Εραμούσπε, που πήρε την κεφαλιά, η μπάλα πήγε με πολύ δύναμη στο δοκάρι, κυριολεκτικά στέρισε το δοκάρι από τον Πύργο την ευκαιρία να διεκδικήσει το παιχνίδι. Γιατί αν το βάζει τον γκολ ο Πύργος, δεν ξέρεις τι θα γινότανε, κανείς δεν ξέρει. Με το σκορ στο 3-2 ο Πύργος δεν θα είχε να χάσει τίποτα, θα ανέβαινε να πιέσει. Αποδείχτηκε ότι η ομάδα του Ατρομήτου σίγουρα ήταν πιο έτοιμη. Εντάξει, εννοείται ήταν πιο έτοιμη από τη στιγμή που ο Ατρόμητος παίζει πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό 3-4-5 μέρες μετά. Εννοείται πως η ομάδα του Πύργου δεν θα ήταν τόσο έτοιμη όσο ο Ατρόμητος. Γιατί ο Πύργος παίζει μέσα στο Σεπτέμβριο, θα ξεκινήσει η Super League 2, οπότε δεν είναι έτοιμος ακόμα. Είναι στο στάδιο της προετοιμασίας. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι θα μπορούσε το παιχνίδι να είναι πολύ χειρότερο για τον Ατρόμητο. Βέβαια μπορούσε να είναι και πολύ καλύτερο. Αλλά στο παιχνίδι βγήκανε κάποιες παθογένειες και κάποια βγάλε προβλήματα η ομάδα του Ατρομητού, τα οποία θα πρέπει να τα αποφύγει πάση θυσία. Και το λέω αυτό γιατί σας το ξαναλέω, φίλοι ακροατές, πως αν κάνει τα ίδια λάθη θα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα.

0: Και πάμε και στο τρίτο μάτς.
1: Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, θα τα πούμε με τον Κώστα Σαμοθράκη πιο μετά. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι του αγώνα της Καλαμάτας με τον Άρη. Η Καλαμάτας στην άνοδό της, στην επιστροφή της στη Super League και αυτή, παίζει στην Τρίπολη με τον Άρη, λόγω θεμάτων στο γήπεδό της. Υποδέχεται λοιπόν τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έρχεται από μια περίεργη χρονιά που έμεινε εκτός Ευρώπης, έπαιξε στα play-off για τις 5 έως 8, ωστόσο η κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη δεν έδωσε, πώς να το πω τώρα, χαρακτήρα τυπικής διαδικασίας στην διαδικασία των play-off. Γιατί τα play-off, δεν θέλω να το κάνω αυτό το λογοπαίγνιο, η αλήθεια είναι, τα play-off 5 έως 8 εξελίχθηκαν σε play-off. Και το λέω αυτό γιατί οι ομάδες κυριολεκτικά από ένα σημείο και μετά παίζανε απλά για να παίξουν. Δεν υπήρχε κάτι παραπάνω.

Και να ενημερώσουμε φυσικά πως ο Πρασάς, ο πρόεδρος της Καλαμάτας, βάζει πούλμαν για τη μετακίνηση των φίλων της Μαύρης Θιέλας προς την Τρίπολη.

Η Καλαμάτα, η οποία έρχεται από το 4-2 επί του Πανετολικού, σε μια νίκη πάρα πολύ μεγάλη, εμφατική νίκη, έδειξε πολύ καλά δείγματα, έδειξε διάθεση να πάρει πρωτοβουλίες, έδειξε, πώς να το πω, έδειξε τη διάθεσή της να είναι, να εδραιωθεί στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε ό,τι αφορά τώρα το αγωνιστικό κομμάτι, η Καλαμάτα έχει για διαφορετικούς λόγους 9 απουσίες. Σίγκουρτσον, Γκίνι, να αναφέρουμε μάλλον τους απόντες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Σίγκουρτσον, Γκίνις, Ναούμις, Πέρες, Πινιέιρο, Φρίμπονγκ, Μιράντα, Ντελίς και Κουρμινόφσκι. Είναι οι απόντες, οι απουσίες της Μαύρης Θιέλας στην επιστροφή της στη Super League. Και σε ό,τι αφορά

Σε ό,τι αφορά τον, Άρη, θα πάμε και στον Άρη. Λοιπόν, ο οποίος θέλει να κάνει, όπως είπαμε, το πρώτο βήμα στη σεζόν. Θέλει να μπει με το δεξί στο νέο, στο νέο πρωτάθλημα, να επανορθώσει εντός αγωγικών για την καταστροφική περσινή χρονιά. Με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο πήγανε, κινήθηκαν συντηρητικά, σε μια συντηρητική πολιτική, αλήθεια είναι, στο μεταγραφικό παζάρι, επιθυμώντας να διατηρήσουν τον κορμό της ομάδας και να κάνουν ποιοτικές προσθήκες. Δεν ανακοινώθηκε η αποστολή. Θα πάμε λίγο τώρα στις επικρατέστερες ενδεκάδες για τον για τις δύο ομάδες. Πάμε βέβαια να αναφέρουμε ότι ο Άρης μπορεί να μην ανακοίνωσε αποστολή, αλλά έχει όλους τους διαθέσιμους προσφέστες στην Τρίπολη. Πάμε να αναφέρουμε γρήγορα τις ενδεκάδες. Για την Καλαμάτα, Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Καρεάσο, Λιατσικούρας, Χάμζα, Βάργκας, Μορέιρα, Μπολίβαρ. Για τον Μιχάλη Γρηγορίου και τον Άρη, ο Διούδης, ο Φαντιγκά με τον, με τον Φαμπιάνο, τον Πετρίς και τον Κέρκες, ο Ντελεμπασίρου με τον Γένσεν στο κέντρο, τριάδα μπροστά τους, Γιαννιώτας, Μπουσαΐντ και Παλάσιος, και ο Ράφα Μύρ προωθημένος.

Αυτά σε ό,τι αφορά και τον Άρη και, τον... και την Καλαμάτα. Καλαμάτα Άρης. Χριστοφιλέας εναντίον Μιχάλη Γρηγορίου. Κάπως έτσι.

Λοιπόν, να αναφέρουμε επίσης λίγο τα παιχνίδια, τις ώρες έναρξης. Λοιπόν, στις 8 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Καλαμάτα υποδέχεται τον Άρη την ίδια ώρα. Και το πρόγραμμα της ημέρας, το πρόγραμμα του Σαββάτου στην πρώτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται στις 9.30 με τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Φυσικά θα υπάρξει κάλυψη των αναμετρήσεων από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο στις 9.30 είχε οριστεί για τις 10 το παιχνίδι, ωστόσο θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα.

Θα πάμε τώρα στις εφημερίδες, γιατί το έχουμε και λίγο τι ως έθιμο εντός αγωγικών. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Φως των σπορ. Η Πενέο Βάρκας φαβορεί ο Ολυμπιακός για την απόκτηση του Ελβετού Εξτρέμ. Χαμηλή τόνη, Χάλκινος Πετρούνιας έπεσε στην παγίδα, πρώτο διαγώνισμα για την εθνική ομάδα. Σήμερα έχουμε το φιλικό με την Πολωνία, θα τα πούμε από το Telecom Center Athens. Στην αφετηρία για τον αγώνα της ΑΕΚ έπεσε στην παγίδα για τον Παναθηναϊκό. Χαμηλή τόνη στον Όφι, αντεπίθεση για τον Γόκαπ. Και φυσικά χρυσός και στη Λοζάνη για τον Μίλτο Τεντόγλου. Θα τα πει όμως αυτά αναλυτικότερα ο Νίκος Κατσάτσος. Η Sport Day, οργισμένη αντίδραση για Αλαφούζο. Με μάτι να γυαλίζει για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Αρμάντο Γκονζάλες ήρθε έτοιμος για όλα και ο Ολυμπιακός πέφτει απόψε αποφασισμένος στη μάχη για να πάρει πίσω τα σκύπτρα. Μεταγραφές, κυνήγι, γιατρής, Βάργκας, Μέλε και νέος χαφ σε πρώτο πλάνο.

Θα αναφέρουμε και τα υπόλοιπα φυσικά. Έπρεπε να πάρθουν αποφάσεις, θα γίνουν και άλλες αλλαγές. Αυτό ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χθες σε συνέντευξη που δόθηκε. Το πρώτο τρίποντο, το πλάνο του Βάσκου Κόουτς για ξεκίνημα με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα που θέλει να το κάνει ερυθρόλευκο. Στην αποστολή, όπως αναμενόταν, ο Ζώτα Σίλβα μαζί και η Τικνιζιάν Φρόιλερ. Βασική Ορτέγκα και Σά, δύο ερωτηματικά για την κατάρτιση της εντεκάδας με κλειδί τον Ροντινέι. Αυτό αναφέρει η Sport Day. Απογοητευτική παρουσία του κόσμου στο ΆΚΑ, γκρίνια για το χλωμόνιο ξεκίνημα. Δεν έχουν ψηθεί από τον Νίστρουπ. Με την πλάτη στον τοίχο, η πράσινη μετά τη σοκαριστική εντός έδρας σοπαλία με τη Χράντε της Κράλοβε. Έξαλλη στο τριφύλι με τη διαιτησία, το μάτι της Τσεχία μπορεί να δώσει όθηση στη νέα εποχή ή να φέρει μεγάλους τριγμούς. Οργισμένη αντίδραση για Αλαφούζο για τον Ολυμπιακό, ο πρόεδρος Super League πρότεινε τη δημιουργία παραποδοσφαιρικού φορέα, κάτι που θα δημιουργήσει αθέμητο ανταγωνισμό και πιθανότητα θα διενέξει εντός λίγας για τα τηλεοπτικά. Ξεκάθαρα απέναντι οι ερυθρόλευκοι. Με στόχο το back-to-back για την ΑΕΚ, Νίκολιτς, μέγιστη πίεση από την αρχή, ιστορική ομάδα ο Ηρακλής. Από μία έως τρεις αλλαγές σε σχέση με τη Λεύσκη στην ενδεκάδα, τα πλάνα του για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μία μεταγραφή στη Λιζόα Μάριο, ο στόχος για το τέλος των μεταγραφών. Σενάριο από Καμερούν για Μουκουντή και άλλα χλή. Μετρούν δυνάμεις για το Καλαμάτα Άρης. Η φιλόδοξη Μαυριθύελα υποδέχεται τους κίτρινους σε μια πρεμιέρα που κόβει την ανάσα. Υπέγραψε τετραετές ο Ρίτσαρντς και ανακοινώθηκε. Στον ΠΑΟΚ, ο Δικέφαλος αφήνει για λίγο στην άκρη την Ευρώπη και επικεντρώνεται στην αυριανή πρεμιέρα με τον Λεβαδιακό. Δύο στο κάδρο για την επίθεση. Στο μπάσκετ, αναφέρει πως ο Ολυμπιακός για την καταγγελία του Ολυμπιακού κατήγγειλε την Ντουμπάι για walk-up, εθνική πρώτο τεστ με Πολωνία στις 8. Ανανέωσε ο Φλιώνης. No... Θα τα πούμε για την εθνική, θα πούμε για το walk-up τι γίνεται. Γενικότερα θα αναφέρουμε αρκετά πράγματα και για τον μπάσκετ, γιατί έχει πάρα πολύ ψωμί όλη η υπόθεση. Μου είχε κάνει και μια ερώτηση χθες ο Διαμαντής και είχα απαντήσει. Ωστόσο, μετά από ψάξιμο, η απάντηση είναι ο λίγο τι διαφορετική. Θα τα αναφέρουμε όλα όμως, παιδιά. Για τον Όφι αναφέρουν επίσης ότι στη Sport Day αλλάζει επίπεδο, ζαλίζουν τα οικονομικά ωφέλη μόνο με την συμμετοχή στη League Phase του Europa League. Αν πάρει την πρόκριση επί της CSKA, Μπούσης περήφανος για την ομάδα, η δουλειά δεν τελείωσε. Η δηλώση του πρόεδρου του ΟΦΗ, του πρόεδρου των κριτικών.

Θα κλείσουμε το μισάωρο. Σκεφτόμουν να το κλείσουμε με μπάσκετ. Βέβαια θα το κάνουμε. Θα μιλήσουμε και πιο μετά για μπάσκετ. Γιατί έχουμε και εντυπωσιακή ατάκα Δημήτρη Γιανακόπουλου στον Ρασνάτοβιτς. Ο οποίος. Τι να πω. Υπονοεί βόμβα κανονική. Θα τα πούμε λεπτομερώς όμως σε λίγο. Λοιπόν. Θα πάμε τώρα σιγά σιγά στο δεύτερο break. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Νίκο Γατσάτσο και επιστρέφουμε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Ρέμο Φρόιλερ και Ναίρτ Κνιζιάν. Εκτός έμειναν οι Γιάρεν Τσουκιχεταρέμι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μεξικανός φόρ Αρμάντο Γκονσάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του σε Ερυθρόλευκους. Μια ανάσα από τη συμφωνία με τον Βάργκας βρίσκονται οι Πειραιώτες. Αποθεραπεία είχε το πρόγραμμα της προπόνησης του Παναθηναϊκού για όσους αγωνίστηκαν στο μάτς της Πέμπτης με τη Χράντε Τσκράλοβε. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τσάπρα βρίσκονται οι πράσινοι. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τον Ταχάλι. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός προπονήθηκε κανονικά και θα είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Λεβαδιακό. Ο Μιλάν Βιτάλης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Το ντεμπούτο το αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέβιν Αριάγα. Στα ραντάρ της Αλ Αχλή βρίσκεται ο στόπερ του δικεφάλου Άρολι Μουκουντή. Ο Κροάτης Μπόσκο Σούταλο είναι ο εκλεκτός του Άρη για τη θέση του στόπερ με τους Θεσσαλονίκης να έχουν συμφωνήσει με την Σταντάρ Λιέγης για την απόκτησή του.

0: Στην αποστολή του Ηρακλή για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ συμπεριλήφθηκαν οι Καϊμπουέ και Ραντόνια, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στον αγώνα κυπέλλου με το Βόλο. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Χρωμαντά και ο Αουσίλιο, ο οποίος είναι πιθανόν να αποχωρήσει από το γυραιό. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματέο Μεχία για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Ο Κολομβιανός Φορ αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μπούργκος. Με νέα απουσίες θα παρουσιαστεί η Καλαμάτα στην αναμέτρηση με τον Άρη. Εκτός από την αποστολή της Μαύρης Θύελλας έμειναν οι Σίργκουτσον, Γκίνης, Ναούμις, Πέρες, Πινιέιρο, Φρίμπονγκ, Μιράντα, Ντέλης και Κουρμινόφσκι. Θρίαμβος και στην Ελβετία για τον ασταμάτητο Τεντόγλου. Με καλύτερη επίδοση στα 8-24, ο Έλληνας Άλτης κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης. 11ο βάθρο Ευρώπης για τον Ελευθέρη Πετρούνια. Στα 35 του, ο άρχοντας των Κρίκων κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, μαζεύοντας 14.366 βαθμούς στην κατάταξη του τελικού. Την πρώτη προπόνηση με την Μπορούσια Ντόρμουντ πραγματοποίησε χθες ο Γιάννης Κωνσταντέγιας. Μάλιστα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να ντεμπουτάρει με τους Βεστφάλους στο τελικό του Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern Μονάχου. Στο μάτς που άνοιξε την αυλαία της Premier League, η Arsenal επικράτησε τη Coventry 3-0 με τον Χρήστο Τζόλι να αγωνίζεται 76 λεπτά και να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αργήσαμε λίγο, τι, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο τα πρωτοσέλιδα.

Θα πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Ο θρύλος ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι προς το 49ο. Όλοι μαζί, μαζί σας. Θα έχουμε αφήξει και αναχωρήσεις από αυτά δήλωσε ο Χωσόλιος Μεντιλίμπαρο. Ο Μεντιλίμπαρο ξέρει να προστατεύσει. Ο Μαρινάκης ξέρει πού θέλει να φτάσει. Και ο κόσμος ξέρει τι απαιτεί να βλέπει. Αυτό γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής. Αντεπίθεση Ολυμπιακός για Γόκαπ, επιστολή για παράνομες διαπραγματεύσεις στο μπάσκετ. Πρόταση για Φρέντρουπ, πάνω από 10 εκατομμύρια θέλει η Τζένοα για το Δανό Χαφ. Σκληρή παρτίδα για Πουέρτα, χαμός στην Ισπανία για Βάργκες και Ολυμπιακό, προχωράει για τον Μέλε. Ενθουσιασμός για Γκονζάλες, ήρθε το 9 από το μέλλον. Θα δώσω τα πάντα για τον Ολυμπιακό. Στο Καραϊσκάκι απόψε ο Μεξικανός για μια πρώτη γεύση.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον κόκκινο πρωταθλητή που γράφει πρόταση έκτρωμα, εισήγηση Αλαφούζου για παραποδοσφαιρικό φορέα για τα τηλεοπτικά. Με αυτό κλείνει ζεστά το πρώτο σελίδο ο κόκκινος πρωταθλητής. Θα πάμε και στην επόμενη εφημερίδα, Ώρα των Σπορ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όρατον Σπορ. Αεκάρα γερά και πρωτάθλημα θα πάρουμε ξανά. Αυτό γράφει η Όρατον Σπορ. Πρωταθλήτρια Ελλάδος ξεκινάει απόψε με νίκη επί του Γυραιού. Την προσπάθειά της για back-to-back κατάκτηση του τίτλου. Στις 8 να θυμίσω ο αγώνας. Το αγωνιστικό προφίλ του Ηρακλείου του Ματσάρη. Τα πλάνα του Μαρκο Νίκολιτς. Αρχηγός για πάντα ο Δημήτρης Φλιώνης. Θα τα πούμε και αυτά. Υπέγραψε μέχρι το 2030 ο Βασίλης Ιωάννου. You know, εγώ προσωπικά συγγένεια μαζί του δεν έχω.

Θα πάμε στον Δικέφαλο. Εσύ στο πρώτο γκολ. Επιστροφή στο καμίνι της Φιλαδέλφειας με δύο πολύ σημαντικές προκλήσεις που συνιστούν και απαιτήσεις. Νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος επί του Ηρακλή και νίκη πρόκριση επί της Λεύσκης Σόφιας για να χορτάσουμε το σεντόνι του Champions League. Τα πρώτα τέρματα θα τα βάλετε εσείς. Καλή σεζόν, πρωταθλήτρια Εκάρα. Αυτό γράφει ο Δικέφαλος Αετός.

Για πάμε τώρα live sport. Στη live sport σήμερα η live κυκλοφορεί και με σούπερ περιοδικό 64 σελίδων για τη Super League. Μια special συλλεκτική έκδοση. Έλλειψη σεβασμού και αλλίωση, σοβαρά παραπάνω του ΠΑΟ στην UEFA για τη διετσία με τη Χράντα. Έτσι, αυτά είναι για τον Παναθηναϊκό. Με τον αέρα πρωταθλήτρια για την ΑΕΚ. Αποφασισμένη η ΑΕΚ να πάρει την νίκη με τον Ηρακλή, να μπει με φόρο στο νέο πρωτάθλημα και να σκεφτεί ήρεμα τη ρεβάνς με τη Λεύσκη. Αυτό αναφέρει. Για την ΑΕΚ θα πάμε τώρα και στα του Ολυμπιακού που γράφει στην Live Sport. Θα πάμε μετά και στα πλάινα. Ήρθε ο Γκονζάλες έτοιμος για Βάργκας. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση σε όλα τα μέτωπα. Πάμε τώρα και στα πλαϊνά. Αυτά γράφουν. Λοιπόν, θέλει 2 νίκες και 6 μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ καταγράφει λίγα κέρδη και πολλές ζημιές από τον αγώνα με την Μπραν και ετοιμάζεται για την αυριανή πρεμιέρα με το Λεβαδιακό. Πήρε Ρίτσαρτς, φέρνει Σούταλο. Ο Άρης δανείζεται από την Σαντάρ Λιέγης τον Κροάτι αμυντικό και πάει σήμερα για διπλό στη δύσκολη έδρα της Καλαμάτας. Έδρα. Στην Τρίπολη. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι σε καμία περίπτωση βέβαια, γιατί ο κόσμος, η Καλαμάτα έχει μια οπαδική βάση. Θα δημιουργήσουν ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Τρίπολης. Τα υπόλοιπα θα δούμε. Μπάσκετ. Πρώτο τεστ για την Εθνική σήμερα. Τρίτο στην Ευρώπη. Για την ακρίβεια πάμε γρήγορα στο μπάσκετ. Πρώτο τεστ για την Εθνική σήμερα κόντρα στην Πολωνία στο T-Center της Αθήνας εν όψη Ουκρανίας. Τρίτο στην Ευρώπη ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο μεγάλος Έλληνας γυμναστής, πήρε στο Ζάγκρεμπ άλλο ένα μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης. Το πλάνο Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά, δισελίδο αφιέρωμα για την Serie A

Και φυσικά δεν έχουμε μόνο αυτά. Είχαμε και την Premier League χθες με την Arsenal, με πρωταγωνιστή ποιον άλλον, τον Τζόλι. Δεν πέτυχε γκολ, δεν μοίρασε ασίστ, αλλά είναι πρωταγωνιστής τη αναμέτρηση, γιατί είχε μια εξαιρετική παρουσία. Ήταν παντού, έτρεχε δεξιά και αριστερά, ήταν απίστευτος ο Τζόλι. Η Arsenal, η οποία ζορίστηκε απέναντι στην, ζορίστηκε μόλις για 15 λεπτά απέναντι στην Coventry. Στο 15ο λεπτό ο Χάβερτ άνοιξε το σκόρ από ασίστ του Καλαφιόρη. Στο 23 ο Σάκα το 2-0. Στο 49 το 3-0 ο Έντεγκαρντ. Στο 76 βγήκε ο Τζόλις για να μπει στη θέση του Εμπερέτζι Έσε. Ο Έζε λοιπόν πήρε θέση του Έλληνα Εκστρέμ. Γενικότερα η Arsenal δεν ζορίστηκε και ξεκίνησε με το δεξί την πορεία της για τον back-to-back. Και πάμε τώρα στη Manchester United, η οποία σήμερα αντιμετωπίζει την Hull.

η Manchester United, η οποία πρέπει νομίζω φέτος, το έχει σαν χρέος κατά κάποιο τρόπο, να στείλει, για να το ελαφρύνω κιόλας, τον Frank Ilett στον Μπαρμπέρι, στον Κουρέα, κάπου πρέπει να τον στείλει. Θυμίζω ότι ο φίλος United είχε πει, έγινε viral, είχε πει πως δεν θα κουρευτώ μέχρι ότου η United πάρει 5 σερί νίκες. Έφτασε στις 4 νίκες και κατάφερε να γκελάρει. Το μαλλί του φίλου μας έχει πλέον γίνει τεράστιο, πρέπει να κουρευτεί επιγόντως. Πρέπει να κάνει επιγόντως 5 νίκες η Manchester United.

Για να καταλάβετε γιατί λέω για τον φίλο μας, για τον φίλο της United, τον Frank Ilett, έχει να κουρευτεί, κρατηθείτε, 686 μαζί με τη σημερινή ημέρες. 686 ημέρες.

Θα πάμε τώρα στην φίλη μας την Αποστολία, από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Θεσσαλονική Αγαβρίνα. Εύχομαι στον Νίκο Περαστικά και καλωσόρισε τον αγαπημένο μας σταθμό της καρδιάς μας. Γεια σου, Αποστολία.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα μπασκετικά, γιατί πρέπει να πάμε και στα μπασκετικά. Αρχικά θα πάμε στην απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Ρασνάτοβιτς, ο οποίος, για να εξηγήσουμε λίγο τι έγινε, ο Ρασνάτοβιτς, ο Μίσκο Ρασνάτοβιτς, ο δημοσιογράφος, ο ατζέντης του Γιόκιτς, επιβεβαίωσε στη Mozart Sport την πρόταση του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά δεν έχω συναντήσει ποτέ ξανά τέτοια προσφορά. Αυτό είπε ο Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Η απάντηση όμως του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είναι εντυπωσιακή το λιγότερο. Απαντάει με story στην ατάκα και λέει: «Πού να δεις στα 31. Στα 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά δεν έχω συναντήσει ποτέ ξανά τέτοια προσφορά. Πού να δεις στα 31. Το λιγότερο απίστευτο. Θα μιλήσουμε για τον WOCAP στο επόμενο μισάωρο, πριν πάμε και στον Κώστα Σαμοθράκη. Σήμερα η εθνική μας ρίχνεται στη μάχη, ρίχνεται εντός εισαγωγικών στη μάχη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Βασίλης Πανούλης και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζουν την Πολωνία 8 η ώρα στο Telecom Center Athens. Μετάδοση από RDO Sport. Θα υπάρχει ενημέρωση και από τον 943 Ελλάδα Sports. Ελλάδα-Πολωνία, σε 2 μέρες Ελλάδα-Κύπρος. Και για αυτό το παιχνίδι θα υπάρχει φυσικά αναλυτική ενημέρωση. Και τώρα τα δύσκολα. Γιατί πρέπει η Ελλάδα να κάνει πώς να το πούμε τώρα. Πρέπει να κάνει πολύ καλά αποτελέσματα στα επίσημα παιχνίδια. Εν όψη Ουκρανίας και Ισπανίας θα παίξει η εθνική τα δύο φιλικά. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει νίκες πολλές. Έκλεισε με απολογισμό 3-3 τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση των προγραμματικών. Και πρέπει οπωσδήποτε να πάρει νίκες, οπωσδήποτε να μπορέσει να πατσίσει εντός αγωγών τη χασούρα για να βρεθεί στο Κατάρ και στο Μουντομπάσκετ 2027. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε και για WOCAP πράγματα να πούμε και για ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, έχουμε πολλά.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 94,3 Ιντερδέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα συζητήσουμε τώρα να πούμε λίγο πριν πάμε στον Κώστα Σαμοφράκη. Θα πούμε λίγο τι συμβαίνει με τον Γκόκα. Είπαμε ότι χθες ο Ολυμπιακός έχει περάσει την αντεπίθεση, το είχαμε αναφέρει και στα δελτία αθλητικών ειδήσεων, πραγματοποιώντας καταγγελία της προσέγγισης από την Ντουμπάη, και είναι λογικό. Είναι παράνομο το να προσεγγίζεις παίκτη, και να ενημερώσουμε σε αυτό το σημείο. Το είπαμε και χθες, αλλά θα το αναφέρω και σήμερα, ότι σε αυτήν την καταγγελία, σε αυτή τη μάχη πλέον που έχουμε ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ντουμπάη, ο Ολυμπιακός έχει και αρκετές ομάδες της Ευρωλίγκας υπέρ του, να παίρνουν το μέρος του.

0: Λοιπόν, αναφερόμενος λοιπόν εγώ στον Thomas Walkup, θα αναφέρω το εξής, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την υπόθεση αυτή. Γιατί τώρα, εάν ο Walkup, ας πούμε, του πει ο Ολυμπιακός «Μείνε αγόρι μου ελεύθερος και πήγαινε στο καλό», αυτό που θα συμβεί μετά στη Λίγκα δεν θα μαζεύεται. Θα γίνει ένας χαμός, θα αρχίσει ένα γαϊτανάκι που ο κάθε παίκτης θα ζητάει μεγαλύτερα συμβόλαια και θα παρακαλάει να μείνει ελεύθερος. Θα κάνει καταγγελίες, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Θα πρέπει αυτό να το μαζέψουμε. Καλώς ή κακώς. Θα πρέπει να μαζευτεί από τις ομάδες. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει ο Ολυμπιακός στην υπόθεση Walkup να τη χειριστεί με πολύ λεπτό τρόπο. Το τι θα γίνει θα το μάθουμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα η υπόθεση. Λοιπόν, από τα μπασκετικά θα πάμε στα ποδοσφαιρικά, θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να πούμε μετά του Ολυμπιακού. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γεωργάκη. Καλησπέρα σε όλους. Για το Walkup να σου πω αυτό που άκουσα που είπε ο Μπαρτζόκας και συμφωνώ απόλυτα, γιατί έχει σχέση και με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Όποιος θέλει να μείνει, μένει. Όποιος θέλει να φύγει, φεύγει. Όποιος θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό πραγματικά, όπως η περίπτωση ας πούμε του Γουστάβο Σα ή του Μεξικανού, του Γκονζάλες, που πραγματικά έδειξαν ενδιαφέρον και ήθελαν να έρθει στον Ολυμπιακό, έρχεται. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν παρακαλάς κανένα. Δεν υπάρχει. Αυτό το παρακαλετό το ξέρουμε τώρα. Μην το πω στον αέρα.
0: Κοίταξε, δεν υπάρχει τώρα πλέον θέμα με παρακάλια και λοιπά.
1: Όχι, για τον Walkup δεν λέω ότι είναι θέμα παρακάλια. Mm-hmm. Είναι θέμα από τη στιγμή που δεν θέλει, ψάχνεται να φύγει, να πάει αλλού. Τέλος, ας φέρει τα λεφτά που τη ρήτρα που είναι για να φύγει. Δεν καθόμαστε να συζητάμε για τον Walkup συνήθεια.
0: Μόνο έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Mm-hmm. Δεν το κάνουμε τώρα σίδιαλ του Walkup, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Αλλά εγώ συμφωνώ πάντα με τη φιλοσοφία του Μπαρτζόκα. Και την ίδια φιλοσοφία έχουν και στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Θέλεις, έρχεσαι. Θέλεις, μένεις. Δεν θέλεις, γεια σου. Πολύ απλό είναι το πράγμα.
0: Ναι, εντάξει, είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στα ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω, αλήθεια. Έχουμε την πρεμιέρα λοιπόν του πρωταθλήματος.
1: Προφανώς με το παιχνίδι το απόψινο θα ξεκινήσουμε, γιατί τα μεταγραφικά υπάρχει μια στασιμότητα αυτή τη στιγμή. Μέχρι τη Δευτέρα δεν θα κυκλοφορήσει τίποτα, δεν θα γίνει τίποτα. Ό,τι και να γραφτεί, ό,τι και να λεχθεί, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στον Ολυμπιακό είναι επικεντρωμένο στο απόψινο παιχνίδι. Παλιοί και νέοι στην πίστα του Καραϊσκάκη. Και λέω παλιοί και νέοι, γιατί στην αποστολή ήδη είναι. Αν τους έχουμε μετρήσει καλά, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 από τα νέα πρόσωπα, 11 από τους 13 που έχουν έρθει μέχρι στιγμής, έτσι. Και ο ένας από τους 13, ο 13ος θα είναι στα επίσημα του γηπέδου για να παρακολουθήσει για πρώτη φορά το παιχνίδι για τον Γκοντζάλες, λέω, ο οποίος περνάει ιατρικές εξετάσεις, θα ολοκληρωθεί μεταγραφή, θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα ή αύριο. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τα νέα πρόσωπα και μάλιστα κάποια από αυτούς νομίζω ότι θα είναι και στο βασικό σχήμα. Δηλαδή ο Ρόκα θα είναι σίγουρα, ο Γκουστάβο Σα σίγουρα, πιθανότατα ο Ορτέγκα θα κάνει την πρώτη εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια. Έτσι. Ίσως και ο Τικνιζιά να πάρει τη θέση στο αριστερό άκρο. Δεν νομίζω, θα ξεκινήσει με τον πόλο και προφανώς θα του δώσει χρόνο συμμετοχής στην συνέχεια. Ο Ζώτα Σίλβα δεν νομίζω να ξεκινήσει, γιατί προερχόταν από έναν τραυματισμό. Την Πέμπτη ξεκίνησε προπονήσεις και υπάρχει ο φόβος κάποιας υποτροπής. Αν και ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία να παίξει στον προπονητή του, δεν νομίζω να ρισκάρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε. Ο Ρόκα θα είναι βασικός λογικά, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το μείγμα των παλιών και των νέων, Γιώργο, τι μπορεί να μας προσφέρει απόψε σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκι όπως όλα δείχνουν. Σαββατόβραδο στο Καραϊσκάκι και 9.30 ώρα, μια πολύ καλή ώρα. Ο κόσμος έχει γυρίσει γενικά από τις διακοπές, σιγά σιγά γυρίζουν. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια είναι, θα είναι υψηλές οι θερμοκρασίες από ό,τι μαθαίνουμε. Γύρω στις 33 με 34 βαθμούς θα έχει το βράδυ και πολύ υγρασία, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό να αποτελεί εμπόδιο. Είναι μια βραδιά έτσι με ιδιαιτερότητες. Γιατί ξέρεις, καταρχάς πάντα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος παρουσιάζει δυσκολίες. Και ο Ατρόμητος κατά καιρούς έχει βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι αυτή. Όχι μόνο στην πρεμιέρα, αλλά γενικά τα παιχνίδια στο Καραϊσκάκι τον έχει δυσκολέψει αρκετές φορές. Δεν ξέρω την εικόνα του Ατρομήτου, για να σου πω την αλήθεια, τι έχει πάρει, τι έχει φύγει κτλ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, πάντα το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος θέλει προσοχή, θέλει σοβαρότητα και το πώς θα το προσεγγίσεις. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο με τη Λίμπαρ θα προσεγγίσει το απόψινό παιχνίδι, με ποιο τρόπο, με ποιο στυλ, αν θα αλλάξει αυτό το περσινό μοτίβο ή δούμε κάτι διαφορετικό. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον. Όπως και με ενδιαφέρον θα περιμένουμε να δούμε και την ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
2: Αποκλείς να ανακοινωθεί σήμερα ίσως και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Αρμάντο Γκονζάλες?
1: Εντάξει, δεν αποκλείω τίποτα, αφού είναι τελειωμένη μετά να πει, φίλε.
2: Αυτό λέω, επειδή είναι τελειωμένη είναι πιθανό για να τον παρουσιάσει.
1: Είναι πιθανό. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι στα επίσημα του Καραϊσκάκη. Από εκεί πέρα είναι μια σκέψη αυτή ότι μπορεί να γίνει, να ανακοινωθεί από τα μεγάφωνα του γηπέδου Καραϊσκάκη και η απόκτηση του Γκονζάλες.
2: Με τον Βάργκας τι εξελίξει?
1: Δεν ασχολούμαστε με τα γραφικά θέματα μέχρι τη Δευτέρα, Γιωργάκη μου. Απλά να σου πω, έτσι ένα θέμα που έχω φτιάξει και για το site, ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει μέχρι στιγμής 13 παίχτες και θα πάρει τουλάχιστον άλλους 3 και έχουν φύγει 14, χωρίς να βάζω μέσα το Γιάρεμτσο και τον Ταρέμι, που και αυτοί θα μας αποχαιρετήσουν. Ο Ταρέμι ψάχνει ομάδα. Δεν ξέρω αν θα πάει κάτω στο Ντουμπάι ή κάπου αλλού. Γιατί εκεί υπάρχουν οικονομικά προβλήματα και δεν βρίσκει εύκολα το συμβόλαιο που θέλει. Δηλαδή πιο εύκολα μπορεί να το βρει στη Γαλλία ή στην Τουρκία και στη Τζένοα που έχει μια πρόταση παρά στο Ντουμπάι. Και ο Γιάρεμτσουκ είναι αυτό που έχω πει από προχθές. Θα παίξει νομίζω σημαντικό ρόλο στο πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης ανάμεσα στη Λιόν και τη Φενέρ. Αν η Λιόν προκριθεί και μπει στους ομίλους του Champions League, προφανώς τα οικονομικά της θα βελτιωθούν με τα 40 εκατομμύρια που θα μπουν στο ταμείο της και έτσι θα μπορεί, θα έχει την ευκαιρία να δώσει τα 5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό που είναι η ρήτρα για να τον αποκτήσει. Και το λέω αυτό γιατί ο Φονσέκα το θέλει πολύ τον Γιάρεμτσου για βασικό στη γαλλική ομάδα. Συν το γεγονός, τώρα αυτό είναι εξωγηπαιδικό, αλλά μερικές φορές, Γιώργο, παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα, ότι η γυναίκα του Φονσέκα είναι Ουκρανή και έχει δημιουργήσει έτσι μια ιδιαίτερη φιλία και μια σχέση με τη γυναίκα του Γιάρεμτσου. Και ξέρεις, μερικές φορές οι γυναίκες παίζουν ρόλο.
2: Όχι μερικές φορές, πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, για να μην πω τις περισσότερες φορές, αλλά παίζουν ρόλο. Οπότε ίσως να παίξει ρόλο και αυτό. Αλλά σου λέω, όλα θα κρυθούν από το τι θα κάνει η Λιόν την ερχόμενη Τετάρτη στο παιχνίδι με την Φενέρ. Ένα, υπενθυμίζω ότι το πρώτο μάτι ήταν 1-1. Αν καταφέρει και κερδίσει και προκριθεί στους ομίλους του Champions League, θα ξεπεράσει κάποια από τα οικονομικά προβλήματα που έχει. Γιατί στο γαλλικό πρωτάθλημα δεν έχει μόνο η Λιόν προβλήματα. Έχουν οι περισσότερες γαλλικές ομάδες οικονομικά προβλήματα. Κάτι με τα τηλεοπτικά έχει γίνει, εν πάση περιπτώσει, και υπάρχουν θέματα πολλά. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε και τρελές μεταγραφές, αν έχεις παρατηρήσει στη Γαλλία. Είναι όλες οι ομάδες συγκρατημένες. Αν μπορέσει να δώσει τα 5 εκατομμύρια που ζητάει ο Ολυμπιακός, έχει καλός. Αλλιώς θα πρέπει ο Γιάρεμτσου να ψάξει μια ομάδα. Πάντως είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι έχει πάρει πόσους παίκτες τώρα, δεν τους μέτρησα σήμερα ο Μεντιλίμπαρ. Θα σου πω τώρα και δεν την έχει μέσα το Γιάρεμτσου. Δηλαδή έχει πάρει να δω το ρόστερ, να δω τους παίκτες, την αποστολή. Δώσε μου λίγο.
2: Βεβαίως.
1: Χρόνο. Το βρήκα. Λοιπόν, Είναι και ο Φρόιλερ και ο Τικνιζιάν και ο Ζώτα Σίλβα μέσα. Έτσι. Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρας, οι τρεις θερματοφύλακες. Σάλια, Κασμαήλοβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο και Κνιζιάν. Φορτούνι, Σα, Ζέλσον Μάρτιν, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο. Ροντινέι, Εσε, Ρόκα, Μουζακίδης, Ελκαμπή, Ζώτα Σίλβα και Κλέιτον. Είναι και ο Κλέιτον στην αποστολή μετά από αρκετό καιρό, γιατί όπως είναι γνωστό, έχει τραυματιστεί σοβαρά και πάει μια πλάση στην περίοδο της προετοιμασίας σε ένα φιλικό παιχνίδι και ήταν αρκετό καιρό εκτός.
2: Προβλέπεις να του δίνεται ευκαιρία του Κλέιτον από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ?
1: Κοίταξε, έτσι και αλλιώς αυτή τη στιγμή, επειδή έχει μείνει μόνο στο Ελκαμπή. Λογικό είναι να τον φαίνεται να τον υπολογίζει, γιατί ο Ζώτα Σίλβα, ας πούμε, που τον θεωρεί ότι μπορεί να παίξει σαν center for, προέρχεται από τραυματισμό και δεν ξέρω αν είναι έτοιμος σε βαθμό τέτοιο για να αγωνιστεί. Δεν αποκλείται, αν χρειαστεί. Ο Κλέιτον έχει το εξής μειονέκτημα, επειδή είναι Βραζιλιάνος, ότι κρατάει θέση ξένου. Καταλαβες. Αλλά όλα θα κρυθούν από τις επόμενες κινήσεις και ποιοι τελικά θα αποχωρήσουν, γιατί περιμένουμε κάποιες αποχωρήσεις. Ο Ολυμπιακός, έχω πει ότι έχει 23 ξένους και στην Ευρωπαϊκή Λίστα που αναμένεται να δώσει σε 12 μέρες περίπου στην UEFA, θα πρέπει να δώσει 17 ξένους. Συν 8 Έλληνες, 25. 8 Έλληνες δεν μαζεύονται με τίποτα, οπότε η λίστα θα είναι μικρότερη σίγουρα. Αλλά ο Κλέιτον έχει το μειονέκτημα. Αν ήταν κοινοτικός, δηλαδή, ίσως να ήταν διαφορετικά. Αλλά από τη στιγμή που έχει αποκτηθεί και ο Γκοντζάλες, νομίζω ότι θα φύγει, θα πάει με τη μορφή δανεισμού σε κάποια ομάδα. Απλά τώρα, επειδή δεν έχει άλλο σεντερφόρ, καθαρό σεντερφόρ με την Ρίμπερ, εκτός από τον Ελκαμπή, γι' αυτό τον έχει στην αποστολή.
2: Νομίζω βέβαια να ξέρεις, Κώστα, ότι τη λίστα των Ελλήνων, την οχτάδα των Ελλήνων, θα συμπληρώσει ίσως και με παιδιά από την Ακαδημία, ο Χωσέ Λουίς.
1: Ναι, καλά. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν ο Μοφίλης μπορεί να παίξει στο Europa League. Εννοείται, έχει παίκτες Ολυμπιακός. Στη Β' λίστα, ας πούμε, υπάρχει. Υπάρχουν παίκτες. Αλλά παίκτες οι οποίοι δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμοι, ας πούμε, να ανταποκριθούν σε μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Προφανώς και υπάρχουν Έλληνες. Μιλάμε για Έλληνες οι οποίοι να είναι πρώτης διαλογής και να ξέρεις ο προπονητής ότι τους υπολογίζει. Καταλαβες.
2: Ναι. Όπως είναι ο Φορτούνης, όπως θα ήταν ο Τσιμίκας αν επέστρεψε στον Ολυμπιακό, όπως είναι ο Γιαννούλης που πήγε στον ΠΑΟΚ, γενικότερα τέτοιου
1: βεληνικούς φοροσέστες. Ακριβώς.
2: Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τώρα βέβαια τι άλλο. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα.
1: Δεν έχει τίποτα άλλο.
2: Δεν έχουμε και κάτι άλλο.
1: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
2: Εντάξει, τον Ολυμπιακό είναι λογικό να μην
1: κληρωθεί. Με ρωτήσεις τίποτα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω τίποτα, γιατί αυτό και λένε και από τον Ολυμπιακό, πρώτο το μάτι στο σημερινό.
2: Ναι, στον Ολυμπιακό είναι λογικό να το λένε γενικά αυτό. Το λένε γενικά αυτό, ότι στον Ολυμπιακό επικεντρώνονται πάντα όταν είναι μέρα αγώνα, επικεντρώνονται εκεί. Δεν υπάρχει
1: κάτι άλλο. Και λογικό είναι αυτό. Όπως, κοίταξε, και ένα θέμα που να θίξουμε πριν κλείσουμε είναι αυτή η ιστορία με τον Αλαφούζο, τα κολπάκια που κάνει με πράσινο φόντο, παρακάπτει τη Λίγκα ο πρόεδρος, τη Super League, και δημιουργεί ένα μηχανισμό χρηματοδότησης ομάδων, όπως τον Ηρακλή, του οποίου ο ίδιος Αλαφούζος πληρώνει το συμβόλαιο. Και δημιουργούνται έτσι θέματα ανταγωνισμού, έτσι. Ο Μαρινέκης τις δύο προηγούμενες χρονιές δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο, είχε κάνει άλλες προτάσεις. Έτσι. Είναι ένα σοβαρό θέμα στη Λίγκα, μετά τις κινήσεις αυτές του Αλαφούζου, και νομίζω ότι θα έχει συνέχεια, ότι ο Ολυμπιακός έχει αντιδράσει. Θα μου πεις ποιες άλλες ομάδες έχουν αντιδράσει. Εντάξει. Τι προτείνει ο Αλαφούζος? Τα έσοδα των 14 ΠΑΕ από τα τηλεοπτικά δικαιώματα να καταλήγουν σε ένα ταμείο και να γίνει ανακατανομή υπέρ των μικρομεσαίων ομάδων. Δεν ξέρω που με τι σκεπτικό κάνει μια τέτοια πρόταση ο Αλαφούζος. Το σίγουρο είναι βάζει βόμβα στη Super League. Ο κ. Μαρινάκης πρότεινε 2 χρόνια πριν να χάσει χρήματα ο Ολυμπιακός και δεν τα βρήκατε οι άλλοι τρία εις μεταξύ σας, όπως λέει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Τώρα για πρώτη φορά στην ιστορία οι ομάδες έχουν συμβόλαιο για την επόμενη τριετία και μπορούν να είναι βιώσιμες για να σχεδιάσουν το μέλλον. Αν λοιπόν οι τέσσερις μεγάλοι πρέπει να στηρίξουν τους μικρούς, φυσικά και να το κάνουν μέσω Λίγκας, όχι με παραποδοσφαιρικούς φορείς και ταμεία, όπως λέει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Διότι προκύπτουν θέματα ανταγωνισμού και παρανομίες που υπάρχουν και δικαστήρια. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι απλό το θέμα, θα έχει και συνέχεια, όλοι θέλουν την κεντρική διαχείριση, αλλά δεν είναι απλά τα πράγματα. Να γίνει κεντρική διαχείριση με σοβαρές μελέτες και τεχνοκράτες. Όχι βγαίνει ο Αλαφούζος και επειδή το συμφέρει αυτό, επειδή τώρα πλέον έχει και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή, τα οποία θα τα βλέπουμε από τη νέα πλατφόρμα, να παίζει περίεργο παιχνίδι, είναι κολπάκια το Αλαφούζο αυτό, ο οποίος φαίνεται να έχει ξυπνήσει τώρα τελευταία, να τον πηγαίνει αλλιώς το έργο. Αυτά.
2: Αυτά, θα πάμε ούτως ή άλλως, σιγά σιγά αρχίζει και μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Οπότε ούτως ή άλλως με επιμονή μου βάζει όσο ακούω, συνέχεια σε πιέζει ο χρόνος. Πρόσεχε αυτή την πίεση, μη σου δημιουργήσει πίεση. Και αρχίζει και παίρνεις χάπια. Γέλα. Έχεις και τον Νικολάκη τώρα σήμερα που επέστρεψε. Τι άλλο θέλεις?
2: Άστα. Εντάξει. Κοίτα, τον έχω και, και με βοηθάει πραγματικά. Γιατί εντάξει. Είναι σημαντικός.
1: Ναι, εννοείται ότι βοηθάει. Απλά το θέμα με τον Νικολάκη είναι να είναι λίγο συγκεντρωμένος. Μερικές φορές κάπου ξεχνιέται, κάπου χάνεται. Και έχει το μυαλό του αλλού. Σε κάνα γομενάκι, δεν ξέρω που μπορεί να το έχει. Αλλά πρέπει να είναι λίγο πιο συγκεντρωμένος. Προχθές ήταν τρομερός στη μετάδοση του αγώνα. 2-3 λαθάκια, οκ, είναι αυτά του πρωτάρι. Λίγη σημασία έχουν, θα τα διορθώσει με τον καιρό. Αλλά ήταν εξαιρετικός, όπως και εσύ το ίδιο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά προσωρινά. Ό,τι άλλο προκύψει που δεν θα προκύψει, μεταγραφικό τουλάχιστον. Το ραντεβού μας το βράδυ από το Κύπρο Καραϊσκάκη.
2: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως σήμερα προτεραιότητα έχει το παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
2: Κώστα, θα τα
1: πούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ από την ομάδα του Ολυμπιακού. Όπως είπε, αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, και όταν λέω νέους ποδοσφαιριστές εννοώ νεοαποκτηθέντες, θα πάρουν θέση στο βασικό σχήμα. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα πάμε σε διάλειμμα. Τώρα όμως θα συνεχίσουμε λέγοντας και άλλα πράγματα, γιατί έχουμε και άλλα. Λοιπόν, έχουμε την εθνική μας η οποία κοντράρεται με τους Πολωνούς για το φιλικό παιχνίδι, σε φιλικό προετοιμασία, σε ενόψη των δύο προκριματικών του Mundo Basket στο Telecom Center Athens. Θα είμαστε μαζί εκεί στις 8 η ώρα. Αρκετοί από τους βασικούς πυλώνες της Εθνικής που βρίσκονταν και στο Ευρωμπάσκετ που πήραμε το χάλκινο μετάλλιο είναι στην αποστολή. Απουσιάζει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Λοιπόν, τους λόγους της απουσίας του Γιάννη τους έχουμε αναλύσει ούτως ή άλλως στο παρελθόν. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. Διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο. Break και επανερχόμαστε.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
10: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
11: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
12: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports. Intervetten. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρεμιέρα κάνει απόψε η Super League για τη σεζόν 2026-27 με την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον Ηρακλή στην Allwyn Arena. Ο Μίλαν Βιτάλης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού για τον δικέφαλο, τον ντεμπούτο του την Ένωση. Αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέβιν Αριάγα. Στην αποστολή του Γυρεού συμπεριλήφθηκαν οι Καϊμπουέ και Ραντόνια, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο παιχνίδι κυπέλου με τον Βόλο. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Χρωμάντα και ο Ντιαουσίλιο, ο οποίος είναι πιθανόν να αποχωρήσει από την ομάδα. Σέντρα στις 8, περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική από Κοσμοτέ Σπορ 8. Την ίδια ώρα η Καλαμάτα κοντράρεται με τον Άρη στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Με νέα απουσίες θα παρουσιαστεί η Μαύρη Θύελλα, καθώς έμειναν εκτός αποστολής οι Σίργκουτσον, Γκίνης, Ναούμις, Πέρες, Πινιέιρο, Φρίμπονγκ, Μιράντα, Ντέλης και Κουρμινόφσκι. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sport Prime. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Γιώργο Καραϊσκάκη στον Ατρόμητο. Στην αποστολή των Πυριωτών συμπεριλήφθηκαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Ρέμο Φρόιλερ και Ναίρη Τικνιζιάν. Εκτός έμειναν οι Γιάρεμτσουκ και τα Ρέμι. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Σπορτ σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα. Τηλεοπτική από Κοσμοτέ Σπορ 9. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μεξικανός φόρ Αρμάντο Γκονσάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του σε Ερυθρόλευκους. Μία ανάσα από τη συμφωνία με τον Βάργκας βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Από θεραπεία είχε το πρόγραμμα της προπόνησης του Παναθηναϊκού για όσα αγωνίστηκαν στο μάτς της Πέμπτης με τη Χράτα της Κράλοβε. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τσάπρα βρίσκονται οι πράσινοι. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Λεβαδιακό. Ο Κράτης Μπόσκο Σούταλο είναι ο εκλεκτός του Άρη για τη θέση του στόπερ της Θεσσαλονίκης να έχουν συμφωνήσει με τη Σταντάρ Λίγκ για την απόκτησή του. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματέο Μεχία για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Ο Κολομβιανός φορ αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μπούργκος. Στις 5 η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουκρανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπρνο της Τσεχίας. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Θρίαμβο σχέση στην Ελβετία για τον ασταμάτητο Τεντόγλου. Με καλύτερη επίδοση στα 8-24, ο Έλληνας Άλτης κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στον Diamond League της Λοζάνης. 11ο βάθρο Ευρώπης για τον Λευτέρη Πετρούνια. Στα 35 του, ο άρχοντας των Κρίκων κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, μαζεύοντας 14.366 βαθμούς στη γενική κατάταξη. Την πρώτη προπόνηση με την Μπορούσια Ντόρμουντ πραγματοποίησε χθες ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μάλιστα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να ντεμπουτάρει με τους Βεσταλούς στο τελικό του Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern Μονάχου. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου διεθνή Άγγλου μέσου Κέρτις Τζόουντς μέχρι το 2031. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με... Αφού ξεκινάει η Super League, θα είμαστε προφανώς και λίγο αντιθεματικοί. Θα πάμε λίγο στη Super League να πούμε ποιοι είναι οι προπονητές των ομάδων. Γιατί καλά με τους παίχτες, αλλά να πιάσουμε και τους προπονητές. Έτσι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ποιοι είναι καινούργοι, ποιοι είναι παλιοί, ποιοι είναι, ξέρετε τώρα, Έλληνες, ποιοι είναι ξένοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εθνικότητες προπονητών, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Έλληνες, 6 Έλληνες, 2 Σέρβοι, 2 Ιταλοί, 1 Αργεντινός, 1 Ισπανός, 1 Δανός και 1 Κύπριος. Πάμε να τους ξεκινήσουμε όλους. Λοιπόν, ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, πρωταθλήτρια Ελλάδος. Συνεχίζουμε με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ του Ολυμπιακού. Τρίτος, Αλέσιο Λύση. Τέταρτος, Τζέικομπ Νίστρουπ. Τι έπαθες, Νίκο? Ο Νίκος τους έχει συμπαθήσει όλους τους προπονητές από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μιχάλης Γρηγορίου για τον Άρη. Λεβαδιακός Ηλίας Χαραλάμπους. Όφι, Χρήστος Κόντης. Βόλος, Κώστας Μπράτσος. Ατρόμητος, Ντούσαν Κέρκες. Κηφισιά, Σεμπάστιαν Λέτο. Αστέρας Άκτορ, Γιώργος Αντωνόπουλος. Πανετολικός, Γιάννης Αναστασίου. Καλαμάτα, Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Και Ηρακλής, Βάλτερ Ματσάρη. Αυτοί είναι οι προπονητές. Λοιπόν, να δούμε λίγο ποιοι είναι οι Ιταλοί, ποιοι είναι οι Ισπανοί κλπ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Με τον Σέρβο Μάρκο Νίκολιτς, ο ένας εκ των δύο Σέρβων που βρίσκονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καταρχάς να πιάσουμε τα σίγουρα, θα πάμε για τα σίγουρα. Ματσάρη και Αλέσιο Λύση, οι δύο Ιταλοί. Μετά πάμε στους Έλληνες. Χριστοφιλέας, Αναστασίου, Αντωνόπουλος, Μπράτσος. Τέσσερις. Γρηγορίου, 5. Και δεν βλέπω κάποιον άλλον. Δεν πρόσεξα τον Κόντι. Παναγία μου. Πάμε πάλι. Οι Έλληνες. Μιχάλης Γρηγορίου, Χρήστος Κόντης, Κώστας Μπράτσος, Γιώργος Αντωνόπουλος, Γιάννης Αναστασίου, Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Οι 6 Έλληνες. Θα πάμε στους Αργεντινούς. Στον έναν Αργεντινό. Τον Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Δανός, ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ισπανός, ένας ο γνωστός, ο Βάσκος τεχνικός, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

ο Βόσνιος. Βόσνιος. Έχει, έχει υπηκότητα. Ποδοσφαιρική υπηκότητα για την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Γεννημένος όμως στο Βελιγράδι. Σέρβος, όπως και ο Μάρκο Νίκολιτς.

σειρά τώρα νομίζω έχει προφανώς και, και τα διεθνή πρωταθλήματα. Λοιπόν, στα διεθνή πρωταθλήματα έχουμε και λέμε στην Premier League για την πρεμιέρα. Hull Manchester United στις 2.30. Everton Crystal Palace στις 5. Στις 5 άλλες δύο αναμετρήσεις. Ipswich με Sunderland και Nottingham Forest Leeds. Και Bradford Tottenham στις 7.30.

Πάμε τώρα στην Ισπανία και στη Λα Λίγκα. Αθλέτικ Μπιλμπάο Σεβίλη, Βαλένθια Θέλτα και Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο υποδέχεται τη Σεβίλη στις 6 η ώρα. Βαλένθια Θέλτα στις 8.30, στις 10.30 Εσπανιόλ Ρεάλ. Στην Ιταλία, Ίντερ Μόντσα στις 7.30, στις 7.30 Ουντινέζε Κόμο επίσης. Και άλλα δύο μάτς στις 10 παρατέταρτο, Πάρμα Κάλιαρι και Τζένοα Νάπολη. Θα πάμε και στη Λιγκάν. Στη Γαλλία, Λανς Οσέρ στις 6 και 4. Στις 10 παρατέταρτο, 4 αναμετρήσεις, Λεμάν Μπρέστ, Νις Λοριάν, Τουλούζ Λιόν και Τρουά Παρί FC.

Θα πάμε και στο αυριανό πρόγραμμα της Super League. Λοιπόν, Όφη Βόλος στις 7.30. Το παιχνίδι Παναθηναϊκός Κηφισιά ήταν προγραμματισμένο για αύριο, έχει αναβληθεί. Το γνωρίζουμε αυτό έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 η ώρα στην Τούμπα. Και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης επίσης στις 9.30 στο Αγρίνιο.

Παράλληλα στο μπάσκετ έχουμε και ανακοίνωση από την Μπαρτσελόνα, η οποία έκλεισε τον Μακουντού, ο Γιωάν Μακουντού, ο Γάλλος ψηλός, είναι και επίσημα παίκτης της Μπαρτσελόνα. Ενίσχυση λοιπόν στη front line, ο forward center από τη Γαλλία, 26 ετών, 2-0-7 ύψος.

Να αναφέρουμε ότι υπάρχει και μπουτίκ στο ΟΑΚΑ και Fan Zone στο Telecom Center Athens για το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πολωνία. Θα αναφέρουμε και λίγο τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας, την αποστολή μας. Κώστας Αττοκούμπο, Θανάσης Αττοκούμπο, Μπαζίνας, Καλάθης, Χαραλαμπόπουλος, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Φλιώνης, Καλαϊτζάκης, Καραγιαννίδης, Λαρετζάκης, Μωραΐτης, Νετζίπογλου, Μίτογλου, Περσίδης, Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος.

Στο μεταξύ είδαμε και ένα περίεργο περιστατικό με τον Μέση να έχει διένεξη με έναν ποδοσφαιριστή της Φιλαδέλφια Ουνιόν, τον Κουίν Σάλιβαν, και μάλιστα τον χτύπησε κιόλας από ό,τι βλέπω, ναι. Τον χτύπησε με ένα χαστούκι, με μια φάπα, κάτι τέτοιο. Μια φάπα. Επιβλήθηκε πρόστιμο, τουλάχιστον αυτό μαθαίνει, αυτό βγαίνει, ότι δεν του δείξε κάρτα και ήταν κοντά, ούτε μέσω VAR δεν τιμωρήθηκε ο Μέση, και μάλιστα λένε ότι επιβλήθηκε πρόστιμο χωρίς να ανακοινωθεί από το MLS όμως αυτό το πρόστιμο. Δεν ξέρω τι για να πούμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις ελλαδικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία ελλαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, τελευταίο μισάωρο και πάμε να συνεχίσουμε. Θα έχουμε ποδοσφαιροκουβέντα στην εκπομπή.

Θα μιλήσουμε τώρα λίγο, θα αναφέρουμε λίγο τη FIBA, γιατί έβγαλε ένα ντοκιμαντέρ η FIBA για την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ γυναικών. 55 λεπτά το ντοκιμαντέρ, ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ από ό,τι διαβάζω. Ο κόσμος στις πλάτες μας. Αυτό είναι, έτσι τέθηκε στη δημοσιότητα αυτό το ντοκιμαντέρ.

Έχουμε λοιπόν την πρεμιέρα της Super League, έχουμε την το φιλικό της Εθνικής Ελλάδος, έχουμε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Έχουν συμβεί πραγματάκια. Θα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και τις επόμενες μέρες.

Νομίζω όμως πλησιάζει η ώρα για ποδοσφαίρου κουβέντα. Και για μπόλικη ποδοσφαιροσυζήτηση θα έλεγα. Αλλά θα περιμένουμε λίγο, εντάξει, έχουμε δουλίτσα, μην αγχώνεστε. Θα αναφέρουμε αρκετά, θα πούμε πολλά πράγματα. Ούτως ή άλλως έχουμε να συζητήσουμε πράγματα.

Θα αναφέρουμε κάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν το έχουμε αναφέρει χθες. Η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας ανέβαλε το παιχνίδι πρωταθλήματος που είχε αυτό το Σαββατοκυριακό προκειμένου να ξεκουραστεί για το μάτς με τον Όφη. Κόντρα στη Λοκομοτίβ Σόφιας έπαιζε η ΤΣΕΣΕΚΑ. Δεν θα παίξει εν τέλει. Από την άποψη ότι θα βρεθούν, το παιχνίδι θα αναβληθεί και θα γίνει άλλη ημέρα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ποδοσφαιροκουβέντα με Μάνο Σταραμόπουλο. Την έχουμε καθιερώσει πλέον. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Σε ένα εξώ ακρότε στο 943 Ιντερβέντε Σπορτς.
0: Δεν ξέρω με τι να ξεκινήσουμε, η αλήθεια είναι. Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε με Premier League.
1: Με Premier League, εκεί όπου ακόμα και την ίστατη στιγμή, που δεν είναι ίστατη στιγμή, γιατί οι μεταγραφές συνεχίζονται ακόμα ασχέτως αν ξεκίνησε τυπικά χθες η Premier League με την επιτυχία του 3-0 που πέτυχε η πρωταθλήτρια και ξανά πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου η Arsenal. Η Tottenham ξαναχτύπησε στο μεταγραφικό πεδίο, πήρε τον Μαρμούς, τον μεσοεπιθετικό της Manchester City, τον Αιγύπτιο, που πολλοί βιάστηκαν αμέσως να τον αποκαλέσουν νέο Φαραώ, εντάξει, ο Σαλάχ είναι ένας, ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία. Και επίσης νωρίτερα είχε πάρει χθες πάλι την ίδια μέρα, το πρωί, το Σαβίνιο, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, μετά πήρε τον Μαρμούς. Είναι γεγονός ότι σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι το φετινό η Tottenham έχει κινηθεί πάρα πολύ δυνατά και τώρα με προπονητή τον Ιταλό τον Τσέρμπις νομίζω ότι θα είναι με εντελώς διαφορετική ομάδα. Βεβαίως όλα αυτά, καλά οι μεταγραφές και όλα φαίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εκεί κρίνονται οι πάντες και τα πάντα. Αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σε αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι έχει πάει πάρα πολύ καλά. Η Tottenham, η οπαδή της πρέπει να είναι γεμάτη από ενθουσιασμό, χαρά. Αισιοδοξία μεγάλη, προοπτική ότι μπορούν φέτος, δεν ξέρω αν έχουν τόσο βλέψει να κατακτήσουν τον τίτλο, αλλά τουλάχιστον μπορούν να είναι μέσα στην πρώτη τετράδα της Premier League. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια, γιατί όπως είπαμε είμαστε ακόμα στην αρχή. Η Arsenal, η οποία είχε τον Τζόλι χθες για μια ακόμη φορά, έτσι.
0: Απίστευτος χθες, έτσι. Πολύ δραστήριος.
1: Εκπληκτικός. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που κατάφερε να μπει αμέσως στον οργανισμό που ακούει στο όνομα Arsenal και το παιδί αυτό θα έχει λογικά μεγάλη εξέλιξη, καλό και για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πλησιάζουν τα μεγάλα, τα δύσκολα παιχνίδια, αφού η Ελλάδα βρίσκεται στο μεγάλο τραπέζι του Nations League και έτσι λοιπόν το Σεπτέμβριο είναι υποχρεωμένη να πάει καταρχήν στο Βελιγράδι να αντιμετωπίσει το στάδιο Ράικο Μίτιτς, την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας, που και αυτή είναι σε αναδιοργάνωση, ούτε αυτή είχε καταφέρει να δώσει το πάνω στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, και μετά βεβαίως να πάει στη Γερμανία, στο Augsburg, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει μια άλλη εθνική ομάδα, αυτή της Γερμανίας, που έχει πλέον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Γιουπ Κλοπ, τον σπουδαίο αυτό τεχνικό, που είναι λογικό να θέλει να παρουσιάσει κάτι το εντελώς διαφορετικό. Κάτι που να δίνει ελπίδα στο γερμανό φιλάθλο ότι υπό την ηγεσία του Κλοπ η εθνική ομάδα της Γερμανίας θα μπορέσει να ξαναγίνει πρωταγωνίστρια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο. Αλλά το παγκόσμιο έχει δρόμο ακόμα, το 2030 έχουμε δρόμο. Πρωτίστως είναι το Nations League και μετά είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 28 που θα γίνει σε συνδιοργάνωση των χωρών του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα δούμε και μακάρι βεβαίως να είναι παρούσα και η Εθνική Ελλάδος που δεν έχει πάει τελευταία σε μεγάλες και κορυφαίες διοργανώσεις. Τώρα βεβαίως έχουμε το πλεονέκτημα, αν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανένας έτσι, ότι η Εθνική Ελλάδος, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει τρία σούπερ αστέρια, υπό την έννοια ότι φοράνε φανέλες κορυφαίων ομάδων, όχι μόνο της Ευρώπης, ενδεχομένως και του κόσμου. Και αναφερόμαστε στο Γιάννη τον Κωνσταντέλια που συνεχίζει τη σταδιοδρομία του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, μία εκ των κορυφαίων ομάδων της Μπουντεσλίγα, με συμπαίκτη του τον Κωνσταντίνο τον Καρέλια, τον επίσης υπερταλαντούχο ποδοσφαιριστή που μεταγράφηκε φέτος από τη Χένκ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, και στην Άρσεν βεβαίως το έτερον ελληνικό αστέρι, τον Χρήστο τον Τζόλι, τον σπουδαίο αυτόν αριστερό εξτρέμ με μεγάλες φιλοδοξίες, μεγάλες βλέψεις. Μαζί με όλα αυτά τα παιδιά, εντάξει, για τον Κωνσταντέλια ακόμα ξέρουμε ότι απέχει από τις υποχρεώσεις της ελληνικής ομάδας. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα που έχει συμπαίκτη τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον οποίο όπως ξέρουμε όλοι τον συμβουλεύτηκε πριν πάρει την απόφαση να πάει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, που του εξήγησε ο Καρέτσας πώς είναι ο οργανισμός, πόσο εντελώς είναι τα πράγματα στην Μπουντεσλίγκα, πόσο ανώτερα είναι έτσι από το ελληνικό πρωτάθλημα. πόσο σέβεται ο απλός ο φιλάθος εκεί, ο οπαδός τον κάθε ποδοσφαιριστή, έστω και μετά από μία ήττα.
2: Γενικά είναι άλλο επίπεδο.
1: Είναι άλλο επίπεδο και θέλω να πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας θα πιστεί από τον Καρέτσα κάποια στιγμή και θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα που την χρειάζεται και τον χρειάζεται. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά είναι αλληλένδετα.
2: Γιατί εντάξει, και νομίζω,
1: η ομάδα μπορεί να του δώσει την ευκαιρία, τη δυνατότητα να πάει ακόμη πιο ψηλά και πιο γρήγορα, έτσι. Αλλά όλα αυτά πάνω απ' όλα και τα τρία παιδιά, όπως και όλα τα παιδιά και όλος ο κόσμος, να έχουν υγεία.
2: Και νομίζω κατά βάθος και η Ντόρτμουντ ίσως να θέλει την παρουσία του Καρέτσα, του Κωνσταντέλια, συγγνώμη, στην εθνική.
1: Το οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, οι ομάδες όταν δίνουν ποδοσφαιριστές στις εθνικές. Στις εθνικές παίρνουν λεφτά. Για κάθε μέρα που είναι με την εθνική ομάδα παίρνει περίπου ένα χιλιάρικο.
2: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Όχι, σου λέω, όλα παίζουν το ρόλο τους.
2: Νομίζω ότι και αλλιώς θα πουληθεί ένας ποδοσφαιριστής που έχει συμμετοχές με την εθνική ομάδα, έτσι.
1: Και
2: που συμμετέχει στην εθνική του ομάδα.
1: Και αυτό βεβαίως.
2: Παίζουν
1: όλα. Και είναι σημαντικό ότι και η Arsenal και η Dortmund παίζουν στο Champions League, έτσι. Mm-hmm. Στο κορυφαίο, στο διαγαλαξιακό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε επίπεδο.
2: Τώρα ναι, έχει ξεφύγει το Champions League. Είναι άστο.
1: Οπότε εκεί...
2: Πλέον πάνω από κάθε γήπεδο θα συγκεντρώνονται όλοι οι γαλαξίες για να δουν, για να δουν και αυτοί το παιχνίδι.
1: Έτσι. Θα δουν και όλος ο κόσμος. Εγώ λέω το πιο απλό παράδειγμα, έτσι. Ναι. Η Premier League, για παράδειγμα, μεταδίδεται πλέον στην Κίνα και στην Ινδία. Αυτοί και μόνο να βλέπουν τα μάτς της Arsenal, μπορεί αύριο να πει ο εκάστοτε μεγιστάνας, έλα εδώ κύριε Τζόλι, όσα θέλεις τόσα, έλα εδώ κύριε Arsenal, πόσα θέλεις τόσα, εννοείται 3-5 φορές από ό,τι παίρνει τώρα και από ό,τι θέλει και η Arsenal, και να πάει, γιατί θα ανοίξουν, έτσι, θα ανοίξουν και ποδοσφαιρικά αυτές οι ομάδες, όχι μόνο τηλεοπτικά, οπότε μπορούμε να δούμε στο προσεχές μέλλον Έλληνες ποδοσφαιριστές να παίζουν είτε στην Ινδία, είτε στην Κίνα, που η Κίνα έκανε ένα βήμα απιστοχώριστα, λέγαμε, γιατί ενώ έχει ξοδέψει πολλά λεφτά στην αρχή, δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους της, να μπει δηλαδή στο μεγάλο τραπέζι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
2: Νομίζω πάντως σιγά-σιγά αρχίζουν και ανοίγουν πολλές αγορές ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε πάνω απ' όλα αυτές οι δύο. Πρώτα η Ινδία, που είναι η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, γιατί έχει ξεπεράσει σε κατοίκους πλέον την Κίνα. Και μετά, εντάξει, τι να πούμε, το Πακιστάν ακόμα δεν είναι σε πολύ μεγάλα επίπεδα, ασχέτως αν είναι 300 εκατομμύρια κατοίκους. Αλλά αυτές οι δύο και μόνο χώρες, εντάξει, υπερκαλύπτουν όλη την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο σχεδόν. Θα δούμε. Μακάρι τα παιδιά να είναι καλά, να είναι τυχερά, να παλέψουν με όλες τις δυνάμεις. Εντάξει, καλό για όλους. Έτσι είναι. Και βεβαίως τώρα από εκεί και πέρα πούμε... η Arsenal, έτσι, ξεκίνησε νικηφόρα 3-0 με το Σάκα, το Χάβερτς, εντάξει, έτυχε τα γκολ.
2: Εντάξει, δεν γινόταν, νομίζω, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα με την Coventry, όχι,
1: ναι,
2: δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα.
1: Επέστρεψε μετά από 21 χρόνια, αν θυμάμαι, στη μεγάλη κατηγορία, έτσι.
2: Που αυτό βέβαια οφείλεται κυρίως στην Arsenal, το ότι δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα, γιατί
1: ναι.
2: Εντάξει, η Coventry δεν μπορεί να τη χτυπήσει, αλλά σίγουρα δεν είναι και το πιο. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στην Premier League.
1: Η Coventry λογικά θα είναι μία από τις ομάδες που θα πολεμήσουν για να διατηρηθούν στην κορυφαία κατηγορία. Τώρα τι θα κάνει από εκεί πέρα, εντάξει, θα φανεί, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Όσον αφορά τώρα τους διεκδικητές του τίτλου, σίγουρα η Arsenal είναι το πρώτο μεγάλο φαβορί πάλι, όχι μόνο διατήρησε τον περσινό της κορμό, αλλά τον ενίσχυσε κιόλας, έτσι. Πήρε ίσως τον καλύτερο χάφ που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Βραζιλιάνο αρχηγό της Νιουκάστλ, τον Μπρούνο Γκιμαράες, που φαίνεται με το καλημέρα ότι μπορεί να κάνει διαφορά, δίπλα στον Έντεγκαρτ. Πήρε τον Χρήστο τον Τζόλι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι, που κι αυτός ενσωματώθηκε, μπήκε στο πνεύμα των κανονιέριδων, μπράβο στο παιδί, γιατί εγώ να πω την αλήθεια. Είχα τους ενδιασμούς μου το κατά πόσο θα μπορέσει σε ποιο χρονικό διάστημα να προσαρμοστεί τα νέα καθήκοντα, γιατί άλλο Arsenal, άλλο Μπρούγκε, έτσι, μεγάλη διαφορά, τεράστια. Λοιπόν, αλλά αμέσως ο Χρήστος Τζόλης, που βεβαίως είχε περάσει ένα μικρό διάστημα από την Norwich, αλλά εκεί δεν είχε σταθεί τυχερός, είχε τραυματιστεί και μετά είχε κάποιες περιπέτειες που περιπλανήθηκε μέχρι να πάει στη Φορτούνα Ντίσελντορφ και από εκεί να καταφέρει να πάει στην Μπρούγκε και από την Μπρούγκε να κάνει το μεγάλο άλμα να πάει στην Arsenal. Παραμένει λοιπόν η Arsenal το πρώτο φαβορί. Τώρα δεν ξέρω η Arsenal, επειδή έχει κάνει κάποιες κινήσεις να πάρει το Χούλιο Άλβαρες, γιατί ναι, καλός χρυσός ο Γιόκερες, αλλά του επίπεδου Arsenal που θέλει να διεκδικήσει Champions League είναι λίγο πιο κάτω, θα λέω, ο Γιόκερες. Μπορεί στην Πορτογαλία, στη Sporting πριν δύο χρόνια να ήταν εντυπωσιακός, αλλά δεν δείχνει ή δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα. Παίζει και αυτό το ρόλο, θα το δούμε στη συνέχεια. Και γι' αυτό νομίζω ο Αρτέτα ζήτησε να του πάρουν τον Άλβαρες. Βεβαίως ο Άλβαρες έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του. Καλή χρυσή η Arsenal και η Premier League, αλλά θέλει να πάει στην Μπαρσελόνα. Έχει μιλήσει με τον Τέκο, τον αθλητικό διευθυντή, έχει μιλήσει με τον Φλικ. Του αρέσει το όλο πρόγραμμα της πρωταλήτρια Ισπανίας.
2: Θέλει να είναι, θέλει με, το να Γιαμάλ, πάει εκεί. Θέλει να είναι, ναι, με το Γιαμάλ και τους υπόλοιπους και το Ραφίνια.
1: Ναι, σωστό. Το Ρόντρι που πήρε.
2: Το Ρόντρι.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, βεβαίως, προς το παρόν η Ατλέτικο Μαδρίτης κρατάει κλειστές πόρτες. Τα 100 εκατομμύρια που τους έχει προσφέρει ως δεύτερη προσφορά η Μπαρσελόνα τα έχει απορρίψει και ξέρουμε ότι υπήρξαν και κάποιες αποδοκιμασίες για τον Χούλιο Άλβαρες, προσπάθησε να τον καλύψει ο προπονητής τον Ντιέγκο Σιμεώνε, που ξέρει ότι ο Άλβαρες έχει προσφέρει πάρα πολλά πέρσι, έτσι. Αυτό το θέμα θα παραμείνει ανοιχτό, πιστεύω, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που λύγει το φετινό μεταγραφικό παζάρι. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει και η Λα Λίγκα, μπορεί να ξεκίνησε και...
2: στο τέλος και Αυγούστου και θα έχουν ξεκινήσει όλα.
1: Νομίζω, θα μείνει και... ανοιχτό το θέμα, ναι, αυτό. Γιατί τον θέλει πάση θυσία η Μπαρσελόνα, ασχέτως αν έχει κάνει τώρα κινήσεις για να πάρει από τη Βιγιαρεάλ τον Αγιόρθ, έτσι, τον 32χρονο έμπειρο φορ.
2: Κοίτα, έχουμε, κοίτα, έχουμε 22 Αυγούστου.
1: Ναι, έχουμε μέχρι, δρόμο ακόμα.
2: Μέχρι Σεπτέμβρη, μέχρι 3-4 Σεπτέμβρη.
1: Όχι, μέχρι 1η
2: Σεπτεμβρίου θα τραβάει μέχρι εκεί. Θα τραβήξει μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί θα τραβήξει, ναι.
2: Το δηλαδή, αυτό θα είναι... δεν, το γαϊτανάκι αυτό στήρια... θα πάει
1: ακριβώς,
2: μέχρι... και εγώ δεν ξέρω πότε.
1: Έπειτα, έχω ένα ενδιασμό τι θα γίνει στη Λίβερπουλ, που ναι μεν η Λίβερπουλ πρόντισε να ενισχύσει την οπισθοφυλακή της, έτσι. Έχει νέο προπονητή τον Βάσκο τον Ιραόλα, που τα έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα στην Premier League. Με την Bournemouth βεβαίως. Αλλά θέλω να δω πόσο θα καταφέρει να δώσει μεγαλύτερη ισχύ, μεγαλύτερη ταχύτητα στην ομάδα, για να μπορέσει η Liverpool να διεκδικήσει τον τίτλο. Σίγουρα θα είναι μέσα στην πρώτη τετράδα, πεντάδα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να μετατρέψει την ομάδα σε πυραυλοκίνητη ο Ιραόλα για να ανταγωνιστεί την Arsenal. Γιατί η Arsenal, είπαμε, είναι το πρώτο φαβόρι. Θα δούμε, βέβαια. Premier League είναι αυτή, η εκπλήξη πάντα έχει. Μετά πάμε στη Manchester City και αυτή είναι ο προπονητή, τον Έντσο Μαρέσκα, που λέγαμε και χθες ότι έχει περάσει και από την Ελλάδα, έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αμυντικό χαφ, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έτσι, εξελίσσεται σε ένα πολύ καλό προπονητή, ασχέτως, αν δεν μπορώ να καταλάβω, εγώ θεωρώ λάθος της διοίκησης της Τσέλσι που τον είχε απολύσει μεσούς της αγωνιστικής περίοδου και ενώ τους είχε πάρει το καλοκαίρι του 25 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Εντάξει, τι να πω. Η κοινοπραξία αυτή των Αμερικανών που ο Μπόιλι τώρα και ο Βόλτερ αναμένεται να αποχωρήσουν, προφανώς μεταξύ τους κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Έτσι λοιπόν η Τσέλσι που έχει ενισχυθεί και αυτή με νέο προπονητή, θα δούμε τι θα κάνει και αν κρατήσει και τον Έντσο Φερνάντες, γιατί τον Έντσο Φερνάντες θέλει να τον πάρει ο Μαρέσκα στη Manchester City να καλύψει το κενό πιθανότητα του Ρόντρι. Γιατί ναι, με πήρε τον Αγιούμπ, τον Μαροκινό αυτόν, τον Αγιούμπ Μπουαντί από την Λίλ με 70 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ακόμη ίσως χρειάζεται κάποιον πιο έμπειρο, όπως είναι ο Αργεντινός ο Έντσο Φερνάντες, που τον είδαμε ξανά και στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο να κάνει πράγματα και θάματα, έτσι, με εκείνα τα εκπληκτικά σουτ έξω από την περιοχή, που λείπει και αυτό από την Ελλάδα, έτσι. Θα έπρεπε οι προπονητές εδώ να δώσουν έμφαση στα σουτ έξω από την περιοχή. Γιατί όταν δεν μπορείς να μπεις στην περιοχή ή πραγματοποιείς καμινάδες, και ο αντίπαλος έχει υψηλά παιδιά, οπότε κερδίζουν τις κεφαλιές, άρα πρέπει να πας σε διαφορετικούς τρόπους να ανοίξεις ή να δημιουργήσεις προϋποθέσεις για να πετύχεις γκολ. Έτσι λοιπόν το μακρινό σουτ που είχε κάποτε, θυμάμαι, ο Κώστας ο Λαμπρούλης είχε βάλει σε ένα παιχνίδι με τον Πανιόνιο από τη σέντρα γκολ στο Ζαφίδι τον Κάκαρη, ο Παπα Εμμανουήλ που και αυτός είχε εκπληκτικό δεξί σουτ. Δεν υπάρχουν τώρα παίκτες να σουτάρουν γενικά, όχι μόνο Έλληνες. Όσοι είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαιριστές να μπορούν έξω από την περιοχή να σουτάρουν, αλλά να σουτάρουν όχι μπάλα να πάει στα περιστέρια, να πάει με δύναμη προς την εστία. Δεν θα πάει πάντα μέσα, αλλά όταν είσαι εκπαιδευμένος, προπονημένος, στα 100 σουτ που θα πραγματοποιήσεις την προπόνηση, εκθάρθει κάποια στιγμή η ώρα που τα 10 που θα κάνεις, τα 8 θα πηγαίνουν προς το στόχο.
2: Και σιγά έτσι σιγά είναι, θα το βρεις και θα πηγαίνουν όλα προς τα μέσα. Δηλαδή, και βλέπουμε, βλέπουμε κάποιους ποδοσφαιριστές που το έχουν δουλέψει αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, βλέπουμε ναι, ναι. Και ο Μουσακίδης για παράδειγμα, τελευταία δεν τον βλέπω δραστήριο να κάνει αυτά τα εξαίσια σου που διαθέτει. Το αριστερό του πόδι είναι τα πλέον καλύτερα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν ξέρω τι. Πολλά είναι μερικές φορές. Έτσι είναι. Μετά, πάμε στην Τότεναμ που τη βλέπω πολύ ισχυρή και με το Σαβίνιο και με τον Μαρμούς και με τον Ντονάλη που ήταν η πρώτη κίνηση και με τον Ματέος Φερνάντες που ήθελε να τον πάρει η United, είχε προφορικά συμφωνήσει μαζί του αλλά τελικά έκανε καλύτερη προσφορά η Τότεναμ και τον πήρε, μια Τότεναμ που φέτος δείχνει αποφασισμένη να πολεμήσει για ό,τι καλύτερο μπορεί και νομίζω στόχος θα είναι η πρώτη να τερματίσει μέσα στην πρώτη πεντάδα. Μπορεί να τα καταφέρει. Θα δούμε βέβαια γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πέρσι ήταν ένα βήμα πριν από τον κρεμό που ακούστηκε το τμήμα Β' κατηγορία. Έτσι. Η Τσέλσι είναι ερωτηματικό με τον Τζάμπι Αλόνσο προπονητή. Έχει πολλά νέα παιδιά. Ο Μούντρικ έληξε, κατάφερε στο ΚΑΣ, το τριμελές διαιτητικό δικαστήριο της Λοζάνης και η ποινή όσοι ήταν μέχρι τώρα εντάξει. Το υπόλοιπο της ποινής σβήστηκε. Ένας εξτρέμ ταλαντούχος που είχε πληρωθεί, δεν πρέπει να ξεχνάμε, 80 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, τα οποία ήταν για 8 ετές συμβόλαιο. Υπήρχαν διάφορα παιχνίδια εκεί που γίνανε μεταξύ της κυβέρνησης της Βρετανίας και της δίκης της Τσέλσι. Μπάς φιλτώσει.
2: Συμβαίνουν και αυτά, γίνονται πολλά.
1: Ανανέωσε και το συμβόλαιο σήμερα για 8 χρόνια του Ζωάου Πέδρο. Εντάξει, μ' αρέσει που τα συμβόλαια της FIFA είναι πενταετή όλα. Και κανένας δεν τα τηρεί πλέον. 6, 7, 8, 10 χρόνια θυμόμαι πριν 2 χρόνια η Μπιλμπάου του Νίκο Βίλιαμς. Εντάξει, τότε γιατί τα φτιάχνουν τα συμβόλαια και βάζουν και νούμερα. Άσε ένα συμβόλαιο ελεύθερο. Όσο θέλει, ξέρω εγώ. Δηλαδή επανερχόμαστε σε εποχές που ήταν 8 χρόνια, 8 χρόνια δεν μπορούσε να φύγει ένας πόδος από μια ομάδα στην Ελλάδα. Τότε έκανε ο Γιώργος ο Δηλικάρης στην
2: Πόμαστη. Που λέγανε σου καρφώνω το δελτίο στα ποδητήρια, ναι, και δεν ξαναβγαίνει.
1: Αυτό το κάνανε μετά όταν υπήρχε διαμάχη ποδοσφαιριστή και διοίκησης και δεν ήθελε να πάει κάπου αλλού να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Τότε ναι. Αλλά άλλο το 8 ετές συμβόλαιο και άλλο το σου κρεμάω το συμβόλαιο. Εντάξει, διαφορά. Ισχύει. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι κάπως κάτι δεν πάει καλά στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε και την μεγάλη διαμάχη σε υψηλότερο επίπεδο FIFA και όλων των άλλων σωμοσπονδιών. Ο Τζιάννη Φαντίνο τώρα έχει βγει επίσημα και ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των Σκοπίων και λέει αποσύρουμε τη στήριξή μας προς το πρόσωπό του για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, δηλαδή του Φεβρουαρίου στο Ραμπάτ. Το ίδιο το έχει κάνει ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ισραήλ, η Ελλάδα όπως ξέρουμε, πολλές ομάδες, όλες οι ευρωπαϊκές. Mm-hmm. Αναμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει, γιατί και η Βόρειος Κεντρική Αμερική, με εξαίρεση τον Καναδά, έχει ταχθεί εναντίον του Τζιάννη Φαντίνο. Ο Μοτσέπε, ο πρόεδρος της ΚΑΦ, δηλαδή η Αφρικανικής Ομοσπονδίας, είναι λίγο διπλωμάτης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκείνος τον στήριξε για να κερδίσει τις εκλογές στην Αφρική είναι ο Τζιάννη Φαντίνο, αυτό τον ζάπλητο επιχειρηματία. Από η ασιατική πλευρά βεβαίως με τον Μπιν Σαλμάν είναι υπέρ της UEFA, άρα και εναντίον της στήριξης του Τζιάννη Φαντίνο. Γίνεται μια μεγάλη μάχη στο προσκήνιο για να δούμε στις 28 Νοεμβρίου που είναι τελευταία ημερομηνία για να μπορέσει να θέσει κάποιος υποψηφιότητα. Mm-hmm. Τι θα θέσουν τελικά και πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Να θυμίσουμε στους ακροατές mm-hmm. για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA πρέπει να έχει το μίνιμουμ 5 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες υπέρ του. Mm-hmm. Το μίνιμουμ, έτσι.
2: Ωραία. Να κλείσουμε με αυτό, Μάνο, ναι. γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, ούτως ή άλλως τα έχουμε καλύψει όλα.
1: Βεβαίως.
2: Θα τα αναφέρουμε και αύριο και τις επόμενες μέρες. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και βέβαια σήμερα ξεκινάει η ελληνική Super League, έτσι, να ευχηθούμε να γίνει ένα πρωτάθλημα ακόμη καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό από το περσινό. Και προτίθεται στις ελληνικές ομάδες να καταφέρουν να προκριθούν όλες, ούτως ώστε τέλη Αυγούστου να δώσουν και οι πέντε το παρόν τους στις τρεις κληρώσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
2: Ακριβώς. Να έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα, να το πάρει ο καλύτερος και να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Καλή συνέχεια, Μάνο.
1: Επίσης, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσος. Μένετε συντονισμένοι. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και πάμε για Νίκο Κατσάτσο. Γεια σας.
3: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων, υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρεμιέρα κάνει απόψε η Super League για τη σεζόν 2026-27 με την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Ελλάδος ΑΕΚ με τον Ηρακλή στην Allwyn Arena. Ο Μίλαν Βιτάλης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού για την Ένωση. Το ντεμπούτο του με τον δικέφαλο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέβιν Αριάγκα. Στην αποστολή του Γυραιού συμπεριλήφθηκαν οι Καϊμπουέ και Ραντόνια, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο παιχνίδι κυπέλου με το Βόλο. Σέντρα στις 8 περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Την ίδια ώρα η Καλαμάτα κοντράρεται με τον Άριστο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Με 9 απουσίες θα παρουσιαστεί η Μαύρη Θύελλα. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στον Ατρόμητο. Στην αποστολή των Πειραιωτών συμπεριλήφθηκαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Ρέμο Φρόιλερ και Ναέρ Τικνιζιάν. Εκτός έμειναν η Γιάρεμτσουκ και τα Ρέμι. Στα ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 9. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μεξικανός φόρα Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Μία ανάσα από τη συμφωνία με τον Βάργας βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Αποθεραπεία είχε το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του Παναθηναϊκού για όσους αγωνίστηκαν στο μάτς της Πέμπτης με τη Χράντα της Κράλοβε. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τσάπρα βρίσκονται οι πράσινοι. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Λεβαδιακό. Ο Κροάτης Μπόσκο Σούταλο είναι ο εκλεκτός του Άρη για τη θέση του στόπερ, με τους Θεσσαλονίκης να έχουν συμφωνήσει με τη Σταντάρ Λιέγης για την απόκτησή του. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματέο Μεχία για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Ο Κολομβιανός φόρο αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μπουργκός. Στις 5 η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουκρανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Θρίαμβος και στην Ελβετία για τον ασταμάτητο Μίλτο Τεντόγλου. Με καλύτερη επίδοση στο 8-24 ο Έλληνας Άλτης κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης. Ενδέκατο βάθρο της Ευρώπης για τον Λευτέρη Πετρούνια. Στα 35 του άρχοντας των Κρίκων κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τζάγκρεμπ μαζεύοντας 14.366 βαθμούς. Την πρώτη του προπόνηση με την Borussia Dortmund πραγματοποίησε χθες ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μάλιστα ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να ντεμπουτάρει στον τελικό του Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern Μονάχου. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου διεθνή Άγγλου μέσου Curtis Jones μέχρι το 2031. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα σε όλες και όλους στην όμορφη παρέα του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και έπειτα από 5 μέρες ακούτε ξανά την γραμμή εκκίνησης. Όπου τις τελευταίες μέρες δεν ακούγατε την εκπομπή, τις τελευταίες 5 μέρες δεν ακούγατε την γραμμή εκκίνησης και γενικά δεν ακούγατε την φωνή μου στο ραδιόφωνο, καθώς είχα πέσει θύμα ίωσης. Ναι, κατά τον 15 Αύγουστο έπεσα θύμα ίωσης και έπρεπε να κοιτάξω την υγεία μου και να γίνω όσο πιο καλύτερα γίνεται. Δύσκολες οι τελευταίες μέρες. Δόξα τω Θεώ όμως, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Είμαστε εδώ δυνατοί και έτοιμοι για νέες προκλήσεις και νέες περιπέτειες.

Όπως κάθε μέρα θα είμαστε μαζί σας από τη 1 έως και τις 4. Όπου θα μιλήσουμε για όλα τα άλλα σπορ. Όπου είχαμε και μπόλικη δράση ειδικά εχθές. Ειδικά χθες. Και θα είχαμε και μια πολύ γεμάτη εβδομάδα στα άλλα σπορ. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα είχαμε να συζητήσουμε για το τι είχε γίνει στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης, όπου την τελευταία μέρα των διοργανώσεων, που ήταν εκεί η μέρα η οποία κόλλησα την ίωση, είχαμε το ασημένιο, το αργυρό μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό και το χρυσό μετάλλιο του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος δεν έμεινε εκεί. Συνέχισε δυνατά και την Πέμπτη πραγματοποίησε ένα πολύ ωραίο 6-16. Θα τα πούμε στη συνέχεια όμως, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε να πούμε για γυμναστική, όπου έχουμε τον έναν και μοναδικό Λευτέρη Πετρούνια να συνεχίζει το βιολί του στα 35 του χρόνια, καθώς κατέκτησε ακόμα ένα μετάλλιο. Και έχουμε και κάτι πολύ αγαπημένο για μένα. Έχουμε βόλεϊ, καθώς από χθες ξεκίνησε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε πράγματα να πούμε τις επόμενες 3 ώρες. Οπότε μείνετε εδώ. Παρ' όλα αυτά, επειδή θα υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή, μπορεί να το κάνει με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο. Μέσω Viber. Στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί μήτυρ πάσης μαθήσεως. 6939-943-943. Το Viber, το 943 Ελλάδα Sports, για να στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Και ξεκινάμε τα μηνύματα με την Καρντάσενα, την αποστολή από την Θεσσαλονίκη, η οποία στέλνει από Θεσσαλονίκη αποστολία, Θεσσαλονίκη και Γαβρίνα περήφανη. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Νεόφυτο, Γιώργο Απολονδίνο, Βασίλη από Μέγαρα και τον Χάρη. Νίκο, μας έλειψες, καλωσόρισες και περαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου, Καρντάσενα. Ευχαριστώ θερμά.

Και μιας που είναι και τέλη Αυγούστου, θα ξεκινήσουμε με κάτι ιδιαίτερο σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με κάποιο άθλημα, αλλά θα ξεκινήσουμε με ένα μικρό σαν σήμερα. Για ποιο λόγο να κάνουμε σαν σήμερα, 22 Αυγούστου. Καθώς τέτοιες ημέρες διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνας του 2004. Και σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, στις 22 Αυγούστου του 2026, ζήσαμε ως Έλληνες την κατάκτηση δύο μεταλλίων

διοργανώσεων, των κορυφαίων διοργανώσεων των κρίκων, της γυμναστικής, δηλαδή το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου θα φτάσουμε και στον αγώνα του, θα μιλήσουμε για το τι έκανε και χθες στο Ζάγκρεμπ. Τέλος πάντων, την ώρα που έχουμε στο κορυφαίο επίπεδο του κόσμου τον Λευτέρη Πετρούνια, τα τελευταία 10 χρόνια και βάλε, πριν 22 χρόνια είχαμε έναν άλλον κορυφαίο αθλητή κρίκων, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο πρώτος Έλληνας άρχοντας των κρίκων. Μιλάω για τον έναν και μοναδικό Δημοσθένη Ταμπάκο. Ο Δημοσθένης Ταμπάκος, ο οποίος στις 22 Αυγούστου του 2004 στο κλειστό του μπάσκετ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έπειτα από ένα πρόγραμμα το οποίο, αυτό το πρόγραμμα που πραγματοποίησε ο Δημοσθένης, μάζεψε 9.862 βαθμούς. Ένας Δημοσθένης Ταμπάκος, ο οποίος τότε, να πούμε ότι τότε, κατέβηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας το 2004 ως πρωταθλητής Ευρώπης στη Λουμπιάνα της Σλοβενίας. Και ως πρωταθλητής κόσμου το 2003 στο Άναχάιμ της Αμερικής. Είχε κατακτήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το μόνο που του έλειπε ήταν το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και γενικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όποιος έχει δει τον αγώνα του live και όποιος έχει δει γενικά είτε σε μαγνητοσκόπηση τον αγώνα του Δημοσθένη Ταμπάκου, πραγματικά αυτό που συνέβη εκείνη την ημέρα ήταν πραγματικά ανατριχιαστικό. Καθώς ήταν ένα γεμάτο γήπεδο, γεμάτο από Έλληνες, κατά πλειοψηφία. Και παρακολουθούσανε τον Ταμπάκο να κάνει τα μαγικά του. Τα μαγικά του τα οποία έφεραν το χρυσό μετάλλιο στην χώρα μας. Και μάλιστα το χρυσό μετάλλιο αυτό αποτέλεσε και το τελευταίο χρυσό μετάλλιο και το τελευταίο γενικά μετάλλιο το οποίο κατέκτησε ο Δημοσθένης Ταμπάκος σε μεγάλες διοργανώσεις.

Με την αρχή των διακρίσεων να γίνεται το 1998 στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Όπου ένα χρόνο μετά στην Τιάντζιν της Κίνας κατέκτησε πάλι χάλκινο μετάλλιο, αυτή τη φορά όμως στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και με την αρχή να γίνεται το 1998, ο επίλογος ήρθε με τον καλύτερο τρόπο και με τον τρόπο που έπρεπε να έρθει το 2004 στην Αθήνα. Και πόσο μάλλον ακόμα πιο ανατριχιαστικό, πέρα από την όλη ατμόσφαιρα η οποία επικρατούσε, ήταν η στιγμή στο άκουσμα του εθνικού ύμνου στο Βάθρο. Ένα ολόκληρο γήπεδο να τραγουδάει τον εθνικό ύμνο της χώρας οποίας κέρδισε. Και αυτή η χώρα τυχαίνει να είναι η χώρα η οποία φιλοξενούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το σπίτι των Ολυμπιακών Αγώνων. Και παρόλα αυτά, ενώ είχαμε αυτή την τεράστια επιτυχία του Δημοσθένη Ταμπάκου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα στελέχη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, είχαμε και ακόμα μια μεγάλη διάκριση.

0: στο άθλημα του διπλού σκιφ ελαφρέων βαρών στην Κοπηλασία. Εκεί όπου ο Βασίλης Πολύμερος και ο Νίκος ο Σκιαθίτης κατέκτησαν για την Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα των ελαφρέων βαρών. Εκεί όπου το πλήρωμά μας είχε περάσει από το προκριματικό στην πρώτη θέση, τερματίζοντας σε 6 λεπτά και 15,22 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάστηκε να περάσει από ρεπεσάζ. Στον ημιτελικό τερμάτισαν στην δεύτερη θέση και πήραν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό εδώ στο κολυμβητήριο του Σχοινιά, τερματίζοντας σε 6-17-12. Και στον μεγάλο τελικό, που μπορεί να μην ξεκίνησε καλά ο αγώνας για το ελληνικό πλήρωμα, για τον Πολύμερο και τον Σκιαθίτη, και κατέληξαν να δίνουν μάχη για την τελευταία θέση του βάθρου με το πλήρωμα της Δανίας σε Mads Rasmussen και Rasmus Hansen. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες κοπηλάτες μας κατάφεραν να κατακτήσουν το χάλκινο μετάλλιο, τερματίζοντας σε 6 λεπτά 23 δευτερόλεπτα, 23 δευτερόλεπτα και 23 δέκατα του δευτερολέπτου. Ενώ η Δανία το χάσε στις λεπτομέρειες, καθώς τερμάτισε σε 6-23-92. Το χάσε στο τέλος και η Ελλάδα ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Στο εν λόγω αγώνισμα, χρυσοί Ολυμπιονίκες αναδείχθηκαν οι Τόμας Κουχάρσκι και Ρόμπερτ Σίντς από την Πολωνία. Και στην δεύτερη θέση, το αργυρό μετάλλιο, κατάφεραν να κατακτήσουν οι Φρεντερίκ Ντουφόρ και Πασκάλ Τουρόν από τη Γαλλία. Και για την ιστορία, απλά να πούμε ότι το πλήρωμα της Ουγγαρίας με τον Σλότ Χάιρλινγκ και τον Τάμας Βάργκα κατέκτησε την πέμπτη θέση, και την έκτη θέση την κατέκτησε ο Καζουγκίρε Ουρά και Νταϊσάκου Τακέντα. Κάνουμε πρώτη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
7: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτόν που πρέπει. Για αυτόν που πρέπει βασικά να μιλήσουμε τώρα. Και έτσι θα ξεκινήσουμε. Δεν θα ξεκινήσουμε με Μίλτο Τεντόγλου, ούτε Μανουέλ Καραλή από το Diamond League χθες και προχθές. Θα μιλήσουμε στην πορεία. Θα ξεκινήσουμε λίγο και θα κάνουμε ανάλυση στον Λευτέρη Πετρούνια. Αυτόν τον υπεραθλητή, αυτόν τον υπεράνθρωπο, ο οποίος για ακόμα μια φορά μας έκανε περήφανους. Είναι 35 χρονών και είναι τριταθλητής Ευρώπης. 11ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για τον άρχοντα των Γκρίκων.

σε έναν αγώνα που, σε έναν τελικό που ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός, από τους πιο ανταγωνιστικούς τελικούς που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, με τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος έκανε τελευταίος την προσπάθειά του στον τελικό των Γκρίκων, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Ζάγκρεμπ. Οπότε ήξερε τους βαθμούς οποίους είχαν μαζέψει και οι υπόλοιποι 7 αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στον τελικό.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος ξεκίνησε το πρόγραμμά του στο τέλος με τον Έλληνα αθλητή να διατηρεί μια ψυχραιμία που πολύ λίγοι άνθρωποι την έχουν, πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν την ψυχραιμία του Λευτέρη του Πετρούνια κατά τη διάρκεια του τελικού και μάλιστα σε ένα πολύ δύσκολο άθλημα όπως είναι η γυμναστική και ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα όπως είναι η κρική.

Και αν κάποιος δει τους κύκλους και τα ψαράκια τα οποία έκανε εχθές, θα νομίζει ότι ο Πετρούνιας, ο Λευτέρης είναι 24-25, πόσο μπορεί να είναι, έτσι. Και όμως, αυτός ο αθλητής είναι 35 χρονών και έκανε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα και πάρα πολύ ψυχρεμό, και μάζεψε 14.366 βαθμούς. Μια βαθμολογία που του έδωσε το χάλκινο μετάλλιο, τον κατέταξε στην τρίτη θέση αυτή η βαθμολογία. Και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ κοντά στο χρυσό μετάλλιο, καθώς στην πρώτη θέση όπου είχαμε τον Αρτούν τον Αβετσιάν από την Αρμενία, ο οποίος αναδύθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, αυτός φόρησε το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του, μάζεψε 14.400 βαθμούς. Τους ίδιους βαθμούς που μάζεψε και ο Αργυρός, πρωταθλητής Ευρώπης, εχθές. Ήλια Ζάικα από τη Ρωσία, ο οποίος μάζεψε και αυτός 14.400 βαθμούς. Τώρα, για ποιο λόγο πήρε ο Αρμένιος το χρυσό μετάλλιο? Το πήρε από την εκτέλεση, καθώς κατά τη διάρκεια του προγράμματος μπορούν να γίνουν κάποια μικρολαθάκια τα οποία να στοιχίζουν στους πόντους τους οποίους θα πάρει ο αθλητής από τους κριτές. Και ουσιαστικά ένα λάθος του Ζάικα ήταν αρκετό να του στοιχίσει το χρυσό μετάλλιο. Ένα λάθος το οποίο έκανε κατά τη διάρκεια του προγράμματός του με τον Αβετισιάν, τον Αρμένιο, να τα κάνει όλα σωστά. Όλα σωστά. Με αποτέλεσμα να κατακτήσει αυτό το χρυσό μετάλλιο. Και μάλιστα είναι και μάλιστα σε ηλικία 28 ετών κατέκτησε το παρθενικό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του. Και βάζει γερές βάσεις για την συνέχεια, καθώς θυμίζουμε ότι σε 2 χρόνια έχουμε και Ολυμπιακούς Αγώνες, που κατά βάση πιθανότητα θα είναι και η τελευταία διοργάνωση του Λευτέρη Πετρούνια στην καριέρα του στους Κρίκους.

Να πούμε λίγο για την ιστορία ότι η Αρμενία και η Μεγάλη Βρετανία είχαν διπλή εκπροσώπηση, καθώς εκτός από τον Αβετισιάν που συμμετείχε, ήταν παρόν στον τελικό και ο Νταυτιάν, ο Βαγκάν Νταυτιάν, ο οποίος έχει συμμετοχές και διακρίσεις στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2016 και το 2019, και το 2023 έχει κατακτήσει τα ασημένια, είχε κατακτήσει αργυρό μετάλλιο στους Κρίκους, στην Βέρνη και την Αντάλια, ενώ στο Σέζιν το 2019 κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο. Ενώ για την Μεγάλη Βρετανία συμμετείχαν ο Κόρτνεϊ Τάλοτς, ο οποίος αναδείχθηκε τέταρτος, όπου στους Κρίκους έχει κατακτήσει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο. Το ασημένιο το έχει κατακτήσει στην Κλούζ της Ρουμανίας το 2017, ενώ έχει κατακτήσει δύο χάλκινα στην Γλασκόβη το 2018 και στο Μόναχο του 2022 ο Κόρτνεϊ Τάλοτς. Και έχουμε και τον Χάρι Χέπουορθ, ο οποίος τερμάτισε στην 8η θέση, με τον Τάλοτς να βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ ο Νταυτιάν δεν κατάφερε να ανέβει σε κάποιο σκάλι του βάθρου, καθώς τερμάτισε στην 5η θέση.

0: Οι άλλοι δύο αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στον τελικό των Κρίκων ήταν ο Νικίτα Οσιμόνοφ από το Αζερβαϊτζάν, ο οποίος μάζεψε 14.000 βαθμούς, τους ίδιους με τον Νταβιτιάν, και τερμάτισε στην έκτη θέση. Να πούμε ότι ο Τάλοτς κατέκτησε την τέταρτη θέση μαζεύοντας τους ίδιους βαθμούς με τον Πετρούνια, 14.366, αλλά επειδή είχε περισσότερα λάθη, επειδή είχε περισσότερα λάθη, και από ό,τι βλέπω από την βαθμολογία, 1-2 περισσότερα λάθη του κόπηκαν βαθμοί από αυτό. Ο Νικίτα Οσιμόνοφ, ο οποίος τερμάτισε 14.000 πόντους στην έκτη θέση πίσω από τον Νταβιτιάν, και ο Αρτούρ Σαχακιάν, Αρμένιος γεννημένος στην Γερμανία, τερμάτισε στην 7η θέση, με τον Χάριτον Χέπουορθ, τον συμπατριώτη του Τάλοτς, να τερματίζει 8ος μαζεύοντας 12.866 βαθμούς, ενώ ο Άρτουρ Σαχακιάν μάζεψε 13.900 βαθμούς. Γενικά είχαμε έναν αρκετά ανταγωνιστικό τελικό, ειδικά από την 6η θέση και πάνω. Ελευθέριος Πετρούνιας, ο οποίος μάζεψε το 11ο μετάλλιο της καριέρας του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το 2015 έχει κατακτήσει, τα χρυσά που έχει κατακτήσει είναι το 2015 στη Μομπελιέ της Γαλλίας, το 2016 στη Βέρνη της Αυστρίας, το 2017 στην Κλούζ της Ρουμανίας, το 2018 στη Γλασκόβη της Σκωτίας, το 2021 στη Βασιλεία της Ελβετίας, το 2022 στο Μόναχο της Γερμανίας, το 2024 στο Ρίμινι της Ιταλίας, το 2025 στην Λειψία της Γερμανίας. Ενώ έχει κατακτήσει και τρία χάλκινα, δεν έχει κατακτήσει Αργυρό, έχει κατακτήσει χάλκινα, τρία χάλκινα και οκτώ χρυσά, και τα τρία χάλκινα τα έχει κατακτήσει το 2011 στο Βερολίνο, το 2023 στην Αντάλια και το 2026 στο Ζάγκρεπ. Δηλαδή, φέτος στο Ζάγκρεπ, εχθές. Που μάλιστα, το 2011, ο Λευτέρης Πετρούνιας ήταν ο best of the rest, όχι μόνο επειδή είχε τερματίσει με 15.675 πόντους στην τρίτη θέση, αλλά επειδή οι πρώτες δύο θέσεις σε εκείνο τον τελικό άνοικαν στην Ρωσία, και μάλιστα το είχε κατακτήσει στη ηλικία 20 ετών, είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο όντας ο νεότερος συμμετέχων του τελικού, όπου ξεπέρασε τον Ματέο Μοράντι, ο οποίος ο Ματέο Μοράντι σε ηλικία 29 ετών στο Βερολίνο το 2011 ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία συμμετέχων στον τελικό, μεγαλύτερος σε ηλικία φιναλίστ. Και ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν είναι μόνο το θέμα ότι μάζεψε 15.675 βαθμούς σε εκείνον τον τελικό, είναι ότι τερμάτισε πίσω από τον Αλεξάνδρ Μπαλαντίν και τον Κωνσταντίν Πλουζίνκοφ. Μόνο αυτοί οι δύο τερμάτισαν πάνω από τον Λευτέρη Πετρούνια, που αυτοί οι δύο αθλητές είναι από τη Ρωσία. Δηλαδή, ο Λευτέρης είχε άστρο από τότε. Δεν είχε καθόλου εύκολη πορεία, καθόλου εύκολη, γιατί υπήρχε και περίοδος όπου δούλευε, όπου εργαζόταν ως personal trainer για να βγάζει κάποια ελάχιστα έξοδα. Παρ' όλα αυτά όμως, φτάσαμε στο 2026 και ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει να μας κάνει περήφανους. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, και όχι μόνο δικά μου, αλλά και όλων των Ελλήνων, σε αυτόν τον μεγάλο θρύλο, στον άρχοντα των Κρίκων. Πέρασε γρήγορα η πρώτη ώρα. Θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε γιατί έχουμε μεγάλη συνέχεια.
1: Goal! Goal! Ελάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ielovesouvlaki.gr.
2: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρεμιέρα κάνει η Super League απόψε για την σεζόν 2026-27 με την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Ελλάδος ΑΕΚ με τον Ηρακλή στην All Win Arena. Ο Μίλαν Βιτάλης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού για την Ένωση. Τον ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει ο Κέρβιν Αριάγκα. Στην αποστολή του Γερεού συμπεριλήφθηκαν οι Καϊμπουέ και Ραντόνια, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο παιχνίδι κυπέλου με το Βόλο. Σέντρα στις 8, τη ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sport σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, τηλεοπτικά από Κοσμοτές Πορ 8. Την ίδια ώρα η Καλαμάτα κοντράρεται με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Με νέα απουσία θα παρουσιαστεί η Μαύρη Θιέλα. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στον Ατρόμητο. Ντεμπούτο με τα Ερυθρόλευκα αναμένεται να πραγματοποιήσουν η Στέφαν Ορτέγκα και Ναήρ Τικνιζιάν. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sport σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτές Πορ 9. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μεξικανός φόρο Αρμάντο Γκονζάλης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Μια ανάσα από τη συμφωνία με τον Βάργας βρίσκονται οι Πειραιώτες. Αποθεραπεία είχε το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του Παναθηναϊκού για όσους δεν αγωνίστηκαν στο μάτς της Πέμπτης με τη Χράντε της Κράλοβε. Ενώ αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τσάπρα βρίσκονται οι πράσινοι. Ευχάριστα νέα για ΠΑΟΚ με τον Ταχάλη. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Λεβαδιακό. Ο Κροάτης Μπόσκο Σούταλο είναι ο εκλεκτός του Άρη για την θέση του στόπερ, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν συμφωνήσει με τη Σταντάρ Λιέγης για την απόκτησή του. Το πρώτο της φιλικό ενόψη των προκριματικών του Μουντομπάσκετ δίνει σήμερα η Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει την Πολωνία στο Telecom Center Athens. Τζάμπολη στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports, τηλεοπτικά από R2 Sport. Στις 5 η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουκρανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική μετάδοση από R2 Sport. Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΧΑΛ πραγματοποιεί σήμερα ο Κωνσταντής Τζολάκης. Σέντρα στις 2.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League. Μπορούσια Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου κοντράρονται στο Signal Iduna Park για το Super Cup Γερμανίας. Ντεμπούτο με τους Βεσφαλούς αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Σέντρα στις 9.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 3. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου διεθνή Άγγλου μέσου Κέρτις Τζόουνς μέχρι το 2031. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 2 της γραμμής εκκίνησης.
1: Ώρα 2 για την γραμμή εκκίνησης του Σαββάτου 22 Αυγούστου 2026. Όπου θα μιλήσουμε για Diamond League, εκεί όπου χθες είχαμε δράσει στη Λοζάνη. Εννοείται πως περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Πριν όμως μιλήσουμε για τον Diamond League της Λοζάνης και τις επιδόσεις του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή, απλά να κάνουμε λίγο μία αναφορά σε μία φωτογραφία την οποία είχαν ανεβάσει εχθές η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μαζί με την Ολυμπιακή Επιτροπή της Κύπρου, καθώς οι δύο πρόεδροι, η Σίδερος Κούβελος της ΕΟΕ και ο Γιώργος Χρυσοστόμου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθόντουσαν δίπλα-δίπλα στην χθεσινή τελετή έναρξης των μεσογειακών αγώνων που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στο Τάραντο της Ιταλίας.

Και δεν πάμε λίγο στη Λοζάνη? Δεν πάμε λίγο στην Ελβετία? Στο meeting αθλετίσιμα, όπως λέγεται το Diamond League της Λοζάνης, εκεί όπου είχαμε τις παρουσίες του Εμμανουήλ Καραλή και του Μίλτου Τεντόγλου.

σε ένα Diamond League το οποίο είχαμε κυρίως αγωνίσματα στο χορτάρι, δεν είχαμε δηλαδή, είχαμε άλματα, είχαμε άλματα κυρίως, οπότε ας πούμε λίγο στο χορτάρι, γιατί είναι και οι ρήψεις στο χορτάρι και δεν μπορούμε να πούμε μόνο ότι ήταν τα άλματα, αλλά είχαμε κυρίως άλματα, είχαμε μήκος, ύψος, τριπλούν, επικοντό,

διήμερο 20 και 21 Αυγούστου είχαμε το Diamond League στη Λοζάνη, όπου θα ξεκινήσουμε κανονικά. Πρέπει να ξεκινήσουμε με την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου που γίνε και χθες. Έκανε δεύτερη σερή καλή εμφάνιση έπειτα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, αλλά έχω λόγο που δεν θα ξεκινήσω με τον Μίλτο, αλλά θα ξεκινήσω λίγο με τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή.

Ένας αγώνας ο οποίος έγινε Πέμπτη και δεν έγινε μέσα σε στάδιο, δεν έγινε σε κανονικό στάδιο Στίβου, έγινε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για το Άλμπι Κοντό του Diamond League, του Αθλετίσιμα 2026, όπως λέγεται, όπως είναι το όνομα του meeting του Diamond League της Λοζάνης, εκεί όπου είχαμε τον Εμμανουήλ Καραλή σε έναν αγώνα όπου είμαστε, τι να σας πω, ότι μείνανε, είναι αυτονόητο ότι είχαν μείνει μέχρι το τέλος η Εμμανουήλ, η Μανώλο Γαραλής και Αρμάντ Ντουμπλάντης. Δεν ήταν πολύ, είναι πολύ αυτονόητο για να σας το πω. Και τέλος πάντων ο δικός μας σε αυτόν τον αγώνα πραγματοποίησε μια εμφάνιση ρεκόρ, μια εμφάνιση ρεκόρ για τον ανοιχτό στίβο, όπου ταυτόχρονα τον κάνει και νούμερο 3 όλων των εποχών. Γιατί θυμίζουμε ότι είναι ήδη νούμερο 2 όλων των εποχών ο Καραλής, όσον αφορά το ατομικό ρεκόρ του καθενός. Με αυτήν την επίδοση γίνεται και νούμερο 3 ο Καραλής. Καθώς κατάφερε να πετύχει ένα μεγάλο άλμα στα 6-16. 6-16. Ακούστε να δείτε δηλαδή. 6-16, όπου είναι το ρεκόρ του σε ανοιχτό στίβο και το πανέλληνο ρεκόρ σε ανοιχτό στίβο, έπειτα από το 6-08 το οποίο είχε πετύχει στο πανέλληνο πρωτάθλημα της προηγούμενης χρονιάς, το 2025. Εννοείται πως ο Μανώλο φέτος πέτυχε και 6-17 στο Fly Manolo που γίνεται στην Παιανία φέτος. Και απλά δείχνει για ακόμη μια φορά σε πόσο τρομερή φόρμα είναι αυτός ο αθλητής και το τι μέλλον έχει μπροστά του. Και μάλιστα είχε γίνει μια δυνατή μάχη με τον Ντουμπλάντης, καθώς ο Σουηδός ήταν αυτός που κέρδισε εν τέλει το meeting, καθώς ο Καραλής με το 6-16 τερμάτισε δεύτερος, αλλά ο Ντουμπλάντης τερμάτισε στην πρώτη θέση με 6-21 και πήρε 8 πόντους από την, λόγω της νίκης του, ενώ ο Καραλής, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος, πήρε 7 πόντους στο meeting. Με τον Ντουμπλάντης εννοείται να χαίρεται όταν είναι πολύ χαρούμενος μετά το 6-16 του Καραλή. Υπάρχουν δηλαδή πλάνα που τον βλέπουμε και χαμογελάει. Και απλά να πούμε ότι το 6-21 του Ντουμπλάντης αποτελεί ρεκόρ meeting. Αυτό που πέτυχε την Πέμπτη, ο Καραλής πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο και την τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην ιστορία του αγωνίσματος του άλματος επικοντό. Για την ιστορία, είχαμε Κέρτις Μάρσαλ στην τρίτη θέση για την Αυστραλία, τέταρτη θέση ο Σόντρε Γκούτορμσεν, πέμπτη θέση ο Κρις Νίλσεν, ο Ιτζέι Ομπιένα από τις Φιλιππίνες στην έκτη θέση, έβδομος ο Ζακ Μπράτφορντ με τον Σαμ Κέντριξ, ένατος ο Κέισι Λάιτφουτ, δέκατος ο Μπαπτίστ Τιερί, ο Χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης στο Μπέρμιγχαμ το 2026 και ο Ρενόντ Λαβιλενί τερμάτισε στην τελευταία

Γιατί ο Γκούτορμσεν το πέρασε με τη δεύτερη και ο Νίλσεν το πέρασε με την τρίτη. Και τώρα, πώς έχει η βαθμολογία τώρα στα διαμάντια, πώς έχει η βαθμολογία του Diamond League, θα δούμε αμέσως. Πώς έχει η βαθμή που πήραν οι αθλητές από αυτόν τον αγώνα. Ο Ντουμπλάντης που κέρδισε 8 πόντους, 7 πόντους ο Καραλής που βγήκε δεύτερος, 6 ο Μάρσαλ που βγήκε τρίτος, 5ος ο Γκούτορμσεν, 5 πόντους ο Γκούτορμσεν που βγήκε τέταρτος, 4 ο Νίλσεν που βγήκε πέμπτος, 3 πόντους ο Μπιένα που βγήκε έκτος και οι 2 έβδομες θέσεις, ο Μπράτφορντ και ο Κέντριξ, πήρανε και οι 2 από 2 βαθμούς. Έτσι λειτουργεί. Κανονικά το σύστημα λειτουργεί. Ο πρώτος παίρνει 8 πόντους, ο δεύτερος 7, ο τρίτος 6, ο πέμπτος 5, ο τέταρτος 5, ο πέμπτος 4, ο έκτος 3, ο έβδομος 2 και ο όγδος 1. Ό,τι γινόταν και για μια περίοδο στην Φόρμουλα 1, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν θυμάμαι. Στη Φόρμουλα 1 υπήρχε περίοδος που βαθμολογούντουσαν οι πρώτοι 8, αλλά δεν θυμάμαι, επειδή είναι από το 2003 και μετά ήταν οι 8 πρώτοι, δεν θυμάμαι άμα υπήρχε και πιο παλιά αυτός ο τρόπος βαθμολογίας, τους τρόπους βαθμολόγησης.

Πάμε για Μίλτο Τεντόγλου. Μίλτο Τεντόγλου, δεν έχουμε να πούμε πολλά για αυτό τον. Για αυτό το παιδί, δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Καθώς κατάφερε να κάνει καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση, ήταν ο νικητής του meeting, πήρε το οκτάποντο μαζί του. Στη δεύτερη θέση ο Σάιμον Χάμερ, ο οποίος είχε καλύτερο άλμα στα 8-13. Μπόσκοβιτς 8-07, 8-7. Χόρχε Χοντελίν 8-06. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση, ενώ ο Μπόσκοβιτς με 8-07, ο Λούκα Μπόσκοβιτς τερμάτισε τρίτος. Ο Γκέρσον Μπάλντε 8-02 στην πέμπτη θέση. Ο Γουέιν Πίνοκ στην έκτη θέση 8-01. Έβδομη θέση ο Ανβάρ Ανβάροφ από το Ουσμπεκιστάν. 7-91 καλύτερο άλμα. Και 7-88 ο Μπόζινταρ Σαραμπόικοφ, ο οποίος δεν είχε κάνει τον καλύτερο του αγώνα. Δεν ήταν σε καλή μέρα εχθές. Μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερο αγώνα, δεν τα κατάφερε. Όμως και στην τελευταία θέση από τους 9 που συμμετείχαν ήταν ο Τατζέι Γκέιλ από την Τζαμάικα με καλύτερο άλμα στα 7-70. Ο Τεντόγλου πήρε 8 πόντους. Σχετικά σε μια πιο άνετη, σε έναν πιο άνετο αγώνα από τον τελικό της προηγούμενης εβδομάδας, εκεί όπου κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο με 8-44. Ακόμα μια φορά που το πετυχαίνει ο Μίλτος και μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζει την καλή του πορεία στο φετινό Diamond League. Και πριν συνεχίσουμε να πούμε ποια meetings έχουν απομείνει στο Diamond League, απλά να απαντήσουμε λίγο στον φίλο τον Δημήτρη που του εύχομαι την καλησπέρα μου, γιατί λέει και καλησπέρα. Ο Βασίλης Γερασίμου πότε επιστρέφει? Ο Βασίλης Γερασίμου, καλώς όταν των πραγμάτων, επιστρέφει από Σεπτέμβρη.

Διαφημιστικό break, γιατί πρέπει να γίνει, και επιστρέφουμε γρήγορα για το δεύτερο ημίχρονο της γραμμής εκκίνησης.

0: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
6: Ελλάδα Sports.

ώρα για δεύτερο ημίχρονο. Εδώ, στη γραμμή εκκίνησης, στον 943 Ελλάδα Sports. Για όσους μπήκατε τώρα, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάσος και μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Και να πω την καλησπέρα στον αγαπητό, στον αγαπητό φίλο Τόλη, ο οποίος εύχεται κιόλας να έχουμε καλή σεζόν. Εννοείται, καλή σεζόν εύχομαι από καρδιάς και σε σένα, Τόλη. Και δίνει τριάδα, δίνει δυνατή τριάδα πρώτη αγωνιστική. Καθώς πιάνει και πρώτη αγωνιστική Ελλάδας και πρώτη αγωνιστική Αγγλίας. Έχουμε για την Real Madrid που, αν δεν κάνω λάθος, παίζει και αυτό το πρώτο της παιχνίδι στην La Liga φέτος. Τέλος πάντων, οι επιλογές είναι άσο τον Ολυμπιακό με τον Ατρόμητο, διπλό τη Real Madrid και διπλό τη Manchester United με την Hull City. Αυτές είναι οι επιλογές του Τόλη. Όποιος έχει χαρτί μολύβι να σημειώσει. Άσος Ολυμπιακός, διπλό Real Madrid και διπλό Manchester United για σήμερα. Ο Βασίλης είπε ότι γυρνάει 23 Αυγούστου, νομίζω, λέει. Πιθανό, γιατί θα ξεκινήσει και το γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Οπότε είναι πολύ πιθανό. Αλλά ο Μηγέννητο σίγουρα από Σεπτέμβριο θα είναι εδώ. Και απλά να πούμε μια καλή πάσα την οποία την έκδωσε ο φίλος ο Τόλης. Βέβαια, τα ακούσατε πριν και από τον Γιώργο τον Ιάννου, που αναλαμβάνει αυτές τις μέρες το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αλλά είναι το πως πρέπει να κάνουμε μια αναφορά όχι μόνο στο γεγονός ότι επιστρέφει η Super League, αλλά στο γεγονός ότι έχουμε και τον ντεμπούτο του Κωνσταντίν Τζολάκη, το οποίο μόλις ξεκίνησε, Hull City εναντίον Manchester United. Η Hull, η οποία επιστρέφει στην Premier League έπειτα από 9 χρόνια.

Και απλά να πούμε τώρα ότι βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης Hull Manchester United. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 0-0. Και ο Τζολάκης μόλις πραγματοποίησε ελεύθερο.

Και τώρα δεν θα πάμε σε κάποιο συγκεκριμένο άθλημα ή σε κάποιο αγώνισμα στίβου, κολύμβησης, κοπηλασίας, τα λοιπά. Γιατί αξίζει να μιλήσουμε, αξίζει να κάνουμε αναφορά στην χθεσινή τελετή έναρξης των Μεσογειακών Αγώνων του 2026, οι οποίοι διεξάγονται στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τάραντο.

Όπου άσχετα αν έγινε στην Ιταλία αυτή η τελετή έναρξη, την ώρα που μιλάω εγώ για τους μεσογειακούς αγώνες και την τελετή έναρξης, είχαμε μια πολύ ωραία απόκρουση του Κωνσταντίν Τζολάκη στον τεμπούτο του. Και τώρα έχουμε και το replay, να δω λίγο. Είναι από τα αριστερά ο Λουκ Σο, κάνει τη σέντρα, είναι κανονικά, δεν υπάρχει. Περνάει από όλους η μπα. Ο Εμπεμό πήγε να την κάνει τη ζημιά. Αλλά ο Τζολάκης φαίνεται να δίνει το πρώτο δείγμα της ικανότητάς του την ώρα που είχε corner τώρα. Όχι, corner. Όχι. Δεν είναι corner out. Πραγματοποιήσε όμως τρομερή επέμβαση. Πολύ ωραία επέμβαση ο Κωνσταντίν Τζολάκης. Όπου θυμίζουμε ότι πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι. Και πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του με την φανέλα της Χαλ. Τέλος πάντων, στο θέμα μας τώρα. Θέλω να κάνουμε μια αναφορά στην τελετή έναρξη των μεσογειακών αγώνων, εκεί όπου η ελληνική αποστολή έχει 277 αθλητές και έχει και πολύ λάμψη η αποστολή της. Και ήταν γεμάτη Ελλάδα. Η τελετή έναρξης, ας ήταν γίνεται στην Ιταλία η διοργάνωση, ήταν γεμάτη Ελλάδα με ένα σωρό γραφικά από τα οποία απεικόνιζαν στον ουρανό του σταδίου και όχι μόνο στον ουρανό του σταδίου, απεικόνιζαν αρχαίους Έλληνες, Σπαρτιάτες, και πραγματικά ουσιαστικά αυτή η τελετή έναρξης έγινε. Και γιατί τώρα θα πείτε έγινε όλο αυτό, και ενώ γίνεται σε μια πόλη στην Ιταλία είχαμε έντονο ελληνικό στοιχείο? Γιατί πολύ απλά, ας ήταν γίνονται στην Ιταλία, ας ήταν η πόλη λέγεται Τάραντο, το όνομα Τάραντο της πόλης προέρχεται από τον γιο του Ποσειδώνα, τον Τάραντα. Σύμφωνα με την μυθολογία, ο Τάραντας ήταν αυτός ο οποίος ίδρυσε την πόλη Τάραντο της Ιταλίας και κάνανε ένα πολύ ωραίο τελετουργικό. Οι Ιταλοί με τον Τάραντα να είναι με το άγαλμα, με ένα άγαλμα του Τάραντα να βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου και με φώτα να απεικονίζονται αρχαίοι Έλληνες, Σπαρτιάτες. Πραγματικά μια πολύ όμορφη, πολύ όμορφη τελετή έναρξης. Εντάξει, βλέπω τις φωτογραφίες κάθε φορά και δεν μπορώ, δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά πολύ ωραία. Τέλος πάντων, πέρα από αυτήν την ελληνική αναφορά, σε μια τέτοια τελετή έναρξης δεν γινόταν να μην βγει πρώτη η Ελλάδα, όπως γίνονται και σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε Ευρωπαϊκούς αγώνες, σε χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες. Πάντα η Ελλάδα βγαίνει πρώτη στην παρέλαση των σημαίων. Και εννοείται πως βγήκε πρώτη ξανά η χώρα μας. Μάλιστα, με μια αποστολή γεμάτη λάμψη, η οποία βρίσκεται στους μεσογειακούς αγώνες, είχε δύο σημεοφόρους. Είχε τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος κατέκτησε δύο μετάλλια στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου, την ώρα που έχουμε γκολ! Γκολ για τη Χαλ, 1-0. Ο Αζάγη. 1-0 η Χαλ της Manchester United. Η ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη προηγείται

Και το γκολ είναι κανονικό. Το γκολ είναι κανονικό. Από κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Χαλ. Ο Μακμπέρνι κάνει το σουτ. Αποκρούει ο τερματοφύλακας United Dan ο Μπαγιντήρ. Όχι, δεν είναι ο Μπαγιντήρ, συγγνώμη.

Δεν είναι ο Μπαγιντήρ, είναι ο Λάμενς στο τέρμα της Manchester United. Συγχωρέστε με. Οι δύο μαλλοί έχουν αυτοί οι τύποι. Και έχουμε Hull Manchester United 1-0 στο 18ο λεπτό. Πάρα πολύ ωραία. Και τέλος πάντων, οι σημεοφόροι που είχαμε στην ελληνική αποστολή ήταν ο Απόστολος Συρισκός, ο οποίος κατέκτησε και δύο μετάλλια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, εκεί όπου τα κατέκτησε στα 200 μέτρα ύπτιο και 200 μέτρα πεταλούδια. 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε το Αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο το κατέκτησε στα 200 μέτρα πεταλούδας. Ενώ είχαμε και την μαζί με τον Απόστολο Σίσκο, ο Απόστολος Σίσκος δεν ήταν μόνος του, καθώς ήταν μαζί του και η μεγάλη κυρία της ελληνικής πάλης, η Μαρία Προβολαράκη, η οποία την προηγούμενη χρονιά κατέκτησε και το παρθενικό της χρυσό μετάλλιο, τον παρθενικό της ευρωπαϊκό τίτλο στην Μπρατισλάβα. You're true, but when someone loves...

Και μάλιστα απλά να πούμε ότι είχαμε 11 προκρίσεις Ελλήνων αθλητών στους τελικούς της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες. Μάλλον η πόλη δίνει τύχη, στους Έλληνες αθλητές. Η χώρα μας, η οποία ξεκίνησε και πολύ καλά στο τουρνουά βόλεϊ γυναικών, 2-2 έχει.

you at the party, dancing with a friend. Επικράτησε την πρώτη αγωνιστική του Κωσόβου και έπειτα του Μαυροβουνίου και τις δύο φορές επικράτησε 3-0. Βασικά την πρώτη αγωνιστική του Κωσόβου επικράτησαν οι γυναίκες, του Μαυροβουνίου επικράτησαν οι άντρες.

Η Ελλάδα, η οποία επικράτησε στις γυναίκες και της Αλγερίας στην δεύτερη αγωνιστική, όπου θυμίζουμε ότι να πούμε στους μεσογειακούς αγώνες κατεβάζει δεύτερη ομάδα η Εθνική Ελλάδος στις γυναίκες. Στους άντρες κατέβασε αρκετούς παίκτες από την πρώτη και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος παίζει να κατέβασε και την ίδια την πρώτη ομάδα, γιατί πολύ απλά χρησιμοποιούν τους μεσογειακούς αγώνες ως προετοιμασία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ που έχουμε τον Σεπτέμβριο και στους άντρες. Πιτακούδης, πρωτοψάλτης, ναι. Έχει κατεβάσει την πρώτη ομάδα για προετοιμασία η Ελλάδα στο Βόλεϊ Ανδρών. Και πάμε να δούμε λίγο ποιες είναι αυτές οι 11 προκρίσεις που είχαμε στους τελικούς κολύμβησης. Έχουμε και λέμε, στα 50 μέτρα γυναικών έχουμε την πρόκριση της Άννας Ντουνάκη και της Άννας Βλάχου. Στους άνδρες, Ο Ανδρέας Βαζέος ήταν πολύ κοντά. Ήταν για ένα εκατοστό εκτός τελικού ο Ανδρέας Βαζέος. Ο Στέργιος Μάριος Μπίλας κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα ανδρών. Στα 200 μέτρα ύπτιο ανδρών γυναικών, Ελένη Αντωνιάδου, Απόστολος Σίσκος προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό. Και πάμε στα 100 μέτρα πρόστιο, εκεί όπου έχουμε Παυλοπούλου, Τασάκου και τον Σάβα Θόμογλου στους άντρες να κατακτάνε την θέση, να κερδίζουν τα εισιτήριά τους για τους τελικούς. Νικόλ Παυλοπούλου, Ανδρομάχη Τασάκου και Σάβας Θόμογλου.

Και ενώ ποδαρικό στις ελληνικές συμμετοχές στην κολύμβηση είχαν κάνει ο Δημήτρης Μάρκος και ο Βασίλης Κακουλάκης στα 400 μέτρα ελεύθερο, όπου και οι δύο προκρίθηκαν στον... όπου ο Δημήτρης, όπου ο Δημήτρης Μάρκος προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, ενώ και ο Κακουλάκης προκρίθηκε, είχαμε και εκεί διπλή πρόκριση. Ο Μάρκος προκρίθηκε με 3.51.82, με 3.52.2 ο Βασίλης Κακουλάκης. Έχει ξεκινήσει, είναι αυτό που προηγουμένως. Μάλλον αυτό το μέρος δίνει τύχη στην Ελλάδα. Για όποιον θέλει και ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τους μεσογειακούς αγώνες, υπάρχουν, θα έχετε την ευκαιρία να τους παρακολουθήσετε από την... από τα κανάλια Earth Sports της ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix,

0: Λοιπόν, για όποιον θέλει να παρακολουθήσει τους μεσογειακούς αγώνες, θα μπορέσει να τους δει από τα κανάλια Earth Sports της ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Και οι αγώνες θα είναι σε διεξαγωγή από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου. Διακοπή για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε την τελευταία ώρα της γραμμής εκκίνησης.
1: Peter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Inter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Inter Vetten, Ελλάδα Sports.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρεμιέρα κάνει απόψε η Super League για τη σεζόν 2026-27 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ηρακλή στην Ολγουίν Αρίνα. Ο Ούγγρος χαφ Μίλαν Βιτάλης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού για την Ένωση. Το ντεμπούτο του αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέρβιν Αριάγκα. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Κοσμοδέσπορ 8. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στο Ανατρόμητο. Ντεμπούτο με τα Ερυθρόλευκα αναμένεται να πραγματοποιήσουν ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα και ο αριστερός μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέσπορ 9. Στις 8 η Καλαμάτα κοντράρεται με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Με 9 απουσίες θα παρουσιαστεί η Μαύρη Θύελλα, καθώς έμειναν εκτός αποστολής οι Σίγκουρτσον, Γκίνης, Ναούμης, Πέρες, Πινιέιρο, Φρίμπονγκ, Μιράντα, Ντελής και Κουρμινόφσκι. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού Τριαντάφυλλος Τσάπρας υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στο μάτς με τη Χράντα Τσκράλοβε και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 20 μέρες. Σκέψεις του Τζέικομπ Νίστρουπ για τριάδα στην άμυνα και χρησιμοποίηση του Πελίστρι ως μπακ στον επαναληπτικό της Τσεχίας. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Λεβαδιακό. Το πρώτο της φιλικό ενόψη των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ δίνει η Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει την Πολωνία στο Telecom Center Athens. Τζάμπολ στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ελλάδα Sports, τηλεοπτικά από RTL Sport. Στις 5 η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουκρανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Μπορούσια Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου κοντράρονται στο Σάγκναλ Ιντούνα Πάρκ για το Super Cup Γερμανίας. Ντεμπούτο με τους Βεσφαλούς αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Σέντρα στις 9.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 3. Για την πρώτη αγωνιστική της Premier League, Hull Manchester United 1-0 στο 33. Στις 5 Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland και Nottingham Forest Leeds. Και στις 7.30 Brentford Tottenham. Για την δεύτερη στροφή της La Liga, στις 6 Athletic Bilbao Sevilla. Στις 8.30 Valencia Celta και στις 10.30 Espanyol Real Madrid. Πρεμιέρα στην Serie A με την πρωταθλήτρια Ιταλία Ίντερ να υποδέχεται τη Μόντσα στις 7.30. Στα υπόλοιπα μάτς, στις 7.30 Ουντινέζε Κόμο και στις 10.15 Πάρμα Κάλιαρι και Τζένο Ανάπολη. Για την πρώτη αγωνιστική της Ligue 1, στις 6.15 Λάνσο Σερ και στις 10.15 Λεμάν Μπρέστ, Νις Λοριάν, Τουλούζ Λιόν και Τρουά Παρί FC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Ελλάδα Sports για την τελευταία ώρα της γραμμής εκκίνησης. Να πούμε ότι στο 38ο λεπτό Hull Manchester United 1-0, η ομάδα του Κωνσταντζολάκη προηγείται στον ντεμπούτο του Έλληνα τερματοφύλακα 2-0. 2-0 μόλις τώρα. Μόλις τώρα, κοίτα να δεις. Και κάνει πάω Αζάγη πάλι. Όχι, δεν είναι ο Αζάγη. Δεν μπορώ να διαβάσω και ποιος είναι. Πω. Τέλος πάντων, έχουμε το 2-0 της Χαλ στο 38ο λεπτό. Γούρικος μέχρι στιγμής ο Κωνσταντίνος Ζολάκης. Να δούμε τι θα γίνει και στη συνέχεια. Και την τελευταία ώρα θα ασχοληθούμε με το αγαπημένο μου πράγμα αυτή τη στιγμή, που είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα βασικά. Δεν έχω κάποιο αγαπημένο συγκεκριμένο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το βόλεϊ. Και έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Είχαμε χθες το πρώτο παιχνίδι της Ελλάδας. Θα πούμε για τη διοργάνωση πολλά πράγματα. Για τους άλλους αγώνες θα μιλήσουμε λίγο. Για την εθνική εννοείται θα μιλήσουμε. Αλλά επειδή υπάρχει πάντα ένας. Επειδή από τότε που. Από την πρώτη εκπομπή της γραμμής εκκίνησης αυτόν τον Αύγουστο, είχαμε πει ότι άσχετα αν αυτή η εκπομπή εστιάζει στα άλλα σπορ, και εννοείται θα είναι εκπομπή των άλλων σπορ, θα εστιάζει στα άλλα σπορ, εννοείται πως πάντα αν υπάρχει κάποια είδηση από μπάσκετ, ποδόσφαιρο, για τις ελληνικές ομάδες, πάντα εννοείται πρώτα απ' όλα για τις ελληνικές ομάδες, εννοείται πως θα υπάρχουν παρεμβάσεις από συνεργάτες, εννοείται πως θα τις λέμε και εμείς. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε μία είδηση από μπάσκετ και θα μας την πει ο Τζόρτζης, ο Γιώργος Ιωάννου, που τον καλησπερίζω και εγώ με την σειρά μου στην εκπομπή. Πες μας, τι μεταγραφικό έχουμε.
1: Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και πάλι. Λοιπόν, να αναφέρουμε λοιπόν μια περίπτωση παίκτη, έναν forward με ύψος 2-0-3 από τον Καναδά.
0: Okay.
1: Το όνομά του είναι Νταλάνο Μπάντον.
0: Ah.
1: Ο Νταλάνο Μπάντον
0: διεθνής είναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ήταν στο νούμερο 46 του NBA Draft το 21 από τους Raptors. Εκεί επιλέχθηκε. Συνέχισε σε Celtics, Blazers, Clippers.
0: Mm-hmm.
1: Είναι free agent αυτή τη στιγμή. Είναι στα ραντάρ του Ολυμπιακού.
0: Είχε και μεγάλη.
1: Αυτό τουλάχιστον αναφέρει το ισπανικό Encestando. Πάμε όμως να πούμε δύο πρώτα πραγματάκια, γιατί έχει ενδιαφέρον η ανάλυση αυτής της περίπτωσης.
0: Mm.
1: Μου φαίνεται ο λίγο τι δύσκολο για τον συγκεκριμένο να αναφέρουμε αρχικά τους μέσους όρους του: 6,6 πόντους, 2,2 rebound, 2 assist κατά μέσο όρο, ανά παιχνίδι. Είναι free agent αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα να αναφέρουμε λίγο πέντε πραγματάκια, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αρχικά μιλάμε για παιχταρά. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε για έναν παίχτη που έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Ωστόσο, γιατί μου φαίνεται πολύ δύσκολο, καταρχάς να αναφέρουμε ότι δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός που τον κοιτάει, έτσι. Είναι δύσκολο να τον πάρει ο Ολυμπιακός, όχι γιατί είναι δύσκολη περίπτωση ότι τον θέλουν κάποιες ισπανικές ομάδες, ότι τον θέλει Μπεσίκτας, που αυτά είναι αλήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ο νούμερο ένα λόγος για τον οποίο μου φαίνεται δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτή η κίνηση είναι επειδή ο συγκεκριμένος έχει ποσοστό στο τρίποντο 30,3%.
0: Mm.
1: Έχεις καταλάβει τι σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Ότι
0: δεν νομίζω. Ότι δεν
1: θα πάει να πατσίσει ο Ολυμπιακός τον Πίτερς, τη χασούρα του σουτ του Πίτερς με τον συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή.
0: Και μάλιστα αυτός να ξέρεις είχε και μεγάλο, όχι ο Πίτερς, ο άλλος που ανέφερες, είχε και μεγάλο potential. Ήταν το 2021-22 στο ρόστερ, είχε βοηθήσει την ομάδα να πάει play-off.
1: Ωστόσο, θα σου πω κάτι. Αν είχε μείνει ο Πίτερς στον Ολυμπιακό, θα μου τέριαζε στο μυαλό μου, τουλάχιστον θα τέριαζε Γκάντι στην ομάδα του coach Μπαρτζόκα. Ωστόσο, με Ντιαγέ πίσω από τον Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός νομίζω θα κινηθεί για κάτι, για κάτι καλύτερο σε θέμα σκοραρίσματος. Σίγουρα είναι στα ραντάρ, σίγουρα ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό η περίπτωση, την έχει στην ατζέντα. Θα τον έχει, έχω την αίσθηση, σαν backup. Αν δεν προχωρήσει μια περίπτωση κάποιου παιχταρά στο 3 που θα σκοράρει με όλους τους πιθανούς τρόπους.
0: Mm.
1: Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε.
0: Ναι. Πες να κατάλαβα, έκανα Βαλκάνιο θα λες πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις έρωτα με τους Βαλκάνιους.
1: Εσύ έχεις καταλάβει ποιον έχω ποντάρει.
0: Έχεις έρωτα με τους Βαλκάνιους, εσύ.
1: Εσύ έχεις καταλάβει, Νίκο μου, και νομίζω και όλοι οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε ξέρουν ποιον παίχτη έχω κάνει πρόβλεψη ότι θα καταλήξει στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: 27 Μαΐου να πούμε ότι. Εντάξει, για όσους έχετε βγει τώρα.
1: 27 Μαΐου το είχα αναφέρει.
0: Είχε κάνει αναφορά 27 Μαΐου στις Μιχίες και στον Ευάγγελο Μίχο για τον Μάριο Χεζόνια.
1: Στα δικά μου μάτια μου φαίνεται πολύ πιθανό. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είπαμε να την αναφέρουμε την είδηση, να την ακούσει ο κόσμος, να πούμε και πέντε πράγματα για αυτή την είδηση. Κυρίως για να καταλάβει ο κόσμος και για τον παίχτη και για το τι TST μπάντων και γενικότερα να έχει και αυτός μια διαμορφωμένη εικόνα στο να σχηματίσει άποψη. Έτσι.
0: Και νομίζω και ο Τζόρτζι καλά έκανες, καλά έκανες. Η Σάσα, εγώ είχα πει κιόλας ότι είναι για άλλα σπορ, αλλά άμα συμβαίνει κάτι παρεμβάσεις άμεσα. Οπότε ναι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, εγώ σε ευχαριστώ για την ενημέρωση και εννοείται πως άμα έχεις κάτι άλλο εννοείται μπαίνεις μέσα και λες.
1: Και ενημερώνω, εννοείται.
0: Απλά να πούμε ότι το Hull Manchester United παραμένει στο 2-0 και τώρα έχει φάση Manchester United, να δούμε.
1: COVID. Καμία τύχη.
0: Καμία τύχη.
1: Και ως United καταλαβαίνεις τώρα, είμαι δύσκολα.
0: Κοίτα, άκου, σε άλλη περίπτωση. Επειδή, εντάξει, ξέρεις, επειδή οι περισσότεροι ξέρουν ότι είμαι Manchester City, θα μπορούσα να κορεδέψω άνετα. Απλά εμένα πιο πολύ με νοιάζει που ο Τζολάκης κάνει ένα καλό ντεμπούτο. Κάνει ένα καλό ντεμπούτο παρά ότι χάνει.
1: Είναι μια πολύ καλή επέμβαση έτσι πριν. Ισχύει. Στο σουτ του Εμπεμό.
0: Η πρώτη του επέμβαση.
1: Ναι.
0: Η πρώτη του επέμβαση στο μάτς ήταν επεμβασάρα. Δηλαδή, αυτό είναι που με ενδιαφέρει πιο πολύ αυτή τη στιγμή. Επειδή, δηλαδή. Άμα έπαιζε, ξέρω εγώ, με την Bournemouth, εκεί θα σου έκανα μια καζούρα. Αλλά επειδή παίζει ο Τζολάκης, τι με νοιάζει εμένα αν χάνει η United και τέτοια, τι με νοιάζει.
1: Εννοείται. Και μπράβο στον Κωνσταντίνα να μας κάνει περήφανος στην Αγγλία όλους τους Έλληνες. Και μαζί με τον άλλο, τον Μπεχταρά, τον Χρήστο τον Τζόλι.
0: Και έχουμε και γεμάτη παρουσία.
1: Και έχουμε και Κοστούλα, έχουμε και Τζιμ μας στην Premier League.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια, Νίκο μου.
0: Ευχαριστώ, Τζόζι. Ευχαριστώ. Να πούμε ότι τον Γιώργο Ιωάννου θα τον ακούσετε σήμερα στις 8 στην μετάδοση του φιλικού αγώνα της εθνικής μας εναντίον της Πολωνίας στο Telecom Center Athens ως προατζενεράλε για τα αποκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για βόλεϊ. Ναι, γιατί θα μιλήσουμε για βόλεϊ, καθώς εχθές ξεκίνησε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως για αυτό. Εννοείται πως έχουμε την συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας.

Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και μετά θα μιλήσουμε για τον αγώνα της Ελλάδας με την Τσεχία, καθώς έχουμε και σήμερα. Λοιπόν, Eurovolley 2026 γυναικών. Το φετινό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών 2026, το οποίο ξεκίνησε εχθές στις 21 Αυγούστου και θα διεξαχθεί μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου σε 4 χώρες, 4 διαφορετικοί όμιλοι των 6 ομάδων. Αζερμπαϊτζάν, Τσεχία, Σουηδία και Τουρκία είναι οι 4 χώρες οι οποίες φιλοξενούν το φετινό Ευρωβόλεϊ. Ενώ να πούμε ότι πριν την ανακοίνωση των διοργανώτιων χωρών είχαν βάλει υποψηφιότητα και η Αυστρία μαζί με την Φινλανδία για διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, όπου απορρίφθηκαν

Νοέμβριος, Αύγουστος. 9 μήνες πριν, όχι περίπου, 9 μήνες πριν είχαν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια. Είχαν κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου του 2025. Δηλαδή, όποιος είχε προλάβει τότε να αγοράσει, αγόρασε. Σε μια διοργάνωση όπου διεξάγεται σε ένα γήπεδο. Σε ένα γήπεδο από κάθε χώρα, στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας διεξάγονται αγώνες στο Σκανδιναβιουμ, αυτή την κλειστή αρένα, αυτό το κλειστό στάδιο, το οποίο δημιουργήθηκε για αγώνες κυρίως χόκεϊ και handball, καθώς φιλοξενεί δύο ομάδες αυτή τη στιγμή, την Φρολούντα από το πρωτάθλημα hockey της χώρας,

Πάμε να συνεχίσουμε, γιατί είχαμε λίγο ένα... είχαμε λίγο σε κάποια φάση μια γρήγορη διακοπή της οθόνης, αλλά εντάξει, όλα καλά, το λύσαμε, το βρήκαμε. Οπότε όλα μα όλα κομπλέ. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει εκεί που μιλάγαμε για τις έδρες, καθώς έχουμε το Scandinavium, το κλειστό στάδιο στο Göteborg, το οποίο έχει φιλοξενεί αγώνες κυρίως handball και hockey. Στο hockey φιλοξενεί από το 1971 μέχρι σήμερα. Είναι η φυσική έδρα της Frölunda από το πρωτάθλημα hockey της Σουηδίας. Ενώ υπήρχε μια περίοδος που στην πρώτη κατηγορία, στην χειροσφαίριση της χώρας, για μια σεζόν, από τη σεζόν 19-20, έδινε τους εντός έδρας αγώνες της η Redberg Zids στο Scandinavium, και αυτό το γήπεδο θα φιλοξενήσει, θα είναι ένα από τα 4 γήπεδα τα οποία θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Θα το πάμε γεωγραφικά, ξεκινήσαμε από βόρεια, πάμε λίγο προς νότια και θα πάμε στο Μπρνο της Τσεχίας, εκεί όπου οι αγώνες, οι οποίοι αγώνες που γίνονται στο Μπρνο, εκεί δίνει τους αγώνες και τους αγώνες της και η εθνική μας ομάδα, καθώς κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με την Τσεχία. Οπότε διοργανώνεται ένας όμιλος της διοργάνωσης από τους 4 στο Μπρνο Exhibition Center, ένα κλειστό γυμναστήριο το οποίο είχε εκτιστεί το 1927 με χωρητικότητα 30.000 θεατές, και είναι το με χωρητικότητα 30.000 θεατές είναι

0: το μεγάλο, ενώ οι αγώνες γίνονται στο κλειστό, το οποίο έχει 5.000 θεατές, ενώ το Scandinavium στο Göteborg έχει 10.000. Έχουμε και το Μπακού, το Αζερμπαϊτζάν, εκεί όπου έχουμε το National Gymnastics Arena, το κλειστό γυμναστήριο του Μπακού, το οποίο ανήκει στον Δήμο της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν. Ένα γήπεδο το οποίο είχε δημιουργηθεί το 2000, είχε ξεκινήσει το 2009 και τελείωσαν τα έργα του το 2014, και από το 2014 φιλοξενεί αγώνες κυρίως γυμναστικής, κυρίως γυμναστικής, καθώς έχουν συμβεί πολλές διοργανώσεις γυμναστικής, έχουν συμβεί και open από ping pong, έχουν συμβεί παγκόσμιο πρωτάθλημα τζούντο το 2018, είχαμε και UFC, έτσι, UFC, και δηλαδή, και εγώ το λέω ότι τις φωτογραφίες είναι και αυτή μια πολύ ωραία έδρα. Και ολοκληρώνουμε αυτό το μισάωρο πριν μπούμε στα τελευταία 30 λεπτά της εκπομπής μας, που θα πούμε περισσότερα και διοργάνωση και για τον αγώνα αλλά και για τον σημερινό αγώνα που έρχεται. Απλά να πούμε μια γρήγορη ότι ότι τελευταία χώρα η οποία φιλοξενεί το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι η Τουρκία, με το Sinan Erdem Dome, το Atakoy Dome, όπως λέγονταν παλιά, στην Κωνσταντινούπολη, μια έδρα η οποία θυμίζει κάτι πάρα πολύ ωραίο στους φίλους του Ολυμπιακού, καθώς εκεί διοργανώθηκε το Final Four του 2012 με το πετακτάρι του Πρίντεζη, το οποίο έδωσε στον Ολυμπιακό το δεύτερο ευρωπαϊκό αστέρι της ιστορίας του το 2012. Λοιπόν, επαναλαμβάνω μια γρήγορη τα τέσσερα γήπεδα. Sinan Erdem Dome στην Κωνσταντινούπολη, National Gymnastics Arena στον Μπακού, Scandinavium στο Göteborg και Brno Exhibition Center στο Brno της Τσεχίας. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
1: Σαμε σε Krav Maga, Maga.
2: Μην είναι άνθρωπος,
1: αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCF Krav Maga.gr.
3: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης του Σαββάτου 22 Αυγούστου 2026. Εννοείται πως περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber του 943 Ελλάδα Sports. Για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Είχαμε μείνει στο ποια γήπεδα θα διοργανώνουν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Και τώρα, μια πολύ καλή ερώτηση. Γιατί η κάθε χώρα έχει από έναν όμιλο, ρε παιδί μου. Από έναν όμιλο έχει το Αζερμπαϊτζάν, από έναν η Τουρκία, από έναν η Σουηδία και από έναν η Τσεχία. Όμως, ποιες θα είναι οι χώρες οι οποίες θα διοργανώσουν τους αγώνες της νοκάουτ φάσης? Θα σας πω αμέσως, καθώς να πούμε λίγο τους ομίλους οποίους διοργανώνει κάθε χώρα, σε ομίλους όπου συμμετέχουν σε κάθε όμιλο 4 όμιλοι των 6 ομάδων. Εκεί όπου έχουμε τον Α, τον Β, τον Γ και τον Δ. Στον Α όμιλο έχουμε την Τουρκία, τη Λετωνία, την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία και την Ουγγαρία. Με την Τουρκία να τον διοργανώνει. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε την Τσεχία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την εθνική μας, την Ελλάδα, την Ουκρανία και την Αυστρία. Στον όμιλο που διοργανώνει η Τσεχία. Στον όμιλο που διοργανώνει το Αζερμπαϊτζάν έχουμε Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ρουμανία και Ισπανία. Αυτός άνετα θα μπορούσε να ήταν ένας όμιλος φωτιά σε προκριματικά ποδοσφαίρου. Άνετα όμως. Και ο τελευταίος όμιλος που τον διοργανώνει η Σουηδία έχει Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Μαυροβούνιο και Σλοβακία. Οπότε έχουμε πρώτος όμιλος θα γίνει στην Τουρκία, δεύτερος στην Τσεχία, τρίτος στα Αζερμπαϊτζάν και τέταρτος στην Σουηδία. Τι γίνεται όμως από τα νοκάουτ και μετά? Στον γύρο των 16, 4 παιχνίδια θα γίνουν στην Τσεχία και άλλα 4 θα γίνουν στην Τουρκία. Και τα προημιτελικά θα γίνουν. 2 αγώνες θα γίνουν στην Τουρκία και 2 αγώνες στην Τσεχία. Τα ημιτελικά και ο τελικός θα γίνουν στην Τουρκία, στο Σινάν Ερντέμ. Όπου μάλιστα αυτό κάνει και την Τουρκία να είναι η χώρα με τα περισσότερα παιχνίδια στην φετινή διοργάνωση, καθώς θα φιλοξενήσει 25 αγώνες, 21 αγώνες θα φιλοξενήσει η Τσεχία και από 15 αγώνες θα φιλοξενήσουν το Αζερμπαϊτζάν και η Σουηδία. Αυτά τα ολίγα περί της διοργάνωσης, σαν τη διοργάνωση η οποία συμμετέχει και η εθνική μας, η οποία συμμετέχει για 8η φορά στην ιστορία της, συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η πρώτη ήταν το 1985 και η καλύτερη θέση που είχαμε πάρει ποτέ ήταν το 1991. Η 8η θέση. Ενώ είχαμε και δύο συνεχόμενες ένατες, το 1995, το 1993 και το 2001. Δηλαδή σε δύο παρουσίες που συμμετείχαμε, είχαμε δύο συνεχόμενες, εισαγωγικά, ένατες θέσεις. Καλή όμως η ιστορία, καλά όλα αυτά, νομίζω όμως πρέπει να πάμε στο σήμερα και καλύτερα νομίζω στο χθες, γιατί χθες είχαμε αγώνα της εθνικής ομάδας και σήμερα έχουμε. Χθες είχαμε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τσεχία. Η κλήρωση έφερε την ομάδα του Απόστολου Οικονόμου να αντιμετωπίζει την διοργανώτρια χώρα. Τη διοργανώτρια χώρα στην πρώτη αγωνιστική, να πω.

0: Και πάμε να πούμε λίγο αυτό το παιχνίδι, εκεί όπου η Ελλάδα δεν ξεκίνησε καλά το πρώτο παιχνίδι και δεν ξέρω κατά πόσο σωστός ήταν ο σχηματισμός του, ο σχεδιασμός του οικονόμου, του Απόστολου Οικονόμου, του προπονητή της εθνικής μας ομάδας, να ξεκινήσει χωρίς λίμπερο, καθώς το πρώτο σετ η Ελλάδα το βγάλε χωρίς λίμπερο, καθώς Ξανθοπούλου ήταν στον πάγκο. Και η Αντωνακάκη που κανονικά είναι λίμπερο, δεν έπαιξε ως λίμπερο σε εκείνο το μάτς. Και απλά να πούμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε την Τσεχία, αλλά η Τσεχία είναι προπονητής ένας δικός μας, ο Γιάννης Αθανασόπουλος, ο οποίος είναι τα τελευταία χρόνια σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και μάλιστα πριν από κάτι μήνες είχε ολοκληρωθεί και η συνεργασία του με την Βάσας. Δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Ουγγρική Βάσας, με πολλά πρωταθλήματα, πολλές συμμετοχές, αρκετές συμμετοχές στο Champions League. Πάμε να δούμε λίγο όμως τι είχε γίνει στο μάτς. Ξεκινάμε λίγο από το πρώτο σετ, επειδή έκατσα και το παρακολούθησα το μάτς, δεν γινόταν να το χάσω. Okay, μπορεί να ήμουν στην ανάρρωση, μπορεί να ήμουν άρρωστος, μπορεί να κάνω το ένα, μπορεί να κάνω το άλλο. Δεν γινόταν όμως. Παιδιά, δεν γίνεται να το χάσουμε. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Το πρώτο πρώτο στο παιχνίδι κατάφερε να τον πάρει η Γεωργία Αγγελοπούλου. Έκανε το 1-0 για την Ελλάδα, ωστόσο από εκεί και έπειτα η Τσεχία μας είχε βάλει για τα καλά στον τοίχο, για τα καλά μας είχε βάλει στον τοίχο η Τσεχία, καθώς είχε 7 συνεχόμενους πόντους, πολύ καλές στο ψηλό παιχνίδι με τα μπλοκ, στο εναέριο παιχνίδι, στο σερβίς αρκετά καλές, λιγότερα λάθη. Γενικά οι Τσέχες είχαν πολύ ποιότητα, πάρα πολύ ποιότητα οι Τσέχες, και το νούμερο 15, θα τη δω και αμέσως και θα σας πω, το νούμερο 15 η Μλεϊνκόβα ήταν αυτή η οποία μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση, καθώς γενικά στον αγώνα έχει σκοράρει 8 πόντους. Αλλά αυτούς τους 8 πόντους είχε σκοράρει από πολλά μπλοκ. Και απλά να πούμε λίγο στο πρώτο σετ. Η Ελλάδα δεν ήταν καθόλου καλή. Εν συνεχεία άρχισε να ξυπνάει, αλλά η Τσεχία είχε πάρει ήδη τη διαφορά, την είχε πάρει. Δηλαδή είχε φτάσει το σκορ στο 21-11 την ώρα που άρχισε να ξυπνάει η Ελλάδα. Προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι μπορούν τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου. Ωστόσο το σετ κατέληξε στις Τσέχες με 25-14. Παρόλα αυτά υπήρχαν αρκετές αλλαγές στο δεύτερο σετ, εκεί όπου είδαμε και να παίζει και λίμπερο κανονικά. Δεν είδαμε όμως τη Γράβαρη να ξεκινάει, η οποία Γράβαρη είχε ξεκινήσει στο πρώτο σετ και γενικά στο παιχνίδι είχε ξεκινήσει. Στο δεύτερο σετ όμως δεν είχε ξεκινήσει, είχε βγει για να μπει η Ξανθοπούλου στο λίμπερο. Και πράγματι υπήρχε ένα αποτέλεσμα με την είσοδο του λίμπερο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς καταφέραμε να χτίσουμε ένα αμυντικό momentum, καταφέραμε να πάρουμε και ένα μεγάλο προβάδισμα στην αρχή 8-1, το οποίο στη συνέχεια έγινε και 21-16 σε κάποια φάση. Απλά στο 21-16 λίγο εκεί πέρα δεν είχαμε χάσει δυνάμεις ακόμα. Είχαμε αντοχές. Απλά πήγαν να μας πιάσουν στον ύπνο οι Τσέχες, καθώς κάναμε το ένα λάθος μετά το άλλο, γιατί δεν υπήρχε η συγκέντρωση την οποία θα περιμέναμε μετά από το 21-16. Έφτασε το παιχνίδι να είναι στο 21-20. Εν τέλει έγινε 22-20. 22-21, 23-21, 23-22, 24-22. Λάθος σερβίς της Αγγελοπούλου, που προηγούμενος ήταν άσος το προηγούμενο σερβίς της. Λάθος σερβίς Αγγελοπούλου, 24-23. Ευτυχώς όμως, ευτυχώς, καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Με την Ελπίδα Τικμανίδου. Και κατάφεραμε να κάνουμε το 25-23 και να ισοφαρίσουμε τον αγώνα. Πάμε τώρα και στο τρίτο σετ. Τρίτο σετ. Εκεί αρχίζαμε να χάνουμε αρκετές δυνάμεις. Και κάναμε αλλαγές και κάναμε και ολοκληρωτικές και κάναμε και πολλές, πάρα πολλές αλλαγές στον, όχι απλά στον αγώνα, κατά τη διάρκεια του σετ. Και στο προηγούμενο σετ είχαμε κάνει αρκετές αλλαγές, αλλά σε αυτό είχαμε κάνει σχεδόν σε κάθε φάση κάναμε αλλαγές. Δηλαδή, είχαμε στη μία φάση την είσοδο της Τικμανίδου, μετά έβγαινε η Τικμανίδου, έμπαινε η Παπαγεωργίου, μετά την Παπαγεωργίου, όπου μπορεί να έμενε, θα έβγαινε η Πασαδόρος μας, η Κωνσταντινίδου, και μπήκε η Τάνη, η δεύτερη η Πασαδόρος, μετά Τάνη Κωνσταντινίδου, Κωνσταντινίδου Τάνη, συνεχόμενες αλλαγές. Και δεν είχε και τόσο αποτέλεσμα όλο αυτό με τις συνεχόμενες αλλαγές. Καταλαβαίνω τι θέλω να κάνω οικονομικά, γιατί προσπαθούσε να βρει τη χρυσή τομή για να μπορέσει η Ελλάδα να πάει καλά στο τρίτο σετ και να κάνει την ανατροπή, που μακάρι να κάνουμε ανατροπή, γιατί άμα κάναμε ανατροπή κλειδώναμε σίγουρα έναν βαθμό. Αλλά εμείς εντάξει, εννοείται πως θέλουμε να παίζουμε για τους τρεις. Τέλος πάντων, για το τρίτο σετ που λέγαμε, δεν είχε αποτέλεσμα συνεχόμενες αλλαγές. Η Ελλάδα έχασε το σετ 25-15 για 10 πόντους και ήταν η ώρα για το τέταρτο σετ. Στο τέταρτο σετ ήταν πραγματικά όχι απλά τίμια, κάτι παραπάνω από τίμια η εθνική μας ομάδα. Σε ένα σετ το οποίο είχαν γίνει αρκετές ανατροπές, ειδικά στην αρχή, μετά είχε πάρει ένα προβάδισμα η Τσεχία για 3, μείωνε η Ελλάδα, πλησίαζε. Ωστόσο στο τέλος χάσαμε το momentum μας και κάναμε και δύο λάθη στις τελευταίες φάσεις, τα οποία μας τύχησαν και έδωσαν εύκολους πόντους στις Τσέχες. Και αυτό μας κόστισε στο τέλος, καθώς οι Τσέχες έκαναν και το 3-1, επικράτησαν σε αυτό το σετ 25-20, στο τέταρτο και τελευταίο σετ. Κάνανε το 3-1, ξεκινήσανε με 3 βαθμούς, εμείς ξεκινήσαμε με 0 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε να πούμε κάτι κακό για τις αθλητριές μας, καθώς όσοι βλέπουμε βολή γνωρίζουμε ότι Οι Τσέχες έχουν ανέβει πάρα πολύ, οπότε θα ήταν αρκετά δύσκολο να τις κερδίσουμε. Εννοείται πως ακόμα πιο δύσκολο είναι το έργο της νίκης εναντίον της Σερβίας. Αλλά επειδή μίλαγα και με έναν ακροατή ο οποίος παίρνει αρκετές φορές τηλέφωνο και ρωτάει πότε παίζει η Ελλάδα στο βόλεϊ, πότε παίζει η Ελλάδα στο πόλο, και δεν το λέω για κακό, γιατί είναι πολλές φορές που ρωτάει, θέλει να μάθει και καλά κάνει. Και δεν το λέω για κακό, απλά το λέω επειδή έχουμε κάνει κουβέντες με τον κύριο. Να είναι καλά τώρα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Γιατί δεν ξέρω ποτέ, θα ξαναμιλήσω μαζί του, αλλά εννοείται πως να είναι καλά ο άνθρωπος. Πάντοτε, υγεία, αγάπη, δύναμη. Επειδή είχα κάνει τέλος πάντων κουβέντες, γιατί παρακολουθεί άλλα σπορ, παρακολουθώ άλλα σπορ, δεν γίνεται να μην πιάσω κουβέντα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, μιλάμε με τον ακροατή και του είπα το εξής, ότι Τσεχία και Σερβία είναι πιο δυνατές στον όμιλό μας. Αυστρία, Ουκρανία και Βουλγαρία μπορούμε να κάνουμε και 3-3. Και πράγματι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, η Βουλγαρία φαίνεται λίγο σιγά σιγά κάπως να ανεβαίνει, γιατί έχει καλές νεαρές παίκτριες. Γιατί αν κάποιος δει την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας, θα δει 5-6 αθλήτριες που είναι κάτω των 20 ετών, και μάλιστα οι 4 από τις 5-6 που έκαναν αναφορά να είναι στην πρώτη εξάδα. Δηλαδή έχουν πολύ καλό νεανικό υλικό οι Βουλγάρες, αλλά πιστεύω ότι με Βουλγαρία, Ουκρανία που παίζουμε σήμερα στις 5, θα πούμε σε λίγο τι και πώς και ποιο είναι το διακύβευμα για αυτό το μάτς, και με την Αυστρία που την Αυστρία δεν την έχω και πολύ ψηλά στο βόλεϊ, δεν μου φαίνεται, δηλαδή, δεν με τραβάει, δεν μου κάνει κάποια εντύπωση η ομάδα της Αυστρίας. Θεωρώ ότι ένα 3-3 μπορούμε να το κάνουμε. Το θέμα είναι όμως ότι δεν πρέπει να μιλάμε πολύ, τουλάχιστον τώρα που είναι και η αρχή. Στο τέλος ξυρίζουν το γάμπρο, όπως λέει μια παροιμία. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε σε λίγο για το ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει η εθνική μας, ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει η χώρα μας. Κάναμε λίγο την ανάλυση του αγώνα, είπα λίγο και την άποψή μου. Πάμε να δούμε λίγο όμως τα στατιστικά. Θα ξεκινήσουμε από την εθνική μας και μετά θα πάμε στον Γιάννη τον Αθανασόπουλο, που του δίνουμε συγχαρητήρια, σε κάθε Έλληνα προπονητή, σε κάθε Έλληνα ο οποίος είναι στο εξωτερικό και διαπρέπει, μακάρι να συνεχίζει να σηκώνει την σημαία μας ψηλά, άσχετα αν είναι τώρα ο Γιάννης Αθανασόπουλος στην εθνική ομάδα της Τσεχίας. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά. Τρομερό παιχνίδι και μάλιστα τρομερό ντεμπούτο έκανε η Γεωργία Αγγελοπούλου, η οποία στο ντεμπούτο της, στα 21 της χρόνια, σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πέτυχε 17 πόντους, 2 άσους και ένα μπλοκ. Η Μάρθα Ανθούλη, σταθερή αξία, 16 πόντους, ένα μπλοκ, 15 στις 51 επιθέσεις. Και μετά είχαμε και πολύ καλή εμφάνιση από την επίσης πρωτάρα, στα 17 της χρόνια, την Ελπίδα Τεκμανίδου, η οποία πέτυχε 12 πόντους, ένα μπλοκ, 11 στις 24 επιθέσεις, 22% το ποσοστό των άριστων μπαλιών. Συνεχίζουμε με τα στατιστικά, καθώς δεν υπάρχει κάποια άλλη αθλήτρια η οποία πέτυχε για την εθνική μας πάνω από 10 πόντους. Ήταν η Τικμανίδου με 12, η Ανθούλη με 16 και η Αγγελοπούλου με 17. Χατζευστρατιάδου με 6 στις 7 επιθέσεις και ένα μπλοκ πέτυχε 7 πόντους. Η Έρικα Γράβαρη στα 20 της, που και αυτή είναι πρωτοεμφανιζόμενη στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, 5 πόντους, η αθλήτρια της ΑΕΚ. Η Μαρκέλα Παπαγεωργίου 4 πόντους, 3 σε 11 επιθέσεις και ένα μπλοκ, ενώ η Έρικα Γράβαρη είχε 4 στις 14 επιθέσεις και ένα μπλοκ. Και η Κωνσταντινίδου, η Πασαδόρος, η οποία δεν έκανε και πολλές επιθέσεις στον αγώνα, έκανε 3 επιθέσεις, σκόραρε έναν πόντο. Ενώ είχαμε και τις υπόλοιπες αθλητρές που συμμετείχαν, που ήταν η Ξανθοπούλου, η Τάνη, η Γκιούρδα, η Κλέπκου και η Αντωνακάκη, ήταν και οι υπόλοιπες αθλητρίες. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο άσοι που πέτυχε η Γεωργία Αγγελοπούλου ήταν η μοναδική άση που πέτυχε η εθνική μας ομάδα στο παιχνίδι. καθώς η Τσεχία είχε τους περισσότερους άσους με 5, είχε 5 άσους, 61 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων. Ενώ εμείς πήραμε πόντους, 12 πόντους από λάθη αντιπάλων στο παιχνίδι. Πάμε να δούμε λίγο για τις πρωταγωνίστριες του Γιάννη Αθανασόπουλου, όπου πρώτη και καλύτερη ήταν η Μπραντσούκα με 23 πόντους, Τζελάροβα 12 πόντους, Μλεϊνκόβα 8 πόντους, Γκρόζερ 13 πόντους. Αυτές ήταν οι κύριες πρωταγωνίστρες. Μετά είχαμε την Σμίντοβα με 3 πόντους, την Ορβόσοβα με 1 πόντο και την Ρεϊμάνοβα 2 πόντους, 2 άσους συγκεκριμένα, και Γιάνσοβα και Βάλκοβα ήταν οι δύο αθλήτριες οι οποίες είχαν μείνει χωρίς πόντο. Και η Κουλισάνη έκανε τρομερή εμφάνιση, σκοράροντας 14 πόντους, ήταν η δεύτερη σκόρερ στον αγώνα για την Τσεχία. Τα αποτελέσματα του ομίλου μας: Αυστρία-Σερβία 0-3, Βουλγαρία-Ουκρανία 3-0 τα άλλα αποτελέσματα. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι Σερβία-Βουλγαρία-Τσεχία όλες από 3 βαθμούς και εμείς, Ουκρανία και η Αυστρία από 0. Σήμερα όμως στις 5 η ώρα έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε την πρώτη μας νίκη, καθώς αντιμετωπίζουμε την Ουκρανία, μια Ουκρανία η οποία είναι στα μέτρα μας και μπορούμε να την κοντράρουμε. Μετάδοση από την ΕΡΤ2 στις 5 η ώρα, Ουκρανία-Ελλάδα για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Και με αυτό το άθλημα της πετοσφαίρισης ολοκληρώνουμε την γραμμή εκκίνησης του Σαββάτου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Γιώργος Ιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης, όπου θα σας μείνει παρέα μέχρι και τις μεταδόσεις των αγώνων που σήμερα έχουμε και πολλές. 8 η ώρα ΑΕΚ Ηρακλής και Ελλάδα-Πολωνία στο μπάσκετ και 9.30 ώρα Ολυμπιακός Ατρόμητος. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να είστε καλά. Εύχομαι ένα πολύ όμορφο απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά!
1: 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
10: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
11: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρεμιέρα κάνει απόψε η Super League για τη σεζόν 2026-27 με την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον Ηρακλή στην Ολγουίν Αρίνα. Ο Ούγγρος Χαφ Μιλάν Βιτάλης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού για την Ένωση. Τον ντεμπούτο του αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέρβιν Αριάγκα. Σέντρα στις 8 περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάζος. Τηλεοπτική γάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στον Ατρόμητο. Ντεμπούτο με τα Ερυθρόλευκα αναμένεται να πραγματοποιήσουν ο τερματοφύλακας Στεφάν Ορτέγκα και ο αριστερός μπακ Ναίρ Τικνησγιάν. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 9. Την ίδια ώρα στις 8 η Καλαμάτα κοντράρεται με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Με 9 απουσίες θα παρουσιαστεί η Μαύρη Θύελλα. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό μέχρι την Ταρέμι. Ο Ιρανός Φορ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Al Wasl από το Ντουμπάι. Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, Τριαντάφυλλος Τσάπρας, υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στο μάτς με τη Χράντε Τσκράλοβε και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 20 μέρες. Σκέψεις του Τζέικομπ Νίστρουπ για τριάδα στην άμυνα και χρησιμοποίηση του πελίστριος μπακ. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Λεβαδιακό. Το πρώτο φιλικό της ενόψη των προκριματικών του Μουντομπάσκετ δίνει απόψε η Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει την Πολωνία στο Telecom Center Athens. Τζάμπολ στις 8. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports. Τηλεοπτικά από R2 Sport. Στις 5 η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουκρανία. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Μπορούσια Ντόρτμουντ και Μπάγερ Μονάχου κοντράρεται στο Σάγκναλ Ντούνα Πάρκ για το Super Cup Γερμανίας. Ντεμπούτο με τους Βεσφαλούς αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Σέντρα στις 9.30 τηλεοπτική κάλυψη από, από Nova Sports 3. Για την πρώτη αγωνιστική της Premier League, Hull Manchester United 2-0 στο 75. Στις 5, Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland και Nottingham Forest Leeds και στις 7.30 Brentford Tottenham. Στην δεύτερη στροφή της La Liga, στις 6, Athletic Bilbao Sevilla, στις 8.30 Valencia Celta και στις 10.30 Espanyol Real Madridis. Πρεμιέρα στη Serie A με την πρωταθλήτρια Ιταλία Ίντερ να υποδέχεται τη Μόντσα στις 7.30. Στα υπόλοιπα μάτς στις 7.30 Ουντινέζε Κόμο και στις 10 παρατέταρτο Πάρμα Κάλιαρη και Τζένο Ανάπολη. Για την πρώτη αγωνιστική της Λιγκάν στις 6 και 4 Λάνσο Σερ και στις 10 παρατέταρτο Λεμάν Μπρέστ, Νίς Λοριάν, Τουλούς Λιόν και Τρουά Παρι FC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.
13: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο διαφωτιστής στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου του 2026. Για ένα τετράωρο μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε. Να πω ότι από τις 6 μέχρι 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όχι παιδιά όμως μικρότητες και να τρωγόμαστε έτσι. Όχι να λέει ένας για τον άλλο με υπονοούσε εκείνο, τον ατάλλο, θα του κάνω μήνυση, θα κάνω, θα ράνω και όλα αυτά. Ο καθένας την αποψούλα του, τεκμηριωμένη κατά την άποψή του. Αν κάποιος διαφωνεί, το λέει όμορφα, ευγενικά και ωραία.

Έχουμε πρεμιέρα σήμερα στο φετινό πρωτάθλημα της Super League, τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Στις 8 λοιπόν έχουμε το ΑΕΚ Ηρακλής, σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος από την All Win Arena. Την ίδια ώρα ξεκινά το μάτς Καλαμάτα Άρης. Θα έχουμε ενημέρωση από τους ενεργάτες μας εκεί για το τι ακριβώς θα συμβαίνει σε αυτό το μάτς. Και στις 9.30 έχουμε το Ολυμπιακός Ατρόμητος, σε περιγραφή Θέμης Παλιούρας. Επίσης έχουμε στις 8 το φιλικό αγώνα μπάσκετ Ελλάδα-Πολωνία, σε περιγραφή Γιώργος Ιάννου. Βρισκόμαστε σε όλα τα μεγάλα γεγονότα για τον κόσμο του Εντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπου μας ακούτε παντού, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία σχεδόν παρόμοια είναι, παιδιά. Σε Αττική, Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, όπως είπα, Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Σε Βιωτία, Βιωτία Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη και σε Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα στον Παρασκευά. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησο από 104,6. Στην Ηλία, την καλησπέρα στον Πύργο εκεί στον Κώστα. Το Λακανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγιο, Ιόνιο από 100,9. Την καλησπέρα στον Κώστα το Ρεντίφη. Στη Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη από Ελλάσσατ. Τηλέφωνα είπαμε στον άλλο, θα βγάλουμε στο διάστημα 6 με 7, παιδιά, έτσι. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μέχρι τότε μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα διαβάζουμε αυτά που μας λέτε, τα καταγράφουμε. Και στο Viber, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6-9-39-9-43-9-43. Η Χαλ του Τζολάκη, που έχει κάνει καλή εμφάνιση, καλές αποκρούσεις. Το 80 λεπτό προηγείται 2-0 της Manchester United. Πάντα κυριαρχεί το ελληνικό στοιχείο, παιδιά, έτσι. Όμως ο Παναϊκός, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, τα έχει κάνει μουσκεμα φέτος. Ξεκίνησε με τις ίδιες και χειρότερες παθογένειες από ό,τι πέρσι. Δεν μπορεί να κρατήσει αποτελέσματα, δέχεται εύκολα γκολ. Έγιναν λάθης αλλαγές στο τελευταίο παιχνίδι από τον προπονητή του. Στον αντίποδα, οι φίλοι του Παναϊκού σίγουρα θα σκέφτονται τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας τον προηγούμενο, ο οποίος μεγαλουργεί στην πορεία του με τον Όφη. Μέχρι στιγμής έχει τετραπλή επιτυχία, παιδιά, έτσι. Τι εννοώ, έχει πάρει κύπελο. Πήρε Super Cup, βγήκε στην Ευρώπη και ξεκίνησε πολύ δυνατά με νικηφόρο αποτέλεσμα στην Ευρώπη. Πάντως όμως, όπως μου λέγε ένας άνθρωπος γνώστης, πολύ καλός, άριστος του ποδοσφαίρου, ότι οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες, τις τέσσερις, έτσι, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟ και Παναθηναϊκό, Παναϊκός που με το ζόρι βγήκε η Ευρώπη πάντως, θα μπορούσε στη θέση του να είναι Λεβαδιακός. Τέλος πάντων, αυτές οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες αποτελούνται από ένα ρόστερ, 26 παίχτες περίπου. Οι 14, έτσι να το πούμε, είναι οι λεγόμενοι της πρώτης γραμμής, τα δυνατά ονόματα που θέλουν όλοι να αγωνίζονται, παιδιά, έτσι. Εκεί είναι το δύσκολο έργο των προπονητών αυτών των λεγόμενων τεσσάρων ομάδων. Άμα αφήνουν λοιπόν κάποιος στον πάγκο από τα λεγόμενα πρώτα ονόματα της πρώτης σειράς, σίγουρα υπάρχουν μουρμούρες. Ή επίσης, για παράδειγμα, δεν μπορεί να παίζει ένας παίχτης της ίδιας πρώτης σειράς στα λεγόμενα καλά παιχνίδια και ένας άλλος της ίδιας επίσης ποιοτικής σειράς να παίζει σε δευτεράτζες παιχνίδια.
σαφέστατα και θα υπάρξει γκρίνια και υπάρχει έτσι όλο αυτό το διάστημα. Το έχουμε διαπιστώσει. Άρα λοιπόν οι προπονητές έχουν να διαχειριστούν αυτό το ρόστερ των 14 παιχτών της πρώτης σειράς, με πρώτο στόχο να αποφύγουν τη μουρμούρα γιατί κάποιοι πρέπει να κάθουν στον πάγκο. Και τώρα το λεγόμενο rotation, όπως μου έλεγε σας είπα άνθρωπος γνώσης του ποδοσφαίρου, και σε αυτό νομίζω πρέπει να συμφωνείτε όλοι, είναι η γαργάλα του προπονητή. Μιας και λέγαμε προηγουμένως για Κύπρο, όπου και μας ακούτε από Super Sport 104, να πω, έχω ένα γνωστό πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία που είχε περαιτήσει στην Κύπρο, στις ειδικές δυνάμεις τότε που είχαμε τα γεγονότα στην Κύπρο. Και θέλω να πω την αδικία που υπάρχει, ρε παιδιά. Παίρνει κανονικά σύνταξη ο άνθρωπος και ένα μικρό επίδομα. Αλλά και για αυτόν, για να αναγνωριστούν τα ένσημα του στρατού, έπρεπε να πληρώσει. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι τότε που είχαν πάει στην Κύπρο είχαν πολεμήσει κάποιοι από αυτούς, έτσι. Είχαν κάνει επιχειρήσεις που δεν έχουν βγει στην επιφάνεια. Αλλά και άνθρωποι που είναι στις ειδικές δυνάμεις, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν έπρεπε να πληρώνουν για να αναγνωριστούν τα ένσημα του στρατού για να πάρουν τη σύνταξή τους. Νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλη αδικία. Στο 15ο λεπτό παραμένει το Hull Manchester United 2-0. Πάντως, παιδιά, η ανοργανωσία συνεχίζεται. Λοιπόν, έβλεπα τώρα επερχόμενα ένα τρόλι της γραμμής 6 στην Δεκελίας. Εκεί ξεκίνησε από την αφετηρία του Κόκκινο Μήλο. Εκεί στη Δεκελίας, στη στάση Συντριβάνη, λίγο πριν τελειώσει η Δεκελίας, έμεινε. Όχι από μηχανική βλάβη, αλλά δεν λειτουργούσε το κλιματιστικό μέσα. Και διαρωτάτε, ρε παιδιά, κανείς, χωρίς να αφήνω εχμές για τον οδηγό, έτσι. Μπήκε και τέτοια σε κυκλοφορία ένα όχημα από τα αμαξοστάσιο χωρίς να λειτουργεί ο κλιματισμός. Δεν το είχαν διαπιστώσει από πριν αυτό. Δηλαδή μπήκε ένα χαλασμένο όχημα στην κυκλοφορία. Και όχι τίποτα άλλο, μέσα υπήρχε μια κοπέλα που είχε λευχημία, η οποία είναι εργαζόμενη, πήγαινε για δουλειά στον Ταύρο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, σε κλειστό χώρο και με μεγάλη θερμοκρασία, υπάρχει περίπτωση να λιποθυμήσει, και μετά από τη λιποθυμία τέτοια άτομα που έχουν πρόβλημα με λευχημία μπορεί να χρειαστούν και άμεσα μετάγγιση. Και μια και λέγα για υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, καλό είναι καμιά φορά να έχετε μαζί σας ένα μπουκαλάκι με νερό και αλάτι μεσολογγίου, που είναι το άσπρο, παιδιά, το καλύτερο στην Ευρώπη και το πιο ποιοτικό, γιατί χρειάζεται ο οργανισμός αυτές τις καταστάσεις, αυτά τα στοιχεία σε περίπτωση ανάγκης, όταν χρειαστεί και όταν δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να αναπνεύσουμε και να με τη ζέστη, όταν δυσκολεύεται ο οργανισμός μας.

Ο φίλος ο Τριαντάφυλλος Ζαρζαβατζάκης έχει στείλει το μήνυμά του. Λέει: καλησπέρα Φώτη, καλή εκπομπή. Αυτή τη Δευτέρα δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας. Καταρχήν να πω προκαταβολικά, γιατί έχω ένα πρόβλημα με κάποια θεία μου που πρέπει να την πάω στο νοσοκομείο. Άρα και πάλι εκτός από το καθιερωμένο Σαββατοκύριακο θα είμαι την ερχόμενη Τετάρτη 6 με 8. Την καλησπέρα στον Δήμη, πάω Χαλκίδα Δράκο. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολή, απερήφανη Θεσσαλονικιά και Γαβρίνα, λέει: θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Γιώργο από Λονδίνο, στον Βασίλη από Μέγαρα. Στον Χάρη, Βασίλη και Θοδωρή από Κόρινθο και στον Νεόφυτο. Έτσι, παιδιά, όπως είπα, 6 με 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, όχι μικρότητες. Συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα, αν πιστεύει κάποιος ότι τον υπονοεί ο άλλος, μην αρχίσουμε τώρα. Θα του κάνω μήνυση, θα κάνω, θα ράνω, θα φτιάξω έτσι. Δεν είμαστε ούτε ειδικά δικαστήρια εδώ. Μετά ξεφεύγει η κατάσταση, παιδιά, έτσι. Και θα λέει κανείς, να, αυτοί εκεί πέρα οι Έλληνες τρώγονται συνέχεια. Ο Διαμαντής ο Πεπέτας λοιπόν έχει στείλει αυτό στο μηνυμά του, λέει: καλησπέρα φίλε μου Φώτη, καλησπέρα, καλησπέρα Διαμαντή. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας, λέει: καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Ολυμπιακού. No

Και τώρα που έλεγα παιδιά για τις μετακινήσεις με τα μέσα ενημέρωσης, νομίζω ότι είχα διαβάσει επί εποχής της Αντρέα Παπαδρέου κάποιες ώρες ήταν δωρεάν μετακινήσεις για τους εργαζόμενους πολίτες, ήταν αφιερωμένες αυτές οι μετακινήσεις. Έτσι αλλιώς με επιδοτήσεις κινούνται έτσι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και τα οχήματα αυτά έχουν αγοραστεί από τους δικούς μας τους φόρους, δικά μας τα οχήματα αυτά. Με τις όποιες παθογένειες έχουν, δεν λειτουργούν κλιματιστικά, πολλά τα προβλήματα. Θυμάστε την περασμένη Δευτέρα, παιδιά, είχα δει το εξής ευτράπελο. Στην διαδρομή του τρόλι 1 από το Μοσχάτο προς Αθήνα, εκεί στο Σύνταγμα θέλει να κατέβει κάποιος επιβάτης, ήθελε να κατέβει αντιμπροστινή πόρτα ο άνθρωπος. Τότε ξεκίνησε ένας καυγάς με τον οδηγό που κράτησε γύρω στα 20 λεπτά. Μείναμε εγκλωβισμένοι 20 λεπτά μέσα στο τρόλι. Ο οδηγός δεν ήθελε να ανοίξει την μπροστινή πόρτα, λέει δεν ανοίγουμε μπροστινές πόρτες. Υπάρχει βέβαια εκεί την γραμμή μπροστά στο τρόλι, στην είσοδο της μπροστινής πόρτας, αλλά είναι για να μην στέκονται επιβάτες. Δεν ξέρω ποιος είχε δίκιο ή είχε άδικο, αλλά ξέρω ότι οι περισσότεροι οδηγοί ανοίγουν όλες τις πόρτες. Και γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει το αυτονόητο.

Τελικά μετά από 20 λεπτά ο οδηγός άνοιξε την πόρτα στην προσινή πόρτα. Αλλά νομίζω ότι το σύνολο των οδηγών ανοίγουν όλες τις πόρτες στα τρόλια και στα λεωφορεία. Και είναι το αυτονόητο αυτό. Βέβαια δεν πρέπει να κάθετε μπροστά την ώρα της κίνησης. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να φρενάρει κάποιος να φύγει για τον τζάμι, έτσι. Αλλά όταν είναι στυμπαγμένος ο κόσμος μέσα στα λεωφορεία και στο τρόλι, δεν θα ανοίξουν όλες οι πόρτες. Τι θα γίνει, θα ποδοπατηθούν για να βγουν από τις δύο πόρτες? Το να μην κάθεται μπροστά την ώρα της κίνησης είναι αυτονόητο, έτσι. Αλλά και αυτονόητο είναι να ανοίγουν όλες οι πόρτες, όπως κάνει το σύνολο των οδηγών. Έλεγα λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε δωρεάν μετακινήσεις όπως υπάρχουν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία, δεν υπάρχει δωρεάν υγεία. Τίποτα δεν υπάρχει. Και ενώ όπως διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών,

υπάλληλος μπήκε το παράθυρο στη δουλειά του ή όχι. Εργαζόμενος είναι και αυτός, έτσι δεν είναι διαιρό τους Έλληνες. Από τη στιγμή που είναι εργαζόμενος, πρέπει να πάρει αυτά που δικαιούται. Πληρώσαμε λοιπόν 22 δις παραπάνω φόρους, το γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών, και έτσι είναι τα πράγματα. Τι γίνανε αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά? Μετά λένε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Πού πάνε αυτά τα λεφτά μας? Το Υπουργείο Οικονομικών δεν πρέπει να κάνει αναρτήσεις, να μας λέει κάθε μήνα τι έχει πληρώσει, τι έχει λάβει. Η ανεξάρτητη αρχή γιατί δεν το ζητάει αυτό? Στην ίδια εφημερίδα, στην Εφημερίδα Συντακτών, σήμερα γράφει και ένα άλλο στο ίδιο πρωτοσέλιδο: σύνδρομο διάσπασης και στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την υπερφορολόγηση, την ακρίβεια και όλα αυτά, τους χειρότερους δείκτες, τι θα πάει να υποσχεθεί στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Κάθε φορά υπόσχεται και τίποτα δεν γίνεται. Γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Κανείς πλέον δεν τους πιστεύει.

αλλά και ευμένα κόντρα σήμερα γράφει μπλόκο στον ανασχηματισμό από βαρόλους υπουργούς. Εκείνος ο Βορύδης, παιδιά που μας κούνε για το δάχτυλο, για τα εμβόλια και, τους, και τα πρόστιμα, τι έχει γίνει. Και επίσης διαβάζω και στην εφημερίδα Δημοκρατία ως καμνή η εταιρεία αυτή για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια αυτά της ανακύκλωσης, παιδιά. Και κάπου διάβαζα ότι υπάρχουν 175 φάκελοι ανοιχτοί από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση, για την Ελλάδα. Έρχονται και άλλα μπιλιετάκια.

Τελείωσε το Hull Manchester United 2-0 σφαλιάρα από την Hull του Τζόλι, του Κωνσταντίν Τζολάκη. Είχα και το μυαλό μου στο Χρήστο Τζόλι στην Arsenal, έτσι. Σφαλιάρα λοιπόν της ομάδας του Κωνσταντίν Τζολάκη απέναντι στην Manchester United.

καλησπέρα σου, τρει Βαγγέλιδε, δύο Βαγγέλιδε στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλείου Σαναπατήσια, στον Άγγελο Σαναπατήσια, στη Χαρά Σαναπατήσια στην Ηρακλείου, στον Βασίλειο Καψάλη και στον Ζαχαρία, στον Άγγελο Ευθέριο, στη Δέσποινα και Παναγιώτα, στον Άγγελο Κά, στην Δέσποινα και Παναγιώτα και Χριστίνα στο Ήλιον, στον Πάμπλιο Κατσάνο, τον Τάσο τον Κουτσούκο, την Άννα εκεί στην Λεωφόρο Συγκρού, στι Αρχέ, στη Λιβύα στη Νέα Ιωνία. Και στο Γιούρι στη Νέα Ιωνία, στον Κώστα στο Βασιλικό Εύβοιας. Βροχή και σήμερα τα μηνύματά σας. Είπαμε τηλέφωνα βγάζουμε στον αέρα από τις 6 μέχρι τις 7, γιατί σιγά σιγά μετά μπαίνουμε σε κλίμα αγώνων.

Ο Διαμαντής ο Πεπέτας λέει ότι ένα εισιτήριο και για τον εργαζόμενο που θα είχε κόστος 5 ευρώ το μήνα θα ήταν μια λύση. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και αυτό είναι λύση. Ένας Σπύρος λέει, τι είναι αυτά που λες ρε ψέκα. Να διαβάζεις εφημερίδες φίλε, την πραγματικότητα να μας επηρεάζει, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Για πήγαινε εξήγησέ τα αυτά στον Έλληνα φορολογούμενο που τον έχουν στεγνώσει. Εξήγησέ το σε αυτούς τα... στους συγγενείς των θυμάτων από το έγκλημα σε εισαγωγικά στα Τέμπη. Για πήγαινε πες τα αυτά τα ψέκα φίλε σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς που μάχονται καθημερινά για λίγο ψωμί, στις οικογένειες αυτών που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές. Για πήγαινε πες τα αυτά τα πράγματα σε αυτούς.

0: Έτσι με αυτά σου απαντάω εγώ, ψέκας. Το διάβασα όμως το μήνυμα, δεν το έκρυψα, έτσι.
1: Τα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάωρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαποντιστής. Στο Νίντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σήμερα, Σάββατο 22 Αυγούστου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα. Μισή ώρα νωρίτερα θα βγάλω τηλέφωνα, στις 5.30 μέχρι 7 παιδιά, οπότε έχετε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να μιλήσετε, να πείτε αυτά που θέλετε. Στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε τηλεφωνικά τα μηνύματά σας. Όπως και στο Viber συνεχίζετε να στέλνετε, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μέχρι το τέλος, έτσι, 6-9-39-9-43-9-43. Ο Τζολάκης, λοιπόν, ο Κωνσταντής Τζολάκης οδήγησε την Hull σε νίκη επί της Manchester United με σκορ 2-0. Ήταν πραγματικός κέρβερος ο Τζολάκης, ειδικότερα σε τέτα τέτ με τον Μπούμο. Είμαι σίγουρος πολύ σύντομα θα πέσει ακόμα μεγαλύτερη ομάδα. Όχι ότι είναι λίγο να αγωνίζεται σε ομάδα που συμμετέχει στην Premier League, έτσι. Λοιπόν, το Αρμάντο Γκοζάλες για τα του Ολυμπιακού με τα γραφικά τώρα αρχίζει να προβάλλει τα ερυθρόλευκα, με τον 23χρονο Μεξικανό Στράικερ να βάζει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό και απομένει πλέον η επίσημη ανακοίνωση των Πειραιωτών για την επισημοποίηση του deal αυτού του μεταγραφικού. Αυτά συμβαίνουν μια μέρα μετά την άφηξή του στην Ελλάδα για τον 23χρονο Μεξικανό φόρτον Αρμάντο Γκονζάλες. Οι υπογραφές έπεσαν από τη στιγμή που πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Με τις απολαυές του Γκονζάλες στο Ολυμπιακό να ανέρχονται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Να σημειώσουμε πως τον deal ανάμεσα στο Ολυμπιακό και την Τσίβας ανέρχεται στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους με τους Μεξικανούς να διατηρούν το 20% του διεθνή φόρ.

Έτσι λοιπόν ο Τζολάκης είπαμε είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι στον Εμπεουμό πριν ο Ατζάγη ανοίξει το σκορ για την Χαλ κόντρα στην Manchester United. Και από τον Τζολάκη στην ουσία ξεκίνησε η φάση του γκολ της Χαλ

Ο Μαλού Γκαρθία για λογαριασμό του Άρη έφτασε στην Θεσσαλονίκη σήμερα και για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από την Kansas City στον Άρη. Αυτά ισχύουν για τον 28χρονο μέσο παιδικό. Έχει περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και θα βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Στι δηλώσει που έκανε μετά την άφηξή του, μεταξύ άλλων, τόνισε: το ήθελα πολύ να είμαι εδώ, το ήθελε και ο άλλο. Τώρα είμαι κουρασμένο από την πτήση, πετούσε 24 ώρε. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενο που είμαι εδώ, τόνισε στι πρώτε του δηλώσει. Ενώ σε ερώτηση που του τέθηκε για το ποιο τον πήρε πρώτο τηλέφωνο μετά τη συμφωνία με τον Άρη, ανέφερε: ο Μωρόλ με ρωτούσε συνεχώς αν θα γυρίσω, του είπα θα γυρίσω στον Άρη. Ελπίζω τώρα που γύρισα και εγώ θα δούμε ξανά τον καλό Μωρόλ. Γενικότερα θέλουμε να δούμε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο φέτος.

Να πούμε ότι η ομάδα Κηφισσάς έχει ρεπό, δεν αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό γιατί το μάτς αναβλήθηκε. Ωστόσο υπάρχει έντονη κινητικότητα στην ομάδα της Κηφισσάς με τα γραφικά. Όπου την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού του Φέλιξ Βαν Άιμα. Φέλιξ Βαν Άιμα, έτσι για να το τσεκάρουν καλά οι φίλοι, με θητείες Ολλανδία και Γερμανία, ανακοίνωσε και φυσικά λίγο πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Όπως είπαμε, είναι 28χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννήθηκε 9 Ιουνίου του 1998.

Ο Ρωσόν, όπως είναι ολόκληρο το όνομά του, Φέλιξ Ρομάρ Τζόρνταν Βαν Αϊμάιν, διεθνής με το Κουρασάο με 28 συμμετοχές, το οποίο θα θυμάστε, έτσι, συμμετείχε στον παγκόσμιο κύπελο. Συμπαίκτης με τον Αντώνησε. Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα της Κηφισιάς.

Η ομάδα της ΠΑΣ Λαμίας μετά την κάθοδό της από την μεγάλη επαγγελματική κατηγορία τα τελευταία χρόνια έχει εγκλωβιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ωστόσο ανακοίνωσε μεταγραφή που αφορά την απόκτηση του Χριστόφορου Αρβανίτη. Είναι 23χρονος Λαμιώτης Φόρος, ο οποίος επιστρέφει σε γνώριμο για αυτόν περιβάλλον, αφού έχει περάσει από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Είναι 23 ετών, γεννήθηκε 1η Νοεμβρίου του 2003, αγωνίζεται, όπως είπαμε, ως center for. Μέχρι πρώτη αγωνιζόταν στην Εθνικό Σοχού στην Θεσσαλονίκη. Στο παρελθόν, όπως είπαμε, έχει αγωνιστεί στα τμήματα υποδομής της Λαμίας K17 και K19 στην Super League.

Από Θεσσαλονίκη πάλι αποστολία, είπε η Γαβρίνα. Θέλω να πω, λέει, περαστικά γρήγορη ανάρρωση στο δημοσιογράφο τον Αντώνη τον Πανούτσο, που είναι στην εντατική μονάδα, και εμείς το ευχόμαστε του ανθρώπου, έτσι. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον άνθρωπο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Να επιστρέψει ο άνθρωπος υγιέστατος, να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα έχει.

Αυτό το λέει συνέχεια ο Δήμος Ταπαλιάρης από τότε και εγώ που έχασα τους γονείς μετά τα εμβόλια. Μου το λέει συνέχεια να λέμε ευχαριστώ στο Θεό, στην Παναγίσσα, στο Χριστούλη. Που σηκωνόμαστε και είμαστε όρθιοι. Άριστα τα πηγαίνει οργανωτικά η ομάδα την BAM FC, μια ομάδα που δημιουργήθηκε από YouTuber και μέσα σε 4 χρόνια ανέβηκε 4 κατηγορίες. Τώρα είναι στην 3η κατηγορία και κάνει μεθοδικές κινήσεις και με τα γραφικά. Και τώρα πραγματοποιήσε τη μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ στην ομάδα. Ενισχύθηκε στην επίθεση με τον Yusa Knai. Είναι 20χρονο Σύριο Στράικερ με καταγωγή από Αυστραλία και από Αυστραλία ύψος 1,96. Αγωνιζόταν στον Παρασεραϊκό έχοντας ενεργό ρόλο στην ΚΑΠΑ 19. Ενώ έπαιξε και στην δεύτερη εθνική κατηγορία Κύπρου με τον εθνικό Λατσιόν.

Έτσι λοιπόν, μυθικό ντεμπούτο για τον Κωνσταντίν Τολάκη. Είπε όχι σε δύο, τουλάχιστον τέτα τέτ, και με τον τρόπο του άνοιξε το δρόμο για το πρώτο γκολ της ομάδας του. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι αναγκαστικά οι προπονητές των μεγάλων ομάδων, όπως μου λέει άνθρωπος στον ποδοσφαίρο, και έτσι είναι τα πράγματα, χρησιμοποιούν την έκφραση rotation για... είναι η γαργάρα του rotation. Στην ουσία υπάρχει ένα στενό rotation. Όταν από τις 26 παίχτες στο roster έχεις 14 ονόματα παίχτες της πρώτης σειράς και πάντα έχεις το φόβο να όχι να μην αδικείς κάποιον, να μην αποκτήσει ομάδα μουρμούρες όταν κάποιοι δεν παίζουν και όλα αυτά, παιδιά, έτσι.

Μιας και μιλάμε για Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, μία μόλις μέρα μετά την απόκτηση του Ευθύμη Κουλούρη, η Βιετσίστα Κρακοβίας προχώρησε σε μία αφνιδιαστική αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία, ανακοινώντας το τέλος της συνεργασίας με τον προπονητή της, τον Καζιμιέλ, τον Μόσκαλ. Με την επιστροφή λοιπόν του Κουλούρη στην Πολωνία αυτό έγινε. Ανακοινώθηκε λύση συνεργασίας με τον 59χρονο προπονητή μετά από ήττα που είχε στο 3-2 στον ντέρμπι της Κρακοβίας η ομάδα. Μαζί του αποχώρησε και ο βοηθός του Μάρτσιν, ο Μπρονισεύσκι. Με την Βιεσίστα πλέον να βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή, ο οποίος θα έχει και μεταξύ άλλων στο να αναλάβει να εντάξει και τον Κουλούρη στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας. Να υπενθυμίσω, σε 9.30 θα έχουμε περιγραφή από τον Θέμη Παλιούρα στο μάτς Ολυμπιακός Ατρόμητος. Πιο νωρίς στις 8 θα έχουμε περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο στο μάτς ΑΕΚ Ηρακλής. Και στις 8 θα έχουμε περιγραφή στον φιλικό αγώνα μπάσκετ Ελλάδα-Πολωνία από τον Γιώργο Ιωάννου. Θα έχουμε μια επαφή πιο μπροστά μαζί του στις 8 παρά 20 για να έχουμε αυτά τα πρώτα στοιχεία του φιλικού αγώνα της Ελλάδας με την Πολωνία στο μπάσκετ. Αλλά πάντα κάθε τι ελληνικό είναι και πολύ σημαντικό, ειδικότερα όταν πρόκειται για εθνικές ομάδες μας.

Να πούμε ότι ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα και πρωταθλητής κόσμου με την Ισπανία, ο Γκάβι, φαίνεται πως προέβη σε μια σπουδαία ενέργεια, μιας και διέθεσε 1,3 εκατομμύρια ευρώ για ένα στεγαστικό πρόγραμμα για άστεγους και ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση στο Λος Παλάσιος Βιγιοφράγκα, την πόλη της Σεβίλης, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, και μπράβο του.

Να πούμε ότι το 2-2 στους μεσογειακούς αγώνες έκανε η Εθνική Γυναικών στο Βόλι, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να επικρατεί με 3-0 σε της Αλγερίας. Την αναμέτρηση αυτή παρακολούθησε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Ισίδωρος Κούβελος.

Να μπούμε στο πρώτο σετ, όπως μας αναφέρουν οι συνεργάτες μας, με το αρχικό 10-10 εθνική γενικών άξιση να αποκτά διαφορά ασφαλείας και με το σερβίς της Καθάριου έγινε το 14-10. Στη συνέχεια, Λαμπρούση με πλασέ ανέβασε τη διαφορά στο συν 8, στο 20-12 για να ρίξει το σετ με 25-16. Μετά από out επίθεση της Αλγερίας, στο δεύτερο σετ η Ελλάδα πήρε από νωρίς προβάδισμα με άσο της Ασημίνας Νικολογιάννη, έγινε το 8-4. Για να μεγαλώσει στη συνέχεια τη διαφορά από την Φερονίκη Γιώγα 14-7, ενώ με επίθεση της Αριάδνης Καθάριου το σκορ έγινε 18-8. Από εκεί και ύστερα ο Γιώργος Μπακοδήμος έδωσε χρόνο συμμετοχή στη 17χρονη τη Δήμητρα Παπαθανασίου, ενώ με άσο της Λαμπριάνας της Πίτα, που πέρασε στον αγώνα για το σερβίς, έκανε το 25-11 για το 2-0 σετ. Iron gates and a silent throne. Το τρίτο σετ άνοιξε η ψαλίδα από νωρίς. Ο Γιώργος Μπακοδήμος άνοιξε το rotation και πήραν χρόνο συμμετοχή σε όλες τις αθλήτες της αποστολής και το σετ έληξε με 25-11.

Ο τριαντάφυλλος Ζαν Ζαβατσάκης λέει: εγώ το λέω Φώτη στο μικρό rotation. Παίζουν, λέει, οι δικοί μου προτιμώ να παίζουν οι καλύτεροι. Θύμα αυτού ο Αθανασίου του Όφη. Έτσι μετά εδώ τα λέμε, είναι δύσκολη διαχείριση να έχεις 14 πρώτα ονόματα, να πρέπει να τα διαχειριστείς. Δεν μπορούν να παίξουν όλοι, κάποιοι θα μείνουν στον πάγκο. Οπότε σίγουρα, παιδιά, υπάρχουν μουρμούρες, έτσι. Αυτό που έχουν να διαχειριστούν οι προπονητές των τεσσάρων μεγάλων ομάδων εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι το να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες μουρμούρες. Να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερα παράπονα. Βλέπετε, ο Ζήνης στην ΑΕΚ έβγαλε μάτια έτσι πέρσι. Να, όμως που δεν ξεκινάει βασικός, ξεκινάνε Γιώβιτς Βάργα. Έτσι, για παράδειγμα το λέω.

Ο φίλος του Βασίλης ο Κατσαντρής έχει στείλει γι' αυτό το μήνυμά του. Λέει: καλησπέρα, φίλε Φώτη, καλησπέρα. Μεγάλη ποδοσφαιρική ημέρα, ναι. Και όλοι ακούμε Ελλάδα Sport. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρέα μας γιγαντώνεται. Και συνιστώ με όλη την αγάπη στους φίλους και στις φίλες που βγαίνουν στα τηλέφωνα να μην τρογόμαστε, έτσι. Ο καθένας να λέει όμορφα και ωραία την άποψή του, με τις όποιες διαφωνίες που έχει με τους άλλους. Χωρίς μουρμούρα, παιδιά, έτσι. Κάποιος μπορεί να εκφράσει τη διαφωνία του που έχει με κάποιους άλλους, έτσι, προς Θεού, δεν είναι απαγορευτικό. Σας δίνουμε βήμα στον αέρα και δεν σας κάνουμε χάρη, αλλά εκμεταλλευτείτε το με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από τις 5.30 και μετά θα βγάλω τηλέφωνα, παιδιά, έτσι. Μέχρι τις 7, γιατί συνέχεια θα μπούμε σε κλίμα αγώνων.

Επί τη κυρία Αποστολή εκεί από τη Θεσσαλονίκη, πες μας τον ορισυνεύονται και άλλα άτομα γενικότερα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εκεί για παράδειγμα στο νοσοκομείο που είσαι εσύ. Και πώς αντιμετωπίζετε αυτή η κατάσταση.

Δύο μήνες άντεξε και κράτησε συνεργασία του Μάρκο Μαρκόφσκι με την Athens Καλυθέα, ο 40χρονος Σέρβος. Είχε αναλάβει καθήκοντα team manager και τεχνικού διευθυντή στα τέλη Ιουνίου. Ωστόσο, όπως υπάρχουν πληροφορίες, η διαφορά φιλοσοφίας που παρατηρήθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τη διοίκηση της ΠΑΕ οδήγησε στο γρήγορο διαζύγιο. Πριν την Καλυθέα Μαρκόφσκι είχε συνεργαστεί για τρεις σεζόν ως team manager στον Πανετολικό στη Super League, αφού αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Πανετολικό απέκτησε δίπλωμα UEFA Β. Η ομάδα Σαφιάλης αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία, έχει διπλό μεταγραφικό χτύπημα. Ο Γρηγόρης Λαμπρόπουλος που γεννήθηκε το 2008 και ο Γιώργος ο Διόλης που γεννήθηκε το 2007 αποτελούν τις δύο νέες μεταγραφικές προσθήκες στο ρόστερ της Σαμφιάλης. Είναι νεαροί ποδοσφαιριστές με αρκετό ταλέντο. Ο Γιώργος Διόλης ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα από τις Ακαδημίες Σαλαμίνα. Στη συνέχεια έχει συμμετοχές στις μικρές ηλικίες του Εθνικού Πειραιά Ιωνικού σε Super League K17 και K19. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Αμπελακιακό στην πρώτη κατηγορία Πειραιά, ενώ την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του Έντα Σαλαμίνα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όσον αφορά τον Γρηγόρη Λαμπρόπουλο, έπαιξε στην νίκη Λαφητίου από το 2022-26 και είχε και πολλές συμμετοχές στην μεικτή βιωτία. Σε αυτά για τα δύο νέα αποκτήματα της Αμφιάλης. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 3 ώρες. Από τις 5.30 και μετά θα βάλουμε τηλέφωνα στον αέρα 2-10-2-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43 για όσους και όσους θέλουν να βγουν στον αέρα, έτσι. Κάποιοι φίλοι θέλουν να κάνουν μόνο και κάνουν απλή ακρόαση. Τα μηνύματά σας μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε στο Viber, το γνωστό πλέον σε όλο τον κόσμο αυτόν τον γεγονός. Παιδιά, το βλέπω και τα μηνύματα που έρχονται. 6939-943-943. Υπάρχει το site το sports943.gr και εκεί υπάρχει ενημέρωση. Έτσι όλοι μαζί, παιδιά, προχωράμε δυνατά. Δεν μας το ίδιο το καύσωνας που θα έρθει από Δευτέρα 40 και βάλε. Τίποτα, προχωράμε πολύ δυνατά. Μια

Η αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει για τους νοσηλευόμενους στη Θεσσαλονίκη για από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εκεί είναι λίγα, λέει, τα άτομα. Θέλει, λέει, φαρμακευτική αγωγή και είναι και στον ανθρώπινο οργανισμό με τις φαρμακευτικές αγωγές που ακολουθούν. Αυτές οι ιώσεις είναι, λέει, πολύ καιρός που έχει γίνει εμφανής. Από πέρσι νομίζω ότι ακούω αυτό, έτσι.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up, αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα, με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαποδιστής στο Lidl Venden Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Στον Παναθηναϊκό λοιπόν δεν είναι μόνο οι κακές εμφανίσεις που είχε στην Ευρώπη μέχρι τώρα, ανεξάρτητα από το γεγονός αν προκλήθηκε έτσι. Αλλά βγαίνουν και άλλα προβλήματα όπως τραυματισμού, θλάση λοιπόν πρώτου βαθμού ο Τσάπρας.

Και έτσι ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Γιάκοπο Νίστρομ, φαίνεται να χάνει μια πολύ σημαντική επιλογή για τα επόμενα παιχνίδια. Ο Έλληνας δεξιός μπακ πολύ και σημαντική, και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα. Ως εκ τούτου, αναμένεται να αποουσιάσει από την ενεργό δράση για τις επόμενες περίπου 20 μέρες, ακολουθώντας και το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Έτσι, λογικό επόμενο να μην είναι υπολογίσει υπηρεσίες στον επαναληπτικό απέναντι στη Χάντρες Κράλοβε στην Τσεχία για τα play-offs του Κόφερες Λίγκ. Αλλά και την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Αυτή η απουσία σαφέστατα δημιουργεί και ένα επιπλέον αγωνιστικό ζήτημα για τον Παναθηναϊκό εν ώψη των σημαντικών υποχρεώσεων του. Οι Ορθόδοξοι και στο Ολυμπιακό αποχαιρέτησαν τον Ταρέμι. Παιδιά, τηλέφωνο είπαμε θα βγάλουμε από τις 5.30 μέχρι τις 7, έτσι, γιατί από τις 7 και μετά μπαίνουμε σε κλίμα αγωνιστικής δράσης. Οπότε εκμεταλλευτείτε αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το βήμα που σας δίνουμε. Και δεν το εννοώ ότι σας κάνουμε χάρη ή όχι. Απλά θέλουμε να ακούμε κι εμείς απόψεις. Χωρίς τριβές και διαξυφισμούς, έτσι δεν είμαστε στη Βουλή.

Στο τέταρτο λεπτό παραμένει το 0-0 σε Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland και Nottingham Forest με τη Lynch. Να λέει για το Championship τελικά αποτελέσματα, γιατί έχει και μια άλλη σειρά αγώνων που είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει μπει γκολ σε κανένα τα άλλα μάτς παντός. Αλλά δίνουν τα τελικά Lincoln με την Bournemouth 1-3 και Millwall με την Norwich που είχε μια κόκκινη κάρτα 3-0 και η Birmingham με την Bristol City 2-2. Άρα λοιπόν 3 over. Έχουμε στα 3 μάτς που έγιναν που είχαν όλα ένα διπλό ανάσο και μια σοπαλία. Ποικιλία. Στην Αγγλία και στην πρώτη κατηγορία και εδώ θα δώσω τελικά αποτελέσματα. Στα άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη δεν έχει μπει γκολ, παιδιά. Είχαμε Λούτον με την Notts County 2-2 και Ντόντ Κάστερ με την Μπάρνσλεϊ 0-0. Εδώ μας το χάλασε το οβεράκι. Στην Αγγλία και άλλα τελικά αποτελέσματα. Δεύτερη κατηγορία όμως, Γουόλσολ με την Γκρίσμπι 0-0. Bristol Rovers με την Newport, γκολ με το τσουβάλι 5-3 και Salford με την Chesterfield 0-1. Και από τα υπόλοιπα μάτς που είναι σε εξέλιξη, μόνο ένα μάτς έχει, σε ένα μάτς έχει σημειωθεί γκολ, το Exeter. Exeter με την Anglicton λοιπόν είναι στο 1-0.

στη Γαλλία στην δεύτερη κατηγορία Μέτς με μια κόκκινη κάρτα Λαβάλ 1-1. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα. Και η Νάντ με την Ράντε 2-5 παρακαλώ.

στη Σκωτία από τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, μόλις τώρα μπήκε γκολ σε ένα από αυτά. Στο Raith Rovers με την Ayr United 1-0 στη Championship της Σκωτίας είναι.

Ονειρικό λοιπόν ήταν το ντεμπούτο του Κωνσταντίν Τζολάκη στο 2-0 της Χάλεπη της Manchester United. Ο Έλληνας θεματοφύλακας αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης MVP της αναμέτρησης. 23χρονος Πορτιέρε κατέβασε ρολά απέναντι στους επιθετικούς της Manchester United.

Να πω ότι με ανάρτησή του σφοδρή κριτική στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ασκεί ο δικηγόρος Αθανάσης ο Κόμπογιάννης με αφορμή την επίκληση από τον Υπουργό Απόφασης του Αρείου Πάγου με την καταγραφή προσώπων χωρίς τη συνένεσή τους και αφορά την χρήση των έξυπνων γυαλιών από τον Άδωνη Γεωργιάδη σε δημόσιο χώρο. Ο δικηγόρος λοιπόν ο κύριος Καμπαγιάννης στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι το απόσπασμα που παρουσίασε ο Υπουργός ως μέρος απόφασης του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο δικαστικό κείμενο και κάνει λόγο για σε εισαγωγικά κατασκευασμένο περιεχόμενο δικαστικής απόφασης. Η αντιπαράθεση προέκυψε μετά τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη στην Βουλή για τη χρήση έξυπνων γυαλιών, μέσω των οποίων έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να καταγράφει ακόμα και χωρίς προηγούμενη συνένεση των προσώπων που εμφανίζονται στο πλάνο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ανάρτησή του χαρακτηρίζει την επίκληση της συγκεκριμένης νομολογίας από τον Υπουργό τον ορισμό των fake news, υποστηρίζοντας ότι η παράγραφος που αναποδίδεται στον Άριο Πάγο απλά δεν υπάρχει. Όπως χαρακτηρίζει, αναφέρει ο Υπουργός στην κυριολεξία επινοεί περιεχόμενο και το βαφτίζει δικαστική απόφαση. Ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης υποστηρίζει τα εξής: όταν η καταγραφή αφορά ένα δημόσιο γεγονός που στρέφεται εναντίον του ίδιου του προσώπου που καταγράφει, το γεγονός ήδη καταγράφεται εμφανώς από τηλεοπτικά συνεργεία και πολίτες. Ο ίδιος μπορεί να έχει εύλογο συμφέρον και διαθέτει δική του αντικειμενική καταγραφή όσα συμβαίνουν γύρω του, ιδίως για τεκμηρίωση τυχόν επιστοδίων ή ισχυρισμό σχετικά με αυτά. Η συμμετοχή στη δημόσια εκδήλωση μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και ως σιωπηρή συνένεση ή ως ιδίω κινδύνο ενέργεια. Ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν περιλαμβάνεται στην απόφαση του Αρείου Πάγου που επικαλείται ο Υπουργός. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι το πραγματικό περιεχόμενο της απόφασης κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που παρουσιάστηκε δημόσια, σημειώνοντας ότι η απόφαση λέει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ισχυρίζεται ο Υπουργός. Εδώ από το θυμάμαι εγώ όταν πηγαίναμε να κάνουμε ρεπορτάζ σε νοσοκομεία, γιατί έκανα και με κανάλια ρεπορτάζ, όχι μόνο αθλητικό παιδιά, έτσι. Δεν μας αφήναν να μπούμε στο νοσοκομείο, στην είσοδο καθόμασταν. Πώς είναι δυνατόν ο υπουργός να μπαίνει με γυαλιά που έχουν κρυφή κάμερα και να καταγράφει τα πρόσωπα και πράγματα χωρίς τη συνένεσή τους? Αυτή λέει η απλή λογική. Μάλιστα, θυμάμαι από παλαιότερες εκπομπές στην τηλεόραση, στη συνέχεια οι κρυφές κάμερες χώρους απαγορεύτηκαν, έτσι. Κρυφές κάμερες σε διάφορα ρεπορτάζ που είχαν βγάλει στον αέρα αρκετές παθογένειες πάντως. Αλλά τέλος πάντων απαγορεύτηκαν οι κρυφές κάμερες. Η νόμη για τους πολιτικούς είναι διαφορετική σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους.

ήταν ο φίλος ο Γιώργος από τον Χολαργό, αλλά έκλεισε η γραμμή, το εγώ τον έβγαλα στον άλλο, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Φίλε Γιώργο από τον Χολαργό, λέει εδώ πέρα είμαστε, έτσι, στις επάλξεις. Κάποιοι έλειψαν για μερικές μέρες άδειες. Και παραμένουμε μια ομάδα πολύ δυνατή μαζί με όλους εσάς, έτσι. Δεν το συζητάμε.

στην Αγγλία στα τρία μάτς που είναι σε εξέλιξη, σας ανέφερα προηγουμένως, δεν έχει μπει ακόμα γκολ. Στο 18ο λεπτό παραμένει εκεί τα στρογγυλά, τα Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland, Nottingham Forest, Leeds.

Λοιπόν, 4 εισιτήρια για τη Super League 2. Αυτό προβλέπει το παράρτημα της προκήρυξης της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Προσέξτε το αυτό, εσείς οι ενδιαφερόμενοι. Το παράρτημα Β, λοιπόν, της προκήρυξης της τρίτης εθνικής για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και 27-28, δημοσίευσε η ΕΠΟ, ξεκαθαρίζοντας τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος αλλά και την διαδικασία προβιβασμού και υποβιβασμού. Τη σεζόν 26-27, αυτή που πρόκειται να ξεκινήσει, θα συμμετάσχουν 113 ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε 10 ομίλους από 10 έως 12 ομάδες. Στη Super League 2 θα προβιβαστούν συνολικά 4 ομάδες, ενώ 23 ομάδες θα υποβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα. Στην πρώτη φάση όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν στην κανονική διάρκεια. Στην συνέχεια, οι 6 πρώτες κάθε ομίλου θα συμμετάσχουν στα play-off, μεταφέροντας βαθμούς και τέρματα και θα δώσουν 5 αγώνες. Και οι πρωταθλητές των 10 ομίλων, το play-off, θα προκριθούν στην τρίτη φάση. Εκεί, στην τρίτη φάση, οι 10 πρωταθλητές ομάδες θα χωριστούν σε 2 ομίλους των 5 ομάδων, θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες, χωρίς να μεταφέρονται βαθμοί και τέρματα από τις προηγούμενες φάσεις. Οι 2 πρώτες κάθε ομίλου θα κερδίσουν την άνοδο στη Super League 2, δίνοντας συνολικά 4 εισιτήρια. Παιδιά, θα βγάλω από τις 5.30 και μετά για να μην μπερδευόμαστε με τις γραμμές τηλέφωνα. Έτσι, φίλε, εγώ το χολαργό, άμα θέλεις να πάρεις από τις 5.30 μέχρι 7 πάλι. Ο υποβασμός, λοιπόν, αντίστοιχα στα play-off, θα συμμετάσχουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις τελευταίες θέσεις κάθε ομίλου. Συνολικά 23 ομάδες θα οδηγηθούν στα τοπικά πρωταθλήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαδικασία ανόδου των πρωταθλητριών των ΕΠΣ, των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων από όλες τις περιοχές στην Ελλάδα. Συνολικά 56 ομάδες, 53 πρωταθλητές ΕΠΣ και 3 δευτεραθλήτριες των ιδρυτριών ενώσεων, των μεγαλύτερων ενώσεων, θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα των πρωταθλητριών αυτών. Οι ομάδες

Στα τη Φόρμουλα 1 να πούμε ότι γεύτηκε την κορυφή και τη χαρά τη νίκη μετά από καιρό ο Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός πιλότος Mercedes ήταν ο μεγάλος νικητής στο sprint. Το Ζατ Βαρτ της Ολλανδίας επιστρέφοντας από την καλοκαιρινή διακοπή σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Η Χάλ του Κωνσταντίνου Ζολά, του Κωνσταντίνου Ζολά και Κωνσταντίνου Ζολάκη με τη Χάλ έφτασαν σε μεγάλη νίκη επί της Manchester United. Το αναφέρουμε συνέχεια αυτό γιατί χαιρόμαστε να προοδεύουν τα Ελληνόπουλα. Συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία της αναμέτρησης συνολικά με τις γνωστές πλατφόρμες. Τον βαθμολόγησαν με 8,2 και 8,1 αντίστοιχα. Έκανε 5 επεμβάσεις στο παιχνίδι, 2 εκ των οποίων ήταν εντυπωσιακές και με πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας. Αφότερες μάλιστα κόντρα στον ίδιο προσφυγή τον Μπράιν τον Εμπεμό. Η πρώτη ήρθε στο 13ο λεπτό με το σκορ στο 0-0, όπου απέκρουσε το σούτ του επιθετικού της United μέσα στην περιοχή με εντυπωσιακή εκτείναξη, ενώ και πάλι στο 78 αυτή τη φορά είπε ξανά όχι στον Εμπεμό, αυτή τη φορά σε τέτα-τέτ, με τον παίκτη τον κόκκινο διαβόλου να εκτελεί ανενόχλητος από το ύψος του πέναλτι και τον Τζολάκη να τον σταματά και πάλι εντυπωσιακά. Έτσι λοιπόν η Χάλ προηγούνταν με 2-0 από το 38 και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης φρόντισε να διατηρήσει το 0 και να μην επιτρέψει στη United να μπει στο παιχνίδι.

Ipswich είναι αυτή που ανοίγει το σκορ. Έχει ανοίξει το 28 λεπτό, Ipswich Sunderland 1-0 και τώρα η Lynch ανοίγει το σκορ. Στο ίδιο λεπτό, Nottingham Forest Lynch είναι στο 0-1. Με αντεπίθεση με τους παίκτες της Leeds να μην είναι σε θέση offside.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

πήρα και εγώ μια άλλα παιδιά στη διάρκεια του break. Έτσι επιστρέψαμε σε δυνατούς ρυθμούς και πάλι στην, σε συνεχή ροή της εκπομπής ο Διαποδιστής στο Leader Vendor Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι. Ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα, θα είμαστε εδώ παρά 5 κάτι. Ο Φώτης Κατσούφης

Ο Κώστας ο Πανάθα έχει στείλει ένα μήνυμα με μια ωραία φωτογραφία με ηλιοβασίλεμα. Σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά του Αιγαίου, όλα είναι όμορφα παιδιά, έτσι όλα την ομορφιά τους έχουν. Η Ελλάδα είναι παραδεισένια και ευλογημένη.

Έτσι προσπαθώ και εγώ, παιδιά, να τα προλαβαίνω όλα. Μαζί με το ρεπορτάζ που κάνω, έτσι, το ότι καθόμαστε στο μικρόφωνο δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε ρεπορτάζ. Και εγώ μιλάω με κάποιους ανθρώπους πολλών ομάδων και μαθαίνω κάποια πράγματα, σας τα μεταφέρω αμέσως, παιδιά, έτσι. Και από αυτή την εκπομπή, όπως και από άλλες, έχουμε βγάλει αρκετά αποκλειστικά θέματα. Εάν τις έχετε παρακολουθήσει από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε. Εδώ και 2,5 χρόνια περίπου, από το ξεκίνημα, από τη στιγμή που έγινε αθλητικός ο σταθμός.

0: Πάμε στην τηλεφωνή μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνουμε, κυρία Αναστασία, καλά?
1: Τι κάνεις, παιδί μου?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα μια χαρά, όλα μια χαρά.
1: Δεν σε πειράζει που σε λέω, παιδί μου?
0: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου.
1: Σε όλη τη παιδιά μου. Είσαι καλά, καταρχήν?
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, εντάξει.
1: Ωραία. Αρχίζουμε λοιπόν τα ενδιαφέροντα,
0: Ναι.
1: Τώρα του ποδοσφαίρου μας. Πειράζει που σήμερα λίγο θα μιλήσω προσωπικά?
0: Όχι, αλίμονο, γιατί να πειράξει?
1: Λοιπόν,
0: δεν έχετε ποτέ ενοχλήσει κανένα, μιλάτε πάντα.
1: Εγώ αυτό τον καιρό νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Νιώθω άσχημα γιατί? Γιατί δεν έχω αυτή την αγωνία πότε να φύγω, να προλάβω να πάω στο γήπεδο. Το οποίο θα το στερηθώ από εδώ και πέρα πια, γιατί δεν μπορώ για πολλούς λόγους και κυρίως λόγους υγείας. Και το λέω αυτό γιατί καλά είναι όλοι να αγαπάμε τις ομάδες μας, και τις αγαπάμε φυσικά και ενδιαφερόμαστε και για τις άλλες ομάδες, αλλά το λέω γιατί γίνονται έτσι διάφορα πράγματα μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε στα άκρα μεταξύ μας τουλάχιστον. Μπορεί ένας να έχει μια άποψη και ένας άλλος διαφορετική, όμως αυτό δεν θα πει ότι πρέπει να μιλάμε άσχημα ο ένας για τον άλλον. Εγώ αυτά τα χρόνια που έχω ζήσει, γι' αυτό λέω ότι έχει συγγνώμη, θα το πω τώρα που κάποια παιχνίδια τα είδα από κοντά, πιστέψτε με, όταν έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός έκλαιγα, γιατί σκεφτόμουν ότι αυτή την ώρα όταν θα ήμουν στο γήπεδο και ήμασταν στη θύρα 20 χρόνια διαρκείας, μα χωρίς να λείψει κανείς, και φυσικά μόνο εγώ ήμουν η μεγάλη, ήταν οι γυναίκες και μαζί, και ξέρεις, έμπαινε ένα γκολ, όλοι ερχόταν σε μένα. Κυρία Αναστασία, να μ' αγκαλιάζει ο ένας, να μου κάνει ο άλλος.
0: Μια οικογένεια με λίγα λόγια.
1: Μια οικογένεια, ναι. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Μια οικογένεια μπορεί κάπου να σκαλώσει, γιατί ξέρεις κάτι, τα αδέλφια κάτι δεν πήρανε καλά σωστά από τους γονείς, και βλέπεις αδέλφια και δεν μιλάνε γιατί ο μπαμπάς και η μαμά δώσανε στο ένα παιδί κάτι παραπάνω, το άλλο έμεινε μακριά και δεν μιλάνε.
0: Καμιά φορά και οι γονείς δεν μιλάνε με τα παιδιά, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
0: Έχει συμβεί, έχω και εγώ αρκετά παραδείγματα.
1: Ναι, ναι, ξέρω και βέβαια, νομίζω πολλοί έχουμε. Αλλά να είμαστε όλοι μαζί, να τρώμε γκολ δηλαδή, και να κοιτάζει ο ένας τον άλλον με ένα ύφος σαν να χάσαμε κάτι πολύ σπουδαίο. Να γίνεται το γκολ και να γίνεται χαμός, να μην ξέρω από πού, να με τραβάει ο ένας από εδώ, να με τραβάει άλλος από εκεί. Ώρες δηλαδή και μέρες χαράς. Το ποδόσφαιρο είναι χαρά. Ακούω μερικούς που λένε θέλω να κόψω το τσιγάρο και δεν μπορώ. Είναι δύσκολο. Σκεφτείτε τώρα, εγώ που 72 χρόνια από πολύ μικρό παιδί δεν είχα αφήσει γήπεδο για γήπεδο. Μόνο στην Κρήτη δεν είχαμε πάει, γιατί φοβόμουν εγώ το καράβι. Στη Θεσσαλονίκη, που θέλεις, μέχρι
0: παντού.
1: Πανσεραϊκό, στην Πελοπόννησο, παντού, παντού. Και όπως το έχω πει και μια φορά που γύρισα από τη Θεσσαλονίκη με ένα σπασμένο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κοριτσάκι είχα, τότε δεν είχε σημαίες όπως τώρα, και είχα πει στη μανούλα μου, ράψε μου ένα με κόκκινο και άσπρο, και το κρατούσα στο χέρι μου. Και έβαλε ο Στεφανάκος ένα γκολ στο 89 και πανηγυρίσαμε, παρόλο που ήμασταν ένα πούλμαν.
0: Αυθόρμητα σου βγήκε η χαρά να πανηγυρίσει, βέβαια.
1: Μου βγήκε η χαρά. Ναι, εγώ ένα παιδί ήμουνα 13-14 ετών και τρώγω μία ομπρελιά στο κεφάλι. Δεν ξέρω αν το ξαναέχω πει σε εσάς. Μία ομπρελιά και γεμίζω στα αίματα. Και τότε οι ποδοσφαιριστές, και τώρα νομίζω του Ολυμπιακού, δεν πηγαίνανε όπως τώρα στα ποδητήρια. Κατευθείαν μπαίνανε στο πούλμαν. Και όπως έβγαινα εγώ και είδαν τον πατέρα μου εδώ να προσπαθεί να μου κρατήσει το αίμα που έτρεχε, δεν θα το ξεχάσω. Ο Μπέμπης τώρα μου φεύγει το όνομά του, πηδήξαν από το, δεν κατεβήκαν τα σκαλιά από το πούλμαν, τα πηδήξανε τα σκαλιά και με αρπάξανε και με βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο, με πήγανε μέχρι το ξενοδοχείο γιατί έπρεπε να μου κάνουν ράματα επιτόπου. Και θέλω να πω και αυτό μόνο, και κυνήγι που φάγαμε και ξύλο, και θυμάμαι Συγγνώμη τώρα που λέω τα προσωπικά.
0: Όχι,
1: μου
0: καλά, μα αρέσουν αυτέ οι ιστορίε έτσι για να μαθαίνουν οι κοινότεροι.
1: Είναι εμπειρίε μεγάλε.
0: Εμπειρίε, ακριβώ.
1: Γυρίζουμε στο σπίτι το πρωί με το πούλμαν και τα πούλμαν τα είχε βάλει ο πρώτο, ο πρώην τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Εκείνο είχε βάλει πρώτο πούλμαν και ήταν από τι πρώτε φορέ. Και γυρίζουμε στο σπίτι και να είναι το κεφάλι μου διπλωμένο γύρω-γύρω. Πώς βλέπουμε σε κάτι γελιογραφίες αυτούς που τους δένουν το κεφάλι πολύ.
0: Με γάζες και τα λοιπά, ε.
1: Ναι, και με το που με βλέπει η μητέρα μου.
0: Oh.
1: Λέει, τι είναι αυτό το παιδί, τι έπαθε. Τίποτα, λέει, εδώ λίγο χτύπησε και έγινε. Και δεν θα ξεχάσω που είχα μια μητέρα που τη φωνή της παραπάνω από αυτήν που μιλάω δεν την είχα ακούσει. Και βάζει μια φωνή και λέει στον πατέρα μου. Τη μικρή δεν θα την ξαναπάρεις ποτέ στο γήπεδο. Oh. Αν την πάρεις θα χωρίσουμε.
0: Oh.
1: Και κακά γέλια εγώ, γέλια ο πατέρας μου. Δεν δίναμε σημασία. Θέλω να πω πόσο παραπάνω, όχι φυσικά από τη ζωή μας, πόσο βάζαμε το ποδόσφαιρο και στενοχωριέμαι τώρα που ακούω και βγαίνουν και πολλοί και κάνουν μια κριτική. Είναι άλλοι υπεύθυνοι. Εμείς θα κάνουμε μια κριτική, αλλά ήρεμα. Όχι ναι. Χαρακτηρισμού.
0: Όταν δεν τα ζούμε και εμείς από κοντά μέσα στο γήπεδο, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε κιόλα εμείς όλοι μας. Ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Και πρέπει να το πάρουμε διαφορετικά. Είμαστε μια ομάδα εκατομμυρίων ανθρώπων που θα υπάρχουν και άλλες τόσες γνώμες. Βλέπεις ένα παιχνίδι και σου λέει ένας, έλα μωρέ, δεν ήταν σήμερα καλή. Πώς δεν ήταν καλή. 3-0 βάλαμε και έκανε κι αυτός. Ναι, αλλά εκείνος ο άλλος. Δεν έκανε αυτό, δεν έκανε εκείνο.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό το λέω, επειδή αρχίζει τώρα το πρωτάθλημα. Και ξέρεις, πάντα, οπουδήποτε είναι, θα υπάρχει και ένας που λίγο θα τσιγκλάει, να το πω έτσι, ξέρεις.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να συμφωνούν και όλοι, δεν γίνεται.
1: 3-0 και να σου πει, ναι, αλλά εκείνο εκεί το έχασε, γιατί κάτσε βρε. Σου έβαλε τώρα 3-0 και κερδίσαμε. Άστο εκείνο.
0: Έχω και δύο φίλους Ολυμπιακούς, έτσι να σου πω και λέω. Όταν ακόμα και να κερδίζει η ομάδα, ο ένας είναι παραπονιάρης και αρχίζει και παίρνει τον άλλον και του λέει με τη σόλεση.
1: Θα ψάξει να βρει.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Έτρεξε
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: Προλάβει αυτό. Να μην βγει στο πλάι, να είναι δικό μας.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην τρέξει και τον σπρώξει και κάνει. Να μην τα κάνετε αυτά. Εγώ σας το λέω, πώς να πω, από αγάπη. Και όσοι πηγαίνουν στο γήπεδο να πηγαίνουν από αγάπη στην ομάδα, ό,τι και να κάνει η ομάδα.
0: Βέβαια. Από εκεί να ξεκινάει, βέβαια.
1: Να μην παίξει καλά ή να μην είναι. Είναι κάτι που εγώ το λέω και είναι ντροπή. Αν βγάλουμε τους γονείς μας, την οικογένειά μας και ένα-δύο καλούς φίλους, δεν μπορεί να το καταλάβει ο τρίτος. Γιατί εμένα βλέπουν ότι ετοιμαζόμουν και με ρωτούσαν οι φίλοι μας. Καλέ, έχετε την Κυριακή ποδόσφαιρο, άρα δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Όχι, έλεγα, έχουμε ποδόσφαιρο. Αν θέλετε το βράδυ, ναι.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν πώς είναι. Με κοροϊδεύανε πολύ. Έλα ρε, τώρα πας και βλέπεις μια μπάλα που κυνηγέται, που κυνηγέται. Δεν μπορούν να μπουν στο πνεύμα τι είναι για μας η ομάδα. Τουλάχιστον ναι. Όπως την ένιωθα εγώ. Και πάρα πολύ. Ήτανε κάτι αλληλένδετο με μας. Ήτανε μια συνέχεια του εαυτού μας, της οικογένειάς μας. Δεν ήταν απλά ένα παιχνίδι που κλωτσάνε να δει σε μια αλάνα. Είναι ένα πράγμα που έχει μπει μέσα στην ψυχή μας και γι' αυτό στενοχωριέμαι όταν μεταξύ μας γίνονται, δεν γίνονται ωραία πράγματα. Και που το ακούω στο ραδιόφωνο, εντάξει, στο γήπεδο έτσι και τολμήσει κανείς να μιλήσει, να πει κάτι, χαμός γίνεται. Λοιπόν, συγγνώμη για όλα αυτά που είπα.
0: Πολύ ωραία πάντως.
1: Θα το βγάλω λίγο από μέσα μου. Γιατί και μόνο που σκέπτομαι ότι τώρα θα είμαι σε μια καρέκλα και θα έχω κολλημένο το πρόσωπό μου στην τηλεόραση. Και τώρα κάνα δύο φορές το έπαθα. Τι να κάνω.
0: Άξι.
1: Με τον κόλ έκλαιγα. Γιατί δεν είχα
0: βέβαια.
1: Να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί με άλλους.
0: Εμείς πάντως θα προσπαθήσουμε να σας κρατάμε όσο το καλό δυνατότερη συντροφιά έτσι και πιο έντονη.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εδώ να σου πω και αυτό να τελειώνω. Ξέρεις τι μου είπανε οι φίλοι μου, ότι επειδή δεν ανανέωσα εγώ, μόνο την κάρτα μέλους είπα θα τη βγάζω μέχρι να πεθάνω την κάρτα μέλους. Να νιώθω ότι είμαι σε αυτό το σύνολο, ότι δεν έφυγα εντελώς. Η ψυχή μου είναι εκεί, αλλά τα πόδια μου δεν με βοηθάνε.
0: Με όλα αυτά που έχετε κάνει δεν έχετε φύγει ποτέ, να είναι το μόνο σίγουρο είναι.
1: Ακριβώς, πράγματι δεν έχω, δηλαδή δεν έχω λήψη σπάνια, έπρεπε να γεννήσω βέβαια, εκεί έλειψα.
0: Εντάξει, πώς θα γίνει.
1: Ναι, ήταν κάτι στην οικογένεια.
0: Αναγκαίο καλό ήταν αυτό, εντάξει. Ναι,
1: ναι, μια μέρα να μην πας, αλλά αυτό το ξαναλέω και συγγνώμη, δεν θέλω να ακούω μεταξύ της ίδιας ομάδας που είμαστε, άλλο η κριτική και άλλο ο τρόπος που κάνεις την κριτική σου, ίσως για να φανείς ότι εσύ είσαι ίσως καλύτερος από αυτόν, ναι, γνωρίζεις καλύτερα. Για όλους μας το ίδιο είναι. Είναι μέσα στην ψυχή μας, είναι συνέχεια του εαυτού μας η ομάδα μας.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω και ευχαριστώ.
0: Έγινε,
1: και
0: καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ομάδα σου.
1: Αλλά ήθελα να τα πω αυτά γιατί όσο σκέπτομαι ότι τώρα θα τα βλέπω από την τηλεόραση, φανταστείτε τώρα ένας που λέει θέλω να κόψω το τσιγάρο και δυσκολεύομαι. Για βάλτε εμένα.
0: Σωστά. Έγινε, έγινε και η Αναστασία. Καλή συνέχεια.
1: Πολύ.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ. Γεια.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, ο Γιώργος από Χολαργό.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, Γιώργος, ακούγεται. Προηγουμένως έπεσε η γραμμή, δεν καταφέραμε να μιλήσουμε. Τώρα πάντως σ' ακούω.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει. Εγώ άλλο θέλω να πω. Είπε πριν, Φώτη, ακούς. Η Ελλάδα είναι μια πολύ ωραία χώρα κτλ. Η Ελλάδα είναι από τις καλύτερες. Όταν πήρε ο Θεός, λέει, τα οικόπεδα, είχαν πάρει όλοι. Άλλους, αυτοί ήταν η Ισπανία, ήταν τους Ισπανούς, η Ιταλία, τους Ιταλούς κτλ.
0: Σωστά.
1: Και η τελευταία που είχε μείνει ήταν η Ελλάδα. Και τότε, την τελευταία, αυτή λοιπόν όταν έφτασε η ώρα να δώσει το οικόπεδο στην Ελλάδα, ο Θεός είπε, αυτό λέει, το κρατούσα για μένα, δηλαδή αυτό το οικόπεδο, καταλάβεις.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Τόσο ωραία η Ελλάδα και τα λοιπά. Ωραία είναι η Ελλάδα, παιδιά, ωραία δεν είναι η πολιτική.
0: Ναι, οι οποίοι απαξιώνουν την ευλογημένη Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό ακριβώς λέω. Η πολιτική δεν είναι καλή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ σαν απλός πολίτης, ανεξαρτήτως τα πολιτικά μου φρονήματα, φανατικός δεν είμαι, εθνικιστή με λένε, γιατί αγαπώ την Ελλάδα πάρα πολλού διαφορετικού λόγου, επειδή είμαι και Έλληνα στο εξωτερικό, ταλαιπωρημένο, με κατεσταμένο, με καμένο σπίτι, με καμένα μαγαζιά, με μια βαλίτσα μεσάνυχτα 12 η ώρα, με κλωτσές να μας πετάνε έξω κτλ. Εν πάση περιπτώσει, έχω μεγαλύτερες ιδιότητες. Άλλωστε, οι Έλληνες στο εξωτερικό αγαπάνε. Εγώ είπα, καλύτερα να άνθρωποι που ζούσαν στο εξωτερικό Έλληνες να κυβερνούσαν αυτή την Ελλάδα, να την πονούσαν πιο πολύ από ό,τι τους οι γενείς εδώ, οι οποίοι μετά από ορισμένα χρόνια, δεν λέω ημερομηνίες για να μην αρχίσουμε κουβέντες τώρα περιττές, δεν βλέπω, δεν αισθάνομαι ότι αυτοί που κυβερνούν γενικά δεν έχουν αυτή μια ευαισθησία, μια αδυναμία για τη χώρα, δηλαδή να κάνουν κάτι που να μπορεί να πει μπράβο ρε σ' αυτόν, έκανε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το έργο. Τίποτα. Η καρέκλα μόνο. Όλη η καρέκλα.
0: Πλέον η πολιτική είναι επάγγελμα, δεν είναι έτσι, δεν αγαπάνε, εγώ πιστεύω. Επάγγελμα είναι.
1: Να ακούω τώρα κάτι, λέει, ο άλλος ήταν ένας, δεν θυμάμαι το όνομα, συνδικαλιστής, λέει, δεν θυμάμαι το όνομα, 35 λέει σπίτια. Συνδικαλιστής ήταν, ο οποίος από πού τα απέκτησε. Συνδικαλιστής από πού τα απέκτησε, ρε παιδιά. 35 διαμερίσματα.
0: Μάλιστα, δηλαδή. Τι να πει κανείς.
1: Εδώ βλέπω ορισμένους, αυξάνονται κάθε φορά τα, όχι τα πόθεν έσχες, τα έσχες. από πού τα βρίσκουν.
0: Ναι, το πόθεν έσχες λένε ότι έχουν τόσα, αλλά δεν λένε από πού τα βρίσκουν όμως. Κάποιοι λένε στους παππούδες, οι αγιάδες τους, δηλαδή...
1: από πού τα βρήκαν. Δηλαδή, εδώ δεν είναι και τα ονόματα, τα συνταρακτικά ονόματα να πω, α, αυτός είναι ο τάδε ο οποίος αξίζει τον κόπο να πω μπράβο, ας έχει και 35 αλλά έχει κάνει και 105 για την Ελλάδα. Όχι, πρώτα θα κάνει για τον εαυτό του και αν περισσέψει για την Ελλάδα θα βρούνε τρόπους, όχι οι ξένοι μας την περνάνε, όχι δεν ξέρω, ωραία, γιατί να μας την περνάνε οι ξένοι και άλλες χώρες είναι αδύνατες σαν και εμάς, έχουν μια αξιοπρέπεια ρε παιδιά.
0: Εντάξει,
1: βλέπω αυτές τις μέρες τώρα γίνεται τώρα. Χαμός πάλι. Αρχίσαν τώρα κουβέντες πάλι οι Εβραίοι με τους Τούρκους. Λοιπόν, και βλέπω τώρα ότι ο κάθε ένας για τη χώρα του προσπαθεί να κάνει και κάτι. Θα μου πεις και σε άλλες χώρες υπάρχουν αυτές οι αδιαφορίες. Αλλά δεν με εμπνέουν εμένα σαν πολιτική με όμικρον γιώτα. Κατάλαβες τι εννοώ, Φώτη.
0: Σωστά, έγινε. Γιατί, ωραία.
1: Να πω ότι είναι αυτό και ένα τελευταίο.
0: Ναι, ρε, βεβαίως.
1: Στις ομάδες αυτές, τις μεγάλες ομάδες, ΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Αθηναϊκός κτλ. Στα αποδυτήρια, ρε παιδιά, μέσα. Εδώ έχω χρόνια να ακούσω ότι καλοί παίχτες, μπαλαδόροι, άνθρωποι που πονούσαν και δίνανε τον εαυτό του για τις ομάδες τους, εκτός από ορισμένους, δεν έχουν σημαίες, δεν υπάρχουν, ρε παιδιά. Σημαίες, δηλαδή θέλω πρώτο ένα παράδειγμα. το Μητρόπουλο, ο οποίος δεν τολμούσε στα πολιτήρια κανεί να κάνει, ξέρω εγώ, κουβέντες και αδιαφορίες και τα λοιπά. Γιατί υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος πονούσε την ομάδα. Ξένοι παίχτες. Δεν βλέπω. Από την ΑΕΚ. Ποιοι είναι τώρα. Παπαϊωάννου, Σταματιάδηδες, ονόματα. Από τον Παναθηναϊκό.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Όχι δυστυχώς ευτυχώς. Δεν θα πω αν είναι δυστυχώς ευτυχώς.
1: Ονόματα. Γιατί δεν υπάρχει.
0: Έχει γίνει πιο επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα στοιχεία.
1: Στα πολιτήρια όμως μέσα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν. Από τον ξένο δεν περιμένω εγώ να πονέσει τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό. Αυτοί έχουν τα συμβόλαια τους, έχουν τους και καλά κάνουν, αυτή είναι η δουλειά τους. Αλλά κάποιος να ξεθαρεί, να του λένε, εσύ μην βάζεις τώρα την ώρα που η ομάδα σου χάνει, κάθεσαι στον πάγκο και έχεις βάλει τα ακουστικά και ακούς μουσική τη στιγμή που χάνει η ομάδα και κάθεσαι εκεί και γεννάς και μασάς τσίχλα. Και κάνεις και μια, το δείχνουμε καθαρά, τι είναι αυτοί που πονάνε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι, αυτό ήθελα να πω.
0: Okay. Έγινε φίλε Γιώργο, από Χολαργό, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Λοιπόν, οι διθυραβικές ήταν οι αναρτήσεις για τον Κωνσταντίν Τζολάκη για το μάτς της Χαλ με την Manchester United. Μεταξύ άλλων, ο πρώην αστέρας Λίβερπουλ και Manchester United, τον Μάικλ Όουεν, μίλησε με ανακαλύτερα λόγια για το διεθνή τερματοφύλακα, τον Τζολάκη. Ανέφερε: η πραγματική ιστορία της αναμέτρησης είναι ο Κωνσταντίν Τζολάκης. Η United προσπάθησε τα πάντα, αλλά δεν μπορούσε να τον νικήσει με τίποτα. Έκανε την μία απόκριση μετά την άλλη, είχε τρομερή αυτοπεποίθηση και τον απόλυτο έλεγχο. Και συνέχισε ο Μάικλ Όουεν, είχε την απάντηση κάθε φορά που πλησιάζει στην αιστεία του ο United και ο παδί θρέφονταν από την ενέργειά του. Η σημερινή νίκη ανήκει στη Χάλα αλλά κυρίως στον Τζολάκη. Τα γκολ έδωσαν την νίκη αλλά ο τερματοφύλακας σιγούρευσε και δεν θα επιστρέψει η United στο παιχνίδι. Αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάικλ Όουεν, ένας παιχταράς μιας προηγούμενης, όχι πολύ μακριά εποχής, το αγγλικό ποδόσφαιρο. Στο ημίχρονο Everton Crystal Palace 1-0, Ipswich Sutherland 1-1 και Nottingham Forest Leeds 0-0. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break, σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε, θα μπούμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής. Σε πολύ καλό επίπεδο και κλίμα γίνεται από όλους σας και ευχαριστώ. Καλά, δεν έχουμε να χωρέσουμε για τίποτα παιδιά, έτσι. Ούτε τα εκατομμύρια, αυτοί μας τα έχουν πάλι άλλοι. Μέχρι σε 7, όπως είπα, θα βγάλω τηλέφωνα. Ενδιάμεσα βέβαια λέω και τις ειδουσούλες που υπάρχουν.
2: ...94,3... Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
11: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Μέχρι 7 θα έχουμε τηλέφωνα στον Άρη, ίσως το τραβήξουμε για μέχρι 7.30. Λοιπόν, όλα πήγαν ανάποδα για την Manchester United. Αιτία λοιπόν η εκπληκτική εμφάνιση του Τζολάκη, του goalkeeper της Χάλ, που δεν επέτρεψε στους παίκτες της Manchester να σκοράρουν και να μπουν στο παιχνίδι γενικότερα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, από τα μεγάφωνα του γηπέδου λίγο πριν το φινάλε του αγώνα ανακοινώθηκε ότι δύο δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν με προορισμό το Manchester. Με πολλούς φίλους της United με αυτή την ανακοίνωση να μένουν αμήχανοι και κολλημένοι. Έτσι δεν έχασα αυτή την ευκαιρία από την πλευρά της οπαδής της Χάλ. Βρήκε ευκαιρία λοιπόν για πικάρισμα φωνάζοντας «Θα επιστρέψετε σπίτι με ταξί». Να αναφέρουμε πάντως για την ιστορία ότι το Χάλ απέχει 129 χιλιόμετρα από το Manchester. Έτσι λοιπόν το ταξί θα κόστιζε μια περιουσία. Φίλε Γιώργο, από το Λονδίνο, θυμάμαι τι είχες πει για το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, έτσι. Το οποίο θα ξεκινήσει 9.30 και θα περιγράψει για τον κόσμο του Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παλιούρας. Στις 8 έχουμε το μας πιο μπροστά, ΑΕΚ Ηρακλής, σε περιγραφή ο Νίκος Κατσάτσος για τον κόσμο του Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει το μάτς Καλαμάτα 8 Άρης. Θα έχουμε ενημέρωση από τους συνεργάτες μας. Και στις 8 έχουμε και το φιλικό παιχνίδι μπάσκετ της Ελλάδας με την Πολωνία, σε περιγραφή κατά τακτά διαστήματα από τον Γιώργο τον Ιωάννου. Βέβαια και τις τρεις αυτές τέσσερις αναμετρήσεις θα τις διαχειριστεί ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης, ο οποίος θα είναι στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά, που θα διαχειριστεί αυτά τα πράγματα, αυτές τις μεταδόσεις. Καλή επιτυχία λοιπόν στις ομάδες σας, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας. Να δούμε ποιοτικό ποδόσφαιρο, αναβαθμισμένο ποδόσφαιρο, καλύτερο από πέρσι. Και καλή επιτυχία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλωρίζει λοιπόν η νέα σεζόν, να πάνε όλα καλά, χωρίς τραυματισμούς για παίκτες.

όπου ο Χρήστος Κόντης ανέφερε λοιπόν μέσα στα ποτήρια τους παίκτες. Δύο αγώνες, παιδιά, σήμερα είναι ο πρώτος. Ό,τι χρειαζόμαστε είναι αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, καρδιά, να τα δώσουμε όλα, παιδιά. Υποστηρίξτε λοιπόν ένα τον άλλον, να είστε θετικοί. Είναι πολύ καλή στην αντεπίθεση. Πρέπει να είμαστε εκεί να στηρίζουμε ένα τον άλλον. Να τους πιέσουμε στην άμυνα, να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι. Όλα εξαρτώνται τι κάνουμε εμείς στο γήπεδο, όχι τι κάνει ο αντίπαλος. Είναι το παιχνίδι μας. Έξυπνα, με πάθος, με ό,τι χρειαζόμαστε, αλλά με συγκέντρωση, παιδιά, ανέφερε ο Κόντης στα αποδυτήρια στους παίκτες του, τόσο κατά τη διάρκεια πριν ξεκινήσει το μάτσο, όσο και στην ανάπαυλα. Το λόγο συνέχεια πήρε και αρχηγός ο Αυρούτσος, ο οποίος τον έφερε. Κερδίσαμε το δικαίωμα να είμαστε εδώ, ματώσαμε για να είμαστε εδώ, ας βγούμε όλοι μαζί, μην έχετε άγχος, κυνηγήστε αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η βραδιά μας, το σπίτι μας. Να λοιπόν, μπήκαμε καρδιά, ψυχή, παίκτες του Όφη και αποφασισμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Με την Τζέσικα Σόφια έπιασαν τόπο τα λεγόμενα.

Είναι αυτό που λέγεται το προηγούμενο διάστημα, όταν μπαίνεις φοβισμένα στο γήπεδο, όταν πριν έχεις δει τον αντίπαλο, ας είναι και πιο δυνατός από σένα, σαν θηρίο, ότι δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Τότε είσαι χαμένος από χέρι. Μέχρι 7, όπως είπαμε, βγάζουμε τηλέφωνα. Μέχρι 7.30 μπορούμε να το τραβήξουμε μέχρι εκεί. 2, 10, 2, 20, 59, 43 και 2, 15, 2, 15, 59, 43.

Στην Ισπανία στο 8ο λεπτό έχουμε Athletic Bilbao με τη Σεβίλη στο 0-0. Στο ίδιο λεπτό στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας ο Βιέδο Λεγκανές, και εδώ δεν έχει ανοίξει το σκορ, όπως και στο μάτς Νότιχαμ Λιτς, με αρκετά δυνατά πάντως μαρκαρίσματα, επικίνδυνες αρκετές περιπτώσεις.

Όσοι συνεχίζετε τις διακοπές σας, καλά να περνάτε. Παίρνουμε και κάποια μηνύματα εκεί που δεν θέλουν να τα διαβάσουμε στον αέρα οι άνθρωποι. Απλά μας λένε χαιρετισμούς με τα όνοματά τους. Και από παραλίες μας ακούνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή για όσους τελειώνει η άδειά τους και ξαναμπαίνει σε ρυθμούς εργασίας από τη Δευτέρα. Αλλά και καλές διακοπές όσους ξεκινάνε τώρα τις διακοπές, παιδιά. Έχει αρκετό δρόμο ακόμα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τα παιδιά τους δεν έχουν υποχρεώσει με τα σχολεία και θα κάτσουν και παραπάνω το Σεπτέμβριο. Αλλά ακόμα έχουμε μπροστά μας ακόμα ορισμένες ημέρες και του Αυγούστου. Δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Έχει δρόμο ακόμα. Άλλωστε από Δευτέρα ξαναμπαίνουμε στα σαραντάρια και βάλε. Όχι ότι σήμερα ήταν μικρές θερμοκρασίες. Χτυπήσαμε και σήμερα 37, 38.

στο Βέλγιο στο 54ο λεπτό. Βάρεγγεν Μπέβερεν είναι στο 2-0. Έλεγα λοιπόν, θυμήθηκα αυτά από τα λόγια που είπε ο φίλος μας ο Γιώργος από το Χολαργό που πήρε προηγουμένως, ότι είναι ευλογημένη χώρα, παραδεισένια η Ελλάδα, αλλά δεν ενδιαφέρονται οι πολιτικοί, την έχουν απαξιώσει πολύ περισσότερο το τελευταίο διάστημα. Όταν βλέπεις τώρα ότι η διαχείριση του Παρθενώνα, η Ακρόπολη, ρε παιδιά, δίνεται σε ξένη εταιρεία. Όταν η διαχείριση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δίνεται σε ξένη εταιρεία, τι να πεις. Είναι σαν να αισθανόμαστε ότι πατάμε σε ξένο έδαφος. Τα αεροδρόμια τα έχουν πάρει ξένοι, τα λιμάνια τα έχουν πάρει ξένοι, τα τρένα τα έχουν πάρει ξένοι. Τι έχει απομείνει για μας, γιατί τα δίνουμε όλα? Γιατί αυτό το ξεπούλημα, γιατί αυτή η αξιοπαξίωση και στην παραγωγή και στον πρωτογενή τομέα? Πώς να πάρει τα πάνω σε αυτή η χώρα? Στα 22 δις υπερφορολόγηση, έτσι το διάβαζα πριν. Στις ημέρες Μητσοτάκη στην Ελλάδα μέχρι και τώρα. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά μας, βέβαια, παιδιά? Και να μας έχουν στραγγίξει με τους φόρους. Και το οποίο και η οποία κυβέρνηση, ο κράτος της κυβέρνησης, δηλαδή, δεν πληρώνει από την πλευρά της, δεν είναι εντάξει συνεπής υποχρεώσεις της. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ιδιώτες έχουν φτάσει στα 4 δις. Πώς πληρώνει δηλαδή, τι γίνεται αυτά τα λεφτά? Η υπερφορολόγηση διωγγώνεται, αλλά και το χρέος διωγγώνεται. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και θυμήθηκα και κάτι άλλο τώρα. Τους πολίτες ζητάνε να λένε τα άδεια σπίτια ποιοι μένουν. Στα δικά τους πάμπολα σπίτια μένουν κάποιοι, μένει κόσμος? Και αυτό που είπε ο φίλος ο Γιώργος από Χολαργό για το πόθεν έσυ των πολιτικών, δηλώνουν κάποια πράγματα κάθε χρόνο, αλλά δεν μας λένε από πού τα έχουν βρει, πώς τα έχουν κερδίσει, πώς έχουν φτάσει αυτά. Κάποιοι λένε ότι είχαν κληρονομία στους παππούδες, οι γιαγιάδες τους, βρήκανε χρήματα από εκεί. Τα δήλωναν τότε αυτά τα χρήματα οι γιαγιάδες και οι παππούδες τους, αν τα είχαν στα στρώματα όπως ζητάνε από εμάς.

Μπορεί να αρχίζει το πρωτάθλημα, το δικό μας εδώ, το ελληνικό. Αλλά πρώτο θέμα τίτλος για όλους εμάς, πιστεύω, είναι τρομερή πορεία του Τζολάκη. Στη νίκη της Χάλεπη της Manchester United με 2-0. Διατήρησε ανέπαυτη την αιστεία του σε δύσκολες καταστάσεις. Ό,τι ομάδα και αν υποστηρίζει ο καθένας, το ελληνικό στοιχείο όταν μεγαλουργεί οφείλουμε να το διαφημίζουμε, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα.

Στα της Φόρμουλα 1 στις κατατακτήριες για το Grand Prix της Ολλανδίας. Στην πίστα του Zandvoort, ο Λάντο Νόρις είχε ρυθμό και άντεξε την πίστη και κατέκτησε την pole position. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren.

Ο νικητής στο σπριντ, ο Τζορτζ Ράσελ, έμεινε στη δεύτερη θέση και ο Ιταλός ο Κίμι Αντωνέλη έκλεισε την τριάδα. Όσον αφορά τις Ferrari, Lewis Hamilton και Charles Leclerc δείχνουν ότι δυσκολεύονται στην Ολλανδία. Στις κατακτήριες δοκιμές τερμάτισαν πίσω από τον τέταρτο Σκαρπιάστρη. Ο Βρετανός βρέθηκε πέμπτος και ο Μονεγάσκος έκτος. Max Verstappen και Liam Lawson κατέλαβαν την 7η και 8η θέση αντίστοιχα. Ένατος τερμάτισε ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο και στην δεκάδα έκλεισε ο Αρβίτ Λίτμπαλντ.

Κάποιο φίλο επιχείρησε φίλη να βγει στον αέρα, έπεσε η γραμμή, α ξαναπροσπαθήσει ποιο είναι. Μέχρι 7 ή και 7.30 ακόμα βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Μια και έχουμε αυτό το περιθώριο πριν ξεκινήσουν τα ματς τη πρεμιέρα, τη φετινή πρεμιέρα στην Super League, στη μεγάλη δική μα ελληνική επαγγελματική κατηγορία. Το Nottingham Forest παραμένει στο 0-0 με τη Lynch.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Φώτη.
0: Ωραία.
1: Να πω και το καλησπέρα μου στο ίντερνετ Sport Ελλάς και σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες.
0: Από Βόρεια Πολάστια, έτσι.
1: Όχι, όχι, από Μύδη, νεόφυτος.
0: Α, να, νεόφυτος, ναι, ναι, σωστά, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, για πες μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από, όχι με τα αθλητικά, επιτρέπεται να πω και κάτι άλλο.
0: Οτιδήποτε θέλεις, βεβαίως επιτρέπεται, δεν υπάρχει απαγορευτικό, αλίμονο, τι...
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις, κύριε Φώτη, τι διαφορά υπάρχουν στους ανθρώπους. Όταν δούλευα σιδεράς στα Μπετά και πήγαινα σε φτωχά σπίτια να σιδερώσουμε,
0: ναι,
1: μας φέρανε 2-3 φορές φαγητό μέχρι που να σχολάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν πήγαινα...
0: Ανοιχτοχέριδες, πλούσια, ανοιχτοχέριδες, ναι, ναι, ναι.
1: Και όταν πήγαινα σε πλούσια σπίτια, με βιλάρες και... με ό,τι φαντάζεσαι που έχουν.
0: Τσιγκουνιά.
1: Ούτε από τους βλέπαμε.
0: ούτε νερό.
1: Αυτά δεν παίρναμε μαζί μας φαγητό σε αυτό το συγκεκριμένο σπίτι, θα είχαμε πεθάνει από πείνα που λέει ο λόγος.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Τώρα πιο εύκολα παίρνει λεφτά από φτωχό παρά από έναν πουτάκι. Αυτά τα έχω ζήσει. Λοιπόν, δεν είναι. Μερίδες για μερίδες ανθρώπων.
0: Και αυτό συνεχίζεται, έτσι. Και αυτό και...
1: όλους στο ίδιο τσάδι.
0: Όχι, βέβαια, δεν είναι όλοι στο ίδιο, έτσι, ναι, ναι.
1: Τώρα να πω για τον Τζολάκη, πολλά συγχαρητήρια. Έδειξε την αξία του, όπως την αξία του την έχει δείξει και ο Τζόλης. Με το που πήγαν εκεί, δείξανε τι παχταράδες είναι.
0: Και μπράβο τους, και τώρα, ναι.
1: Παρόλο που είμαι παοξής, έχω πει για τον Κωνσταντέλια. Τώρα εκεί που πήγε, εκεί θα δείξει αν είναι μεγάλος παίκτης ή αν ήταν μόνο εδώ.

0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να πω για την πρεμιέρα σήμερα. Καλό ξεκίνημα να έχω την ομάδα και χωρίς φασαρίες, γιατί οι υγιείς άνθρωποι ποτέ δεν θέλουν τις φασαρίες. Εγώ, παρόλο που ήμουν πολλά χρόνια στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ Βερατζέρου, ποτέ δεν υπήρξαν χούλικας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά που λέω δεν τα λέω για κομπλιμέντα.
0: Όχι, πως
1: είναι πραγματικότητα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά δεν έχω να πω.
0: Έγινε, αγαπητέ Νεόφιτε, καλή συνέχεια.
1: Τα χαιρετίσματα σε όλους και φυσικά στην αποστολή που δεν ξεχνιέται. Και στην κυρία Αναστασία.
0: Βέβαια.
1: Χαιρετίσματα που είναι από τις πιο σοβαρές φυλάδες του Ολυμπιακού που έχω ακούσει.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε, έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Συγκινητικά πραγματικά τα μηνύματα που ασθένει ο ένας για τον άλλον. Έτσι είμαστε μια πραγματικά ωραία παρέχο. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διαφωνούμε κιόλας, έτσι. Χαίρομαι για το φίλο μας τον Νεόφιτο που παρότι είναι παοκτής έδωσε τα συγχαρητήρια του για τον Τζολάκη, για τον Τζόλι. Θέλει να πάει καλά ο Κωνσταντέλιας. Εννοείται θέλουμε να πάνε όλα τα Ελληνόπουλα καλά στο εξωτερικό, έτσι. Διαφημίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να είναι υγιέστατα όλα τα παιδιά αυτά και όλα τα άλλα παιδιά που πρόκειται να ακολουθήσουν και να μεγαλουργούν στο παγκόσμιο στερέωμα του ποδοσφαίρου. Μας κάνουν να νιώθουμε ακόμα πιο υπερήφανοι. Βλέπετε και το διαπιστώνετε ότι αυτά τα πράγματα, αυτές οι επιτυχίες, μας κάνουν να ξεχνάμε και τα όποια άλλα προβλήματα έχουμε. Άρα λοιπόν, όπως είπε η κυρία Αναστασία, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο 11 άνθρωποι να κλωτσάνε την μπάλα. Περνάει πολλά μηνύματα. Μπορεί κάποιοι να λένε ότι είναι το όπιο του λαού. Μπορεί και να συμβαίνει αυτό. Όμως να μην κολλάμε σε αυτό το θέμα. Περνάει πολλά μηνύματα. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο, γενικότερα ο αθλητισμός. Και υπάρχουν και πολλές κινήσεις αλληλεγγύης από πρόσωπα του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου και όχι μόνο.

Το δικό του μήνυμα επιστροφή στη Super League στη μεγάλη κατηγορία μετά από 9 χρόνια έστειλε ο Γούσου Ηρακλής, ο εραστέχνης Ηρακλής με λίγα λόγια. Με ευχές για καλή επιτυχία στο ποδοσφαιρικό τμήμα που δοκιμάζεται στην έδρα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ σήμερα στις 8 το βράδυ, μετά παραπεριγραφή Νίκος Κατσάτσος για τον κόσμο του Εντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και αναφορά, η αναφορά, αναλυτικά αναφορά του Κιανόλευκο εραστέχνη του Ηρακλή. Στην οποία αναφέρεται τα εξής: 9 χρόνια μετά ο Ηρακλής επιστρέφει στη Super League 1, εκεί που ανήκει, εκεί που η ιστορία, φανέλα και ο κόσμος του αξίζουν να βρίσκονται. Ο Γούσου Ηρακλής εύχεται στην ποδοσφαιρική μας ομάδα καλή επιτυχία και μια δυνατή, όμορφη αρχή στη νέα αυτή πορεία. 9 χρόνια αναμονής τελειώνουν. Η φανέλα του Ηρακλή επιστρέφει εκεί που της αξίζει. Καλή τύχη, Ηρακλή μας. Με υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες όλοι μαζί δίπλα στην ομάδα, για τον Ηρακλή, για την ιστορία, για το αύριο. Γούσου Ηρακλής.

0: Ο Παναϊκός ποδοσφαιρικά φαίνεται να προσέγγισε την Μπράγκα για την περίπτωση του Βίτολ Καρβάλιο, ο οποίος την ίδια ώρα έχει και πρόταση από την Κρουζέιρο. Νέες πληροφορίες για το μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναϊκού καταφθάνουν από τη Γαλλία και τον δημοσιογράφο το Ρούντι Γκαλέτη. Σύμφωνα με δική του ανάρτηση, οι πράσινοι φαίνεται να είχαν επικοινωνία με την Μπράγκα για την περίπτωση του 29χρονου Βίτολ Καρβάλιο. Το Βραζιλιάνο Χαφ. Την ίδια ώρα το δημοσίευμα ξεκαθαρίζει πως έχουν εμφανιστεί και άλλοι μνηστήρες για την περίπτωσή του. Πιο σοβαρό συγκεκριμένα είναι το ενδιαφέρον του Κρουζέιρο, η οποία έχει ενημερώσει την Μπράγκα ότι προτίθεται να κάνει πρόταση ύψος 4 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει. Από την πλευρά της Πορτογάλη φαίνεται να είναι ανοιχτή στο σενάριο πώλησης, αν και προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν το έχουν ανοίξει την πόρτα για τον επαναπατρισμό του.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επιστρέψαμε και πάλι σε συνεχή ροή και δυνατούς ρυθμούς στην εκπομπή ο Διαφωτιστής, στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε στο 8 παρακάτι, θα είμαστε εδώ. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Παναϊκός φαίνεται να προσέγγισε την Μπράγκα σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα για την περίπτωση του Βίτολ Καρβάλιο, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Κρουζέιρο. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Λοιπόν, πήρα για να ευχηθώ να έχουμε καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
0: Ωραία.
5: Δηλαδή, τυπικό είναι αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει, δεν θα έχουμε, έτσι. Δηλαδή, τα σημάδια δεν δείχνουν αυτό το πράγμα, έτσι, με το καλημέρα. Δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξο σαν την κυρία Αναστασία, παρόλο που το ήθελα. Λοιπόν, είδαμε τον κύριο Αλαφούζο, έτσι, ο οποίος, ανθρωπάκι βέβαια αυτός, δεν αποφασίζει αυτά, του τα λένε και τα κάνει, έτσι. Λοιπόν, αυτό που πήγε να κάνει τώρα, εκτός ότι έκανε το σταθμό αυτό, όπως το λένε, το τηλεοπτικό που κάνει και θα αναγκάσει τον κόσμο, πας περιπτώσει εκβιαστικά, που θέλουν να το δουν να πληρώσουν το χαράτσι. Λοιπόν, είδαμε ότι έκανε ήδη τον Ηρακλή, τον πρώτο προσιλητισμό. Είδαμε ότι έχει προσιλητήσει και φυσικά πώς το λένε, ποιος άλλος είναι, θύμισε μου το ρεφόντι, εκτός από την Κυψιά, ο Λεβαδιακός, έτσι τα στετεράκια εκεί πέρα με διαρκείας και τα λοιπά. Εσχάτως είδαμε μεταγραφή των Ελαραμπή, είναι το καινούριο φυτόριο το Μαρκό. Λοιπόν, βλέποντας όλα αυτά δεν μπορώ να είμαι αγνός και αγαθός στην κυρία Αναστασία, την οποία τη σέβομαι. Τους έχουμε δώσει 1, 2, 3 συγχωροχάρτια. Δεν υπάρχει, δηλαδή αυτό που τους έχει κάνει πρώτα ο Κόκαλης και τώρα ο Μαρινάκης, έτσι, ο οποίος τους δείχνει τον δρόμο, αλλά δεν ακολουθεί κανείς. Λοιπόν, είδαμε ότι ο Μαρινάκης ένα χρόνο στην Νότιχαμ ξόδεψε 25 εκατομμύρια, έδωξε 5 προπονητές μέχρι να βρει αυτό που ήθελε.
0: Ναι.
5: Τώρα είδαμε, έφερε το Μαφαίο σε 20 μέρες τον έδιωξε, φέρει τον Ζικερνάκερ. Δεν μαθαίνουνε, ρε φίλε. Δηλαδή, κάνεις μια επιλογή. Τραβώνει, πάω εγώ, παίρνεις ένα καρπούζι με τα καρπούζια, εμείς τώρα μέχρι εκεί φτάνουμε, έτσι.
0: Ναι.
5: Έχω πάρει φέτος 20 καρπούζια και έχω πετάξει τα 15. Δηλαδή επειδή το πήρες και είναι μάπα πρέπει να το φας.
0: Όχι βέβαια. Με το σόρι και καλά, το δοκιμάζει και το πετάς άμα δεν σ' αρέσει.
5: Θα μου πεις το καρπούζι κάνει 5 ευρώ.
0: Ναι.
5: Ο Μαθώ κάνει 3 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
5: Πρέπει να έχεις και ψυχή να τον πετάξεις εντός εισαγωγικών, αλλά πρέπει να έχεις τα λεφτά για να το κάνεις. Αλλά πώς θα γίνει. Πρέπει να το κάνεις. Λοιπόν. Πήγανε, πήραν εντάξει αυτό προπονητή του Σαραπούλα, το θέμα. Θα τα θυμίσω ότι παίρνει μεθαύριο. Έτσι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, πλάι μπροστά σε ένα νέο μένο. Πήρα αυτό προπονητή, τώρα κουράζω, τα έχω ξαναπεί, αλλά δεν τα έχω πει σε σένα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
5: Κοίτα, αυτό που πήρανε τώρα, με το που τον πήρανε, το... ήρθε πρώτα ο δικηγόρος να υπογράψει. Το έχεις ξανακούσει αυτό εσύ. Έρχεται δηλαδή, έφερε την άλλη φορά ο πριν πάρει το με τη Λίμπαρο Μαρινάκη, έφερε ένα Ολλανδό, δεν θυμάμαι, του πληρώνει το αεροπλάνο, τον πάει τέλει το ψαράκι, τα κουβεντιάσανε, δεν τα συμφωνήσανε, το χαιρέτησε. Έτσι γίνεται η δουλειά, δεν φίλε. Δηλαδή ο άλλος τώρα έρχεται και σου στέλνει τον δικηγόρο πρώτα. Και θες αυτός ο προπονητής να σου βγει. Δεν θα σου βγει ρε φίλε, είσαι λάθος που το κάνεις. Θέλω να πω, λοιπόν, του στρίχνει τον δρόμο το σωστό ο Μαρινάκης, αλλά δεν μπορούν, δεν το καταλαβαίνουν. Τα λέμε κι εμείς να βοηθήσουμε. Λοιπόν, τι άλλο να κάνουμε ρε φίλε. Λοιπόν, σήμερα το παιχνίδι, εύκολα ή δύσκολα η ομάδα, εντάξει, τώρα ξεκίνημα είναι, θα το πάρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστεύω είναι τα μάμια το φορτούνι, αν χρειαστεί. Τώρα μισή ώρα θα παίξει ένα τέταρτο όλο το παιχνίδι. Θα το καθαρίσουμε το παιχνίδι, θα το πάρουμε το μάτς και από εκεί και πέρα, εάν κάτσουν αυτές τις μεταγραφές που κυνηγάει η Προεδράρα, θα αναβιώσουν τα ντόρτια και οι εξάρες αυτό το σπάλι. Λοιπόν, αυτά και καλή συνέχεια και καλό προτάσεις.
0: Έγινε.
5: Για χαρά. Yeah.

Προσπάθησα να πάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, αλλά έκλεισα σε επιχειρήσει πάλι ο φίλος να ξαναπάρει. Και να πω ότι στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου ενδιαφέροντος συνεχίζει να βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης με το γαλλικό μέσο του Food Mercato να αφιερώνει εκτενές δημοσίευμα στον 24χρονο Έλληνα διεθνή εξτρέμ. Για τον Χρήστο Τζόλη αναφερόμαστε και να σημειώνει χαρακτηριστικά πως η μεταγραφή του προκαλεί ήδη σ' άλλο σε όλη την Αγγλία.

Όπως αναφέρει λοιπόν το Food Mercato, το εκθαβωτικό το τεπούτο στην Premier League απέναντι στην Coventry με 3-0, όπου μοίρασε ασίστ και ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου, ήρθε να επιβεβαιώσει την εξαιρετική εικόνα που είχε δείξει κόντρα στη Manchester City από την πρώτη στιγμή, ουσιαστική όθηση στην επίθεση του Μίκελ Αρτέτα.

Διθυραμπικά λοιπόν σχόλια για τον Τζολάκη και για τον Τζόλι. Κάποιες γραμμές πέφτουν, δεν βγαίνουν στον αέρα, δεν το κάνω επίτηδες παιδιά έτσι. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει να ξαναπιχειρήσει, συμβαίνουν και αυτά. Πραγματικά έχει πιάσει φωτιά εδώ το τηλεφωνικό κέντρο.

0: Πάμε τώρα στη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Τώρα είμαστε εντάξει, ναι, ναι.
1: Ο Άγγελος είμαι.
0: Έλα, Άγγελε.
1: Καλό πρωτάθλημα. Εγώ δεν είμαι ΑΕΚ, αλλά από ό,τι φαίνεται πάλι θα το πάρει ΑΕΚ. Γιατί και τον Ολυμπιακό δεν τον βλέπω έτοιμο ακόμα. Δεν ξέρω τι μεταγραφές θα κάνει ο Μαρινάκης, ο οποίος Μαρινάκης ξέρει από ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός κάνει μια προσπάθεια, ο Αλαφούζος εκεί, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Αλλά να πείτε στον κύριο τον προηγούμενο, αν μ' ακούει, δεν είναι ανθρωπάκι. Ίσως είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες εποπτιστές.
0: Εντάξει, επιχειρηματίας είναι, με την έννοια ότι δεν ξέρει καλά το ποδόσφαιρο, εννοώ, εντάξει.
1: Και ποιος το ξέρει, μωρέ. Το ήξερε ο Πάντλος, το ήξερε ο Νταϊφάς, το ήξερε ο Κόκαλης.
0: Ο Νταϊφάς και ο Κόκαλης ήταν διαβασμένοι, το ήξεραν.
1: Ο Κόκαλης είχε καλό σύμβουλο, μπορεί να σου το ξαναπεί.
0: Ναι, ναι.
1: Σε άλλο άθλημα, το Ιωαννίδη.
0: Ναι.
1: Αυτός του άνοιξε τα μάτια του Κόκαλη. Του άνοιξε τα μάτια, καταλαβαίνουμε πώς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι βλέπεις εσύ φέτος, ότι με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο ασχολείσαι?
0: Ναι, ασχολούμαι πολύ επιφανειακά, έτσι, γιατί δεν προλαβαίνω κιόλας. Το έχω στηρίξει αρκετά χρόνια, το ξέρεις, έτσι. Το Αθηναϊκό, το Πειραϊκό, Δυτική, Αττική, ψανά τα πάντα.
1: Ανατολική δεν ερχόσουν κάτω από εμάς, έτσι. Εγώ είμαι από το ΑΕΤ, το Σπάτο.
0: Ερχόμουν, όχι τόσο τακτικά, έτσι, για να είμαι ειλικρινής, όχι τόσο τακτικά. Δεν
1: μεγάλη πήγαινε ποδοσφαιρομάνα ο ΑΕΤ, το Σπάτο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μιλωνάς, Δημητρίου, Φράγκου, μεγάλη ποδοσφαιρομάνα. 7-8 παιδιά από τα Σπάτα παίξαν άλφα εθνική.
0: Κάποια στιγμή εκεί προσέφερε οικονομικά. Αλέκος ο Κουκάς, έτσι, που είναι στην Απόλλωνα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, αλλά έχει βοηθήσει πολλές ομάδες ο άνθρωπος, αλλά πού να πρωτοβάλει χρήματα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ρε Φώτη,
0: χάρηκα. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάντως βγάζω και ανθρώπους από το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο εδώ στον αέρα, οπότε κάπως το καλύπτω το θέμα, έτσι, δεν, και κάνω και αναφορά, ναι, και στην πρώτη, σε όλες τις κατηγορίες της αεραστεχνικής της Αθήνας και όχι μόνο, εψανά. Οπότε είμαι κοντά. Αν έχεις παρακολουθήσει και τις προηγούμενες εκπομπές στα 2,5 προηγούμενα χρόνια, κάνω αναφορά και με συνθέσεις τα πάντα, έτσι, δεν το αφήνω,
1: ναι,
0: λέει, δεν,
1: ναι,
0: το καταλείπω. Εντάξει, έγινε.
1: Ακόμα από τα Σπάτα πρέπει να ξέρεις ότι ήταν ο Δημήτρης ο Δημητρίου.
0: Α, ο Δημήτρης ο Δημητρίου, ναι, σωστά, ναι, ναι, ναι, ναι. Και εσύ, ό,τι θα... πληροφορία έχεις από εκεί, με ενημερώνεις, έτσι, και εσύ, και ο καθένας από εσάς κάνει το ρεπορτάζ από την περιοχή του, εντάξει, ναι, έγινε.
1: Και η Μαρκό δεν είναι φυτώριο του Ολυμπιακού.
0: Του Παναθηναϊκού, είπε ο φίλος, νομίζω, του φυτώριου. Κάποια στιγμές είχε καλές σχέσεις με τον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι φυτώριο του Ολυμπιακού, αν έχει καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Δεν...
1: Ένα Ολυμπιακός έχει υποδομή. Ολυμπιακός. Είναι ο Μαρινάκης. Εγώ χωρίς να είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Ο Μαρινάκης είναι δύναμη.
0: Εντάξει.
1: Και προσφέρει σαν πλούσιος, τώρα να τελειώνω, τάιζε όλη τη μάντρα.
0: Ναι.
1: Μετά τις πλημμύρες προσφέρει στην εκκλησία χρήματα.
0: Νομίζω και είχε φτιάξει μια πλευρά στο Τζάνιο. Ήταν μια προτροπή της μητέρας του και της Εβάσκη και έφτιαξε στο Τζάνιο κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιος του Μιλτιάδη, του κολλητός του γέρου του Μητσοτάκη, ο Μιλτιάδης,
0: ναι,
1: βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, καληνύχτα.
0: Έγινε, έγινε, έγινε.
1: Καληνύχτα, καληνύχτα, καληνύχτα, καληνύχτα από ό,τι μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Ευχαριστώ.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Πότε καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ο Βασίλης ο Πεθαναρίσου με τι κάνει.
0: Έλα, καλά, στην πώς πας.
1: Καλά, μωρέ, μια χαρά. Σε ακούω, αλλά δεν σε βλέπω όπως τότε στο 10 Channel.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή πιστεύω κάπου θα ακούω και εγώ, για να δούμε.
1: Μακάρι, γιατί λείπεις από το φακό, λείπεις πολύ, λείπεις από τη τηλεόραση.
0: Και νομίζω τότε που έκανα τηλεκτρικές εκπομπές και έβγαζα τηλέφωνο στον αέρα, κανείς φίλος δεν είχε ξεφύγει να βρίσει, να κάνει κτλ. Ήμασταν όλοι μια καλή.
1: Κανείς. Θυμάμαι την εκπομπή που ήταν, βγαίναν πολλοί κόσμος.
0: Τη κακομοίρα γινόταν, όχι. Τη κακομοίρα γινόταν, έτσι.
1: Το θυμάμαι, εννοείται. Το θυμάμαι. Δεν έκανα εκπομπή τότε. Φωτή. Τώρα, δεν έκανα καμία εκπομπή.
0: Τώρα σημερινή, το σημερινό 10 είναι το Alert, το κανάλι που έχει πάει στον Βελόπουλο, καταλαβες.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν, για την ομάδα μου θέλω να πω και τον Παναθηναϊκό λίγα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Εγώ βλέπω μια ομάδα στα επίσημα παιχνίδια Φώτη, ναι, που έχει δώσει μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός. Καμία απολύτως διαφορά με πέρσι, με πρόπερσι.
0: Κοίτα, αυτό είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής και σε προηγούμενες ότι έχει παρουσιάζει τις ίδιες παθογένειες. Δηλαδή δεν μπορεί να κρατήσει αποτέλεσμα. Δέχεται εύκολα γκολ, δεν μπορεί να κρατήσει αποτέλεσμα. Έχει κανένα δύο δεκάλεπτα καλά και μετά τέλος. Αυτά όλα.
1: Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Δεν είναι μόνο ότι δέχεται εύκολα γκολ. Η ομάδα, ο άλλος έχει δαπανίσει, ο κύριος Αλαφούζος, συγγνώμη κιόλας, έχει δαπανίσει 45-50 εκατομμύρια ευρώ για να παράθεση. Δεν γίνεται να παρουσιάζει αυτό το χάλιο αυτός ο προπονητής.
0: Καμιά φορά όμως τα εκατομμύρια, αγαπητέ φίλε, δεν λένε και την αλήθεια, έτσι. Δηλαδή, μπορείς να πεις ότι έχω ξοδέψει 70 και να μην έχεις ομάδα.
1: Ναι, και δεν φταίει μόνο ας πούμε ο Αλαφούζος. Φταίει ότι έχει βάλει και τον Κοτσόλη, ο οποίος του έχει δώσει το ελεύθερο και του λέει φέρε παίχτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτός ο Ράζοντερ, συγγνώμη τώρα, κοστίζει εκατομμύρια αυτός ο παίχτης. Σου κοστίζει ένα εκατομμύριο, πόσο έδωσε ο Παναθηναϊκός για τον πάρει.
0: Νομίζω είναι υπερβολικό το ποσό, ναι, τουλάχιστον με αυτά που έχει παρουσιάσει.
1: Είναι υπερβολικό το ποσό. Δηλαδή έχουν δαπανηθεί τόσα λεφτά και η ομάδα δεν βελτιώνει την εικόνα της. Εγώ αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο είναι τα ίδια. Και ακούω από κάποιους άλλους βαθμικούς σταθμούς και συγχαρητήρια και στον κύριο Δημοσθένη καταρχάς που είπε μετά το παιχνίδι, συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο του, ότι έκανε πολύ καλή κριτική για τον Ίστρου και γενικά για τον Παναθηναϊκό. Και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα λέγαν το αντίθετο, ότι ο Παναθηναϊκός βελτιώνεται. Πού βελτιώνεται, ρε παιδιά, ο Παναθηναϊκός? Δεν υπάρχει καμία βελτίωση. Καμία αγωνιστική βελτίωση. Δεν ξέρω τι φταίει. Αν φταίει ο Αλαφούζος, αν φταίνει οι παίκτες που φέρνει, αν φταίνει ο προπονητής. Εγώ αυτό που βλέπω κάθε χρόνο είναι το ίδιο και το ίδιο πράγμα. Καμία απολύτως διαφορά. Και δεν μπορώ να καταλάβω, και κλείνω με αυτό, Φώτη, για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός ανέβαλε το παιχνίδι με την Κηφισιά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, η ΑΕΚ δεν παίζει κρίσιμο παιχνίδι για το Champions League. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει κρίσιμο παιχνίδι για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο.
0: Αλλά έστω και έτσι, ξεκούρασε ο Παναθηναϊκός, δεν έπαιξε μπάλα, έτσι. Αυτό είναι γεγονός.
1: Δεν έπαιξε μπάλα. Και αυτό που δεν θα παίξει με την Κηφισιά αύριο είναι κακό. Δεν νομίζω ότι του κάνει καλό.
0: Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, ότι καλό θα ήταν να είχε συνεχόμενα παιχνίδια. Έτσι έχω την αίσθηση και εγώ. Νομίζω πιο κακό θα του κάνει. Τέλος πάντων.
1: Εννοείται. Λοιπόν, Φώτη, σε ευχαριστώ.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για την εκπομπή και συγχαρητήρια για το σταθμό. Να σε καλά.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ο Ταρέμι έφυγε τον Ολυμπιακό, τον αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό και πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο 34χρονος Φορ από την Al Wasl, είναι η νέα του προσφυγική στέγη, ομάδα από το Ντουμπάι. Καλή του πορεία εκεί λοιπόν. Κοίτα, στα σχόλιά μας, αγαπητέ φίλε και φίλοι, δεν το παίζουμε οι δίμονες, έτσι. Σχολιάζουμε αυτό που βλέπουμε, αυτό που υπάρχει. Παρακούς μια ομάδα των αρκετών εκατομμυρίων, 30 εκατομμυρίων περίπου, έτσι για να το πω κιόλας. Δεν επιτρέπεται τώρα να μην μπορεί και να κερδίσει και ο κάθε Παναθηναϊκός, θα το έλεγα έτσι, στη θέση του Παναθηναϊκού να ήταν ομάδες των 500.000 κτλ. Και να δέχεται τόσο εύκολα τέρματα, να μην μπορεί να κρατάει αποτελέσματα, να έχει καλή, κακή ψυχολογία και να βγάζει ακόμα περισσότερες παθογένειες από την περασμένη σεζόν. Ανεξάρτητα με το τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας μας, παιδιά, έτσι. Και ξέρετε, όταν παγιώνει μια ποδοσφαιρική ασθένεια σε μια ομάδα, τότε διατηρείται, δύσκολα φεύγει.

Την ανατολεπόμενο σταθμό της καριέρας του σε ομάδα του εξωτερικού βρήκε πρώην παίκτης της ΑΕΛ και του Πανιωνίου. Είναι ο Παναγιώτης Μωραήτης, 29χρονος Έλληνας μέσο επιθετικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Πανιόνιο. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας και την Deportivo Teruel. Να πούμε, ο Παναγιώτης Μωραήτης γεννήθηκε 1 Φεβρουαρίου του 1997 στο Αγρίνιο, έχει ύψος 1,80 και ξεκίνησε την πορεία του από τις Ακαδημίες του Πανετολικού. Το 2016 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Παναχαϊκή, εκεί παρέμεινε έως το 2019, καταγράφοντας 72 συμμετοχές και 25 γκολ. Το 20 αποχώρησε την Ελλάδα με προορισμό το Μαυροβούνιο και την Μπούντουτσνόστ, στην οποία παρέμεινε για μία σεζόν μετρώντας 30 εμφανίσεις και 10 τέρματα. Επόμενος σταθμός της καριέρας του και της πορείας του της Βοσνίας ήταν η Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με την φανέλα της οποίας σκόραρε 10 φορές σε 49 αναμετρήσεις στις οποίες αγωνίστηκε. Το 22 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Απόλλωνα Σμύρνης, με τον οποίο τη σεζόν 22-23 κατάφερε να πετύχει 18 γκολ σε 26 συμμετοχές στη Super League 2. Τη σεζόν 23-24 αγωνίστηκε με τη φανέλα του Βόλου, είχε συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε 5 γκολ. Τη σεζόν 24-25 είχε 27 συμμετοχές με 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την ΑΕΛ. Τη σεζόν 25-26 είχε 23 συμμετοχές με 6 γκολ και 3 ασίστ με τον Πανιόνιο στη Super League 2. Να πούμε ότι έχει χρηστεί διεθνής με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας στα μικρά κλιμάκια. Άντερ 18, 2 συμμετοχές και άντερ 19, 1 συμμετοχή και άντερ 21, 3 συμμετοχές και 1 γκολ.

Από ό,τι βλέπω συνεχίζονται οι ανεξέλεκτες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Ανεξέλεκτο λοιπόν και πάλι οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη.

Κατά τα άλλα, ο αρμόδιος υπουργός ο Θάνος Επλεύης έλεγε να μην γίνουμε Θέουτα. Όπου εκεί είχαμε μαζική εισρωή μεταναστών στη Θέουτα της Ισπανίας. Είχε πει πριν από λίγο καιρό ότι σε ανάλογη κρίση η ελληνική αντίδραση θα είναι άμεση. Ναι, το βλέπουμε.

τα λόγια και τις υποσχέσεις πρότειν όλοι. Θα υποσχεθεί και κάτι ψίχουλα εκεί στην ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ποτέ δεν πρόκειται να γίνουν. Από αυτά που λένε, στην πορεία γίνονται τα τελείως διαφορετικά.

Λοιπόν, ο Ερντογάν αποτελεί. Αναφέρεται στον Ερντογάν και το λέει σφαγέα. Δικτάκτορα και σφαγέα, λέει τον Ερντογάν ο Νετανιάχου. Από ό,τι βλέπω και τις ειδήσεις και όλα, παρακολουθώ κάποια πράγματα. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του μεξικανού επιθετικού του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος άφησε την Τζίβα και κάνει το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό βήμα της καριέρας του. Γεννήθηκε, κύριε Βασίλη, από... και φίλοι από τα Βόρεια Προάστια. Όλοι παρακολουθήσατε αυτά που λέτε, τα στοιχεία για τους παίκτες, για να μην λέτε μετά ότι δεν τα είπαμε. Ο Γκονζάλες, λοιπόν, το νέο και επίσημα απόκτημα του Ολυμπιακού, γεννήθηκε 20 Απριλίου του 2003 στην πόλη Σελάγια και αγωνιζόταν μέχρι πρώτη ο Σιντζίβας, με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις. Αποτελεί την τελευταία προσθήκη σε επιθετική γραμμή των Ερυθρόλευκων, με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερ να αποκτά μια ακόμα επιλογή για την κορυφή της επίθεσης.

Στη Τζίβας πραγματοποίησε εντυπωσιακές συμμετοχές, σημειώνοντας 24 γκολ το 2025 και 26. Μεταπίδησε στην πρώτη ομάδα της Τσίβας το Ιανουάριο του 2024, προεχόμενο στα τραντμήματα υποδομής της. Να πούμε ότι 23χρονος Σέντερφορ έχει εκπροσωπήσει 8 φορές την εθνική ομάδα της χώρας του και έχει σημειώσει ένα γκολ. Ενώ μάλιστα αγωνίστηκε και στο παγκόσμιο κύπελο του 26 στην πρεμιέρα απέναντι στη Νότια Αφρική. Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού και επίσημα με ανακοίνωση των Αρμάτων Κονσάλ.

0: Το παρατσούκλι του λέω από τίμα του Ολυμπιακού του Γονσάλες. Είναι La Hormiga. Στα ελληνικά η Μυρμηγκίτσα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 παρακάτι μαζί σας, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου του 2026. Καλησπέρα έχουμε από τον Γιώργο από τους Τρακομακεδόνες. Ένα αλλάστη μουσική έτσι φίλε Γιώργο, μία ροκ, μία λάτιν, έτσι πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πάντως για τα καλά σου λόγια και εκεί κάνει ζέστη, μας είπε. Θέλω να εξηγήσει τι δηλώσει του γαμπρού του Ερντογάν, που είναι συνέχεια των δηλώσεων του Ερντογάν, τον οποίο ο Νετανιάχου χαρακτήρισε δικτάκτορα και σφαγέα, και έλεγε ότι πόσε χιλιάδε χιλιόμετρα είναι η έκταση της Τουρκίας, δηλαδή μας ξεπερνάει και την Ελλάδα και πάει λίγο παραπάνω. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση έλεγε για ήρεμα νερά το προηγούμενο διάστημα. Ποια ήρεμα νερά? Εδώ μας απειλούν οι Τούρκοι άμεσα. Τελικά αποτελέσματα λοιπόν. Hull Manchester United 2-0. Everton Crystal Palace και αυτό 2-0. Ipswich με την Sunderland 2-1. Και Nottingham Forest Leeds 0-1. Δεν την έσωσε την παρτίδα Nottingham Forest.

Ένα φίλο που είχε βγει προηγουμένω στην εκπομπή με ενημερώνει ότι κάποιοι τουρίστε Τούρκοι με τα αυτοκίνητά του έχουν έρθει στην Ελλάδα και στο πίσω τζάμι του αυτοκινήτου του είναι όλο καλυμμένο με τον Κεμάλ Ατατούρκ. Οι προκλήσει βέβαια συνεχίζονται. Ο φίλος μας ο Διονύσης Ερμάγκη, ο Διονύσης έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: Φώτη, καλησπέρα. Μεταγραφές λέει: ανακοινώ Ολυμπιακός καθυστερημένα η μία μετά την άλλη. Αλλά στο χορτάρι λέει: θα τις δούμε, ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Α, το Μαθαίο τον έλεγα, το Μαθαίο, έτσι. Σας το είχα πει την πρώτη στιγμή ότι αυτός ο άνθρωπος ο παίκτης δεν έκανε το Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει καμία φάση. Και μακάρι να έπαιζε ο άνθρωπος, έτσι. Δεν έχω κάτι με το προσωπικό με τον καθένα, αλλά φαίνεται τα πράγματα. Δεν μπορούσε το παιδί ο άνθρωπος. Και να που δεν τον κράτησε ο Ολυμπιακός.

Στη Γαλλία, σε μήχρονο, είπα τα τελικά αποτελέσμα στην Αγγλία. Παιδιά, τα παραλάβω. Χαλ Μάντσεστερ United 2-0. Έβερτον Κρίσταλ Πάλας και εδώ 2-0. Ήψουιτς με την Σάντερλαντ 2-1. Και Νότιγχαμ Φόρεστ Λιντς 0-1. Μέχρι 7.30 θα βγάλω τηλέφωνο. Έχετε ακόμα 26 λεπτά στη διάθεσή σας. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει να βγει στην αέρα. Στη Γαλλία, σε μήχρονο, έχουμε Λανς με την Οσέρ. Μια κόκκινη κάρτα 1-0. Στην Ισπανία και εδώ ημίχρονο Οβιέδο με τη Λεγκανές δεύτερη κατηγορία. Λεγκανές μια κόκκινη κάρτα 0-1. Κόκκινες αρκετές σήμερα στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Αθλέτικ Μπιλμπάο σε ημίχρονο Σεβίλη 0-1. Αθλέτικ Μπιλμπάο και αυτή κόκκινη. Και στο Ολλανδία κόκκινη, παιδιά. Φορτούνα Σιτάρτ στο μια κόκκινη στο 24ο λεπτό. Με την Αλκμάρ είναι στο 0-1. Στην Πορτογαλία στο 25ο λεπτό η Μαρίτιμο. Με την Βισέο είναι στο 1-2.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Φώτη. Αλέξανδρος από τον Πειραιά είμαι.
0: Έλα, Αλέξανδρος, τι κάνεις, καλά, είσαι, πώς πάει?
1: Καλά, εγώ, όμως, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, το παλεύουμε όλοι μας. Εντάξει, να κάνουμε.
1: Ναι, πολύ ζεστή έξω, δεν είναι για να πολύ βγαίνεις πάντως.
0: Ναι, αυτό το στοιχείο έξω λιγάκι να αποφεύγει ο κόσμος, ειδικότερα ηλικιωμένοι, και όσοι έχουν προβλήματα κάποια υγείας, καλό είναι να αποφεύγουν. Και Δευτέρα Τρίτη, έτσι. Και Δευτέρα Τρίτη που θα χτυπήσει 40 άρια. Τέλος πάντων, ναι, για πες μας. Εντάξει, καλοκαίρι, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
1: Ναι, απλώς είναι ότι θέλεις να κάνεις κάποιες δουλειές και σε πάει λίγο πίσω όλο αυτό. Τέλος πάντων, να καλησπέρισω όπως πάντα, όπως το κάνω πάντα.
0: Ξέρεις τι έβλεπα τώρα, πριν συνεχίσεις, βλέπω ότι το ντίζελ είναι ακριβότερο από την αμόλη. Δηλαδή, αυτοί που πήραν αυτοκίνητα με ντίζελ και πετρέλαιο την πάτησαν με λίγα λόγια. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πες μας, πες μας.
1: Έλεγα λοιπόν την καλησπέρα μας στους ακροατές και τις ακροάτριες του σταθμού, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας. Γιατί είπαμε και αυτοί που είναι από το εξωτερικό και ακούνε.
0: Βέβαια, βέβαια. Και πολλοί κόσμοι και μας στέλνουν και μηνύματα, εδώ τα βλέπω.
1: Ναι, προφανώς. Και βέβαια να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική και ήρεμη σεζόν να έχουμε. Γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα σήμερα. Με αγώνες. Όπως είναι τη ΣΑΕΚ με του Ηρακλή, του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο και ένα άλλο τρόπο που διαφεύγει αυτή τη στιγμή.
0: Η Καλαμάτα με τον Άρη.
1: Καλαμάτα με τον Άρη, ναι, στην Τρίπολη, ναι. Είμαι και γι' αυτό. Θα μιλήσω για την ομάδα μου τώρα και μετά, αν προλάβω, θα ασχοληθώ και με τους άλλους δύο αγώνες. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα πρέπει να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Διότι πρέπει να ξεκινήσει καλά για να έχει και ψυχολογία η ομάδα και να δείξει ότι οι μεταγραφές που κάνει δεν πάνε στράφτη. Βέβαια, ακόμα θα κάνει προσθήκες γιατί φεύγουν και έρχονται καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Όπως έφυγε ο Ταρέμι για παράδειγμα τώρα τελευταία που πήγε στην Ντουμπάι από ό,τι κατάλαβα στην Αλάσο, αν θυμάμαι καλά. Και γι' αυτό για να κάθεται και υπήρχε και τον Κλέιτον στην αποστολή ο
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, γιατί δεν έχει άλλον σεντροφόρ να βάλει.
0: Ναι, στον Ντουμπάι ανακοινώθηκε πριν από λίγο, το είπα και εγώ την μεταγραφή αυτή, ναι, ωραία.
1: Ο Μεξικάνος προφανώς ήρθε χθες ο άνθρωπος, δεν προλαβαίνει να παίξει.
0: Εντάξει, δεν γίνεται να παίξει αυτή μια στιγμή από τα αεροδρόμια απευθείας.
1: Ναι, προφανώς δεν γίνεται, είναι ανθρωπίνως αδύνατο αυτό. Και προφανώς θα ανακοινωθεί. Από ό,τι κατάλαβα από τα μεγάφρα του Σταδίου Καρισιάκ σήμερα στους φιλάδους του Ολυμπιακού που θα παρευρεθούν εκεί. Αν και το ξέρουν οι φιλάδες, θα ανακοινωθεί για να χαρεί και ο κόσμος.
0: Εντάξει, είναι η διαφορετική η αίσθηση όταν ανακοινώνται τα μεγάφωνα, σωστά.
1: Προφανώς, προφανώς. Και σε ένα γεμάτο γήπεδο που θα είναι σήμερα, προφανώς, φαντάζομαι. Εύχομαι η ομάδα μου να κερδίσει, να δει καταρχήν ο φιλάδος που θα πάει και ο κόσμος όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερη μπάλα, γιατί είναι και ξεκίνημα και οι ομάδες. Όπως γνωρίζουμε καλά, δεν είναι απόλυτα έτοιμες ακόμα. Σιγά σιγά θα βρουν και αυτοί τους ρυθμούς τους, γενικά οι ομάδες. Τώρα, ΑΕΚ Ηρακλής, εκεί νομίζω ότι έχει ξεκάθαρο φαβορή το μάτς αυτό, έχει την ΑΕΚ φαβορή. Ο Ηρακλής δεν είναι σε καλή κατάσταση από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα και εκείνος. Βέβαια είναι και νεοφώτιστο, θέλει και εκείνος να δει πώς θα βαδίσει την πορεία του. Και προφανώς δεν περιμένει να δει το παιχνίδι με την ΑΕΚ να δει που θα καταλήξει βαθμολογικά. Θα κοιτάξει τα παιχνίδια τα οποία είναι περισσότερο στα μέτρα του από το σημερινό. Τώρα Καλαμάτα Άρης, εκεί να φύρω από το παιχνίδι στην Τρίπολη εκεί.
0: Εγώ το βλέπω χ αυτό το παιχνίδι να καταλήξει.
1: Ναι, ναι, και εγώ έτσι το βλέπω, φίλε Φώτη. Είναι να φύρω από το παιχνίδι αυτό. Και
0: χ και άντελ το βλέπω.
1: Ναι, πραγματικά έτσι ναι. Το βλέπω και εγώ. Ακριβώς το ίδιο βλέπω και εγώ εκεί. Η μεγάλη έκπληξη ήταν σήμερα που έχασε η Νότιγχαμ από τη Λίντς, βέβαια, στο γήπεδό τη. Αν κινήσει είναι καλή ομάδα στην Αγγλία, αλλά δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια ότι θα χάσει.
0: Επιθετικά πάντως ήταν πιο επικίνδυνη η Λίντς από ό,τι είδα. Οπότε.
1: Ναι, εγώ δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά το αποτέλεσμα που άκουσα κατάλαβα ότι η Νότιγχαμ θα είχε θέμα για να χάσει και το μάτς. Τώρα με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού δεν ξέρω τι γίνεται, τι ενημέρωση υπάρχει. Αν και σήμερα περισσότερο εστιάζει η ομάδα στο σημερινό παιχνίδι παρά στις μεταγραφικές ακόμα κινήσεις. Πάντως ακούω για τον Ρούμπερ Βάργκας πολλά πράγματα που.
0: Εντάξει, πριν λίγο ανακοινώθηκε και επίθυμα ο Γκονζάλες, θα ανακοινωθεί και στα μεγάφωνα, όπως είπες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και περιμένουν και άλλους παίκτες, ειδικά στο ακόμα θα πάρθει ένα χαφ, προφανώς. Ακόμα ένα σέντερφόρ, ίσως ακόμα και ένα εκθέμ, όπως είπα και προηγουμένως, τον Ρούμπερ Βάργκας. Και φυσικά ένα δεξί μπακ, γιατί έφυγε και ο Μαφιό και μείνει μόνο Σάλιακας. Τώρα με τον Τινέι που ξέρει βέβαια τη θέση, αλλά όπως είχε προωθεί μπροστά από τον κύριο Μεντιμίπαρ στα εξτρέμ. Ο αριστερό μπακ πήραμε τον Τεκνιδιάν τον Αρμένιο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με τα γραφικά πήκε πάρα πολύ μετά το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να του βγουν όλα αυτά, γιατί και ξέρεις οι μεταγραφές είναι και αυτές είναι να σου πετύχουν και όλα.
0: Καμιά φορά είναι και ρίσκο, ναι, καμιά φορά και ρίσκο, βέβαια.
1: Ακριβώς, ναι, έχουν ρίσκο πολύ. Και προφανώς θα δούμε πώς θα πάνε και κάτι τελευταίο για να μην κρατάω πολύ τη γραμμή, να μιλήσει κανένα άλλο ακροατή. Δυστυχώς αυτό που συζητάμε εδώ και καιρό συνεχίζει να υφίσταται, όπως μιλάω πάντα για τις φωτιές, έτσι, γιατί δεν έχουν σταματήσει να μπαίνουν φωτιές δυστυχώς στο σπίτι μου. Και δυστυχώς ακούω και διάφορα μέρη της Ελλάδας που δεν είχαν μπει και μπαίνουν, όπως το Καρπενήσι τώρα τελευταία που άκουσα.
0: Ναι, δεν έμεινε και τίποτα φέτος που δεν έχει καεί.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Άκουσα για τη Λίμνο και μια μεγάλη φωτιά εκεί στο. Τέλος πάντων, για να μην ονομάζω τώρα περιοχές, γιατί τις ξέρει και ο κόσμος και τις κουράζω. Δυστυχώς δεν έχει σταματήσει αυτό το δράμα με τις φωτιές φέτος και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένας άσχημος συνδυασμός μαζί με τους ανέμους που συνήθως αυτόν τον μήνα έρχονται σε μελτέμια και είναι πάρα πολύ ισχυροί και δυσχεραίνουν και την κατάσβεσή της. Εγώ να σε ευχαριστώ για τον χρόνο που μου παρακολουθεί.
0: Ωραία, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και θα τα λέμε, θα σχολιάζουμε και τα αθλητικά μας εδώ πέρα, μια χαρά όλα.
1: Εννοείται, εννοείται. Θα σε παρακολουθήσω έτσι κι αλλιώς και πράγματι θα σα ακούσω.
0: Έγινε, και. Άντε, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να πω τελικά αποτελέσματα στην Champions League στην Αγγλία. Lincoln με την Portsmouth είπαμε 1-3. Millwall με την Norwich 3-0. Αρκετές κόκκινες. Η Norwich κόκκινη κάρτα. Birmingham Bristol City 2-2. Επίσης West Ham Charlton 1-2. QPR Bolton 0-0. Blackburn Middlesbrough 2-1. Derby Cardiff 2-2. Preston Wolves 1-3. Wrexham Watford 1-1. Southampton Stoke και εδώ κόκκινη 3-1. Και Swansea με τη Sheffield United 0-0.

Αποτελέσματα στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας: Λούτον με την Νότς Κάουντι 2-2, Ντον Κάστερ με την Μπάρνσλεϊ 0-0, Γουίγκαν Λέιτον Όριεντ 0-2, η Γουίκομπ με την Πλίμουθ 1-1, Wimbledon με την Reddick 0-0, Leicester και εδώ κόκκινη κάρτα Μπάρτον 1-2, Milton Keynes Dons με την Huddersfield 1-1, Bromley με την Cambridge και εδώ 1-1, Peterborough με την Mansfield 2-1, Steven Edge με την Oxford United 1-2 και Stockport με την Blackpool 1-2. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και εδώ τελικά αποτελέσματα. Walsall Grisby 0-0, Bristol Rovers με την Newport 5-3, 8 γκολ, Salford με την Chesterfield 0-1, Exeter με την Accrington 2-0, Colchester με την Oldham μια κόκκινη κάρτα 2-1, Crewe με την Northampton 1-0, Port Vale με την Tranmere 1-1, Rotherham με την York 1-1, η Notting Dale με την Crawley 1-2, Swindon με την Cheltenham 2-1, η Shrewsbury με την Barnet 1-3 και Fleetwood με την Gillingham 0-0.

0: Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Έλα, Βασίλη, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, να ευχηθώ και εγώ να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα.
0: Βεβαίως.
1: Χωρίς βία. Να έχουμε καταρχάς όλη την υγεία μας και οι ποδοσφαιριστές, βέβαια, να μην έχουν τίποτα.
0: Και ο κόσμος, όλη η ποδοσφαιρική οικογένεια, γιατί ο κόσμος, βέβαια.
1: Ακριβώς, και όλος ο κόσμος, βέβαια, έτσι. Εντάξει, ευχή είναι και πιστεύω να πιάνει και τόπο. Να κάνω μία προβοκατόρικη ερώτηση.
0: Για πες.
1: Στην Καλαμάτα,
0: ναι.
1: Την αναμετάδοση ποιος θα την κάνει?
0: Από εμάς?
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, εμείς δεν έχουμε, απλά έχουμε κάποιους συνεργάτες που μας μεταφέρουν από το αποτέλεσμα και τα γκολ.
1: Ο Γιωργούτσος, τίποτα?
0: Όχι. Δεν έχουμε το Γιωργούτσο.
1: Εγώ πάντως να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα. Αυτό είναι το προβοκατόρικο που θέλω να σου πω.
0: Θα το κάνουμε και αυτό, έτσι, σιγά σιγά, δεν είναι εντάξει.
1: Θα το ήθελα. Δηλαδή, πιστεύω θα γινόμαστε όλοι Καλαμάτα.
0: Από την Καλαμάτα ήταν και η Μακαρίτσα η μάνα μου. Τέλος πάντων, εντάξει, και εγώ έτσι αγαπάω την πόλη. Και είναι μια όμορφη πόλη, έτσι.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω σχέση και έτσι να μου, αλλά παλιά έτσι, σε βιντεάκια και πιο παλιά έτσι, ξέρω, είχα ακούσει. Γιώργο, τώρα δεν ξέρω, πρέπει να κάνει ένα μεταδόση. Έτσι,
0: κάνει,
1: να
0: δεν τον έχω ακούσει. Μάχημος, δεν τον έχω ακούσει εγώ, από την αλήθεια, δεν τον έχω ακούσει τελευταίος. Λογικά πρέπει να κάνει, για να, δεν ξέρω.
1: Να είναι μάχημος, δεν ξέρω, θα δούμε. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Πιστεύω ότι αν το είχαμε εδώ στο σταθμό, όλοι, ο Χάρης θα ήταν Καλαμάτα με τα μπούνια.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια
0: στιγμή τον είχαμε πέρσι κανένα δύο μεταδόσεις, δεν είναι?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Πέρσι σε κανένα δύο μεταδόσεις τον είχαμε.
1: Εντάξει,
0: στη Super League 2, Super League τον είχαμε σε 2-3 μεταδόσεις.
1: Ναι, ναι, μπράβο, ναι, τόσο, εντάξει. Οπότε δεν είναι σημασία. Αλλά ναι, δεν. Αλλά θα μου άρεσε έτσι.
0: Σωστά, ναι.
1: Είναι φοβερός. Και να παίρνει μαθήματα, και ο Παλιούρας, έτσι. Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε, οκ.
1: Λοιπόν, έγινε, γεια.
0: Πάντως θα έχουμε ενημέρωση στις 8 τι θα γίνεται στο μάτς Καλαμάτα Άρης από τους ανταποκριτές μας, τα σημαντικότερα στοιχεία του αγώνα, έτσι. Την ίδια ώρα το έχουμε το ΑΕΚ Ηρακλής, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος για τον κόσμο του Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Και σε 9.30 περιγραφή από τον Θέμη Παλιούρα, το Ολυμπιακός Ατρόμητος.

Έγινε γνωστή και η δεκάδα της ΑΕΚ και το μάτς πρεμιέρας με τον Ηρακλή. Σε λίγο 8 η ώρα, παιδιά. Βασικός είναι ο Βιτάλης. Η ενδεκάδα λοιπόν που είναι η γνωστή από τον Μάρκο Νίκολης για το μάτς που αρχίζει σε λίγο, σε ένα τέταρτο περίπου από τώρα με τον Ηρακλή. Είναι Στρακώσια, Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Μαρίν, Βιτάλης, Ζούπκοφ, Γκατσίνοβιτς, Γιώβης και Βάργκα. Στο μπάγκο θα είναι η Μπαλαμώτης, Μπρινιόλη, Αλεξίου, ο Βίντα, Γεωργίεφ, Κάιρινεν, ο Μάγερ, Αριάγκα, Μάνταλος, Κουτέσα, Καλοσκάμης και Ζήνη.

0: Πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, να δώσουμε και την 11η του Ηρακλή που έγινε γνωστή. Βασικός είναι ο Αθανασιάδης. Άρα λοιπόν έχουμε Αθανασιάδης, Πίνα, Βούλος, Τσάκλα, Σόρια, Νιζέ, Σουρλής, Καϊμπουέ, ο Ήβι Λόπεθ, ο Κράνιτς και ο Κούστα. Επαναλαμβάνω, Αθανασιάδης, Πίνα, Βούλος, Τσάκλα, Σόρια, Νιζέ, Σουρλής, Καϊμπουέ, Ήβι Λόπεθ, Κράινς και Κούστα. Και στον πάγκο είναι η Καρακασίδης, Τσιντώντας, Ρος, Ροντρίγκες, Αναστασιάδης, Μουνιώθ, ο Ράντο, Γιαμίρ, Μάρκες, Κόλλης και Νανού. Αυτή η εντεκάδα και η αναπληρωματική από τον Βάλτερ Ματσάρη, τον τεχνικό του Ηρακλή. Οπότε δώσαμε τις εντεκάδες και του Ηρακλή και Τσάκ. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω, μια χαρά.
1: Καλά είμαι.
0: Ωραία.
1: Τώρα βλέπω την έχουμε στα παλιά βιντεά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω γιατί έχουμε βάλει παλιά βιντεά.
0: Τι να σου πω, ρε Βασίλη, και εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Για πες μας.
1: Δεν ξέρω, είναι στα παλιά βιντεά.
0: Ναι.
1: Δεν την βλέπω ζωντανά, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, κάπου θα είναι καλά πάντως, μην ανησυχείς, εντάξει.
1: Αρχή είναι που είναι καλά.
0: Αυτό έχει σημασία, ο καθένας να είναι καλά και, όχι, και ό,τι θέλει ας κάνει.
1: Τέλος πάντων, θέλω να πω για την ΑΕΚ μου τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τον Ηρακλή τον έχω δει. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, Φώτη μου.
0: Γεια, γεια, γεια. Να πούμε και την 11η του Άρη κόντρα στην Καλαμάτα, που και αυτό το μάτς ξεκινάει 8 παιδιά όπως και τη ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν ο τεχνικός, ο κότς ομάδας της Καλαμάτας του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, ξεκινάει με τον Ρικάντο Βέλιο στην εστία. Ακραία μπακ είναι η Ζερεμή Πετρίς δεξιά και ο Νοά Φαντιγκά αριστερά, με τους Φαμπιάνο και Γένσε στα στόπερ. Στον άξονα κάνει το ντεμπούτο του Οντέλε Μπασίρου, ο οποίος θα έχει στο πλευρό του τον Ούρος Ράτσιτς με τον Μπέρκαμιν Γκάρε στο 10. Δεξιά στην μεσοεπιθετική γραμμή θα είναι η Σεμπαστιάν Παλάσιος, αριστερά ο Γιάννης Γιαννιώτας και στην κορυφή της επίθεσης ο Ράφα Μίρ. Αυτή η 11η του Άρη για το μάτς με την Καλαμάτα.

Αύριο παίζει Γαστέρας Τρίπολη Σάκτορ. Κοντράζει το Σταλίνο με τον Πανετολικό 23 του μηνός αύριο 9.30 το βράδυ. Οι Αρκάδες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία του και ο Γιώργος Αντωνόπουλος ανακοίνωσε τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του. Συμπεριέλαβε ο 45χρονος τεχνικός κανονικά στην αποστολή τόσο τον Κιμπιόκα όσο και τον Μακέντα. Ξεπέρασαν τα προβλήματά τους. Κανονικά στο πλάνο τίθεται και ο Τσίκο. Εκτός είναι ότι μεριμένος ο Σίλβα μετά την απογοήτευση στον αγώνα Κυπέλλου με τον Λεβαδιακό, πάνω που ουσιαστικά παρουσιάζεται και ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ.

Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν τηλεφωνικά και σήμερα. Σας έδωσα βήμα, παιδιά, δεν έχετε παράπονο. Από τις 6 μέχρι 7.30, μια μισή ώρα είχατε μπροστά σας να βγείτε να πείτε τα δικά σας. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε αγωνιστικό κλίμα, βέβαια.

Να πάμε στην 11η της Καλαμάτας, όπου ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας προχώρησε σε δύο αλλαγές στην βασική 11η σε σχέση με την αναμέτρηση με τον Πανετολικό για το κύπελλο. Κάτω από τα δοκάρια παραμένει ο Γκέλιος. Στα στόπερ είναι οι Στρούγκης και Ροντρίγκες, αριστερό μπακ ο Αλόσο και δεξιά ο Καλουτσικίδης. Τριάδα στα χαφ είναι η Ντιαρά, Κατάλντι και Χάμζα. Με τους δύο πρώτους να παίρνουν τις θέσεις των Πινέιρο που είναι τιμωρημένος και του Λιατσικούρα. Δεξί εξτρέμ είναι ο Βάργκας, αριστερό Μορένα και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπολίβαρα. Λοιπόν, η δεκάδα της Καλαμάτας από τον Παναγιώτη Χριστοφιλία, Αγγέλιος, Καλουτζικίδης, Αλόνσο, Στρούγκης, Ροντρίγκες, Ντιαρά, Κατάλντι, Χάμζα, Μπολίβαρ, Βάργκας και Μορέιρα.

Σε δηλώσεις που έκανε ο Κωνσταντίνος Γκιολάκης για το αυτό το ονειρεμένο ξεκίνημά του με τη φανέλα της Χάλες στο 2-0 επί της Manchester United, ουσιαστικά ήταν αυτός ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Μεταξύ άλλων, το έλεγε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι. Καλό ταξίδι όλοι οι Έλληνες πάντως στο εξωτερικό, αλλά και όλες οι ομάδες στο εσωτερικό που ξεκινάνε σε λίγο την προσπάθειά τους με υγιείς παίκτες, παράγοντες, κόσμο, φιλάθλους, όλους μας διαιτητές.

Ο Βίλος ο Διονύσης λέει στο μήνυμά του συνεχίζει. Η Καλαμάτα λέει σε τρία μάτς εκτός έδρας, σε τρία μάτς εντός έδρας. Δεν έχει χάσει από τον Άρη, δύο ισοπαλίες και μία νίκη. Για να δούμε απόψε τι θα γίνει. Ισοπαλία με γκολ, εγώ λέω, έχω κάνει, έκανα την πρόβλεψη φίλε Διονύση. Ισοπαλία, άντερ. Άντερ, ανοίξει δηλαδή 1-1.

Ο φίλος ο Ζαζαβαζάκης Τρατζάβης έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα. Λέει: φίλε Φώτη, δεν καταλαβαίνω γιατί οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Δεν κάνουν προπόνηση, λέει, τώρα. Λεφτά παίρνουν, λέει, τι κάνουν οι περίφημοι προπονητές. Τόσα λεφτά, λέει, παίρνουν.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμα.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικουδιέντεκα. Άνω Πατήσια. 2-11.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
6: Λοιπόν, περάσαμε στο τελευταίο 26 λεπτό της εκπομπής Ο Διαφωτιστής στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Με 8 παρα 5 σε λίγο, δηλαδή ο Φώτης Κατσούφης.

0: Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο να μας επαναλάβει τις εντεκάδες του ΣΑΕ και του Ηρακλή. Στο παιχνίδι που θα περιγράψει ο ίδιος στις 8 για τον κόσμο, την Ντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε ακούμε, Νίκο Κατσάτσο, καλησπέρα.
1: Ό,τι καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους 143 Ελλάδα Sports. Έχουμε τις εντεκάδες από τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής. Για την ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολς αγωνίζεται με ένα σύστημα που στο μάτι φαίνεται 4-4-2, αλλά στην πράξη γίνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα ένα 4-2-2-2. Με τον Στρακώστα κατά την αιστεία, δεξί μπακ ρότα, αριστερό πήγιο. Τα δύο στόπερα από δεξιά μου κουτί, από αριστερά ο Ρελβάς. Βιτάλης και Μαρίν, τα δύο αμυντικά στον άξονα. Από δεξιά ο Ζούπκοφ, αριστερά ο Γκατσίνοβιτς. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιώβιτς με τον Βάργα. Ενώ από την άλλη, ο Ηρακλής στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι έπειτα από 9 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία έχει τον Γιώργο Αθανασιάδη στο τέρμα. Τρία στόπερ, Πίνα, Βούρος και Τάκλα. Σόρια, Σόρια από την δεξιά πλευρά. Μιζέτ από την αριστερή, Κράινς και Καϊβουέ στο κέντρο, στο δεξί εξτρέμ ο Ήβι Λόπεφ, στο αριστερό εξτρέμ ο Βασίλης Ουρλής και στην κορυφή της επίθεσης ο Κρίστιαν Κούστα. Αυτά τα ολίγα.
0: Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την πρώτη επαφή. Θα τα πεις και συνέχεια με τον Δήμο Τσαπαλιάρη για την μετάδοση του αγώνα. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Λοιπόν, ο Νίκος Κατσάτσος που θα περιγράψει το μάτς ΑΕΚ και Ηρακλής 8 μας ανέφερε τις συνθέσεις. Μας πιστοποίησε τις συνθέσεις των δύο ομάδων και της ΑΕΚ και του Ηρακλή. Είχαμε μείνει λοιπόν στο μήνυμα του φίλου μας του Τριαντάφυλλου του Ζαρζαβατσάκη. Λέει: Ρε Φώτη, δεν καταλαβαίνω το γιατί οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, δεν κάνουν προπόνηση. Λέει: Τόσα λεφτά παίρνουν. Τι κάνουν οι περίφημοι προπονητές? Ο φίλος ο Διονύσης συνεχίζει τα μηνύματά του και λέει: Ο Ηρακλής λογικά θα παίξει κλειστά για να μην διασυρθεί. Με το Βόλο λέει: Την γλίτωσε. Το επόμενο μάτς θα κρίνουν και την παραμονή του Ιταλού τεχνικού. Να δούμε λέει πώς η τεχνική δεν θα είναι στην παρέλαση της 28 Οκτωβρίου. Πάντως πέρσι νομίζω ο Ηρακλής στην Super League 2 άλλαξε περίπου 6 προπονητές νομίζω. Φίλε Διονύση, αυτή είναι η σκληρή λογική του μπορεί κάποιος να το κορυδεύαμε κι εμείς. Συνέβαινε μόνο στις ομάδες στα τοπικά πρωταθλήματα που άλλαζαν προπονητές στα πουκάμισα. Αλλά τώρα το ίδιο γίνεται και στις μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες και στην Αγγλία, όχι μόνο εδώ πέρα. Έτσι και εδώ τώρα οι προπονητές αλλάζουν σαν τα πουκάμισα. Αν δεν κάνει κάποιος καλά τη δουλειά του, αν δεν τραβάει η ομάδα, δεν μπορεί να το διατηρήσεις για μια ζωή. Το αν φταίνει η παίκτες ή φταίει οι προπονητές, τώρα αυτό είναι άλλο καπέλο, έτσι. Όταν για παράδειγμα εσύ οι ιδιοκτήτες κάποιοι από εσάς βάζουν τα λεφτά τους σε μια επιχείρηση και δεν τραβάει το προσωπικό ή ο επικεφαλής αυτόν που είναι σε εμπιστευτεί να καθοδηγήσει τους εργαζόμενους. Τα έχει κάνει ρόιδο, δεν τον κρατάς για πάντα. Αλλάζει κάποια πράγματα.

Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν τηλεφωνικά έτσι μέχρι μια μισή ώρα, παιδιά, σας έδωσα. Αρκετή νομίζω. Πάντα δίνουμε βήμα σε εσάς. Ωστόσο, μπορείτε να στέλνετε τηλεφωνικά πλέον τα μηνύματά σας στο 210-2259-43 ή στο 215-215-5943 και αυτά τα διαβάζουμε, παιδιά, έτσι. Στο Viber συνεχίζετε και καλά κάνετε, πιστεύω, να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Στην Αγγλία στο 5ο λεπτό έχουμε Bradford με την τότε να μείνει στο 0-0. Στη Γαλλία στο 61ο λεπτό Lance O'Share είναι στο 2-1 με μια κόκκινη O'Share. Στην Ελβετία στο 36 Λουκέλνη με τη Λοζάν είναι στο 1-0. Στο 72 στην Ισπανία το Athletic Bilbao με μια κόκκινη Σεβίλη έχει γίνει 1-3. Στη ΟΗΕ, στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, ο Βιέδο Λεγκανές και αυτή μια κόκκινη, αλλά προηγείται 0-1.

Ο Διονύσης ο Μάγκης, ο Διονύσης λέει ότι ο Διονύσης λοιπόν λέει προφανώς απαντάει στο φίλο του Ζαρζαβατσάκη τι φταίει, λέει. Που είχε προηγουμένως ο Ζαρζαβατσάκης, δεν προπονούνται, λέει, ομάδες. Ο Διονύσης λέει ευθύνες πάνε σε τρεις, δίκηση με τις επιλογές παιχτών και προπονητή, παίχτες και προπονητής.

Στην Ιταλία δεν έχουμε γκολ σε κανένα από τα μάτς που έχουν ξεκινήσει. Το Ίντερ, Μόντσα και Ουντινέζε Κόμο. Έληξε το μάτς στην Ολλανδία το Φορτούνα Σιτάρτ με μια κόκκινη Αλκμαρ 0-2. Και στην Πορτογαλία Μαρίτιμο με την Ακατάμικο Βισέου 2-2. Στην Τουρκία σε 27 έχουμε Κορού με την Κασίμπασα είναι στο 0-1. Το ίδιο και το άλλο μας, το Ρίζερ Σπορ με τη Σάμψου Σπορ και αυτό 0-1. Αγγλία, είπαμε όλα τα τελικά αποτελέσματα σε Championship, πρώτη κατηγορία της Αγγλίας και δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Δεν αφήσαμε κανένα κατάλοιπο. Στο Αζερμπαϊτζάν, τελικό αποτέλεσμα Καμπάλα με τη Σάφα Μπακού 0-1. Στην Αυστρία στο 22ο λεπτό Αλτάχ με τη Χάντμπεργκ 1-1.

Στην Καστοριά αύριο, στο δημοτικό γήπεδο Καστοριά, στο δημοτικό στάδιο Καστοριά, 6.30 το απόγευμα, είναι το δεύτερο φιλικό που θα δώσει ο ΠΑΣ Γιάννενα με την τοπική ομάδα. Είπαμε δεκάδες Άρη, ΑΕΚ, Ηρακλή, Καλαμάτα, Άρη.

Χάρη και το μετάλλο για την Πετρούνια, ο οποίος για 10η φορά ανεβαίνει στο βάθρο. Και ο Τεντόγλου συνεχίζει τις πτήσεις του.

Να πούμε, η εθνική ομάδα γυναικών στο βόλεϊ πήρε την νίκη κόντρα στην Ουκρανία, πετυχαίνοντας την ανατροπή στο δεύτερο παιχνίδι στο Eurovolley και επικρατώντας με 3-2 σετ. Νέα παραλάβω λοιπόν, η εθνική γυναικών στο βόλεϊ πήρε την νίκη κόντρα στην Ουκρανία, πέτυχε την ανατροπή στο δεύτερο παιχνίδι στο Eurovolley επικρατώντας με 3-2 σετ. Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου, αν και πήρε το προβάδισμα στην αρχή του αγώνα με 0-1 σετ, δέχτηκε πίεση από την Ουκρανία. Έκανε όμως το 2-1, όμως οι χρυσές αλλαγές αυτές της Ευαγγελίας Στάνη και της Φέη Μπακοδήμου έφεραν την ανατροπή. Αύριο η Γαλανόλευκη θα παίξει κόντρα στη Βουλγαρία στις 5. Το απόγευμα φυσικά, παιδιά, έτσι. Να πούμε ότι η Άννα Ντουντουνάκη ανέβηκε σε ακόμα μια κορυφή στα 50 μέτρα πεταλούδα με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τα μετάλλια που παίρνουν, τις επιτυχίες που σημειώνουν.

Να πω ότι πριν από λίγο υπήρξε ένταση με λογομαχίες, έτσι όμως όχι συμπλοκές και επεισόδια. Ανάμεσα στους οπαδούς της ΣΑΕ και τους 500 περίπου φίλους του Ηρακλή που βρέθηκαν, που έχουν βρεθεί στην αρίνα, στην All Win Arena, λογομαχίες παιδιά, έτσι όχι κάτι το χειρότερο. Η ένταση όμως αυτή αποκλιμακώθηκε πολύ γρήγορα.

0: Πάμε στον Γιώργο Ιάννου που βρίσκεται στο φιλικό της εθνικής μας στον μπάσκετ με την Πολωνία, να μας πει τα πρώτα στοιχεία της 12ης για το κλίμα που υπάρχει εκεί στο T-Center. Ακούμε, Γιώργο Ιάννου.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στους φίλους αγροατές του 943 Ιντερβέντ Ελλάδα Σπορτ. Ελλάδα-Πολωνία, είμαστε περίπου ένα τέταρτο πριν το τζάμπολ. Δύο ομάδες πραγματοποιούν το ζεσταμά τους. Να αναφέρουμε λίγο γρήγορα τις δωδεκάδες που παρατάσουν οι δύο ομάδες. Θα ξεκινήσουμε με την Ελλάδα. Τζόρσεϊ, Λαρετζάκης, Μωραΐτης, Στολιόπουλος, Καλάφης, Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Περσίδης, Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο, Μίτογλου και Βαζίνας. Πάμε τώρα και στους Πολωνούς, οι οποίοι πραγματοποιούν και αυτοί το ζεσταμά τους. Ζισκόφσκι, Παλσερόφσκι, Σοχολόφσκι, Μίλισιτς, Ζόραν Μίλισιτς, Λόιντ, Πονίτκα, Λαζίνσκι, Ολέσνιτσακ, Ζαπάλα, Ζολιερεύ και Πίσλα. Βλέπουμε και αρκετούς παίκτες από την Πολωνία, οι οποίοι είναι γνώριμοι στο ελληνικό κοινό.
0: Ναι, αυτό άκουσα αυτά που λες, ναι, ναι.
1: Ο Αλεξάνδερ Μπαλσερόφσκι, για παράδειγμα, έχει περάσει από τα ελληνικά γήπεδα φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Μάλιστα κατέκτησε και την Ευρωλίγκα με τους πράσινους στη σεζόν 2023-2024, ενώ ένα χρόνο πριν στην ίδια ομάδα στον Παναθηναϊκό ήταν ο Ματέους Πονίτκα, ο οποίος παίζει σήμερα στο φιλικό απέναντι στην εθνική μας. Η εθνική μας που έχει κάνει 3 νίκες και 3 ήττες στην πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σήμερα πραγματοποιεί το πρώτο από τα δύο φιλικά που θα δώσει στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο σε δύο μέρες από σήμερα με την Κύπρο. Να αναφέρουμε ότι στο γήπεδο δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Υπάρχει κόσμος, αλλά όχι κάποια έντονη παρουσία.
0: Μάλιστα.
1: Πιθανότητα αυτό έχει να κάνει και με τους αγώνες των ελληνικών ομάδων σήμερα στην πρεμιέρα της Super League. Ωστόσο, αναμένουμε να δούμε πόσο θα έχει στην ώρα του τζάμπολ, γιατί πολλοί μπαίνουν τώρα στο Telecom Center. Αυτά για την ώρα. Φώτη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον.
0: Εντάξει, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Ιάννη, και ο Δήμος ο Τσαπαλιάς κατά τακτά διαστήματα σε βγάζει στον αέρα για να δίνει στοιχεία από το φιλικό της εθνικής στο μπάσκετ με την Πολωνία. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Λοιπόν, με δυνατά ονόματα η Πολωνία σε αυτό το φιλικό με την Ελλάδα στο μπάσκετ. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Ιάννη, μας έδωσε τα πρώτα στοιχεία της 12ης και το κλίμα. Ευελπιστούν όλοι εκεί να είναι περισσότερος ο κόσμος λίγο πριν το τζάμπολ. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον του κόσμου είναι στραμμένο στο ξεκίνημα της Super League. 8 η ώρα ξεκινά τα μάτς ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης. Για το δεύτερο θα ενημερώνει ο Δήμος Ταβαλιάρης από τους συνεργάτες μας που θα τον ενημερώνει εκεί για το τι γίνεται σε αυτό το μάτς. Στο πρώτο το ΑΕΚ Ηρακλής περιγραφή. Νίκος Κατσάτσος μας έδωσε τα πρώτα στοιχεία, μας επιβεβαίωσε τις εντεκάδες και το κλίμα που υπάρχει εκεί. Ενώ σε 9.30 έχουμε και το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο σε περιγραφή από τον Θέμη Παλιούρα.

Η Μπρέτφορντ προηγείται της Τότεναμ 1-0 στο 16ο λεπτό. Ο Βίλος ο Διονύσης, το μήνυμα που έχει στείλει, λέει: είμαι πολύ περίεργος να δω την εκάδα του Ολυμπιακού και πώς θα παίξει σήμερα. Μετά τις κακές εμφανίσεις με τη μικρή Ολλανδέζα Τεναϊμέγγεν, λέει. Εννοεί από ό,τι κατάλαβα.

Φρενίτιδα ενθουσιασμού επικρατεί στις τάξεις του μεξικάνικου ποδοσφαίρου μετά τη μεταγραφή του Γονζάλε στον Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν η κανάλι εκεί πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Ολυμπιακού και θα μεταδίδει όλα τα παιχνίδια του σε 17 χώρες λόγω της μεταγραφής του Αρμάντο Γονζάλε.

Σιγά σιγά λοιπόν η εκπομπή ο διαφωτιστής για σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου του 2026 φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σας ήταν ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα όπως είναι τώρα. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο την ίδια ώρα 4 με 8. Τη συνέχεια της κιτάρης στο μικρόφωνο θα πάρει ο Δήμος Τσαπαλιάρης που θα διαχειριστεί τις περιγραφές των αγώνων ΑΕΚ Ηρακλής σε περιγραφή του ο Νίκος ο Κατσάτσος. Στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος σε περιγραφή Θέμης Παλιούρας. Θα υπάρχει ενημέρωση για το μάτς της Καλαμάτας με τον Άρη. Και βέβαια κατά τακτά διαστήματα θα βγαίνει και ο Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος περιγράφει το φιλικό της Εθνικής στο μπάσκετ με την Πολωνία, με δυνατά ονόματα Πολωνία, όπως μας ανέφερε στη σύνθεση, στην προηγούμενη σύνθεσή μας ο Γιώργος Ιωάννου. Από μένα λοιπόν καλό βράδυ. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν τηλεφωνικά στον αέρα. Τους φίλους και τις φίλες που έκαναν απλή ακρόαση. Τους φίλους και τις φίλες που έστειλαν τα τηλεφωνικά τους μηνύματα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Τους φίλους που έστειλαν τα μηνύματά τους και μπορούν να τα συνεχίσουν βέβαια έτσι και στο Δήμο Τσαπαλιάρη στο Viber στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση. Καλή αρχή για την Super League 1, τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, με υγεία κυρίως για όλους. Για παίκτες κυρίως, γιατί αυτοί αγωνίζονται μπαίνουν στο πεδίο σε εισαγωγικά της ποδοσφαιρικής μάχης και βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά για τους προπονητές, για τους ιδιοκτήτες, προέδρους, παράγοντες των ομάδων, για τον κόσμο, ο οποίος αγωνιά για την πορεία της ομάδας του. Και για όλους γενικά εμάς που συμμετέχουμε σε αυτή την πορεία. Προσπαθώντας και εμείς να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Σας ευχαριστούμε για τα κολακευτικά σχόλια.

για να ευχαριστήσω εγώ για το πολύ καλό κλίμα, το άριστο και το ηθικότατο στο οποίο κοιμάθηκαν όλα τα τηλέφωνα σήμερα, εσείς που βγήκατε στον αέρα. Με τις όποιες συμφωνίες ή διαφωνίες είχατε.

Ο Διαμαντής ο Πεπέτας έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει: Φώτη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σου. Και εγώ ευχαριστώ για την παρέα σας, αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Ο Δήμος Τσαβαλιάρης είναι ένας φοβερός άνθρωπος. Οπότε μπορεί να συνεχίσει να στέλνει μηνύματά σας, τα διαβάζει επίσης όλα στον αέρα. Παρότι έχουμε αγωνική κίνηση, έτσι. Δεν τα κρατάμε μυστικά τα μηνύματά σας. Νομίζω και εμείς όλοι εδώ έχουμε δέσει και είμαστε μια φοβερή παρέα που δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Δίνουμε και την ψυχή μας. Για να είμαστε κυρίως συνεπείς απέναντί σας, έγκριτοι. Έχουμε βγάλει αρκετά αποκλειστικά θέματα. Βγάζουμε συχνά πυκνά και τους ρεπόρτερ μας όταν υπάρχει λόγος για να βγουν. Σε πολύ λίγο σύντομα διαφημιστικά μηνύματα break. Ο Δήμος Τσαβαλιάρης συνέχεια στην σκητάλη στο μικρόφωνο με τις περιγραφές των αγώνων που σας είπα. ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός πιο μετά Ατρόμητος. Κατατακτά διαστήματα από τον Γιώργο Ιάννου τον μπάσκετ της εθνικής μας με την Πολωνία φιλικό. Και ενημέρωση για το Καλαμάτα Άρης.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσει η μετάδοση των αγώνων. Θα συνδεθούμε με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ της ΑΕΚ και του Ηρακλή σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Θα περιγράψει τον αγώνα. Τον έχουμε στη γραμμή. Γεια σου Νίκο.
8: Γεια σου Δήμο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του 943 Ελλάδα Sports. Καλή σεζόν να έχουμε, καθώς κάνουμε ποδαρικό στο ελληνικό πρωτάθλημα.
7: Καλή σεζόν, καλή σεζόν.
8: ΑΕΚ Ηρακλής, η πρωταθλήτρια Ελλάδος εναντίον της πρωταθλήτριας της δεύτερης κατηγορίας του Βόρειου Ομίλου, αλλά δεν πάβει να είναι η πρωταθλήτρια της Super League. Ο Ηρακλής, ο οποίος επιστρέφει μετά από 9 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία, και τη σεζόν 2016-2017 που αγωνίστηκε για τελευταία φορά. Και μάλιστα και μια πολύ δυνατή παρουσία από κόσμο.
7: Πάμε γρήγορα, πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε ξεκινήσει ο αγώνας. Πάμε γρήγορα, πες μας.
8: Εννοείται, εννοείται. Πάμε μια γρήγορη. Απλά να πούμε λίγο για την παρουσία του κόσμου στην Ηρακλείο, που είναι περίπου 500 φίλοι του Γυρεού στην Αθήνα. Και νομίζω ήρθε η ώρα να πούμε τις ενδεκάδες για να ξεκινήσουμε και την αναμέτρηση. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ο Μάρκο Νίκολης κατεβάζει σε ένα σύστημα 4-4-2 που μπορεί να φαίνεται στο μάτι 4-4-2, ωστόσο το σύστημα κατά διάρκεια γίνεται 4-2-2-2 με τον Στρακώστα στο τέρμα, δεξί μπακ Ρώτα, αριστερό Απίγιο, Μουκουδί και Ρέλβα στα δύο στόπερ, τα δύο αμυντικά Χαφίνι, ο Μαρίν και ο Βιτάλης. Από δεξιά ο Ζουπκόφ, από αριστερά ο Γκατσίνοβιτς και στην κορφή της επίθεσης ο Βάργκα από τα αριστερά και ο Γιώβιτς από τα δεξιά. Ο Βάντερ Ματσάρι τώρα, ο Ιταλός Ρόντις του Ηρακλή, έχει κατεβάσει ένα σύστημα 3-4-3 με τον Γιώργο Αθανασιάδη στο τέρμα, Πίνα, Γκούρο και Τσάκλα τα τρία στόπερ, Κάρλε Σόρια από τη δεξιά πλευρά και την αριστερή πλευρά ο Νιζέτ, Γκράιντ και Καϊμπουέ στο κέντρο, δεξί εξτρέμο ο Ήβι Λόπεθ, αριστερό εξτρέμο Βασίλη Σουρλής και στην κορφή της επίθεσης ο Κρίστιαν Κούστα. Την ώρα που είμαστε μόλις στο τρίτο λεπτό, μπορεί να γίνει κάποια τρομερή φάση μέχρι στιγμής.
7: Ωραία, να περάσουμε και στο Ολυμπιακό Στάδιο στον Γιώργο Ιωάννου.
9: Καλησπέρα φίλες και φίλοι.
7: Γρήγορα Γιώργο.
9: Του 943 Ελλάδα Sports. Ελλάδα-Πολωνία 3-2 στο παιχνίδι, στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Η Ελλάδα προηγήθηκε 3-0 με ένα τρίποδο του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Σχολόφσκι απάντησε με ένα lay-up. Τώρα η Ελλάδα έχει την μπάλα από την πλάγια γραμμή για 14 δευτερόλεπτα επίθεση μετά από ένα φάουλ. Ντόρσεϊ παίρνει σκρίνα από τον Κώστα από τον Κούμπο. Βλέπει καλάθι που σηκώνεται από 45 μοίρες, είναι άστοχος. Το rebound το πήρε ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος σκοράρει ανενόχλητος 5-2 στο τελεκοντέντερ από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Και η Πολωνία τώρα με τον Λόιτ που περνάει το κέντρο. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Η μπάλα φεύγει από τα χέρια του. Κατοχή για την εθνική μας ομάδα.
7: Ωραία, ωραία. Περνάμε στο κήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
9: Στον 4ο λεπτό είμαστε στο 0-0. Με την ΑΕΚ να κερδίζει ένα φάουλ στο κέντρο, το οποίο φάουλ το κερδίζει ο Μπαρνάμπας Βάρκα. Με το φάουλ εκτελείται την μπάλα τώρα από αριστερά με τον Πίγιο. Βρίσκεται η μπάλα στο κέντρο της, του γηπέδου. Τώρα όμως θα δώσει πίσω στον Ρέλβαν. Ρέλβας, ο οποίος ψάχνει λύση, ανεβαίνει προς την σέντρα και θα δώσει τον Μαρίνο, ο οποίος είναι από τα αριστερά. Η μπάλα όμως παραμένει και από αριστερά και στο κέντρο. Δεν έχει περάσει δηλαδή την γραμμή της σέντρας. Μουκουδί τώρα δίνει στο Βιτάλης. Βιτάλης, ο οποίος κάνει ντεμπούτο. Θυμίζουμε, δεν μπορούσε να παίξει με τη Λεύσκη Σόφια λόγω αδυναμίας συμμετοχής, καθώς και συμμετέχει στα προγραμματικά του Champions League με τη φανέλα της Dior πριν την μεταγραφή του στην Ένωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το επίσημο τεμπούτο του. Πήγε τώρα η μπάλα από τα αριστερά και θα δώσει ξανά στον Βιτάλης. Βιτάλης, ο οποίος είναι για αυτός αμυντικός θαύ, κατέβηκε κοντά στα δύο στόπερ, στον Μουκουτί και στον Ρέλβας, όπου έχουν περάσει την σέντρα του γηπέδου. Και οι τρεις ψάχνοντας την κλίση για να κάνουν την πρώτη επίθεση, καθώς δεν έχει γίνει κάποια επίθεση μέχρι στιγμής. Βιτάλης τώρα από τα δεξιά στο Ρότα. Ρότα, ο οποίος κρατάει. Ο Γκατίνοβιτς ήταν, ναι. Γκατίνοβιτς, αν μπορείς να δω καλά. Τέλος πάντων, η πάρα αριστερά με τον Ρέλβα. Ρέλβας, ο οποίος ανεβαίνει σε ύψος μεγάλης περιοχής. Δίνει στον Πίγιο, ο οποίος πατάει περιοχή. Κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, περνάει από όλους. Η πρώτη απειλή της ΑΕΚ, όπου κερδίζει πλάγιο κιόλας, το οποίο κάνει ο Ζουμπκοφ. Ζουμπκοφ στο Ρότα, Ρότα ξανά στο Ζουμπκοφ, offside. Offside, βιάστηκε και πέρα να δώσει ο Ρότα και δεν πρόλαβε και να γυρίσει κιόλας στο Ζουμπκοφ για να μπορεί να στέγει στη φάση. Έχουμε το πρώτο offside στο αγώνα, στο 6 λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής 1-0. Όπως ακούτε γίνεται πανικός εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια με πλάθος και των δύο ομάδων. Έτσι είναι το σημαντικό. Έτσι πρέπει να γίνει και νομίζω όταν πρόκειται για ένα αρκτήριο παιχνίδι στη σεζόν, ειδικά ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ και ο Ηρακλής, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη εικόνα από αυτή. Το offside το εκτέλεσε ο Αθανασιάδης, τώρα όμως έχει την μπάλα. Ο Τσάκλα δεν υπήρχε στον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης, ο οποίος είχε περάσει από την ΑΕΚ, είχε πάρει μεταγραφή το 2019 και έκανε 5 χρόνια στην ΑΕΚ. Ενώ μεσολάβησε και ένα δανεισμό στην Τσέσκα και γίνει το λάθος το Μαρίν. Μαρίν με τον Κούστα. Κούστα κάνει την πρώτη ευκαιρία, κόβεται όμως ο Μαρίν. Και έχουμε σουτ το οποίο κάνει ο Κράιντ από την βάστα του Κούστα. Μπλοκάρει ο Στρακώσα. Πρώτο σουτ στην αναμέτρηση είναι για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος δεν έκανε άλλη αρχή στην σεζόν, καθώς στήθηκε 3-1 στο κύπελο στον προκριματικό.
7: Πάμε στον Γιώργο Ιωάννου, να μας πει.
9: Καλάθι και φάουλ για τους Πολωνούς, 7-7 και έχουν για μια συμπληρωματική βολή με τον Σοκολόφσκι να σκοράρει. Είναι το δεύτερο ομαδικό της εθνικής μας, 3 έχει η Πολωνία. Το φάουλ το κάνει ανεφόντου σωστά ο Χαραλαμπόπουλος. 7-7 λοιπόν. Και μια βολή για τον Ζρισκόφσκι. Ο Ζρισκόφσκι που ευστοχεί και δίνει το πρώτο προβάδισμα στο παιχνίδι στους Πολωνούς.
7: Ωραία, καλά, συνεχίζεις Νίκο, συνεχίζεις.
9: Ο Ρότα στη μεγάλη περιοχή κρατάει, δίνει από τα έπαιξη στο Ζούπκοφ. Η σέντρα κεφαλιά του Μαρίν και κερδίζει κόρνερ. Έγινε η σέντρα από τα δεξιά. Και ο διευθυντής σφυρίζει out. Σφυρίζει out ο διευθυντής. Έγινε πολύ ωραία σέντρα από τα δεξιά του Ζούπκο. Έπειτα από την πάσα που έρχεται από τον Ρότα. Ο Κατσίνοβιτς έκανε σέντρα. Μεγάλη περιοχή από τα δεξιά. Κάνει την κεφαλιά Μαρίν. Βρίσκει στο σώμα. Αν μπορείς να δω καλά του Μάιν. Να δω λίγο κι εγώ. Δεν βρίσκει μετά. Δεν βρίσκει. Είναι κανονικό κόρνερ.
7: Όχι, στο στήθος έχει ακουμπήσει.
9: Μετά δεν ξέρω να βρίσκει ο Μαρίν.
7: Στο στήθος έχει βρει.
8: εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και τα διαιτητικά λάθη. Πρέπει να δούμε πώς θα υπάρχει, πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας. Καθώς στο τέλος της ημέρας είναι πολλές φορές που φαίνουν και οι διαιτητικές αποφάσεις. Πάρα πολλές φορές φαίνουν οι διαιτητικές αποφάσεις. Και τώρα έχουμε τον Ηρακλή στην κατοχή της μπάλας. Με τον Καϊπουέ να του κλέβει την μπάλα ο Ζούκοφ, ο οποίος κάνει την μπάλα από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Γκαρτίνο, που ήταν ανοιχτός μεγάλης περιοχής. Ωστόσο εκεί πέρα ήταν ο Νιδέ, το οποίος έκοψε. Και έχουμε τώρα το Πίγιο. Πίγιος, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Βιτάλης. Βιτάλης, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά προς τα δεξιά στον Λάζαρο Ρότα. Λάζαρος Ρότα με την ΑΕΚ να πλησιάζει. Λείπει στον Ζούκοφ, Ζούκοφ στο Ρότα. Ρότα από τα δεξιά κάνει μια σέντρα προς τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα όμως περνάει από όλους. Και δεν πέρασε απλά από όλους, η μπάλα κατέληξε και out. Πέρασε πάνω από το δοκάρια του Γιώργου Αθανασιάδη. Και έτσι δεν έχουμε συνέχεια στην επίθεση.
7: Ωραία, ωραία. 10 λεπτό, ΑΕΚ Ηρακλής 0-0. Στο 10 το περνάμε. Στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, σε ακούμε.
9: Σούτριο πόντων από τον Ζισκόφσκι. Η Πολωνία περνάει και πάλι μπροστά 11-13. 13-10 για τους Πολωνούς με το τρίποδο του Ζισκόφσκι στον εφηδιασμό από 45 μοίρες. Και τώρα ο Καλάθης δίνει την μπάλα στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ 45 μοίρες. Επιστρέφει την μπάλα στον Καλάθη. Καλάθης πήρε screen στα δεξιά από τον Κώστα το Κούμπο. Σου τριών πόντων για... από τον Χαραλαμπούρο.
7: Πάμε, πάμε στην ΑΕΚ, πάμε στην ΑΕΚ.
9: Την ελληνική ομάδα.
8: Δεν
9: και οι Πολωνοί θέλουν να τρέξουν,
7: Μισό λεπτό, Γιώργο. Μισό λεπτό, Γιώργο.
8: Και γίνει ένα κλέψιμο του Μιζέτ στο κέντρο της, στο κέντρο του γηπέδου προς τον Πίλιο, αλλά με φάουλ. Και έτσι έχουμε κατοχή την ΑΕΚ, ενώ έχουμε συμπληρώσει 10 λεπτά στον αγώνα. ΑΕΚ Ηρακλής 0-0 με το μοναδικό σουτ να το κάνει ο Κράιν.
7: Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε στο Γιώργο, πάμε στο Γιώργο. Γέλα, Γιώργο.
9: Λάθος πάσα, δεν μπορούσε ο Γαλάς να βγάλει το αλεϊούπ, υπάρχει φάουλ. Και φάουλ χαμηλά, στις διαμαρτύρονται οι Πολωνοί.
8: Έχουμε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Έχουμε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, το οποίο σκοράρει ο Ζούκοφ. Αν μπορώ να πω καλά. Όχι, δεν το σκοράρει ο Ζούκοφ. Το σκοράρει. 1-0 η ΑΕΚ. Έπειτα από πολύ ωραίο παίξιμο, το οποίο σκοράρει ο Βάρκα. Βάρκα, ο οποίος έχει αλλάξει αριθμό. Φοράει το νούμερο 19 τη φετινή σεζόν. Ενώ η περσική σεζόν αγωνιζόταν με τον Αρφέ 25, γκολ ο Μπαρνάβας Βάρκα, ο οποίος κάνει το ποδαρικό στην Super League. Θυμίζουμε το πρώτο γκολ της σεζόν, το σκοράρει ο Λουκαγιώβης στο Super Cup. Πάρα πολύ όμορφη πάσα, η οποία ξεκίνησε από το κέντρο και τον Καστινόπης. Ο Βάρκα, ο οποίος βρίσκεται χωρίς ακίνηση, κράτησε την μπάλα στην κατοχή του, βγήκε με τον Αναστιάδη, λάσαρε με το δεξί και από δεξιά του πλευρά, κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ στο 11ο λεπτό. Και έχουμε νέα κατοχή την ΑΕΚ με τον Καστινόπης. Καστινόπης είναι στο πίγιο, πίγιος από τα αριστερά, κάνει μια σέντρα. Εκεί όμως είναι μόνο ο Πραξιτέλης Βούρος και διώχνει σε κόρνερ. Όχι, όχι ο Βούρος. Ο Τσάκλα είναι εκεί και διώχνει σε κόρνερ. Το οποίο κόρνερ θα το εκτελέσει. Αν μπορώ να δω καλά. Ο Ραζβάν Μαρίν, ο θυμίσης ύποπτος της εκτελέσεις σε κόρνερ. Ο οποίος είναι έτοιμος και φτάνει τις λύσεις. Κάνει από τα αριστερά που στρατήσε η ΑΕΚ. Κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία. Νέα κεφαλιά από τον Βάρκα. Νέα ευκαιρία για τον Ούγκρο επιθετικό, ο οποίος δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Οπότε το 1-0 παραμένει. Νέα κατοχή για τον Ηρακλή, νέο out για τον Ηρακλή, το οποίο κάνει ο Γιώργος Αθανασιάδης. Και θα δώσει βαθιά παλιά ο Αθανασιάδης στο κέντρο, και όπου είναι ο Κρίστιαν Κούστα. Ο Κούστα από εκεί πρώτος πάει ο Ρέλβας, η κεφαλιά. Ρέλβας. Με τον Ηρακλή να έχει την μπάλα.
7: Πάμε στον Γιώργο Γιάννου. Έλα Γιώργο. Αρχίζει η Πολωνία και ξεφύγει. Σε ακούμε,
8: η αρχή είναι, η αρχή είναι, Δήμο και φίλοι αγράτες. Ωστόσο, 2 στις 2 από τον Μίνογλου, απόσταση ενός καρατιού. Από τους Πολωνούς η Εθνική, ο Λιόπουλος πάει να πιέσει την μπάλα. Αλλάζουν τις πάσεις τους εδώ ο Ζισκόφσκι, ένα σούτριο από τον Πάλερ Πολωνούς, ίδια φάση με πριν, ίδια και η κατάληξη, 16-21. Στο ΣΥΜ 5 η Πολωνή με ένα ακόμα τρίποντο από τον Πονίτκα. Στους τριών πόντων θέλει να πατήσει ο Μοντολιόπουλος, δεν θα τα καταφέρει. Rebound από τους φιλοξενούμενους.
7: Ωραία, πάμε πάλι ξανά στον Εθνική Περιοδο της Φιλαδέλφειας.
8: 15 λεπτό, 1-0 η ΑΕΚ με τον κόκκινο Βάρκα στο 10 λεπτό. Την ώρα που κερδίζει πλάγιο ο Ηρακλής από τα δεξιά με τον Νιζέτ. Ο Νιζέ είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το πλάγιο, θα είναι της λύσης. Έχει κατέβει και ο Καϊβουέ να βοηθήσει. Και παίζει προς το βάθος, προς τον Σουρλί αν μπορείς να το καλά. Και τώρα πλάγιο την άκρη από τα αριστερά με το πήγιο, πήγιος. Κάνε το πλάγιο, παίρνει την μπάλα το Βιτάλης. Βιτάλης θα δώσει τον Μουκουτί, Μουκουτί με το στήθος. Θα επιστρέψει την μπάλα στο 300. 300, ψυχρεμά. Παίρνει την μπάλα με τα χέρια και σαν να γίνει στο Μουκουτί. Μουκουτί τώρα από τα δεξιά είναι η μπάλα. Με τον Μουκουτί να παραμένει στη μεγάλη περιοχή του κεφάλου. Μουκουτί ο οποίος κρατάει. Μουκουτί θα δώσει τον Ρέλβας. Ρέλβας, βαθιά παλιά. Εκεί όπου είναι ο Νουκαγιόβιτς, όμως θα προλάβει ο Κράιντς. Έδωσε προς τα αριστερά με τον Σουρλί, ωστόσο δεν ήταν αρκετό. Και έχουμε τώρα την μπάλα να καταλήξει στον Ρώτα από τα δεξιά. Ρώτα δίνει στον Βιτάλης. Βιτάλης στον Ρέλβας, Ρέλβας ξανά στον Βιτάλης. Η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο και τώρα στα δεξιά από τον Ρώτα. Ο Ρώτα ο οποίος πάει να ανέβει. Θα δώσει τον Μαρίν. Ρασβάν Μαρίν. Δίνει στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ δίνει στον Γκατσίνοβιτς. Κόβεται όμως πάρα πολύ ωραία από τον Καϊβουέ. Είναι όμως κλέψιμο ο Ζούπκοφ. Βάργας ο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ να ψάχνει λύση. Δίνει στον Βάργα πάλι, πήγε να κάνει ένα κοντρόλ, χάνει την μπάλα στο εκείνο Ρώτα. Ρώτα κάνει μια σέντρα. Εκεί όμως είναι σε ετοιμότητα ο Νιζέτ και δύο από τη μεγάλη περιοχή. Μια κατοχή από την ΑΕΚ που κερδίζει το φάουλ. Ο Μίλαν Βουτάλι θα κερδίσει το φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή. Ένα φάουλ το οποίο κάνει ο Σουρλής. Και όπως καταλαβαίνετε έχουμε δραστεί.
7: Πάντως το καλό είναι Νίκο ότι δεν κλείνεται ο Ηρακλής. Δεν είναι ομάδα που να παίξει άμυνα, έτσι, και βλέπουμε ποδόσφαιρο.
8: Είναι κάτι στο οποίο έχει απόλυτο δικαιό. Ο Ηρακλής όντως δεν κλείνεται και ειδικά μετά τον γκολ το οποίο δέχτηκε δεν κλείνεται ίσα. Κάνει συνεχόμενες προσπάθειες για να βγάλει επίθεση. Ωστόσο η άμυνα της ΑΕΚ είναι ένα επίπεδο πιο πάνω. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Ηρακλής δεν παίζει άσχημα, έτσι δεν είναι. Καθώς ο Ηρακλής δίνει μια σχετικά καλή πρώτη εικόνα. Υπάρχει όμως διαφορά ποιότητας. Κάνει το φάουλ απευθείας στο τύφος και έχουμε πλάγιο. Έχουμε πλάγιο από τα δεξιά, το οποίο θα το κάνει ο Λάζαρος Ρώτα. Ρώτα ο οποίος βλέπει τις λύσεις και θα δώσει τον Μουκουντή προς τα πίσω η μπάλα. Ο οποίος θα δώσει από τα δεξιά προς τα αριστερά στο Ρέλβας. Ρέλβας θα δώσει το πήγιο. Πήγιος από τα αριστερά. Βρίσκει τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς. Κερδίζει το φάουλ όμως από τον Παξέλη Γκούρο. Ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Πάντως και η ΑΕΚ είναι... δεν μπορεί να πει κανείς ότι κάνει διαχείριση, καθώς έχουμε την ΑΕΚ να προσπαθεί να βγάζει επιθέσεις, ειδικά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, που είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεις γκολ στα πρώτα λεπτά. Και έχουμε τώρα το Ρέλβας στο κέντρο του γηπέδου να δίνει την μπάλα από τα αριστερά στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος έχει κατέβει για να βοηθήσει. Ο Μαρίν τώρα στέλνει την μπάλα στο Μουκουντιό που βρίσκεται στο κέντρο, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Από τα αριστερά τώρα στον Πίγιο. Πίγιο δίνει στον Κατσίνοβιτ. Κόβεται όμω για ακόμα μια φορά από τον Πραξιτέλη Μπούρο. Πραξιτέλη Μπούρο, ο οποίο έχει κάνει ένα καλό ματσάρισμα στον Κατσίνοβιτ. Και με τώρα τον Βάργα. Βάργα, ο οποίο δίνει πίσω στον Ρότα. Ρότα, ο οποίο ανεβαίνει, έχει περάσει το κέντρο της μεγάλης περιοχής. Δίνει τον Μαρίν. Μαρίν πήγε να δώσει τον Γιώβιτ. Κόβεται όμως από εκεί πέρα από δύο παίκτες του Ηρακλή. Ωστόσο την μπάλα ξανά σε πορεία παίκτων Τσάικ. Ρέλβα. Ρέλβα θα δώσει τον Κατσίνοβιτ. Κατσίνοβιτ δίνει στον Πίγιο πάρα πολύ ωραία. Πίγιο έχει μια μεγάλη περιοχή από τα αριστερά. Πατάει ο Γιώβιτ κολλάρα. Ο Λούκα Γιώβιτ. 2-0 για τον Δικέφαλο. Με τον Σταύρο πήγε να κάνει πολύ ωραία σύντρα από τα αριστερά. Ο Γιώβιτ κάνει το κοντρόλ στη μεγάλη περιοχή. Και με ένα πολύ ωραίο αριστερό σου κάνει το 2-0 για την Ένωση. Πολύ ωραίο αριστερό σου και έχει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Γιώργου Αθανασιάδη. Γκολ στο 19, δύο γκολ από στα 8 λεπτών για τον Δικέφαλο. ΑΕΚ Ηρακλής 1-0, πολύ ωραία καθ' την παγιά του Μαρίνα από τα αριστερά. Ο Πίλιος έκανε την σέντρα. Γιώβης στο κοντρόλ με το δεξί και σουτ με το αριστερό.
7: Νίκο, Ά, Νίκο, με τέτοιο Γιώβης και Βάργας και Βάργα δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ χρόνο συμμετοχή στο Ζήνη.
8: Δήμο, αν μπορείς μιλάς σε μια τάκα, δεν μπορώ να σ' ακούσω.
7: Λέω, με τέτοιο Γιώβης και τέτοιο Βάργα δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή ο Ζήνη.
8: Σήμερα όχι, δεν θα έχει κάποια μεγάλη συμμετοχή ο Ζήνη, νομίζω. Με την
7: γενικότερα
8: φόρμα...
7: λέω, γενικότερα το λέω.
8: Γενικότερα εξαρτάται, καθώς είναι και το διάστημα το οποίο μπορεί να είναι στα καλά του ένας παίκτης, μπορεί να είναι και τεφορμέ ένας άλλος. Οπότε σίγουρα η πρώτη εικόνα λέει ότι ο Ζήνη δεν θα είναι βασικός, ωστόσο την πορεία θα είναι.
7: Ωραία, πάμε λίγο στο Ολυμπιακό στάδιο να μας περιγράψει ο Γιώργος Ιωάννου τι συμβαίνει. Ακούμε, Γιώργο.
9: Λίγο λήξη στην πρώτη περίοδο εδώ στο Telekom Center Athens, Ελλάδα-Πολωνία 22-22. Η Ελλάδα που κατάφερε με ένα σερί 6-0 σιγά σιγά ακούσα να επιστρέψει και να πάρει και το προβάδισμα από τους Πολωνούς. Οι Πολωνοί τώρα με μια έστρεχη βολή από τον Τζόρντα Λόιντ ισοφάρισαν. Ένα τρίποδο Θανάση από το κούπο άστοχο στη λήξη του χρόνου διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του πρώτου δεκαλέπτου.
7: Ωραία Γιώργο, θα επανέλθουμε στο δεύτερο δεκάλεπτο μόλις ξεκινήσει. Θα επανέλθουμε.
9: Ακριβώς.
7: Πάμε Νίκο, πάμε.
8: 21ο λεπτό ο ΑΕΚ Ηρακλής είναι στο 2-0 με τα γκολ του Βάρκα στο 11 που για του Γιώβης. Στο 19 η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου με τους παίκτες της Τέκνα προσπαθούν να βγάλουν την επίθεση τους, ωστόσο να χάνουν την μπάλα από τους παίκτες του Ηρακλή και να κερδίσει το φάουλ κιόλας ο Ηρακλής και μάλιστα το φάουλ το κέρδισε ο Κράιντς, ο οποίος είναι παντού στο γηπέδο για τον Ηρακλή, είτε είναι από δεξιά είτε είναι από αριστερά. Είναι δυνατός παίκτης. Αθανασιάδης τώρα δέχεται την μπάλα από τον Σόρια και η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out από τα δεξιά, το οποίο κάνει γρήγορα Ρώτα. Ρώτα δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή τώρα θα δώσει τον Στρακώσα στη μεγάλη περιοχή. Στρακώσα, βαθιά παλιά προς τον Γκατσίνοβιτ, κερδίζει φάουλ. Ο Σέρβος μέσος κερδίζει φάουλ για την ΑΕΚ στο κέντρο του γηπέδου. Με την ΑΕΚ να διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Και έχουμε διακοπή. Έχουμε τα λεγόμενα cooling breaks. Τα time out για να δροσιστούν οι παίκτες. Οπότε για 1-2 λεπτά θα τους αφήσουμε και θα επιστρέψουμε.
7: Νίκο με ακούς?
8: Ναι Δημό.
7: Βλέπω αρκετό κόσμο πάντως, παρότι είναι τέτοια ζεστή μέρα και είναι σχεδόν...
8: Το γήπεδο είναι γεμάτο, ναι, το γήπεδο...
7: Μόνο
8: είναι...
7: λίγη μια θύρα νομίζω εκεί.
8: Ναι, έχει κλείσει το κατοδιάζωμα της θύρας 21 λόγω όσων είχαν γίνει στην φιέστα τίτλου της

0: αλλά η Εθνική. Μετά από ένα επιθετικό φάουλ, το Λιόπουλος ξανά. Το Λιόπουλος φαίνεται ότι θέλει να πάρει την προσπάθεια. Σηκώθηκε, πήρε φάουλ. Κατάφερε να πάρει ένα στέκτο οροπίας και με προσφύγηση να κερδίσει το φάουλ από τον Ζαπάλα, το δεύτερο προσωπικό του και δεύτερο ομαδικό της Εθνικής Πολωνίας. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος επέστρεψε και στον Άρη το τωρινό καλοκαίρι. Τολιόπουλος έφτασε στην πρώτη βολή, υπήρξε μια ησυχία τώρα στο Telecom Center. Σαν να εκτελούσε το τελευταίο δευτερόλεπτο κάποια κρίσιμη βολή ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ενώ το παιχνίδι είναι ακόμα στην δεύτερη περίοδο. 2-2 από τον Βασίλη Τολιόπουλο.
1: Ωραία, πάμε γήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας. Πάμε, Νίκο.
2: Επιστρέψαμε, το παιχνίδι συνεχίζεται από τα αριστερά. Τον Καρλε Σόρια για τον Ηρακλή να προσπαθεί να βγάλει επίθεση έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Σόρια θα δώσει πίσω στο Βούρο. Η μία κόντρα μετά την άλλη, εν τέλει θα απομακρύνουν οι παίκτες σας. Όχι, η μπάλα είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή, κόβεται όμως από τον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος έγινε την μπάλα από τον Βάργα. Βάργα ο οποίος θα δώσει την μπάλα στο Μαρίν. Μαρίν πίσω στον Ρώτα, Ρώτα στον Ζούκου και ξανά στον Ρώτα. Ρώτα θα δώσει τον Βιτάλης. Βιτάλης θα δώσει τον Μουκουντή. Μουκουντή παίρνει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή και είναι από τη μεγάλη περιοχή της Άκης και θα δώσει στον Μαρίν. Μαρίν που κάνει μια βαθιά παγιά προς τον Ζούκο. Ο οποίος πατάει μόνο στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει λύση. Για πάσα πήγε να βρει τον Γιώβιτς, ωστόσο έχει κυκλοδεί τη μέρα για offside, οπότε η φάση είναι ως μη γεννόμενη. 26 λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 με ακόμα μια επιθετική προσπάθεια της ΑΕΚ στον αγώνα. Έπειτα από απειλή μπορούμε να πούμε του Ηρακλή. Και έχουμε συνέχεια κανονικά στο μάτς με τον Πραξιτέλη Βούρο και τον Νιζέτ, όπου έχουν αλλάξει πλευρά τα δύο μπακ. Με τον Νιζέτ να πηγαίνει από τα δεξιά ενώ είναι αριστεροπόδαρος και τον Σόρια ενώ είναι δεξιοπόδαρος από τα αριστερά. Την ώρα που κλέβει την μπάλα ο Ρώτα από τον Σόρια και αν κερδίσει το φάουλ ο Ζούπκο από τον Πίνα, τον Ισπανό στόπερ, όπου μάλιστα ο Βάλτερ Ματσάριο που ξεκίνησε τον Ηρακλή με 3-4-3, στη συνέχεια της αναμέτρησης ο Ηρακλής κατέληξε να παίζει ένα 5-3-2 με τον Σόρια και τον Νιζέτ να κατεβαίνει σε όλο πιο πολύ πιο full back αντί για wing back. Τον Σουρλί να κατεβαίνει μαζί με τον Κράιτ και τον Καϊπούε και να έχουμε δύο center forward, τον Ίβι Λόπεθ και τον Κούστα. Εκτελείται το φάουλ. Κεφαλιά του Γιώβιτς. Η μπάλα έξω. Πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ από τον Μαρίνο που βρήκε τον Λούκα Γιώβιτς. Με τον σέρβο επιθετικό να στέλνει την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Γιώργου Αθανασιάδη. Γιώργος Αθανασιάδης, όπως είπαμε και προηγουμένως, πρώην γνώριμος της ΑΕΚ, πρώην ποδοσφαιριστής και αγωνιστή με την φάνηλα του κεφάλου από το 2019 στο 2024, κατά κόντα στο W του 2023. Τώρα που γίνει το κλέψιμο από τον Μουκουντή, πατάει ρόδα στη μεγάλη περιοχή, κάνει μια σφαιριστή σέντρα από τα δεξιά στη μεγάλη περιοχή, ωστόσο εκεί πέρα είναι ο Τσάκλα, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Αθανασιάδη, παρέμβαση του Τσάκλα, κρατάει το 2-0 για τον Ηρακλή. Αθανασιάδης, ο οποίος μάλλον θα βγάλει παλιά παλιά, έτσι μάλλον τον βλέπω, καθώς κάνουν νοήματα να ανέβουν όλοι οι παίκτες, και κάνει από τα αριστερά εκεί όπου είναι ο Κούστα. Ωστόσο δεν προλαβαίνει κανείς από τους παίκτες της Ηρακλής την μπάλα, καθώς ήταν μόνο ο Ρώτα εκεί. Ρώτα θα δώσει την μπάλα στον Ρέλβας. Ρέλβας θα δώσει τον Φίγιο, ο οποίος ήταν μια βαθιά παλιά. Εκείνο φόκλαγε ακόμα μια φορά. Κλέβει όμως ο Φίγιος από την πάσα του φόκλα. Δεν προλαβαίνει όμως το πλάγιο από τα αριστερά. Πλάγιο για τον Ηρακλή, το οποίο επεκτελέσει ο Κράιν. Θα το δώσει ο Κράιν βασικά στον Νιζέτ. Και τώρα ο Κράιν θα κερδίσει φάουλ από τον Βιτάλη στο 27 των κιτρινόμαυρων. Στο 27 των μπλε. Κάνει φάουλ. Ενώ έχουμε αυτή τη στιγμή ξεπεράσει τα 28 λεπτά στην αναμέτρηση. Με την ΑΕΚ να προηγείται με 2 γκολ διαφορά. Όκλα. Όκλα τώρα δίνει από τα αριστερά στον Πίνα. Πίνα δίνει στον Σόρια. Σόρια.

0: δίνει στον Ιβι Λόπε και ο Σόρια θα κερδίσει το φάουλ στη σέντρα. Θα κερδίσει φάουλ στη σέντρα. Ο Ηρακλής και έτσι θα συνεχίσει η ροή του παιχνιδιού. Τίποτα περισσότερο δεν έχουμε. Σε περίπου ένα λεπτό θα έχουμε και την συμπλήρωση των, του πρώτου μισάωρου της αναμέτρησης.
1: Ένα ιδανικό μισάωρο είναι τον Δικαιωμάτο, ο οποίος προηγείται 2-0 από το 16 στο 19 με τα γκολ των Βάργα και ζήνει νέο φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ηρακλής.
2: Γιώργο, περάσαμε σε σένα. 28-24.
3: 28-24 λοιπόν η εθνική μας ομάδα εδώ και λίγη ώρα πριν το time out, Δήμο και φίλοι αγροατές, βλέπαμε streetball στο Άγκα, δηλαδή πολύ άναρχες επιθέσεις, πολλά λάθη κυρίως από τους Πολωνούς. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ το οποίο δίνεται ψηλά, δίνεται ψηλά, δόθηκε το φάουλ στα 7.21 φάουλ από τον Λαρετζάκη. Το δεύτερο ομαδικό μας και πρώτο προσωπικό του Γιάννου Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης βγαίνει εκτός εκτός γηπέδου. Στη θέση του περνάει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Με καλά την Ντόρσεϊ, το Λιόπουλο, Μίτογλου και Θανάση από το κούμπε φιντάνε της εθνικής. Εύστοχη η πρώτη βολή από τον Πονίτκα, ο οποίος ήταν στους 4 πόντους. Πονίτκα και στη δεύτερη βολή έτοιμος. 2-2. 28-26 μειών στους δύο υπολονεί με ένα 4-0.
2: Ωραία Γιώργο, περνάμε στον Νίκο. Αφού ενημερώσω ότι η Καλαμάτα με τον Άρη στο 21ο λεπτό είναι 0-0. Πάμε Νίκο.
0: Έχουμε και λέμε τώρα. Ο Βιτάλης είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ από τα δεξιά. Δεν το εκτελέσει ο Μαρίν. Βιτάλης, ο Ούγκρος, όπου θυμίζουμε, κάνει τίποτο. Εκτελεί το κόρνερ. Η κεφαλιά του Βάργα περνάει από όλους και θα καταλήξει πλάγιο από τα δεξιά, οπότε έχουμε κατοχή για τον Ηρακλή. Οι Ηρακλήδες όπου έχουν μια δυναμική παρουσία στον αγώνα, τραγούδαν για την ομάδα τους, έχουν έρθει να υποστήριξουν την ομάδα τους στην επιστροφή τους στην Super League. Τι καλά κάνουνε, την ώρα που ήδη Λόπεθ κατέβηκε, έκλαψε την μπάλα ο Βιτάλης, ωστόσο εκεί είναι ο Πίνα και διώχνει. Πίνα όπου θα διώξει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο 400. 400 δίνει τον Μικουτί, Μικουτί θα δώσει τον στον Ρέλβας. Ρέλβας στον Μαρίν, στον Κατσίνοβιτς από τα αριστερά. Κατσίνοβιτς, πολύ ωραία μπάστα στη μεγάλη περιοχή προς τον Γιώβιτς, ωστόσο κόβεται για ακόμα μια φορά τον Χόκλα. Χόκλα που θα δώσει τον Σόρια, αν μπορείς να δω καλά. Και ο Κράιντς θα κερδίσει φάουλ. Ακόμα ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Κράιντς από τον Σούπκοφ. Και έχουμε γρήγορη συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Καϊμπουέ να δίνει από τα δεξιά προς τα αριστερά. Προς τον Σόρια. Σόρια, Σουρλής και τώρα έχουμε τον Ίβι Λόπεθ. Ήβι Λόπεθ περνάει πολύ ωραία το Μαρίν και κερδίζει φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Ισπανός επιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε από την Ρακό, από την Πολωνία, όπου είχε πάρα πολύ καλούς αριθμούς, 22 γκολ στο πρωτάθλημα της Πολωνίας. Και έχουμε τον Καϊμπουέ. Ο αμυντικός χαφ από την Γαλλία, ο οποίος εκτελεί το φάουλ. Εκεί είναι μόνο ο Ρότα, φέρνει την μπάλα, θα διώξει και η μπάλα θα κοντράρει και έχουμε από τα αριστερά στον Πίγιο να κάνει το πλάγιο. Πλάγιο από τα αριστερά προς τα δεξιά, ο Πίγιος θέλει να βρει το Ζούμκοφ. Εκεί όμως είναι μόνο ο Πίνα, ο Σόρια, ο οποίος δίνει τη θέση του στον Πίνα και πάει πιο αριστερά ο Σόρια. Βούρος από τα δεξιά θα δώσει την μπάλα στον τερματοφύλακα του Θαλασσάδη που θα κάνει μια βαθιά παγιά προς τον Ίβι Λόπεθ. Κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Βιτάλης. Και ο Γκδάλης είναι στο Ρότα. Ρότα τους περνάει όλους, θα τους έχω τα δεξιά στο Ζούπκο. Ζούπκο. Κάνει μια σέντρα. Φτάνε, φτάει χέρι. Από την κόντρα στον αμυντικό του Άρη. Και έχουμε νέα επίθεση για την ΑΕΚ. Ωστόσο κόβεται από τους παίκτες του Ηρακλή. Και έχουμε επίθεση την οποία φεύγει ο Σόρια από τα αριστερά. Σόρια. Δίνει στον Λόπεθ. Ήδη Λόπεθ κάνει μια σέντρα από τα αριστερά. Περνάει από όλους. Όπου βρίσκει μόνο τον Νιζέ. Ο Νιζέ, ο Αλγερινός. Θα δώσει τον Κράινς. Θα δώσει τον Καϊμπουέ από την Ουγάλλος, ο οποίος θα κάνει το σουτ. Η μπάλα κοντράρει στον Μίλαν Βιτάλης. Μίλαν Βιτάλης όπου κάνει μέχρι ένα πολύ καλό τεμπούτο, πάρα πολύ καλό τεμπούτο. Και έχουμε out για την Ένωση, καθώς δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επίθεση Ηρακλειδής. Ωστόσο είναι μια ομάδα η οποία ανεβαίνει ψηλά.
2: 32ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης, 0-0. Άκουσες Νίκο.
0: Και είναι αυτό που έλεγες και εσύ προηγουμένως, Δημό.
2: Ναι, ναι.
0: Θωμάς, 300, δίνει στο Ρέλβα, Ρέλβας ο οποίος θα εκτελέσει το out και θα δώσει τον 300, ο οποίος θα κάνει μια βαθιά παγιά που θα βρει το Βάργα. Ωστόσο, η μπάλα θα καταλήξει μετά το Βάργα στον Φόκλα. Φόκλα, μπάλα πάει στο Πίγιο τώρα, από αριστερά για την ΑΕΚ. Κρατάει την μπάλα, κάνει το κοντρόλ ο Πίγιος, ωστόσο δεν υπάρχει πέρα παίκτης ΑΕΚ, εκεί πέρα μόνο παίκτης Ηρακλής.
2: Ωραία, ας πάμε λίγο στο Ολυμπιακό στάδιο, στον Νίκο, στον Γιώργο Ιωάννου. Νίκο,
0: Φουρλή.
2: Νίκο,
0: ο Σουρλής ο οποίος κατεβαίνει.
2: Νίκο, με ακούς, Νίκο. Νίκο, πάμε στον Γιώργο Ιωάννου. Έλα Γιώργο.
4: Καλάθι από την ομάδα της Βολονίας με τον Πονίτκα τώρα, 35-28.
2: 5 λεπτά πριν το τέλος.
4: Center, ακριβώς, τα 5-13. 5-13 πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Καλάθης παίρνει ένα screen. Σε 45 μοίρες τον Καλάθης. Η κίνηση του Τόρσε για να πάρει την μπάλα. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Σταματάει. Τρυφογυρίζει. Έχασε την μπάλα. Πρέπει να τα προσέξεις πάρα πολύ καλά αυτά τα λάθη. Η εθνική μας παρέλα στη ρακέτα. Ο Πονίτια και Καλάθη. Κάρφωμα μάλιστα στον εθνικιασμό. Το Λιόπουλος περνάει το κέντρο και οργανώνει την επίθεση για την ομάδα του Βασίλη Φανούλη. Επιθετικό φάουλ από τον Κώστα Αντετοκούμπο.
2: Ωραία, πάμε πάλι στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε στη Φιλαδέλφια.
0: Πήγαινε να δει ως τώρα βαθιά παγιά ο Μαρίν, δεν βρήκε όμως σε κάψωνα. Τον Ήδη Λόπεθ πήγε μόνο, ο οποίος κατέβηκε να βοηθήσει. Και εδώ με τον Σουρλή, Σουρλής, ο οποίος δίνει στον Νιζέτ από τα δεξιά, Νιζέτ. Νιζέτ ο οποίος κάνει μια σέντρα με το αριστερό. Εκεί όμως είναι μόνο ο Θωμάς Τερακώστα. Και καλύπτει την μπάλα. Την έχει την μπάλα στην αγκαλιά του. Και έχουμε τώρα τον Μουκουτί. Να δέχεται την μπάλα από τον Αλβανό τερματοφύλακα. Ο Κουντέβο δίνει στο Βιτάλη. Πολύ ωραία περνάει ο Βιτάλη. Πολύ ωραία ενέργεια το Βιτάλη. Γιατί ο Βιτάλη. Τώρα από τα αριστερά. Έχει από τη μεγάλη περιοχή. Σε ρόλο αριστερού μπακ μπορεί να πει κάποιος στον Κατσίνοβιτ, αλλά δεν είναι αριστερός μπακ. Βιτάλη. Πολύ ωραία μπαγιά στο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ από τα αριστερά. Εκεί όμως είναι ο Χόκλα μόνο για να απομακρύνει τη μεγάλη περιοχή. Κατσίνοβιτ. Κατσίνοβιτ κρατάει. Θα δώσει την μπάλα τώρα στον Μαρίν. Μαρίν από τα δεξιά στο Ρότα. Ρότα ξανά στο Μαρίν. Μαρίν ψάχνει λύση στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ που είναι από τα αριστερά. Ζούπκοφ περνάει έναν. Στυρτή πάσα με το δεξί. Ήθελε να βρει τον Βάργα. Η μπάλα όμως περνάει από όλους. Εθνιδιάστηκαν εκεί και οι παίκτες Τσάκ και οι παίκτες του Ηρακλή. Και έτσι μπάλα περνάει out με τον Αυτοψιάδη να κάνει νέα επαναφορά στον αγώνα. 38 λεπτό, Άγκρατης 2-0. Φόγκλα τώρα από τα δεξιά κάνει μια βαθιά παγιά εκεί όπου είναι μόνο ο Πίγιος. Σουρλής. Σουρλής τον Λόπεθ. Λόπεθ που έχουν αναξίσει από σύγρα κλειδής. Λόπεθ ο οποίος κρατάει και θέλει να δει από τα αριστερά τον Σόρια. Ωστόσο κρατάει και θέλει να δώσει από τα αριστερά στα δεξιά. Και δίνει προς τα δεξιά στον Νιζέ. Μιζέ και θα κάνει επιθετικό φάουλ προς τον Πίγιο. Και φαίνεται να έχει πιάσει το πρόσωπό του. ο Σταύρος πήγε, θα το δούμε και από το replay στο monitor το οποίο έχουμε, από το έχουμε δίπλα μας.
2: Να υπενθυμίσουμε, Νίκο, να υπενθυμίσουμε ότι η Χαλ κέρδισε τη Manchester United με 2-0 με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Κωνσταντίνη Τζολάκη που κράτησε το 0.
0: Εναντίον της United, εντάξει. Βιτάλη δοκάρι! Το πρώτο σου του Βιτάλης καταλήγει στο δοκάρι και ήταν εκτός περιοχής. Καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι μπαλά, ωστόσο έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, καθώς είχε χτυπήσει κάποια φάση και βρεθεί ο Χόγκλα κάτω στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Πολύ ωραία απόκριση, το απόκριση στο Πανασιάδη και στο οριζόντιο δοκάρι μπαλά.
2: Η άμυνα του Ηρακλή παίζει πάρα πολύ ψηλά και αυτό δίνει την ευκαιρία στους γρήγορους επιθετικούς της ΑΕΚ να περνάνε εύκολα.
0: Είναι ρίσκο, ναι, είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο αυτό που κάνουν οι παίκτες του Ηρακλή, που από τη μία δείχνουν την ένταση και την δύναμή τους, από την άλλη όμως κανείς δεν μπορεί να πει ότι έχει τα απαραίτητα αποτελέσματα.
2: Ναι, πολλές φορές είναι 3-3.
0: Πολύ ωραίο ανάμεσα σε Γιώβιτς και Μαρίν, θα παίρνει την μπάλα στέρος επιθετικός, σούτ έξω από μεγάλη περιοχή, out. Και έχουμε τώρα out για τον Ηρακλή. Με το άκουσα να έχει εκτελεστεί Ήβι Λόπεθ. Ήβι Λόπεθ κρατάει. Θα δώσει στον Καϊμπουέ. Στον Λόπεθ. Λόπεθ από τα αριστερά στον στον Κράιν. Κοίτασε να δώσει το σόρι ακόπτει όμως. Βιτάλη. Στον Κατσίνοβιτ. Κατσίνοβιτ στον Βίγιο, ο οποίος κατάει και στην Ελλάδα. Πάει να κλέψει όμως τον Κατσίνοβιτ. Κλέβει όμως δεύτερη φορά την κουκιά από το στόβα ο Χόκλα. Και περνάει πολύ ωραία ο Σουρλής και δίνει την μπάλα στον Ήβι Λόπεθ. Λόπεθ! Λόπεθ κρατάει! Τι να δώσει προς τον Κούστα, κόβεται όμως εκεί πέρα από τον Μαρίν. Κούστα, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δίνει στον Σουρλή. Σουρλή θα δώσει στον Λόπεθ. Λόπεθ κάνει ένα σουτ. Η μπάλα στο σώμα του Μίλαν Βιτάλη. Νομίζω αν πρέπει να πούμε μέχρι στιγμής κάποιον MVP. Τα πρώτα 41 λεπτά της αναμέτρησης δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτούς MVP. Θα είναι ο Μίλαν Βιτάλης, έκανε ένα πάρα πολύ καλό τεχνικό. Όσο αμυντικό χάφτηκε και η μόνη επιθετική, η πρώτη επιθετική προσπάθεια κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, δηλαδή στην Αυστανή και αυτό το τεχνικό το οποίο έκανε ο Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος δίνει από τα δεξιά στον Ρώτα. Ρώτα στον Κατσίνοβιτ. Κατσίνοβιτ ξανά στον Ρώτα, Ρώτα ξανά στον Κατσίνοβιτ. Η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου από την δεξιά πλευρά, όπως εκδίδεται η Ένωση. Κατσίνοβιτ, τον Τζούκο. Κατσίνοβιτ ξανά από τα αριστερά στον Ρέλβας. Ρέλβας, στον Κατσίνοβιτ. Κατσίνοβιτ. Βαθιά παγιά στον Βάργα, γίνει το λάθος από τον Τζόβιτ. Τούτε από τη μεγάλη περιοχή. Μπλοκάρει με άνεση ο Γιώργος Αθανασιάδης. Στον τεμπούτο του με την Πάδελα του Ηρακλείου, Θεσσαλονίκη 4-0.
2: Ένα πολύ ωραίο σούτ από παίκτη της Καλαμάτας και το 1-0. 1-0 η Καλαμάτα με τον Άρη. Στο 40 λεπτό το πρώτο παρθενικό γκολ της Καλαμάτας στη Super League. Έλα, Νίκο.
0: Συνεχίζουμε από τα αριστερά, καθώς η μπάλα τώρα είναι στον Σουρλή, θα δώσει τώρα στον Μιζέτ. Ο Μιζέ από τα δεξιά τώρα και απέναντι στον Πίγιο. Μιζέ στον ένα στεναντιόν ενός. Κρατάει, διατηρεί την καταχή της μπάλας στην Ηρακλή. Έδωσε την μπάλα και γίνει το λάθος. Τζούπκο κλέβει. Τζόβιτ και ξανά στον Τζούπκο. Τζούπκο ο οποίος θα δώσει τον Κατσίνοβιτ. Κατσίνοβιτ ο οποίος κρατάει. Κατσίνοβιτ δίνει στον Μαρίν από τα δεξιά. Μαρίν τώρα στο Ρώτα. Ρώτα κρατάει. Ρώτα, θα ξαναδώσει το Μαρίν. Μαρίν από τα αρχιά. Συρτή πάσα περνάει από όλους. Γιώβιτς κάνει το κοντρόλ. Ο Βάργα ήταν ο οποίος έκανε το κοντρόλ, αλλά με το πόδι το οποίο ήταν εκτός εστίας, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει σε πόδια από αυτόν τον Ηρακλή. Με τον Σόρια τώρα. Κάρλε Σόρια. Κάνει πολύ ωραία ατομική προσπάθεια, πήγε να περάσει. Από τους παίκτες της και εκεί όμως έκδοψε ο Φελίπε Ρέλβας. Έλβας τώρα. Απομακρύνει και η μπάλα καταλήγει στον Πίνα. είναι στον Σόρια. Σόρια στο Σουρλί, Σουρλί στον Μιζέτ. Μιζέτ κάνει τη σέντρα, κόβεται από το πήγιο, Κράιν. Κράιν στον Καϊμπουέ. Καϊμπουέ στον Σόρια. Με εξωτερικό πήγε να βγάλει τη σέντρα στη μεγάλη περιοχή, δεν απειλείται από κανέναν όπως. Ο Θωμάς 400 και φτάνει την μπάλα.
2: Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο για το, το τελευταίο 1,5 λεπτό. Να μας πεις Γιώργο.
4: Δήμο, έχουμε time out στην,
2: ναι,
4: στο τελευταίο
2: σκορ.
4: 41-35 είναι μπροστά η εθνική μας, το 1-33. Η εθνική μας, η οποία εντάξει, έχει παρουσιάσει ένα ok πρόσωπο θα λέγαμε, ωστόσο θα μπορούσε να έχει πάει πολύ καλύτερα στην προηγούμενη περίπτωση.
2: Γίνονται αρκετά λάθη, έτσι.
4: Δεν σε ακούω καλά, Δημό.
2: Γίνονται, λέω, και αρκετά λάθη.
4: Ναι. Και έχουν συμπεί αυτά λάθη αρκετές φορές και θα πρέπει να τα προσέξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία θα είναι πολύ μεγαλύτερη ένταση. Και ακριβώς γι' αυτό λέω θα πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ αυτά τα λάθη. Γιατί αν κάνεις τέτοια λάθη τώρα, που το κλίμα είναι και κάπως χαλαρό θα λέγαμε λόγω του
2: εθνικού παιχνίδι. Ωραία. Γιώργο, επειδή έχουμε μια αμφισβητούμενη φάση και υποψία πέναλτι στο Καλαμάτα Άρης, έχουμε μάλλον υποψία πέναλτι, περιμένουμε το ΒΑΡ να δούμε τι θα γίνει. Ο Ροντρίγκες ζητάει από το διαιτητή το ΒΑΡ, ο διαιτητής έχει καταλογίσει πέναλτι. Θα δούμε. Λοιπόν, Νίκο, συνεχίζεις.
4: Έχουμε συγκληρώσει τα 45 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο της.
2: Έχουμε πέναλτι τελικό στο Καλαμάτα Άρης. Να δούμε αν θα ισοφαρίσει ο Άρης. 1-0 η Καλαμάτα.
4: Δύο θα είναι τα λεπτά αστερίσεων στην Νέα Φιλαδέλφια. Με τους παίκτες της ΑΕΚ να τα αλλάζουν πάνω μεταξύ τους. Μαρίν με Βιτάλης και Βιτάλης με Ρώτα. Και τώρα ο Βιτάλης δίνει πίσω στο Μουκουντή. Μουκουντή ξανά στο Βιτάλης. Αλλάζουν πάνω στο κέντρο του γηπέδου. Την ώρα που
2: ένα-ένα ο Άρης με την Καλαμάτα.
4: Την ώρα που ο Μάριος Τηλιόπουλος βρίσκεται στα επίσημα του γηπέδου του Δικεφάλου. Θα υπάρξει μια τελευταία επίθεση, να δούμε. Θα είναι από τον Ηρακλή, όχι. Καθώς η μπάλα είναι στα πόδια του Θωμά 300. Τα δεξιά δίνει στο Μουκουντή. Μουκουντή δίνει στον Βιτάλης. Βιτάλης τώρα από τα αριστερά στον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα δώσει τώρα στον Βιτάλης. Βιτάλης, ο οποίος θα δώσει τώρα στον Μαρίν. Μαρίν στον Ρώτα. Ρώτα. Στο Ζούπκο, στον Μαρίν. Μαρίν κάνει τη σέντρα για να βρει τον Γιώβιτς. Από κρύο παίξει και από μακρύ ακόμα πιο μακριά ο Κράιν. Με τους μόνους παίκτες να βρίσκονται εκεί στην τριγκά της μπάλας να είναι ο Ρέλβας και ο Μουκουντή. Και δεν θα έχουμε συνέχεια.
2: Ωραία, Νίκο, πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα.
4: Θέλουμε λίγο πολύ.
2: Θα τα ξαναπούμε σε ένα τέταρτο. Πάμε
4: και
2: να μας πει.
4: Η Ελλάδα συνεχίζει αυτά τα τραγικά λάθη. Δήμο και φίλοι ακροατές, πάλι πήγε να βγάλει εθνιασμό, μία μακρινή πάτα, πάλι λάθος. Και οι Πολωνοί κάναν μόνο ξανά λάθος και πήρε ξανά την μπάλα η Ελλάδα. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Γίνεται street ball κανονικότατο στο D-Center, το οποίο είναι ωραίο αν μαζευτούν.
2: Πολλά τα λάθη, πολλά τα λάθη. Είναι πολλά τα λάθη.
4: Αυτό λέμε, Δήμο, το μπάσκετ που παίζεται αυτή τη στιγμή είναι ιδανικό αν μαζευτούν 10 φίλοι να χωριστούν σε δύο ομάδες και να παίξουν ένα μπασκετάκι μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε δύο ομάδες με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μας ενδιαφέρει, που δεν παρουσιάζει τόσο καλό πρόσωπο. Θα μπορούσε να έχει πάει πολύ πολύ καλύτερα.
2: Ναι. Ναι, Γιώργο, ναι. Βλέπουμε, Γιώργο. Έλα, Γιώργο, έλα. Πάμε.
4: Πάμε λοιπόν. Έτοιμοι λοιπόν για τα τελευταία 3 δευτερόλεπτα. Επαναφορά για την Ελλάδα. Θα γίνει, θα γίνει. Θα γίνει για. Θα πάει πάλι στον Χαρλαμπόπουλο. Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ. Περίπου 45 μοίρες. Ντόρσεϊ. Χαρλαμπόπουλος. Προσπίση. Ντόρσεϊ από την κορυφή της ρακέτας για τρεις. Όχι. Οι σφαλιάρες. Την μπάλα δίνει την κατοχή. Την τελευταία κατοχή για τον πρωτομήχρονο στους Πολωνούς. 13 δευτερόλεπτα. Ζισκόφσκι.
2: Πολλές είναι οι χαμένες ευκαιρίες. Πολλά είναι τα χαμένα καλάθια. Τα εύκολα
4: και
2: καλάθια.
4: Και φάουλ που κερδίζουν οι Πολωνοί με τον Λαζίνσκι στα τελευταία 1,2 δευτερόλεπτα. Στο 1,2 πήρανε φάουλ. 41-37 η Ελλάδα προηγείται και οι Πολωνοί έχουν την ευκαιρία να μειώσουν διαφορά στους 2 πόντους πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Με ένα δευτερόλεπτο και 2 δέκατα να μένουν για την εθνική μας ομάδα. Μέσα η πρώτη βολή από τον Λαζίνσκι. Τώρα να πιθανολογήσω ότι θα χάσει τη δεύτερη. Δεν είναι όμως πολύ. Είναι λίγο πριν το ημίχρονο για να το πούμε αυτό. Λαζίνσκι 2-2. 1,2 δευτερόλεπτα. Πέταξαν την μπάλα οι Έλληνες. Δεν φάνηκε έξω. Ντόρσεϊ προσπάθησε να εστοχίσει, δεν τα κατάφερε. Η μίχρονο στο τελεγόμιστερ, η Ελλάδα προηγείται, έχει κάνει πολλά λάθη στο πρώτο ημίχρονο, θα πρέπει να βελτιώσει την εικόνα της επίθεση. Η μίχρονο λοιπόν στο τελεγόμιστερ Athens, Ελλάδα-Πολωνία 41-39.
2: Ωραία, ωραία Γιώργο, θα επανέλθουμε στην έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι ΑΕΚ με τον Ηρακλή 2-0. Με γκολ του Βάργα και του Γιώβιτς και Καλαμάτα Άρης 1-1 δύο λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Μείνετε συντονισμένοι, θα επανέλθουμε στο δεύτερο ημίχρονο, για το δεύτερο ημίχρονο και στο Telecom Center Ελλάδα-Πολωνία και στο γήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας All Win Arena για τον αγώνα ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Στις 9 και 4 θα συνδεθούμε με το γήπεδο Καραϊσκάκη, με τον Θέμη Παλιούρα που θα μεταδώσει τον αγώνα Ολυμπιακού Ατρόμητου. Μαζί του θα είναι και ο Κώστας Αμοθράκης.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη.
9: Πλούσια σε υλικά.
10: Και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Συνδεόμαστε πάλι με το γήπεδο All Win Arena, τον Νίκο Κατσάτσο για το ΑΕΚ Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο. Σε ακούμε, Νίκο.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής, με τον Ηρακλή να πραγματοποιεί τριπλή αλλαγή, καθώς μπήκαν στον αγώνα στη θέση του Κρίστιαν Φούστα μπήκε ο Έλβις Γκόγιτς. Έχουμε και την είσοδο του Νανού στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος Νανού πήγε από την δεξιά πλευρά στη θέση του Νιζέτ. Και έχουμε και μια τρίτη αλλαγή, η οποία έγινε προς την, η οποία έγινε, αν μπορείς να δω καλά, προς τα στόπερ. Προς τα στόπερ έγινε, αν μπορώ να διακρίνω. Και ναι, όχι, αλλαγή έγινε προς τα χαφ. Είχε πει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Κάρλος Μορένο και βγήκε το Ταϊπουέ. Δηλαδή είχαμε τριπλή αλλαγή από τον Ηρακλή, πρώτα στις αλλαγές στην αναμέτρηση. Από την άκρη δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Την ώρα που είχε αρχίσει το δεύτερο μήνα με τον Ζούπκοφ να δίνει την πάση στον Μαρίν εκτός τη μεγάλη περιοχή. Μαρίν, ο οποίος πάει να ξεφύγει, κόβεται όμως από τον Ίδη Λόπες. Και έχουμε τώρα τον Ηρακλή με τον Μορένο. Μορένο στον Ανού. Οι δύο αλλαγές συνεργάζονται και δίνουν πίσω τώρα στον Πίνα. Ο Πίνα θα δώσει τον Κάρλε Σόρια. Ο Σόρια ψάχνει λύση. Δίνει στο Ρίδη Λόπες. Σόρια πάλι. Στο Λόπες. Πατάει περιοχή ο Λόπες. Ξανά στο Σόρια. Σόρια φτάνει το σουτ. Κόβεται εκεί όμως από τον Μίλια Τιγασίνοβιτς, ο οποίος ψάχνει τον ψάχνει να βρει κάποια λύση, ωστόσο είναι δίπλα του ο Σταύρος Πήγιος και θα διώξει την βάλα ο αριστερός μπακ. Και έχουμε φλάι και έχουμε φάουλ, το οποίο κερδίζει ο δικέφαλος από το, στο κέντρο της στο κέντρο του γηπέδου, το οποίο κέρδισε ο Γιώβης από τον Πίνα. Έχει εκτελεστεί με τον Ρώτα να έχει την μπάλα και να δει τον Μουκουτί. Μουκουτί στο Ρέλβας. Ρέλβας από τα αριστερά τώρα στον Πίγιο. Πίγιο στο Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει. Ρέλβας στον Κατσίνοβι. Ρέλβας στον Πίγιο και συνεχίζει ο Πίγιος. Ο Πίγιος κρατάει και θα κερδίσει φάουλ από τη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή και στη μεγάλη περιοχή του Γιώργου Αθανασιάδη. Στο 48 λεπτό από τον Κάρλος Μορένο κερδίζει το φάουλ ο Βιτάλης, κέρδισε το φάουλ για να μην και το εκτελέσει κιόλας, καθώς βλέπει Πίγιο και Μαρίν στην εκτέλεση, το κελί ο Μαρίν τελικά. Η κεφαλιά του Γιώβιτς 3-0. 3-0, 2 γκολ του Γιώβιτς. 4 από τα αριστερά του Μαρίν. Το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Βιτάλης. Η κεφαλιά του Γιώβιτς θέλει την μπάλα στα δίχτυα του Θανασιάδη και ακριβώς την ίδια πλευρά που είχε βάλει και το δεύτερο γκολ, που είχε βάλει και το δεύτερο γκολ ο Γιώβης τον Αθανασιάδη. ΑΕΚ Ηρακλής 3-0 και κάπου εδώ νομίζω κλειδώνει νωρίς η υπόθεση νίκη. Και έχουμε την ΑΕΚ να ξεκινά με το δεξί στο φετινό πρωτάθλημα. Και μένει να δούμε και πώς θα πάει και συνέχεια. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τα αριστερά που κάνει ο Μαρίν την εκτέλεση του φάουλ και κεφαλιά του Γιώβιτς και θέλει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων. Γιώβιτς, ο οποίος έχει 3 γκολ μέχρι στιγμή της σεζόν, τα έχει σκοράρει και στο Super Cup με τον Όφι, εκεί όπου ο Όφι κατέκτησε το Super Cup Ελλάδος στα πέναλτι, 5-4. Και κόβει για ακόμα μια φορά ο Βιτάλης την προσπάθεια του Κάρλος Μορένο. Ακόμα ένα κόψιμο του Βιτάλης, εξαιρετικό ντεμπούτο. Και έχουμε τώρα την μπάλα από τα αριστερά με τον Πίγιο. Πίγιο ο οποίος δίνει στο Βιτάλη, Βιτάλη ο οποίος δίνει στο Μαρίν. Μαρίν ο οποίος θα δώσει το Ρότα. Ρότα ίσως μεγάλη περιοχή κάνει μια νέα σέντρα, περνάει από όλους εκείνον Ανού. Ο αμυντικός από τη Γουινέα Βισάου θα στείλει την μπάλα στον Κάρλος Μορένο. Κάρλος Μορένο. Δίνει στον Ιδη Λόπεθ. Λόπεθ. Στο Σουρλί. Σουρλής. Δίνει στο Σόρια. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Σόρια από τα αριστερά. Σόρια κρατάει. Πάει να περάσει τον Ζούπκοφ και φάουλ. Το οποίο κάνει ο Ουκρανός. Από τα αριστερά όπως επιτύχει το Ηρακλής. Και έχουμε φόρτ, θα το κάνει, θα το χελέσει γρήγορα ο Λόπεθ και θα το δώσει τον Κράινς. Λόπεθ σέντρα από τα αριστερά. Η κεφαλιά και έχουμε μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία του Ηρακλή από την κεφαλιά του Φόκλα. Και η μπάλα θα καταλήξει στη άουτα από το κορμί του Μκουτί. Και έχουμε κόρνερ από τα αριστερά για τον Ηρακλή, όπως θα το κάνει ο Ιβι Λόπεθ. Ιβι Λόπεθ το κάνει σκυρτά, ήθελε να βρει το βούρο, τον βρήκε το βούρο μετά από κόντρα με τον Ρώτα. Χάνει την μπάλα όμως ο βούρος. Και δίνει στο Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς έχει ένα λεπτά δεξιά του ο Ρώτα. Ρώτα, ο οποίος περιμένει και τους άλλους παίκτες να ανέβουν, αλλά έχει επιστρέψει από τον Ηρακλή και δίνει στο Ζούπκο. Ζούπκο. Στον Πίγιο. Πίγιος κάνει σέντρα, ήθελε να βρει τον Γιώβιτς. Φόκλα απομακρύνει προς το παρόν, είναι ο Ρώτα από τα δεξιά. Κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ έξω από την περιοχή ο Λάζαρος Ρώτα. Αποκρούει όμως χαμηλά. Ο Γιώργος θα αναστεάζει και παραχωρεί κόρνερ. Πάρα πολύ ωραίο το σουτ του Λάζαρου Ρώτα. Και έχουμε νέα κατοχή την ΑΕΚ. Η οποία δεν βρίσκεται ακόμα παραδόξως σε χαλαρό τέμπο. Ας ήταν προηγείται 3-0, αλλά όταν προηγείται μια ομάδα 3-0 υπάρχει αυτό το... υπάρχει αυτή η χαλαρότητα στην ομάδα που προηγείται. Ωστόσο, στην περίπτωση της ΑΕΚ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αυτό. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Μαρίν. Μαρίν είναι στον Πίγιο. Πίγιος ξανά στο Μαρίν. Μαρίν από τα αριστερά ξαφνικά. Ξανά στον Πίγιο. Πίγιος ψάχνει τη σέντρα. Τι κάνει με το αριστερό. Βγαίνει την κεφαλιά ο Βάργκα. Απομακρύνεται όμως η μπάλα του Σούκου στη Ρακλή. Ρώτα. Δίνει γύρω στον Ρέλβα.
0: Νίκο, να περάσουμε και λίγο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο Ιωάννου, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα και πάλι. Επιστρέψαμε λοιπόν δεύτερο
0: ημίχρονο. Γρήγορα, να είστε γρήγοροι.
2: 25 για το δεύτερο, 5 και 25 για τη λήξη τρίτης περίοδου. Ελλάδα-Πολωνία, 48-45 η εθνική μας βγάζει μια ενέργεια στην άμυνά της, ωστόσο και πάλι έχει κάποια προβλήματα στην επίθεση. Παρ' όλα αυτά τώρα έχει την κατοχή το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος πήρε μια πάσα, τον Κώστα από τον Κούμπο έχει πάρει φάουλ. Ο Κώστας από τον Κούμπο, πάλα και πάλι για την εθνική μας. Με 5 και 19 στο ρολόι και...
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, ωραία, ναι, ναι. Γιώργο, περνάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Περνάμε στο All-Win Arena για το Ηρακλής, για ΑΕΚ Ηρακλής.
1: Έχει όλο το χώρο να στάρει. Δοκιμάζει ένα σούτο ωραίο γκολάρα. Πανέμορφο γκολ από τον Κράιντς, ο οποίος σκοράρει το πρώτο γκολ του Ηρακλής στην επιστροφή του στην μεγάλη κατηγορία, στην Αλφα Εθνική. Πανέμορφο γκολ. Πλασέ με το δεξί και η μπάλα στην δεξιά πλευρά του Θωμά 300. ΑΕΚ Ηρακλής 3-1 στο 50. Θέλω να το γλυκώ με τον Τόμας Κράιν.
0: Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ.
1: Πανέμορφο γκολ. Ο Πίνα. Ο Πίνα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει. Ο Κράιν ήταν αυτός ο οποίος κάνει την προηγούμενη επαφή. Πανέμορφο γκολ από τον Ισπανό. Το οποίο θα πάει να το δει στο ΒΑΡ, δεν το μετράει ακόμα ο διευθυντής. Θα πάει να το δει στο ΒΑΡ ο Μιχάλης ο Ματσούκας, ο οποίος είναι ο διευθυντής της αναμέτρησης, όπου έχει βοηθούς τον Θανάση, τον Κλεπετσάνη και τον Ιωάννη τον
0: Μιλόπουλο. Για φάουλ στην αρχή της φάσης, για φάουλ στην αρχή της φάσης.
1: Είναι ο Κωνσταντίνος Καθήκος και έχουμε τους διευθυντές στο ΒΑΡ, τον Κωνσταντίνο Πουλικίδη και τον Θανάση. τέλειωνε οι διαιτητές της σημερινής αναδρομής. Τσεκάρει το ΒΑΡ για να δει αν υπάρχει φάουλ. Οι παίκτες της Ηρακλής διαμαρτύρονται. Είναι ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Πίνα. Διαμαρτύρονται για αρχή στην αρχή της φάσης με, με το κόψιμο του Πίνα. Και κάποιον καλεί τώρα ο Ματσούκα. Και έχουμε φάουλ. Το γκολ ακυρώνεται. Το 3-0 παραμένει και έχουμε φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Καθώς είχε σπρώξει με το αριστερό του χέρι και έχει τραβήξει και είχε σπρώξει, ναι, κανονικό φάουλ. Ο Πίνα τον Μαρίν και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο δικέφαλος έξω από τη μεγάλη περιοχή του Γιώργου Αθανασιάδη. Να πούμε επίσης λίγο μια γρήγορη τους παίκτες που είναι στον πάγκο των δύο ομάδων. Παλαμώτης, Πρινιόλη, Αλεξίου, Γεωργιέφ, Βίτα, Κάιρινεν, Μάγερ, Αριάγα, Μάταλος, Κουτέσα, Καλοσκάμις και Ζήνη. Είναι οι παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο του Μάρκο Νίκολης. Ενώ από την πλευρά του Βάλτερ Μασάρη, Καρακασίδη, Τιντόσα, Σερόσε, Αναστασιάδης, Σινιός, Ραντόγια, Μέιρ, Μάρκες. Αυτή είναι η παίκτη που ήρθε στον πάγκο. Και έχουμε Βιτάλ στην εκτέλεση του φάουλ. Την ώρα που έχουμε νέα αλλαγή για τον Ηρακλή. Καθώς θα βγει ο Ιβι Λόπες. Ο Ιβι Λόπες θα βγει και θα μπει στη θέση του ο Πέντρο Μάρκες. Έχουμε την τέταρτη αλλαγή για τον Ηρακλή. Ο οποίος προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να... ό,τι καλύτερο μπορεί για να φύγει με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από την Νέα Φιλαδέλφια. Βιτάλης κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά του Γιώβης απομακρύνεται όμως. Από τα αριστερά ο Σκούπκοφ τώρα παίρνει την κόντρα, κάνει το σούτ ο Ουκρανός και έχουμε νέα κόντρα και κόρνερ από τα αριστερά το οποίο κερδίζει ο Ουκρανός μεσοθετικός, μεταγραφή από την Τραμπζονσπορ. Μια μεταγραφή η οποία κόστησε στην Ένωση 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζούκοφ ήταν αυτός που έκανε το σούτ, αυτός κάνει και το κόρνερ. Απομακρύνει όμως ο Κόγης που μπήκε στη θέση του Φούστα. Πήγε ως τώρα. Από τα... τώρα δίνει την μπάλα προς τα αριστερά στον Ζούπκο. Κάνει τη σέντρα ο Ζούπκο. Δεν ήταν όμως... δεν προλάβει όμως κάνει την μπάλα εκεί. Ήταν μόνο ο Αθανασιάδης. Είχαμε τώρα τον Σόρια που θέλει να φύγει στην επίθεση. Και τον Σουρλί που κάνει πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Περνάει το Βιτάλης. Ο Βιτάλης όμως τον τραβάει. Και κάνει και φάουλ. Και έχουμε και την πρώτη κίτρινη, αν μπορεί να δω καλά. Έχουμε την πρώτη κίτρινη και είναι στο Βιτάλη. Όλα τα χτυπούτο του, όλα τα χτυπούτο του Ουγγρού αμυντικού μέσου. Δοκάρι, κοψίματα, ωραίες πάσες. Και για μια κίτρινη κάρτα. Έχουμε τώρα τον Ανού, ο οποίος από τον Ηρακλή κατεβαίνει από τα δεξιά προς το κέντρο για να δώσει την μπάλα στον στον Πίνα. Πίνα δίνει στον Σουρλί. Σουρλής ο οποίος τώρα θα δώσει τον Κράιντς. Κράιντς θα δώσει από τα δεξιά τον Βούρο. Βούρος τώρα δίνει στον Μορένο. Μορένο πήγε να δώσει τον Ανού. Κόβει όμως για ακόμα μια φορά ο Βιτάλης και παραχωρεί κόρνερ για τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει φάση στην οποία να μην έχουμε αναφέρει σήμερα το όνομα του Ούγκρου, έτσι δεν είναι? Πραγματικά τρομερό τεμπούτο, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι εσύ Δήμο για τον τεμπούτο του. Συνεχίζουμε με κόρνερ του Ηρακλή το οποίο εκτελεί ο Σουρλής από τα δεξιά. Η κεφαλιά του Μουκουτί για απομάκρυνση. Κεφαλιά του Κράιντς πήγε να στείλει την μπάλα.
0: Νίκο, πάμε στο Γιώργο Ιωάννου στο Telecom Center. Σε ακούμε, Γιώργο.
2: 57-50 η εθνική μας μπροστά με δύο βολές από το Λαρτζάκι και η Πολωνία έχει την μπάλα με τον Μίλισιτς. Μίλισιτς, ο Λόιντ λέει άπαστοχο, αλλά υπάρχει φάουλ και δύο βολές για τον Naturalizé της Πολωνίας. Τον ξέρουμε κιόλας από τα παιχνίδια με τη Μονακό που έχει παίξει.
0: 55 λεπτό στην Καλαμάτα Άρης, 1-1.
2: Ο Λόι τώρα είναι στη γραμμή.
0: Στην Ιταλία, Ίντερ Μόντσα, 4-1. Πάμε στο Νίκο Κατσάτσο, Ολγουίν Αρένα.
3: Συμπληρώσαμε μία ώρα αγώνα, Δήμο. ΑΕΚ Ηρακλής 3-0. Με τα γκολ των Βάργα και Γιώβιτς. Βάργα στο 11 και Γιώβιτς στο 19-48. Τώρα αποτελεί μια τυπική διαδικασία η συνέχεια της αναμέτρησης, καθώς κατά πάσα πιθανότητα έχει κλειδώσει ο κέφαλος το πρώτο τρίποντο της χρονιάς. Με τον πήγε τώρα να κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, out όμως στο οποίο εκτέλεσε γρήγορα ο Αθανασιάδης. Κράιντς τώρα, ο οποίος παίζει με τον Ζούμπκοφ, Κράιντς είναι στον Ανού, Νάνι αποφεύγει και κόβεται από τον Πίγιο. Πίγιος τώρα στον Ζούμπκοφ.
0: Στην Πορτογαλία συνεχίζει Νίκο Εστορίλ, Ρίο Άβε, 0-1.
3: Ρέλβατ στον Βιτσάλης, Βιτσάλης ο οποίος κατέβει πιο χαμηλά και από τα στόπερ αυτή τη στιγμή για περάσει μόνο στο κέντρο και αφτάξει να δώσει δεξιά τον Μαρίν. Μαρίν πολύ ωραία παγιά στο Βάργα. Βάργα, ο οποίος κάνει τη φυρτή πάσα στο Ρώτα, σουτ του Ζούμπκο και απέκρους ο Αθανασιάδης και από εν τέλει απομάκρυνε την μπάλα ο Κούσα, ο Χόκλα, συγχωρέστε με.
0: Στην Ιταλία, Ουντινέζε, Κόμο, 1-1 στο 88 λεπτό.
3: Μου κουτίσω Γκατσίνοβιτς αυτή τη μεγάλη περιοχή. Γκατσίνοβιτς. Η κεφαλιά του Τσάκλα απομάκρυνε προσωρινά την μπάλα. Και ο Σουλής πολύ ωραία το Ρώτα. Κόβεται ο Σουλής όμως από τον Γκατσίνοβιτς και κερδίζει και το φάουλ. Στο 23 λεπτό, ενώ με τις πρώτες αλλαγές για την Ένωση, με τον Λόβρο Μάγερ να παίρνει στη θέση του Κουρκό, ο οποίος Μάγερ ήταν βασικός στον αγώνα με την Λέξη του Σόφιας. Και έχουμε και τον Ζήνιο, ο οποίος θα βρει στη θέση του Μουκαλιόπου. Ο Ζήνιο Ακολέης, ο κριτικός, θα βρει στη θέση του του Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος ξεκίνησε με το δεξί σεζόν με δύο γκολ εναντίον του Ηρακλή. Και αυτές τις πρώτες δύο αλλαγές για την ΑΕΠ έχει το σώτηρο λεπτό. Συνεχίζουμε με τον Κάρλε Σόρια. Σόρια δίνει στον Πίνα. Πίνα, Μάγερ τον κρατάει, Πίνα τον αποφεύγει. Και θα δώσει τον Τσάκλα. Τσάκλα δίνει τώρα στον Κράιν. Κράιντς στο Σουρλί. Σουρλί στον Σόρια. Σόρια τώρα στον στον Μάρκετ από τα αριστερά. Ωστόσο κόβεται από τον Ρώτα. Ρώτα ο οποίος του βαλάει και δίνει από τα αριστερά στον Μάγερ. Μάγερ κάνει μια σέντρα. Βάργα, μεγάλη ευκαιρία. Την προλαβαίνει όμως. Κράτη την μπαλά στην μεγάλη περιοχή του Γυραιού. Και έχουμε σηκωμένη σημαία για offside. Έχουμε σηκωμένη σημαία για offside, ήταν τόσο καλά. Δεν μπορώ να το καλά αν ήταν... αν ήταν για offside ή όχι. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία έχει διακόπηκε. Μα μόνο ότι είναι offside το Βάργα την ώρα που φέρνει προσπάθεια με το δεξιδικόδι. Και έχουμε τώρα από τον Ηρακλή στο κέντρο του γηπέδου με τον Σουρλί. Σουρλί ο οποίος ανεβαίνει. Αναμένω Σουρλί και θα δώσει τα αριστερά στο Σόρια.

0: 3-0 και τώρα είναι ο Βιτάλης που δίνει τον Μάγερ Μάγερ, ο οποίος κουβαλάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα και κερδίζει και το φάουλ από τον Κόγιτς, τον Βόσνιο παιδικό του Ηράκλη. Και συνεχίζουμε κανονικά. Μαρίν έδωσε το Ζήνη. Ζήνη ο οποίος έχει κατέβει. Ζήνη θα δώσει τον Μάγερ. Μάγερ θα δώσει τον Βάργα. Βάργα τα κουνάκι, δίνει το σουτ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπάλα περνάει ψηλά. Πρώτο για καρέα του Γιώργου Αθανασιάδη. Ήταν όμως πολύ ωραία η ενέργεια την οποία έκανε ο Βάργα.
1: Νίκο, θα συνδεθούμε με το γήπεδο Καραϊσκάκη με το Θέμη Παλιούρα που θα περιγράψει τον αγώνα Ολυμπιακός Ατρόμητος. Σε ακούμε, Θέμη.
2: Δήμο, καλησπέρα. Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 4,3, καλησπέρα από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εδώ σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Να αναφέρουμε τις αρχικές ελεκάδες των δύο ομάδων. Αρχικά για τον γηπεδούχο Ολυμπιακό, κάτω τα δοκάρια βρίσκεται ο Στέφαν Ορτέγα στο τεπούδο του. Ο Ισπανογερμανός θεματοφύλακας, ο δεξιά κρουτσάμινας ο Ροντινέη, του Ζινετής Μαϊλόβιτς και το Ρέστο Πυρόλο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο και Μπρούνο Νιεμαέτσι, το αριστερό άκρο της άμυνας. Σαντιάκο Έτσι και Χρήστος Μουτακίτης είναι το δίδυμο στα ΧΑΒ, ο Ζέλσο Μάρτης θα είναι σε μία πλευρά, ο Κώστας Φορτούνης στην άλλη, ο Γκουστάβο Σά είναι βασικός πίσω από τον Αγιούπ Ελκάμπη. Στον πάγο για το Ολυμπιακό βρίσκονται ο Πόποβιτς, ο Σκουρνάρας, ο Τικνιζιάν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Αρμένιος αριστερός Βάκ, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα, ο Νταβίτ Κάμο, Τσικίνι, ο Κλέιτον, ο Ντάνι Γκαρσία, ο Ζώτα Σίλβα, ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο Ζουέλ Ρόκα, ο Μανώλης Άλιακας και ο Λορέντσο Τσιτσιόνι. Αντιθέτως εκτός έμεινε ο Φρόιλερ, ένας από τους δύο παίκτες, αν θέλετε, της Γιάννη που αποκτήθηκαν αυτήν την εβδομάδα. Αλλά τον Ολυμπιακό προφανώς ο Φρόιλερ δεν είναι ακόμη έτοιμος σωματικά. Ήταν στο Μουντιάλ, αλλά από εκεί και πέρα δεν είχε ομάδα για το τελευταίο ένα μήνα. Ήταν εκτός προπονήσεων. Από την άλλη για τον Ατρόμητο, κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Λευτέρης Μουντεσιώτης, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Τίμο Μίτογλου και Δημήτρη Σταυρόπουλο, στο δεξιά κρότη της άμυνας ο Ματέος Μουντές, στο αριστερό ο Φιλανδός ο Γέρε Ούρονεν, Χάρης Τσιγκάρας και Σαμουέλ Μουτουσαμί. Το δίδυμο στα ΧΑΦ, Τούπερ, Στεφονίδης, δανεικός από τον Ολυμπιακό, ο Κρίστοφερ Τούνιες είναι η τριάδα πίσω από τον Παναγιώτη Τσαντίλα που βρίσκεται στην κορυφή της επίδεσης. Αυτή την στιγμή οι δύο ομάδες εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, όπως ήταν όταν ακούτε που περνάει ο ήχος. Να πούμε ότι γιατί σαν αμέτρηση του Αλέξανδρος Σακαλίδης από την αίθουσα Αλκυβικής, πρώτος βοηθός του Πολυχρόνης Κωνσταράς, δεύτερος ο Ισίδρος Αρμακόλας από την αίθουσα Κυκλάδος, τέταρτος διαιτητής ο Πότης Σαούλας από την αίθουσα Αττικής, στο ΒΑΡ βρίσκεται ο Ιωάννης Παπαδόπουλος από την αίθουσα Μακεδονίας και βοηθός στο ΒΑΡ ο Παναγιώτης Κουκουλάς από την αίθουσα Λέσβου. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι 17 σερή παιχνίδια αίτητος κόντρα στον Ατρόμητο, συγκεκριμένα μετράει 13 νίκες και 4 ισοπαλίες. Οι δύο ομάδες είχαν πριν από 5 χρόνια βάλει αναμετρηθεί σε πρεμιέρα πρωταθλήματος το 2021, συγκεκριμένα στις 12 Σεπτεμβρίου του 2021, όταν δεν υπήρξε σκόρ εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης και το παιχνίδι έληξε ισοπαλό 0-0. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος 7 σερή παιχνίδια εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης δεν έχει σκοράρει κόντρα στον Ολυμπιακό. Να δούμε αν αυτό θα καταφέρει να το σπάσει σήμερα. Είναι μια πρεμιέρα η οποία έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος απογοήτευσε στα δύο παιχνίδια κόντρα στην Ολλανδική Νέιμέχεν με μέτρη σε έναν αποκλεισμό. Δεν ξεκίνησε καλή χρονιά για τους Ερυθρόλευτους. Από εκεί πέρα αποφασίστηκε να συνεχίσει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρο στον πάγκο του Πειραιώ. Τώρα αυτό είναι το πρώτο ουσιαστικά παιχνίδι μετά από αυτή τη συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου είδαμε ήδη τις δύο πρώτες κινήσεις που έγιναν και θα γίνουν και άλλες, οι τρεις πρώτες κινήσεις πάνω. Γιατί σήμερα ανακοινώθηκε και ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο Μεξικανός επιθετικός, και αναμένεται να γίνουν και άλλες κινήσεις. Το θέμα είναι όμως τι θα δούμε στα του γηπέδου.
1: Θέμη, για να σε διακόψω, 61ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης 2-1.
2: Κάλτα. Να πούμε ότι οι δύο αρχηγοί αυτή τη στιγμή μαζί με τους ηγετές της αναμέτρησης επιλέγουν εστία και να δούμε και ποια ομάδα θα έχει την μπάλα. Ο Κώστας Φορτούνης είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Το πρώτο παιχνίδι του Κώστα Φορτούνη μετά την επιστροφή του στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Καλώς να θυμίσω πως το πρώτο παιχνίδι με την Νέιμέχεν δεν είχε αγωνιστεί. Οπότε ο Φορτούνης επιστρέφει μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού όντας και αρχηγός των Ερυθρολέφων. Και την άλλη είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό, Λευτέρης Χουντεσιώτης, ο οποίος είναι αρχηγός του Ατρομήτου, ο τερματοφύλακας, 32χρονος Έλληνας τερματοφύλακας της ομάδας του Περιστερίου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος αγωνίζεται με 7 Έλληνες στην δεκάδα, 4 στους 5 της άμυνας μαζί με τον τερματοφύλακα, με εξαίρεση τον Ντούρο.

0: θέλει να δω τον αριστερό μπακ, ο Μουτουσαμί, ο Τσούμπερ και ο Νούνιες είναι οι άλλοι τρεις ξένοι. Ξαναλέω, 7 Έλληνες στην δεκάδα. Αυτά είναι ορίματα. Βλέπουμε και γενικότερα βλέπουμε ότι οι ομάδες, οι περισσότεροι μικρομεσαίες, τα τελευταία χρόνια προσπαθούν όσο και περισσότερο να πάνε στο ελληνικό στοιχείο. Κάτι το οποίο, όπως μας έχει δείξει και ο Όφη, έχει ανάλογα αποτελέσματα. Τα ανάλογα αποτελέσματα είναι ότι οι ομάδες προοδεύουν και παίζουν και ωραίο ποδόσφαιρο και παίρνουν τα αποτελέσματα τα οποία θέλουν. Όπως επίσης να πούμε, είναι και πάρα πολλοί Έλληνες στον πάγκο για την ομάδα του Ατρόμητος. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Ατρόμητος θα έχει τη σέντρα. Θα κάνει επίδεση μπροστά από τη θύρα 21 δεξιά, που μπορεί να δει κάποιος στην τηλεοπτική κάλυψη. Και αριστερά, ο Ολυμπιακός, όπως βλέπει, δηλαδή μπροστά από το τέρμα που βρίσκεται από την θύρα των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού, συγκεκριμένα με το νούμερο. Και αυτά, ο Στίβεν Τσούπερ είναι στην σέντρα για τον Ατρόμητο. Περιμένουμε το σφύριγμα του Αλέξανδρου Τσακαλίδη για να έχουμε σέντρα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, με τον Τσούπερ να δίνει την μπάλα πίσω στο δεύτερο μου τεσιότητα και τον οδοφύλακα του Ατρόμητο να γεμίζει, θέλοντας να βρει τον Κρίστοφερ Νούνιες, νικητής ο Μουζακίτης. Η μπάλα πλάγιο για τον Ατρόμητο, το ύψος της μεσαίας γραμμής και δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες, του 50χρονου Βόσνιου προπονητή της ομάδας του Περιστερίου, με τον Σταυρόπουλο τώρα να έχει την μπάλα και να γεμίζει σε ένα σημείο που πλέον η ΕΜΑ έτσι φαίνεται να ελέγχει, βάζει στο σώμα του, πηγαίνει κοντά ο Νούνιες για να το πιέσει. Καταφέρνει όμως ο Μπρούνο να πάρει το πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Ένα πλάγιο στο ύψος της περιοχής του Ολυμπιακού και αριστερά, όπως επιτίθεται η ερυθρόλευση με τον Μπρούνο, είναι εκτέλει με δύναμη. Το Κουσάβο σαν να παίρνει κεφάλια, η μπάλα ψηλά. Θα πρέπει να σου μακρύνει, όχι πιστικά. Ο Μουζακίδης θέλει να βρει τον Τζέλσον Μάρτι στο έδαφος του Πορτογάλου. Δεν υπάρχει κάτι. Ο Ατρόμητος κλέβει την μπάλα, ο Μουτές γεμίζει, ο Μουζακίδης βάζει την κόντρα. Και έχουμε πλάγιο για τον Ατρόμητο. Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Μερικές παρατηρήσεις από τον γεννητή του αγώνα, τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη. Το μαθαίνουμε ούτε για να πάει λίγα μέτρα πιο πίσω. Τώρα ο Έλληνα δεξιό μπακ εκτελεί το πλάγιο. Η μπάλα χάνεται από του παίκτε του Ατρόμητου. Ο Έσε κερδίζει, χάνει όμω και αυτό ένα σημείο από τον Τσούμπερ. Και στη συνέχεια ο Έσε θα κάνει φάουλ πάνω στον Ελβετό μεσοεπιθετικό τη ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Ένα φάουλ που θα δώσει την ευκαιρία στον Ατρόμητο. Θα ανεβάσει κόσμο στην περιοχή του Στεφάν Ορτέγκα.
1: Πάμε λίγο στο Όλγουιν Αρένα στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
2: Έχουμε μόνο δύο αλλαγέ. Δεν έχει γίνει κάποια τρομερή εξέλιξη στον αγώνα, απλά να πούμε ότι έχουμε δύο αλλαγές.
1: Είναι γρήγορα.
2: Καθώς είχε και ο δεύτερος σκόρερ, ο Μπαρνάμπας Βάργα, καθώς μπήκε στην θέση του ο Ντέρεκ Κουτέσα, ενώ έχουμε και ξεκούραση του Ρασβάν Μαρίν, που αντικαταστάθηκε από τον Καν Κάρινεν. Την ώρα που φεύγει η ΑΕΚ, ξεπήρες με τον Ζήνη, ο οποίος δίνει στον Κουτέσα, που σε αυτή τη μεγάλη περιοχή θα δώσει τον Μάγερ. Μάγερ, ο οποίος κάνει μια λάθος πάσα προς τα δεξιά. Εκεί είναι μόνο ο Κάρλες Σόρια από τα αριστερά του Ηρακλή.
1: Ωραία, ωραία. Πηγαίνουμε εκεί με το Καραϊσκάκι, Θέμη Παλιούρας.
0: Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Πέρασε το φάουλ, ανεκμετάλλευτο στο δεύτερο δοκάρι, εκτελέστηκε από μακρινά όμως του υποστηριστές του Ολυμπιακού. Τώρα το παιχνίδι είναι στον άξονα με τον Ατρόμητο να έχει πάλι την μπάλα και τον Σαντίλα να δίνει δεξιά στον Νούνιες. Ο Νούνιες, ο οποίος χάνει την μπάλα από τον Μπρούνο, στη συνέχεια όμως κερδίζει πάλι με στο Ατρόμητο με τον Μουτουσαμί και τον Μούντε. Ο Μούντε ανάμεσα σε 2 και 3 χάνει την μπάλα, ο Μουζακίτς κερδίζει, θέλει να βγάλει την πίεση, φάουλ και πιθανότατα κάρτα. Όχι, δεν θα δώσει κάρτα ο διαιτητής της αναμέτρησης στον Μουτουσαμί. Νομίζω ότι άμα ήταν σε άλλο χρονικό σημείο του παιχνιδιού και δεν ήταν στο τρίτο λεπτό, ο Μουτουσαμί, ο διαιτητής Κονγκολέζος που θεωρείται στο Ατρόμητο, θα είχε αντικρίσει την κίτρινη κάρτα, καθώς κόβει μια υποσχόμενη πίεση για τον Ολυμπιακό. Τσακαλής τώρα το φωνάζει κοντά του, του λέει ότι είναι πρώτη και τελευταία φορά που μπορούμε να διακρίνουμε χαρακτηριστικά από τις κινήσεις του διαιτητή. Ο Μουτουσαμί το καταλαβαίνει, που θα αρέσει και εδώ ο διαιτητής και έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση με τον Πιρόλα να δίνει στο Σμάιλοβιτ. Και πάλι ο Ρέτσο Πιρόλα με τον Μουτζακίτη να ανοίγει τα αριστερά και δεν υποδέχεται την μπάλα. Μουτζακίτη με τη μία στο δεύτερο μάρτυρα που κινείται κεντρικά και στριφογυρίζει ο Πορτογάλος και πάλι πίσω στον Μουτζακίτη στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και αριστερά, ακόμη και πίσω η μπάλα για τον Πιρόλα και τώρα δεξιά για τον Σμάιλοβιτ. Ο Βόζης, κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, φτάνει στην παίχτη, δίνει δεξιά στον Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά πίσω από την σέντρα, για να δώσει και πάλι την μπάλα στον Σμαϊλόβιτ, μπάλα αριστερά στον Πυρόλα. Αυτός θα γεμίσει καλή την παλιά του για τον Μπρούνο Νιεμαέτη. Ο Μπρούνο δεν κάνει κοντρόλ, σκάει μπάλα, το δυσκολεύει λίγο, περνάει όμως στη συνέχεια το Μουδέ, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Μπρούνο, θέλει να γυρίσει την μπάλα, γυρίσει το πρώτο δοκάρι, απομακρύνει ο Μίτογλου και πλάγει ο out, να είναι πρώτη καλή. Προϊστόδος για τον Ολυμπιακό, ευκαιρία δεν έχουμε, δεν είναι τελική.
2: Με τον Ζήνη να βάζει το κερασάκι στην τούρτα. Μη μ' ακούμε.
1: Ναι.
2: 4-0 για την ΑΕΚ με τον Ζήνη να βάζει το κερασάκι στην τούρτα. Έπειτα από ασίστ του Μάγερ. Μάγερ ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και έβγαλε ασίστ. και ο Ζήνη που μπήκε αλλαγή στο ράρι.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στο κήπεδο, Καλαϊσκάκη, επιστρέφουμε.
2: Να πούμε μια γρήγορη πώς έγινε το γκολ.
1: Ναι, γρήγορα.
2: Ο Κάρινεν έδωσε πολύ ωραία μπάλα, αφού την έκλεψε από τον Γκράιν, την έδωσε από τα αριστερά στο Μάγερ. Ο Μάγερ έδωσε από τα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή στον Ζήνη. Η μπάλα κόντραρε στον Ζήνη και έναν εξωναμυντικό του Ηρακλή του Πίνα. Επαναφέρεται η μπάλα, όμως την επαναφέρει ο Ζήνη στην κατοχή του. Σουτάρει με το δεξί και με τη φένη και στέλνει την μπάλα στα γυαλιά για το ΑΕΚ.
1: Ωραία, Νίκο, πάμε εκεί με το Καλαϊσκάκη, δεν είναι παλιούρα.
3: 5 λεπτό στο γήπεδο Γιώργος Καρεστάκης, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 με τον Τσούπερα θέλει να βγάλει μια αντεπίδευση για τον Ατρόμητο, κόβεται από τον Οσμαϊλόβιτς σε πλάγι out για τους Περιστεριώτες. Ο Τσούπερ ο οποίος αφήνει την μπάλα του Μαθαίου Μουντέ, το δεκτικό πιστοφύλακα του Ατρόμητου και εκτελέσει αυτό το πλάγι out το οποίο είναι κοντά στην περιοχή του Ολυμπιακού και δεκτή έτοιμος υπηρήσει ο Ατρόμητος. Ο Μουντέ στα δεξιά θέλει να περάσει τον Μπρούνο, βάζει πολύ ωραία το σώμα των Νιγηριανών και έχουμε corner. Κόρνερ για τον Ατρόμητο, το πρώτο στην αναμέτρηση, το έκτο λεπτό του αγώνα με τον Μουντέν είναι αρκετά κινητικός στα πρώτα λεπτά, τη δεξιά πλευρά, είχε και αρκετά νεβάσματα ο 22χρονος δεξιός μπακ του Ατρόμητου. Κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά με τον Σταύρο Πτυμονίδη, τον δανεικό από τον Ολυμπιακό. Σταύρο Πτυμονίδη να πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ, με συγχωρείτε, από τα δεξιά. Ο Φορτούνης έχει μείνει ψηλά για τον Ολυμπιακό. Ο Πνευμονίδης εκτελεί το κόρνερ. Καλό είναι στην καρδιά της άμυνας. Απομακρύνεται η μπάλα. Τρέχει ο Ροντινέ να προλάβει. Ο Ροντινέ προλαβαίνει. Θέλει να βγάλει την επίθεση για τον Ολυμπιακό. 2-3. Παρεμβαίνει και ο Ντέλσον. Η μπάλα δεξιά στο Φορτούνη. Ο Ροντινέ είναι κοντά του για να υποδεχθεί και πάλι την μπάλα. Ο Ντέλσον κάνει κίνηση. Του περνάει την μπάλα Φορτούνη με στην περιοχή. Ντέλσον από πλάγια θέση. Δεν είναι καλή η επιλογή του. Θέλησε να γεμίσει το δεύτερο δοκάρι στον Αγίου Μπελκαμπή. Θα μπορούσε μάλιστα να πάρει την μπάλα και να μπει ακόμη πιο μέσα ο Ντέλσον, καθώς ήταν αρκετά πλάγια. Ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε την μπάλα και στη συνέχεια τροφοδότησε το Μαθαίο Μουντέ από τα δεξιά. Και τώρα είναι ο Τσιγκάρας με την μπάλα. Τσιγκάρας δεξιά και πάλι στο Μουντέ. Ο Μουντέ θέλει να περάσει την μπάλα στον Τσιγκάρα. Τα καταφέρνει ωραίο το τρίγωνο του παίξει στο δρομή του. Από τα δεξιά τώρα ο Τζούμπερ για πάσα βάζει το σώμα του όμως ο Πιρόλα πριν η μπάλα φτάσει στον Χάρη Τσιγκάρα, ο οποίος έχει ξεκινήσει όλη αυτή την ομαδική προσπάθεια έξω από τη δική του περιοχή, από την περιοχή της ομάδας του. Όμως το τελείωμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε από τον Ατρόμητο, καθώς η πάσα δεν ήταν καλή. Ο Πιρόλα έβαλε το σώμα του, αλλά είναι out. Ο Ορτέγα εκτέλεσε το out, έδωσε τον Ιταλό για αυτή τη δεξιά στον Σμαϊλόβιτς και ακόμη και δεξιά στον Ροντινέ. Ο Ροντινέ, ο οποίος συγκλίνει πριν ήταν να πούμε πάση καταπληκτική, η κάθετη πάσα του Φορτούνη στον Ζέλσον Μάρτινς ήταν στο κατάλληλο timing. Με τον Ζέλσον όμως στη συνέχεια να μην έχει καλή επιλογή. Ο Μουζακίτης κάθεται για τον Έστε, δεξιά για τον Φορτούνη. Φορτούνης κάνει μια διαγώνια παλιά, είναι δυνατή όμως κατεβάζει. Δεν είναι καθόλου δυνατή, πολύ καλή ήταν. Ο Ζέλσον κατεβάζει και περνάει και μάλιστα ειστούγεται και φάουλ. Μέσα στην περιοχή ο Σά γυρίζει πολύ ωραία, σουτάρει ο Σά, έχουμε out. Και μαρτύρονται για κόρνερ προς τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Γουστάβος Σάπου καταλαβαίνει ότι ο Τσακαλίδης του γενικού αναμέτρησης έχει δώσει out στο κόρνερ και έχει μια έντονη αντίδραση. Το 8ο λεπτό, η πρώτη τελική στο παιχνίδι είναι το σουτ από τον Γουστάβο Σάπ. Δεν ξέρω αν υπήρχε κόρνερ, ας πούμε, αλλά δεν έχω μόνο τον Γουστάβο για να μπορώ να έχω μια δεύτερη άποψη. Έχουμε out με τον Γουστάβο Σάπ.
2: Ο Πέτρος Μάνταλος μπήκε στη θέση του Μίγια Γκατσίνοβιτς με τον Ηρακλή να κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά έξω από τη μεγάλη περιοχή του 400.
1: Ωραία, επανερχόμαστε στον Ολυμπιακός Ατρόμητος. Αξιακούμε, Θέμη.
3: Ναι. Στο 8 λεπτό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Τσούπερ μέσα στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα, Πιρόλα κόβει, απομακρύνει Μπρούνο Μουζακίδης μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Γουστάβο Σά βρίσκει τον Ζέλσον Μάρτινς αριστερά, κερδίζει φάουλ ο Ζέλσον Μάρτινς από τον Μουντέ, ένα φάουλ όπου δίνει ευκαιρία στους παίκτες του Ολυμπιακού να ανέβουν ψηλά στο γήπεδο. Πάντως βλέπουμε από αυτά τα πρώτα 8,5 λεπτά της αναμέτρησης ότι ο Ατρόμητος δεν έχει έρθει εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης για να κλειστεί και να προσπαθήσει να πάρει κάποιο αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο. Έχει έρθει για να παίξει ποδόσφαιρο και μέχρι στιγμής έχουν δημιουργηθεί και κάποιες προϋποθέσεις για την ομάδα του Ατρόμητου, βέβαια δεν κατέληξαν σε κάποια τελική. Ο Πιρόλα τώρα με την μπάλα. Δίνει δίπλα στον Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς, ο οποίος κοντρολάρει, παίζει κάθε για το Φορτούνο. Η δεξιά για τον Έστε, πίσω για τον Ισμαϊλόβιτς, ο τριγωνάκια του παίζει του Ολυμπιακού, ανάμεσα στην δική του περιοχή και στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και τώρα ο Πιρόλα θα δώσει αριστερά στον Μπρούνο Νίμα Έστη. Μπρούνο κάθε για τον Μουζακίτη. Μουζακίτης κοντρολάρει, γυρνάει και κουβαλάει την μπάλα. Και αλλάζει το παιχνίδι που δεν είναι καλή παλιά του, κόβεται από τον Ούρονεν. Τσούπερ γυρίζει προς τα πίσω και τώρα είναι ο Πτεμονίδης, θέλει να πετάξει και πάλι την
2: πολύ παλή. Πολύ ωραία, χαμένη ναι, ευκαιρία από τον Μάγερ να σκοράρει το 5-0 στο 80 λεπτό. Έλαβε την μπάλα από τα αριστερά, έλαβε την μπάσα από τα αριστερά, από την αριστερή πλευρά και τον Πέτρο Μάνταλο, σουτάρει με το αριστερό και αποκρύω Θανασιάδης, πάρα πολύ ωραία αποκρύω Θανασιάδης, συρτά στην δεξιά πλευρά.
1: Πιστεύουμε στο Ολυμπιακό.
3: Και δεξιά για το Φορτούνι. Φορτούνι γεμίζει στην περιοχή, περνάει η μπάλα, η κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία από τον Αγίου Μπελκαμπή, δεν υπάρχει offside μάλιστα. Ο Αγίου Μπελκαμπή με μια κεφαλιά Σαράκη στο δεύτερο δοκάρι. Προσπάθησε να νικήσει το Λευτέρη Βουτεσιώτη, μπάλα πέρασε δίπλα το αριστερό κάστρο στο δοκάρι της εστίας του 32χρονου Έλληνα τροδοφύλακα. Η πρώτη σπουδαία ευκαιρία στην αναμέτρηση είναι για τον Ολυμπιακό με το Φορτούνι να βάζει σέντρα τα δεξιά, ώστε να μην μπορεί να φτάσει μπάλα στην Αγίου Μπελκαμπή με μια κεφαλιά Σαράκη. Δύσκολο τελείωμα του Μαροκινού να περνάει μπάλα out. Μουσακίτη κατεβάζει, κοντρολάρι. Σε διαιτό Ζέλσο. Ζέλσο με τη μία που θέλει να περάσει με το κοντρόλ τον αντίπαλό του βρίσκεται στο έδαφο. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτητής. Ο Μπρούνο θέλει να κλέψει, ο Μουντές κερδίζει. Και τώρα δεν πιέζει από κάποιον. Ο Μουντές στα όρια της δικής περιοχής και προς τα δεξιά πιο κοντά στη γραμμή του πλαγίου out. Περιμένει κάποιον αντίπαλο να τον πιέσει. Πήγε ο Ζέλσο, τον περνάει. Και μην
2: αγώνα. Καθώς βγήκε ο Πίνα από τον αγωνιστικό χώρο και μπήκε ο Βίτορ Μέρ.
3: Έχει ξεκινήσει μία ακόμη επίθεση ο Ολυμπιακός. Η μπάλα στα 2 τρίτα του γηπέδου αμήνεται ο Ατρόμητος. Η μπάλα για τον Σμαϊλόβιτς και δεξιά για τον Ροντινέη. Ροντινέη θα γεμίσει για τον Φορτούνι. Φορτούνι θέλει με τη μία να βρει την πάσα για τον Αγίου Μπελκαμπή. Έκοψε ο Μίτογλου και έχουμε κόρνερ το πρώτο για τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε λίγο στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Telecom Center για να μας πει ο. Τα τελευταίες εξελίξεις, ο Γιώργος Ιωάννου. Σε ακούμε, Γιώργο.
4: 77-76, Δήμο και φίλοι ακροατές. Η Ελλάδα είναι μπροστά στα 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Έχουμε time out. Η Ελλάδα, η οποία ανέβαζε διαφορά, την έφτασε μέχρι και τους 10. Ωστόσο, οι Πολωνοί έχουν επιστρέψει.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε, γιατί έχουμε σε εξέλιξη τους αγώνες. Στάδιο, στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
3: Εκτελέστηκε το κόρνερ από τα δεξιά με κοντινή πάσα. Έγινε μια σέντρα με το αριστερό από τον Φορτούνι. Η μπάλα πέρασε και έχουμε νέο κόρνερ. Αυτή τη φορά στην αριστερή πλευρά τη Μοσυμπίνη του Ολυμπιακού. Και πάλι με τον Κώστα Φορτούνι, ο οποίο καταχειροκροτείται από τον κόσμο του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια τη εκτέλεση του κόρνερ. Τώρα παίρνει λίγα μέτρα φορά. Αρχηγό του Ολυμπιακού. Καλή είναι η εκτέλεσή του. Απομακρύνει ο Τσούμπερ Μουζάκη σε εξή περιοχή με το κεφάλι δεξιά για τον Κουστάβο Σά. Κάνει την κίνηση στην πλάτη του Σάου Ροντινέη, ο οποίο θέλει να πάρει την μπάλα. Ούρουνε το τάκλι πλάγιο του Ολυμπιακού. Ο Κουστάβο θα πηγαίνει γρήγορα να εκτελέσει το πλάγιο για να δώσει συνέχεια. Όμως βλέπετε δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο συμπαίκτη και έτσι θα αφήσει την μπάλα στον Ροντινέη. Ο Κουστάβο θα κάνει την κίνηση για να πάρει την μπάλα. Ο Ροντινέη ψάχνει επιλογή, παίζει για τον Πορτογάλο. Ο Ροντινέη κρίνεται κοντά σημεία του κόρνερ. Χάνει την μπάλα, απομακρύνει ο Ούρονεν σε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Το οποίο εκτελείται τώρα το Κουστάβο θα γρήγορα. Έχουμε δύο μπάλε όμω εντό αγωνιστικού χώρου. Ο διαιτητής σφυρίζει ώστε να επαναληφθεί το πλάγιο καθώς ήταν και δεύτερη μπάλα εντός του αγωνιστικού χώρου και μάλιστα πολύ κοντά στην κανονική μπάλα που παίζεται ο αγώνας. Στο 13ο λεπτό Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0, δεν υπάρχει σκόρ. Ροντινέη για τον Κουστάβο Σά πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα κοντρολάρει, παίζει για τον Μπρούνο. Μπρούνο ανεβαίνει με την μπάλα, κάνει διαγώνια παλιά για τον Αγίου Μπελκαμπή. Απομακρύνει την μπάλα του παίκτη του Ατρομήτου, τώρα ο Μήτογλου πιο μακριά. Τσιγκάρατε κεφαλιά, Τσούπερ κατεβάτε. Έχει πάσα στα δεξιά και τον Πτεμονίδη περνάει πάλι για τον Τσούπερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Τελευταία στιγμή ο Μπρούνο τσιμπάει την μπάλα και την επιστρέφει πίσω στον Στέφανο Ορτέγα, ο οποίος απέκτησε τον Μουζακίτη. Αυτό στα αριστερά για τον Πιρόλα. Πάνω κάτω το παιχνίδι με ωραίο ρυθμό. Πολύ καλή παλιά του Φορτούρι για τον Ζέρσο Μάρτιν που μένει με την περιοχή. Ζέρσο γυρίζει την μπάλα. Απομακρύνεται τώρα τον Μουντέ καθώς το γύρισμα του Ζέρσο με το αριστερό δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε. Λάει ο Ολυμπιακό που θέλετε τον Έστε. Ο Ζέλσον κατεβάζει, γυρίζει προς τα πίσω. Αργή χάρη την μπάλα του Πτεμονίδη. Οι κόντρες ανάμεσα στους αριστερούς των δύο ομάδων. Τώρα ο Φορτούνης περνάει για τον Νέστε. Δεν είναι καλή η παλιά του, το τάκλι από τον Νέστε. Έχουμε φάουλ από τον Νέστε πάνω στον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Μάλιστα αυτή η απόφαση δεν αρέσει καθόλου στον Σαντιάγκο Έσε. Πάντως 20 λίγο παραπάνω το πόδι του από όσο θα έπρεπε. Νομίζω πως είναι σωστό το φάουλ το οποίο υπέδειξε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ο γιατί της σημερινής αναμέτρησης. Μάλιστα ρωτάει τώρα τον Σταυρόπουλο που λέμε θέλει να μπει εντός αγωνιστικού χώρου. το επιτελείο, το ιατρικό επιτελείο για να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Όχι, λέει ο Σταυρόπουλος, σηκώθηκε. Τα έχουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Συνέχεια στα ραμέτρη. Σταυρόπουλος επιτελεί για τον Κουτεσιώτη. Αριστερά για τον Μίτογλου. Μίτογλου ακόμη πιο αριστερά για τον Γέρε Ούρονεν. Ο Ούρονεν ανεβαίνει με την μπάλα, δεν έχει κάποιο παίκτη του Ολυμπιακού κοντά του να τον πιέσει.
5: Μόλις τώρα είχαμε μεγάλη ευκαιρία ο Γκατσίνοβιτς μέσα από τη μεγάλη περιοχή από την αριστερή πλευρά να κάνει το 5-0. Ωστόσο το σούτ του κατάφερε να το απεκρούσει ο Αθανασιάδης, όπου με δεύτερη επαφή κατάφερε να μπλοκάρει.
3: Αναμέτρηση είναι για τον Χάρη Τσιγκάρα στο 15ο λεπτό. Παραμένει πάντα το 0-0. Μία ακόμη αντεπίδεση την οποία έκοψαν οι υπάρχοντες στο αντρομή του ΜΕΦΑ. Αυτή τη φορά ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης υπέδειξε την κίτρινη κάρτα στον Χάρη Τσιγκάρα. Φάουλ για τον Ολυμπιακό στο μεσαίο γραμμή. Με τον Έθνα να το εκτελεί με κοντινή πάσα για τον Κουστάβο Σάκη και υποδέχεται και πάλι την μπάλα. Η οποία πηγαίνει στα δεξιά τώρα για τον Ροντινέ. Ο Ροντινέ σκέφτεται να δώσει το Φορτούνι, ο οποίος είναι πάνω στη γραμμή ακόμη πιο δεξιά. Όμως επιλέγει πίσω τον Σμαϊλόβιτς, αυτό για τον Πιρόλα. Πιρόλα αριστερά για τον Μπρούνο Ονιέμα. Έτσι ο Νιγηριανός βρίσκει κεντρικά τον Μουζακίτη. Μουζακίτη για παλιά πολύ καλή για τον Αγίου Μπελκαμπή στο χώρο. Ελκαμπή θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά. Έχει την πλάτη τον Σταυρόπουλο. Μένει στην περιοχή, κάνει την τρίπλα. Κλείνεται, γυρίζει προς τα έξω. Βρίσκει τον Τζέλσον. Τζέλσον τριχογυρίζει, έχει την κίνηση του Μπρούνο. Τζέλσον Φορτούνης. Ανοίγει λίγο το κοντρόλ ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Δεν κάνει φάουλ στη συνέχεια πάνω στον Νούνιες, ο οποίος κουβαλάει την μπάλα. Ο Νούνιες τώρα τριχογυρίζει, πέτυχε και το Μουτουσαμί. Κάνει κίνηση τον Τεμονίδη. Μουτουσαμί τον έχει δει. Τεμονίδη τώρα δεν πέρασε. Η μπάλα τελευταία στιγμή βγήκε ροντινέ, έβαλε το σώμα του. Είχε βγει και ο Ορτέγα, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Και μπλοκάρε την μπάλα στο 16ο λεπτό. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 με τον SNA έχει την μπάλα τα δεξιά. Ο S1 πιέζει τον Τεμονίδη, τελικά να κρατάει την μπάλα, να αφήνει πίσω για τον... Όχι, δεν αφήνει πουθενά, άπρος πίσης έκανε ο S, ο οποίος τώρα θα δώσει δεξιά για τον Φορτούνι, αυτός για τον Ροντινέι. Ροντινέι στριφογυρίζει και παίζει προς τα πίσω για τον Σμαϊλόβιτς. Την Εντίνη Σμαϊλόβιτς, η αγόρια παλιά είναι πολύ καλή, δεν θα περάσει τελευταία στιγμή μπάλα από τον Μουτέ, που του σαμεί δεξιά για τον... Για τον Νούνιες, ο οποίος θα πάρει το πλάγιο από τον Τζέλσο Μάρτινς, πλάγιο για τον Ατρόμητο, στο ύψος μεσαία γραμμή και δεξιά. Όπως επιτίθεται η ομάδα του Τούσαν Κέρκες, παραμένει πάντα το 0-0. Ματθαίος Μουτέ στην εκτέλεση του πλαγίου. Μουτουσαμί κάνει κίνηση. Παίρνει την μπάλα Κογκολέζο. Πίσω για τον Μουτέ. Μουτέ κλείνεται από τον Τζέλσο, γυρίζει πίσω για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο θα γεμίσει ο Μπρούνο Νιεμάη στην κεφαλιά. Ο Σάμε, ωραίο σύλλογο, κατεβάζει με το σύνδεσμο και παίζει κεντρικά για τον Φορτούνι. Αυτό σε δεξιά για τον Ροντινέ. Πίσω για τον Σμάιλοβιτ. Με τη μία αριστερά για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Μπρούνο ακόμη πιο αριστερά. Μπρούνο πίσω στον τραυματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Στεφάν Ορτέγα, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα με το δεξί και με το αριστερό. Θα δώσει δίπλα στον Σμάιλοβιτς, ο οποίος ανεβαίνει, παίζει δίπλα για τον Πιρόλα και αυτός παράλληλα αριστερά για τον Μπρούνο Νιεμαέτη. Ωραίο το τρίγωνο εδώ με Μουζακίτη και Τζέλσον, ο οποίος έχει χώρο και ανεβαίνει, ο Μουτέσον περιμένει, Τζέλσον θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Θέλει την πάρα στο δεξί. Σέντρα καλή είναι τελευταία στιγμή. Ο Σίμος Μίτογλου βάζει το κεφάλι του και παραχωρεί κόρνερ. Ο Αγιούμπε Ελκαμπή ήξερε ότι αν παίρναγε η μπάλα ήταν έτοιμος, είχε οπλίσει. Θα το πούμε συσταγωγικά. Και ήταν σε πάρα πολύ καλό σημείο. Όμως ο Μίτογλου με μια υπερπροσπάθεια πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Το τέταρτο συνεδραμέτρηση, το τρίτο για τον Ολυμπιακό στο 18ο λεπτό. Και πάλι ο Φορτούνι στην εκτέλεση από τα δεξιά με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Ο Νούμπριο Νεμάιτ έχει μείνει πίσω, όλοι οι υπόλοιποι παίχτες είναι μέσα στην περιοχή. Εκτελεί το κόρνερ, απομακρύνει την μπάλα, περνάει στο δεύτερο δοκάρι. Τζέλσον από τα αριστερά περνάει τον αντίπαλό του, όμως ο Τσούμπερ θα βάλει την κόντρα και θα παραχωρήσει. Ο Σαντίλες, με συγχωρείτε, θα βάλει την κόντρα και θα παραχωρήσει πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα για μαρτυρήθηκε ο Σαντίλες, θέλει το πλάγιο για τον Ατρόμητο με τον Μπρούνο να εκτελεί. Προς τα πίσω με τον Πυρόλα να κοντρολάρει, να πούμε ότι ο Τσαντίλες από τον Ατρόμητο έχει πάει στα δεξιά τα τελευταία λεπτά της αραμέτρησης, στην κορυφή έχει περάσει.
5: Έχουμε φτάσει στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας, σε λίγο θα μάθουμε και τις καθυστερήσεις.
3: Ο οποίος έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στα δεξιά, ο Ρόντιν γυρίζει προς τα πίσω για τον Πυρόλα, για αυτός αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο έχει κοντά τον Τζέλσον, Τζέλσον, Μπρούνο, ο έδαφος, ο Τζέλσον και έχουμε φάουλ για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα υπάρχει ο Τζέλσον κάτι λέγει στον Μπρούνο. Ο Τζέλσον θα εκτελέσει προς τα πίσω, όμως η μπάλα κυλούσε. Εμφανέστατα, σωστή η απόφαση του Τσακαλίδη εδώ να δώσει επανάληψη. Τώρα ο Μουζακίτης θα εκτελέσει προς τα πίσω. Πολύ κακό για τον τίποτα. Σμαϊλόβιτς κοντρολάρει για δεξιά για τον Ροντινέι. Ροντινέι θα περάσει την μπάλα. Θέλει να περάσει πάλι την μπάλα για τον Έσε. Κεφαλιά από τον Σίμο Μίτογλου. Και έχουμε offside, το οποίο υποδεικνύει το δεύτερο βοηθό αναμέτρηση, ο Ισίδωρος Αρμακόλας. offside στην πάσα του Ρόντι Νέι για τον Νέσε. Και νομίζω ότι είναι σωστή και η απόφαση. Με τον Μίτογλου να πηγαίνει στην εκτέλεση. Ο Χωτεσιώτης του λέει: άστα το εκτελέσω εγώ. Ο Μίτογλου τελικά θα το εκτελέσει ο ίδιος. Με διαγώνια παλιά για τον Τσαντίλα. Κεφαλιά από τον Τσαντίλα. Ο Πυρόλα τη δεύτερη κεφαλιά. Στα πλάγια η μπάλα. Ο Τζέλσον Ροδούμα θα προλάβει το πλάγιο out.
1: Πάμε στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο! Γιώργο!
6: Τελευταία δευτερόλεπτα στέλνω εγώ σέντερ Λαρετζάκης από τα 8 μέτρα, όχι! Στα 15 δευτερόλεπτα δεν ξέρω αν θα επιτεθούν οι Πολωνοί, 89-81 η Ελλάδα θα πάρει την νίκη, οι Πολωνοί δεν επιτίθεται. Τελευταία δευτερόλεπτα διαδικαστικού χαρακτήρα, οι χειραψίες μεταξύ των παικτών, η Ελλάδα θα επικρατήσει της Πολωνίας, ανέβασε στροφές στο τέλος με ένα τρίποντο πολύ δύσκολο με τον Λιόπουλο, καθάρισε το μάτς.
1: Ωραία, ωραία, ωραία Γιώργο, ωραία Γιώργο, επειδή έχουμε σε εξέλιξη αγώνες.
6: Πολωνία 89-81.
1: Πάμε, πάμε.
6: Σ' ακούω, ξαναπες μου.
1: Πάμε στο Δεμπαλιούρα.
3: Λοιπόν, στο 20 λεπτό περνάει η μπάλα, Ελκαμπίτσι, πάει την μπάλα, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, Χουντετσιώτης απομακρύνει, υπάρχει όμως offside, ένα την πάσα του Κουστάβο Σά για τον Αγιούμπ Ελκαμπί. Κλασική ευκαιρία, ο Ελκαμπί δεν μπορεί να
5: πάρει την αγκή στην Νέα Φιλαδέλφεια,
3: ότι πλέον χρόνος που έδωσε ο κύριος Μαρμπούκα πάντως δεν υπάρχει φάση, υπάρχει offside, 21ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Ανδρόμητος, πάντα στο 0-0, Μουτζές δεξιά για τον Νούνιες τρυφογυρίζει ανάμεσα σε Μουζακίτη και Ζένσο Μάρτινς. Περνάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα για τον Τσούμπερ, κεντρικά και κάθετα. Ο Τσούμπερ στο έδαφος ήταν το μαρκάρισμα του Μπρούνο Νέιμα. Έτσι έχουμε φάουλ για τον Ατρόμητο. Ο Τσούμπερ θέλει να εκτελέσει το φάουλ γρήγορα, δεν θα το κάνει τελικά. Θα αφήσει και τον Μουτέ. Ο Μουτέ σκέφτεται στη διαγώνια παλιά στην απέναντι πλευρά για τον Πνευμονίδη. Ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά. Ο Μουτέ τελικά αφήνει για τον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ τώρα θα παίξει κάθετα για τον Νούνιες. Νούνιες δεξιά για τον Μουτέ, έχει μπροστά του τον Μπρούνο Νεϊμαέτη. Περνάει την μπάλα και τον Μπρούνο, πάρα πολύ ωραία ο Μουτέ. Από τα δεξιά θα κάνει νέα προσπίση πάνω στον Μπρούνο, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Τώρα πατάει και πάλι την μπάλα, καθυστέρησε κάπως. Ο Μουτέ θα βρει πάντως τον Κέρκετ, τον Νούνιες με συγχωρείτε, ο οποίος περνάει, σουτάρει πάρα πολύ αδύναμο το σουτ του Κρίστοφερ Νούνιες. Στο 22ο λεπτό, η πρώτη τελική πάντως για τον Ατρόμητο, αυτό το αδύναμο σουτ του Κρίστοφερ Νούνιες κοντά στην αριστερή γωνία της περιοχής του Στέφαν Ορτέγα. Ο Ορτέγα, ο οποίος θα δώσει συνέχεια, εκτέλεσε το out, έπαιξε δεξιά για τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος ανεβαίνει, δίνει παράλληλα για τον Λόρεντσο Πιρόλα. Ο Ατρόμητος, ο οποίος αμήνεται σε ένα 4-2-4 με Πνευμονίδη, Τσούμπερ, Νούνιες και Τσαντίλα στην ίδια ευθεία, τους δύο χαφ, τον Τσιγκάρα και τον Μουτουσαμί στις ενδιάμεση και την τετράδα της άμυνας σε μια ευθεία ψηλά. Αυτό βλέπει ο Πυρόλα και γι' αυτό περνάει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας και βρίσκει τον Ζέλσο Μάρτινς στα αριστερά. Ζέλσο Μάρτινς θέλει να μπει στην περιοχή. Παίρνει την μπάλα στο δεξί, Κουστάβο Σά. Σά θέλει να κάνει μια κάθετη φάση για τον Σαντιάγκο Έσσε, απομακρύνει όμως την παίκτη του Ολυμπιακού, του Ατρομήτου, με συγχωρείτε. Και τώρα ο Πυρόλα με το κεφάλι προς τα πίσω στον Στέφαν Ορτέγα. Ορτέγα και πάλι για τον Λορέντσο Πυρόλα. Μπαίνουμε στο 23ο λεπτό του αγώνα, Ολυμπιακός Ατρομήτος 0-0. Σμαϊλόβιτς Έσσε έχει τώρα. Λορέντσο Πυρόλα με την μπάλα θα πιεστεί από τον Νούνιες. Δεξιά η μπάλα για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς δεξιά για τον Ροντινέι. Ροντινέι για τον Φορτούνι, ο οποίος έχει έρθει κεντρικά. Και πάλι δεξιά για τον Ροντινέι. Ροντινέι ανεβαίνει, κάνει την κίνηση στα δεξιά ο Φορτούνις. Θα του περάσει την μπάλα ο Ροντινέι. Φορτούνις στο δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει κανένας παίκτης του Ολυμπιακού εκεί. Μόνο ο Τσαντίλας, ο οποίος θα κατεβάσει, τώρα πήγε για τον πιέσει. Ο Μπρούνος στο έδαφος, ο Τσαντίλας δεν υπάρχει κάτι.
1: Ωραία Θέμη, ενημερώνουμε με γκολ του Φαμπιάνο στο 89, Καλαμάτα Άρης 2-2. Να περάσουμε στα τελευταία λεπτά του αγώνα στην All Win Arena με τον Νίκο Κατσάτσο. Σ' ακούμε Νίκο.
5: Θέλουμε περίπου 2,5 λεπτά για την ολοκλήρωση.
1: Πάντα ανοιχτό το μικρόφωνο στο Θέμη, αν κάτι συμβεί. Αν
5: Ηρακλής 4-0, δεν υπάρχει από το 75 λεπτό και μετά, δεν υπάρχει κάποια φάση αξιοσημείωτη που μπορεί να πει κανείς. Καθώς έχουν πέσει οι ρυθμοί, η ΑΕΚ έχει κάνει τον καθήκον της, έχει ξεκινήσει με νίκη το πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής ήθελε κάτι καλύτερο, ήθελε να κάνει μια καλύτερη προσπάθεια, όπως και το θέλαν και οι 500 φίλοι που ταξίδευαν από τη Θεσσαλονίκη και φτάσαν ως εδώ. Μάντας τώρα το σουτ από την πολύ ωραία πάσα του Βιτάλη. Βιτάλης, ο οποίος έχει υψηλό ποσοστό στις τελευταίες φάσεις σήμερα.
2: Πες να μην έχει κάνει ούτε μία λάθος. Τόσο του Μανταλού η μπάλα κατέληξε έξω από το δεξιδοκάρι του Γιώργου Αθανασιάδη. Δεν έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό. Έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό 1:20 για τη λήξη της αναμέτρησης. Κεφαλιά του Βιτάλη τώρα από το γέμισμα του Αθανασιάδη. Μου κουτί στο Ρέλβα και ο Ρέλβα τώρα στον Πίγιο. Πίγιο θα δώσει τώρα στον 300 πίσω. Ο 400 μεγάλη περιοχή θα στείλει την μπάλα στη σέντρα, εκεί όπου είναι ο Ζήνη, ο Μάγερ και ο Μάνταλος. Θα κλέψουμε
3: να το διακόψω για να δούμε ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν ακούτε.
1: Ναι, σε ακούμε. Ανοιχτό μικρόφωνο.
3: Είμαστε 25 λεπτό, ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Ολυμπιακό, κοντά στην δεξιά γωνία της περιοχής του Χοντεσιώτη. Ο Κώστας Φορτούνης είναι στην εκτέλεση του φάουλ για τον Ολυμπιακό.
2: Τρία άτομα στον κύκλο.
3: Φορτούνης εκτελεί, περνάει η μπάλα, τώρα θα απομακρυνθεί. Δεν έχει τελειώσει η φάση ακόμα. Ο Μπρούνο τώρα θα γυρίσει προς τα πίσω. Παραλίγο να κάνει το λάθος παρακεντρωμένο κοντρόλ. Μπορούμε να επιστρέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Ο Μάγερ, ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη στη μεγάλη περιοχή. Δεν βρίσκει κανέναν, βρίσκει μόνο γαλανόλευση του
3: ανέμου.
1: Ναι, σε ακούμε.
3: Να δούμε για αυτή την φάση που δεν έχουμε πάει στη Φιλαδέλφεια. Ρόντι είναι από τα δεξιά, θα περάσει την μπάλα στον Κουστάβο Σά. Μέσα στην περιοχή, Σά για το Φορτούνι, δεν περνάει η μπάλα. Κόβει ο Τσιγκάρα, θέλει να βγάλει την επίθεση για τον Ατρόμητο. Μπορούμε να επιστρέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια
1: πάλι. Ναι, σε ακούμε, Νίκο Κατσάρο, σε ακούμε.
2: Και ο Ματσούκα θέλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.
1: Ωραία.
2: Θα
1: έχουμε στη συνέχεια.
2: Με μια επιβλητική νίκη 4-0.
1: Ωραία, Νίκο, περνάμε στο γήπεδο Καραϊσκάκη γιατί έχουμε εξέλιξη του αγώνα.
3: Σαντιάκο Έστε με την μπάλα. Τέλσο Μάρτιν και πάλι Σαντιάκο Έστε. Πιέζει ο Ολυμπιακό. Κουστάβο Σάλ. Καμπή πολύ ωραία εδώ και η συνεργασία. Το έδαφο ο Κουστάβο Σάλ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Κίτρινη τον Μίτογλου, ο οποίο διαμαρτύρεται. Όμως έχω την εντύπωση ότι είναι σωστή απόφαση. Ο Κουστάβο Σάμ έπαιξε με τη μία για τον Αγίου Μπελγαμπή. Πήγε να κάνει την κίνηση στο χώρο. Ο Μίτογλου άπλωσε τα χέρια του και έριξε στο έδαφος των 21 ετών Πορτογάλων με το επιθετικό του Ολυμπιακού. Ένα φάουλ σε ακόμη καλύτερο σημείο συγκριτικά με το προηγούμενο. Αυτό που κέρδισε ο Ολυμπιακός πριν από λίγα λεπτά, πριν από δύο περίπου λεπτά. Ο Κώστας Φορτούνης θα πάει στην εκτέλεση και αυτού του φάουλ πιθανότατα. Θα δούμε αν θα πάει και κάποιος άλλος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Μουζακίτης έχει πάει πάνω από την μπάλα και ο Φορτούνης και οι δύο ποδοσφαιριστές. Ο Ροντινέη κάτι λέει εκεί με τον Κουστάβο Σά. Τώρα προφανώς δεν θα βάλει τρεις ποδοσφαιριστές στο Χουντεσιώτη το τείχος, αλλά θα βάλει περισσότερους, καθώς μιλάμε για ένα φάουλ το οποίο είναι πολύ κοντά στο ημικύκλο της περιοχής και ελαφρώς προς τα δεξιά. Ένα σημείο το οποίο ιδανικά βολεύει αριστεροπόδαρο, αλλά βλέπω ότι πάνω από την μπάλα πηγαίνει μόνο ο Κώστας Φορτούνης. Τέσσερις παίχτες για τον Ατρόμητο στο τείχος, ένα ψηλό τείχος και όλοι οι παίχτες του Ατρομήτου έχουν γυρίσει πίσω, έχουν μπει στην περιοχή για να βοηθήσουν σε αυτήν εδώ την αμυντική προσπάθεια ώστε να μπορέσει ο Ατρόμητος να μην δεχτεί γκολ σε αυτή τη φάση από τον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης λίγα μέτρα φορά. Ο Τσακαλίδης φυρίζει, ο Φορτούνης παίρνει λίγα μέτρα φορά, εκτελεί πολύ καλή εκτέλεση δίπλα από το αριστερό γάμα της εστίας του Λευτέρη Φουντεσιώτη. Μάλιστα, πανηγύρισε ο κόσμος εδώ στο Γιώργιος Καρασκάκης, είχαν σου μπάλα πριν και τα αδίφια και μπήκε και ο ύμνος του Ολυμπιακού, ο οποίος μπαίνει όταν οι ρυθμόλευτες χωράρουν, καθώς αρκετοί μπερδεύτηκαν. Δεν υπάρχει γκολ πάντως, παραμένει το 0-0, σπουδαία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Κώστα Φορτούνη, με την πολύ καλή εκτέλεση από τον Κώστα Φορτούνη στο 28 λεπτό του αγώνα. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό, στο έψος με τέλη δραμή και αριστερά όπως επιτίθενται οι Πειραιώτες, με τον Μπρούνο να παίζει προς τα πίσω και τον Πυρόλα. Και τώρα ο Μουσακίτης, ο οποίος έρχεται χαμηλά για να πάρει την μπάλα από τον Ιταλό, να κουβαλήσει την μπάλα. Φτάνει στην παίκτη, ο Ελκαμπή έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Ελκαμπή προς τα πίσω για τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος θα κοντρολάρει. Σμαϊλόβιτς για τον Μουσακίτη και πάλι. Μουσακίτης θα ανεβαίνει με την μπάλα ανάμεσα σε δύο προσπαθές στα δρομή του. Πολύ ωραία κουβαλάει την μπάλα εδώ ο Μουσακίτης.
1: Θέμη, έχουμε ολική ανατροπή στην Καλαμάτα. Καλαμάτα, Άρης, 2-3.
3: Μάλιστα. Μουζακίτης προς τα πίσω για τον Λορέτσο Πυρόλα. Πυρόλα αριστερά για τον Σαντιάγκο Έσε. Έσε θα χάσει την μπάλα, κερδίζει ο Τσαντίλα, θέλει να περάσει, θα κοπεί από τον Έσε, όπως θα διορθώσει το λάθος του. Τώρα Τζέλσον από τα αριστερά και Μπρούνο Νέμα Έσε, το πρώτο δοκάρι. Δεν περνάει η σέντρα του Νιγηριανού από τον Σταυρόπουλο, ο οποίος απομακρύνει σε πλάγιο out για τους Πειραιώτες. Ο Τζέλσον θα αφήσει την μπάλα
7: τον Μπρούνο Νίμα, έτσι.
1: Θέμη, να δούμε λίγο τον Νίκο, μια τελευταία σύνδεση με το All Win Arena. Νίκο, σε ακούμε. Νίκο. Δεν τον έχουμε τον Νίκο. Συνεχίζεις, Θέμη. Συνεχίζεις, Θέμη.
3: Στο 21 το λεπτό, Ολυμπιακός Ανδρόμητος 0-0. Ανεβαίνει ο Πυρεόλας στην περιοχή, να εκτελεστεί με δύναμη αυτό το πλάγιο του Νίμα, έτσι. Εκτελείται με δύναμη του γλίστρι στην μπάλα μας. Ω, δυνατό μαρκάρισμα εδώ. Δεν υπάρχει φάουλ, ο διαιτητής. Δεν ξέρω αν έχει βγει πρώτη μπάλα. Πάντως ο Πυρεόλας χτύπησε σίγουρα. Πήγε πάρα πολύ δυνατά στην φάση. Ο Ματέος Μουντές θέλησε να βγάλει εκτός διεκδίκησης στον Πυρεόλα, τα κατάφερε, άουτε εδώ στο της αναμέτρησης. Ο Πυρεόλα πιάνει το πρόσωπό του, όλα καλά, ο Ιταλός γυρίζει στη θέση του. Έχουμε άουτ για τον Ατρόμητο. Στο 30 λεπτό ο Χουντεσιώτης εκτελεί, δίνει δίπλα για τον Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος διαγώνει αμπαλιά, δεν είναι καλή ο Ροντινέ, φαίνεται να ελέγχει, κοντρολάρει την μπάλα. Απεράστο μου του Σαμί, κινείται κεντρικά και προς τα αριστερά τώρα, έξω την περιοχή, περνάει την μπάλα για τον Τζέλσον στα αριστερά, πλασάρει ο Τζέλσον, μπλοκάρει όλες τις θέσεις του Τζέλσον. Καλύτερη σκέψη του Τζέλσον, κάπως αδύναμο το πλασέ του και όχι ιδιαίτερα γωνία. Θέλει την FBA στον οδοφύλακα του Ατρόμητου, ο οποίος θα δώσει συνέχεια, δίνοντας την μπάλα αριστερά, τον Σταύρο Πνευμονίδη. Πνευμονίδη έχει το μου του Σαμί δίπλα του, δεν έχει καλά μέτρα όμως εδώ και καλές αποστάσεις υπάρχει του Ατρόμητου. Παίζει στα δεξιά για τον Ματέο Μουντέ, ανοίγει το παιχνίδι Πνευμονίδης. Όλοι παίξουν του Ολυμπιακού τώρα πίσω από την μπάλα με τον Σταυρόπουλο να παίζει το Μουτουσαμί. Μουτουσαμί ακόμη πιο πίσω για τον Σταυρόπουλο. Είναι ψηλά η αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού και αρκετά κοντά οι γραμμές. Με τον Νούνιζ στα δεξιά να χάνει την μπάλα, να βρίσκεται στο έρευνα, θα ζητάει φάουλ. Δεν υπάρχει κάτι λέει ο διαιτητής. Εκτελεί το πλάγιο τον Έσε για τον Κουστάβο Σα. Βγαίνει ο Σταυρόπουλος, κερδίζει την μπάλα και τώρα ο Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ από τα δεξιά. Τσούμπερ ψάχνει πάσα, είναι ο Σάι τώρα, ο Τσαντίλα δεν μπορεί να του περάσει την μπάλα. Ο Τσούμπερ τα δεξιά, κάνει ατομική ενέργεια, σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Σμαϊλόβιτς πετρολάρει με το Σίδος και με το αριστερό απομακρύνει. Εκεί όπου ο Τζέλσον Μάρτινς δεν κάνει καλό κοντρόλ. Έχουμε πλάγιο out για τον Ατρόμητο, το οποίο εκτελείται γρήγορα από τον Μουντέ για τον Τσιγκάρα. Και πίσω για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο σκυφάλε δεξιά για τον Χάρη Τσιγκάρα. Κυρίω παίκτη του Ατρόμητου, οι δύο, ο Τσιγκάρα και ο Μίτογλου παίζουν με κίτρινη κάρτα. Τώρα ο Σταυρόπουλος για τον Μίτογλου και με τη μία στα αριστερά για τον Ούρουνεν. Ο Φιλανδός και πάλι πίσω για τον Μίτογλου. Πιέζει ψηλά ο Ολυμπιακός με Φορτούνη και Ελκαμπή. Ακόμη πιο πίσω για τον Χουντεσιώτη και δεξιά για τον Σταυρόπουλο. Πιέζει ο Ζέλσον Μάρτης. Θα περάσει την μπαλά για τον Μουντέ. Δεν είναι καλή φάση του πίσω στον Ολυμπιακό. Μου φέρει καρπούς κερδίζοντας ένα πλάγιο out και ένα σημείο κοντά στην περιοχή του Χουντεσιώτη και αριστερά όπως πιέζει η Ερυθρόλευκη. Ο Μουζακίτης θα κερδίσει την μπάλα. Θέλει να περάσει για τον Ζέλσον Μάρτης. Τάκλιν. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο Ονιέμα, έτσι να αφήνει και πάλι για τον Μουζακίτη, αυτός προς τα πίσω για τον Σμαϊλόβιτς, αριστερά όμως ο Μπότιος για τον Πυρόλα και αυτός πίσω για τον Στεφάν Ορτέγα. Ορτέγα αφήνει την μπάλα για τον Σινεντίν Σμαϊλόβιτς, το 32ο λεπτό, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0, έσε πίσω για τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα, θα παίζει κάθετα για τον Ελκαμπή. Αυτός το τρίγωνο για τον Πυρόλα, ο Ελκαμπή, ο οποίος κατεβαίνει πολύ χαμηλά μερικές φορές με τον Τζέλσον και τον Φορτούνη να κάνουν κινήσεις ουσιαστικά στην πλάτη του Αγιούπ Ελκαμπή και να γίνονται αυτοί ως κρυφή σεντερφόρ. Δεν είναι καλή πάση ο Σμαϊλόβιτς για τον Μπρούνο, τον δυσκολεύει όμως ο Νιγηριανός γυρίζει προς τα πίσω και θα τροφοδοτήσει μάλιστα τον τερματοφύλακα τον Στέφαν Ορτέγα με το εξωτερικό ωραίο πάσα του. Ορτέγα τώρα θα αφήσει για τον Έσε, αυτός για τον Τζέλσον, Κουστάβο Σα, πάρα πολύ ωραία εδώ συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Με τον Έσε να ανεβαίνει και δεξιά να έχει το Ροντινέ και αριστερά τον Ελκαμπή. Δεν είναι καθόλου καλή πάσα του Σαντιάγκο Έσε για τον Αγίου Ελκαμπή. Εδώ ήταν η πτώρια συνεργασία πάντως του αγώνα με τους παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν κινήσεις και να αλλάζουν την μπάλα στον άξονα, βάζοντας τον Έσε μόνο του, έχοντας μπροστά του πάρα πολλά μέτρα όπως ο Αργεντινός. Έκανε μια κάκιστη επιλογή. Το 33ο λεπτό παραμένει πάντα το 0-0. Μουντές. Από τα δεξιά κερδίσει ένα φάουλο ο Ατρόμητος, περίπου 15 μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή. Ο Μουντές θα γεμίσει για τον Τσούμπερ και παλιά από τον... Όχι, θα αφήσει την μπάλα. Ο Πυρόλα θα περάσει μπάλα. Σμαϊλόβιτς πίσω για τον Ορτέγα. Γεμίζει η Φορτούνη, θέλει να πάει στην μπάλα. Ο Μίτογλου πρώτος. Ο Τσούμπερ θέλει να κατεβάσει. Είναι δύσκολο το κοντρόλ. Θα φτάσει μπάλα στο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος θα αφήσει πίσω τον Στέφαν Ορτέγα. Ορτέγα δίπλα για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς κάθετα για τον Μουζακίτη, ο οποίος κοντρολάρει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θέλει να παίξει κάθετα, θα γίνει το λάθος. Φέρνει για τον Ατρόμητο με τον Τσιγκάρα, να δει αριστερά στον Τσούμπερ. Τσούμπερ, ακόμη αριστερά στον Τεμονίδη, στέντρο στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πυρόλα απομακρύνει, διορθώνοντας το λάθος του Χρήστου Μουτζαχίτη αβίαστον. Λαθός δεν έχει τελειώσει όμως η φάση που του Σαμί Τσούμπερ θα χάσουν την μπάλα στα τρομή του. Ροντινέ κερδίζει, περνάει εντυπωσιακά. Δύο ποδοσφαιριστές στα τρομή του. Τον Πτεμονίδη στη συνέχεια και το φάουλ. Μάλιστα θα μπορούσε να υπάρξει και κίτρινη κάρτα καθώς ο Πτεμονίδη τράβηξε την παντέλα του Ροντινέ. Τήρει τα χέρια πάντως ο Ροντινέ με τον Πτεμονίδη. Συνεχίστηκε γρήγορα το παιχνίδι. Ο Φορτούνης θέλει να περάσει την μπάλα για τον Αγίου Μπελκαμπή. Κομμούν υπέστη στο τρομί του με τον Τουρούνεν. Να αφήνει στα αριστερά στον Πνευμονίδη. Ο οποίος περνάει πολύ ωραία τον Κουσταβό Σά. Γιατί είναι στον Μπουσαμί. Πίσω και τον Τσιγκάρα και αριστερά για τον Τουρούνεν. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο από τον Ατρόμητο ορισμένες στιγμές. Και εδώ με περνάει πάλι για τον Τσούμπερ. Τσούμπερ μέσα στην περιοχή. Τσούμπερ σουτάρει διαγώνει το σουτ out την μπάλα. Και αδύναμο, όχι δεν έχει βγει καν out την μπάλα. Πηγαίνει για πλάγιο, εν τέλει out. Βγήκε στο σημείο του corner, αλλά δεν υπάρχει φάση. Υπάρχει υπόδειξη offside. Από τον πολυχρόνικο Σαρά, τον πρώτο βοηθό της αναμέτρησης. Στέφαν Ορτέγα εκτελεί αυτό το έμεσο ελεύθερο λάκτισμα για τον Ολυμπιακό. Παίζει για τον Ισμαήλοβιτς, την Ζινεντίν Ισμαήλοβιτς και τον Λορέντσο Πιρόλα. Ο Ιταλός αριστερά για τον Μπρούνο Νίμα έτσι, ο οποίος θα κοντρολάρει την μπάλα. Μουζακίτη θέλει να περάσει την μπάλα. Νέο λάθος από τον Μουζακίτη. Δύο συνεχόμενα λάθη εδώ από τον νεαρό μέσο του Ολυμπιακού. Μουντέσα τα δεξιά στο έδαφος. Φάουλ εδώ. Ναι, φάουλ υπάρχει. Ξεκάθαρα καθώς υπήρχε πρόξιμο εκτελείται γρήγορα το φάουλ. Από τα δεξιά μέσα στην περιοχή η μπάλα στο Τσούπερ τελευταία στιγμή δεν φτάνει καθώς ο Σμαϊλόβιτς κάνει το τάκλινγκ και απομακρύνει σε πλάγι out. Πολύ έξυπνα εδώ και οι ποδοσφαιριστές στα δρομή του έπαιξαν γρήγορα προσπαθώντας να πιάσουν στον ύπνο τους παίκτες του Ολυμπιακού οι οποίοι διαμαρτύρονταν εκείνη τώρα για κάποια προηγούμενη φάση στον Αλέξανδρο Τσακαλούνη τον διαδίδει της αναμέτρησης. Ο Σμαϊλόβιτς πάντως απομάκρυνε σε πλάγι out. Μουντές από τα δεξιά. Μουντές κάνει το λάθος. Εκεί είναι μόνο ο Μπρούνο. Ο οποίος θα κοντρολάρει, θα παίξει το Μουζακίτη. Μουζακίτης πιέζει το Μουτουσαμί. Νέο λάθος το Μουζακίτη. Τρίτο συνεχόμενο με την λίπα ρέκταλος. Ο Μουντές κερδίζει. Όμως ανοίξει την μπάλα, βάζει το σώμα του ο Μπρούνεμα έτσι. Με την λίπα λες το Μουζακίτη να ερεμήσει. Σε κάθαρα τα παραπονά του είναι στον Χρήστο Μουζακίτη. Μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω με την κίνηση που κάνει και ότι αφού δυσκολεύεται να περάσει την μπάλα μπροστά και στη πλάτη των ποδοσφαιριστών του Ατρομή του Οσμαϊλόβιτς αριστερά για τον Πιρόλα. Γι' αυτό ακόμη πιο αριστερά και τον Μπρούνο Νίμα έτσι. Ο οποίος έχει χώρο μπροστά του και πάσα εύκολη στον Ζέλσον. Εκεί να πάει μπάλα. Ο Μουντές είναι πάρα πολύ κλειστά, δίνοντας τη δυνατότητα στον Ζέλσον να κουβαλήσει την μπάλα, να φτάσει μέχρι την περιοχή. Τώρα στα όρια της περιοχής και προς τα αριστερά. Λάθος πάσα καταλήγει όμως τον Γουστάβο Σά, ο οποίος θα χάσει την κόντρα από τον Σταυρόπουλο και τώρα Τσιγκάρα θέλει να βγάλει επίθεση για τον Ατρόμητο. Τσιγκάρας δεξιά για τον Μουτουσαμί και κάνει κίνηση ο Χάρης. Τσιγκάρας θα πάρει και πάλι την μπάλα και πάλι για τον Μουτουσαμί. Πολύ ωραία εδώ το σωστή στον τρομή του. Μια παλιά στην πλάτη της άγρας ο Ολυμπιακός. Μαϊλόβιτς καθαρίζει. Ο Πιρόλα θα τροφοδοτήσει τον Σαντιάγκο Έσε. Κάνει κίνηση αριστερά ο Ζέλσον. Ο Φορτούνης κεντρικά παίρνει την μπάλα και παίζει δεξιά για τον Ελκαμπή. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό Ελκαμπή και πάλι για τον Φορτούνη ο οποίος γίνει στα δεξιά. Θα γυρίσει την μπάλα στην περιοχή. Κουστάβο Σάπλα γκασάρι. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό δεν ήταν καλό. Ιδιαίτερα το πλασέ του Κουστάβο Σάπο, μια καλή θέση όμως ήταν πιο μπροστά τοποθετημένος στη θέση με την μπάλα, έτσι τον δυσκόλεψε. Δεν είχε καλή ισορροπία και το πλασέ του πέρασε μερικά μέτρα δίπλα από το αριστερό κάθε του βοκάρι της εστίας του Δευτέρη Χουτεσιώτη. Καλή επιθετική προσπάθεια από τον Ολυμπιακό. Χουτεσιώτη εκτελεί το out για τον Σταυρόπουλο, για τον Τσιγκάρα κάθεται. Υπάρχει φάουλ εδώ από τον Κουστάβο Σά πάνω στο Χάρη Τσιγκάρα το οποίο θα σφυρίξει. Το διαιτητής αναμέτρησης ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης στο 38ο λεπτό μόλις μπήκαμε. Ολυμπιακός Ατρόμητος πάντα στο 0-0. Ο Τσιγκάρας αφήνει την μπάλα για τον Σταυρόπουλο. Ο Ντούσαν Κέρδιος, ο προπονητής στον τρομή του, λέει να ανεβούν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Θέλει να βρει τον Τσούμπερ. Κόβει ο Σμαϊλόβιτς μακριά, ο Πιρόλα, Σμαϊλόβιτς. Υπάρχει φάουλ όμως τώρα. Από τον Νούνιες, από τον Κρίστοφερ Νούνιες πάνω στον Λορέντσο Πιρόλα. Έχει απομακρυνθεί βέβαια η μπάλα και τώρα θα δοθεί τώρα θα δοθεί συνέχεια στην αναμέτρηση. Με τον Πιρόλα να δίνει δίπλα για τον Ζινέντιν Ισμαήλοβιτς. Το 38ο λεπτό της αναμέτρησης πάντα στο 0-0 εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μια παλιά τώρα στην πλάτη της άμυνας στο τρομή του πολύ δυνατή. Κυνηγάει μια χαμένη μπάλα ουσιαστικά ο Γιούπελ Καμπή. Πάει στο σώμα του όμως εκεί ο Ούρονεν και πολύ όμορφα καλύπτει για να περάσει η μπάλα out. Ο Χουτεσιώτης εκτελεί το out. Να πούμε ότι 6-1 είναι τελική αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. 1-0 στον στόχο. Αυτό το πλασέ νωρίτερα του Τζέλσον Μάρτης μέσα από την περιοχή. Δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη κλασική ευκαιρία. Με ξέρει πιο καλή ευκαιρία στον αγώνα. Ήδη η κεφαλιά ψαράκι του Αγιούμπ Ελκαμπή νωρίς την αναμέτρηση στο πρώτο τέταρτο. Ο που πέρασε δίπλα από το αριστερό κάτω στο δοκάρι της θείας του Ποντεσιού, ότι και αν η μπάλα πήγαινε μέσα δεν θα μπορούσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας του Ανδρόμητα, αλλά και ένα καλό φαουλ του Κώστα Φορτούνη. Γύρω στο 30 λεπτό. Πυρόλα δίπλα για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός έχει μονίμως την κατοχή της μπάλας. Πάρα πολύ εδώ, ωραία παλιά από τον Σμαϊλόβιτς για τον Ζέλσο Μάρτινς. Διαγώνια αριστερά. Ο Μουντές δεν αφήνει τον Ζέλσον, ο Ζέλσον κάνει παράπονα καθώς ο Μουντές επάνω στον τραβούσε. Φορτούνης πήρε την μπάλα, βρέθηκε στο έδαφος, υπάρχει φάουλ, εκτελέστηκε γρήγορα δίπλα για τον Μουσακίδη και αυτό για τον Σμαϊλόβιτς. Και δεξιά για τον Ροντινέη, ο οποίος όμως δεν έχει κάποιον παίκτη κοντά του. Τώρα πηγαίνει ο Έσε. Ροντινέη με την μπάλα, ο Ελκαμπή κάνει γι' αυτό στην δική του κίνηση. Ο Ροντινέη πίσω για τον Έσε. Αυτός πίσω και διαγώνια για τον Λορέντσο Πιρόλα. Θα ανοίξει το παιχνίδι ο Ιταλός, κακή αλλαγή παιχνιδιού. Του Λορέντσο Πιρόλα για τον Μπρούνο Όνιεμα. Έτσι, η μπάλα είναι πλάγιο out, καθώς δεν θα μπορούσε να φτάσει σε εκείνο το ύψος. Σίγουρα ο Νιγηριανός αριστερός μπακ του Ολυμπιακού με το Μουντέρ εκτελεί προς τα πίσω για τον Σταυρόπουλο. Πιέζει ψηλά ο Ολυμπιακός με Κουστάβο Σά. Σταυρόπουλος απομακρύνει, ο Πιρόλα φαίνεται να ελέγχει. Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα καταλήγει όμως στον Τσιγκάρα. Αυτός θα πιεστεί από τον Ζέλσον, θα περάσει πολύ ωραία ο Τσιγκάρας. Θα δώσει την πάσα για τον Τσαντίλα, θα κάνει το 1-2 υπέρ της Ανδρομήτου. Τάκλινα τον Πιρόλα, πλάγιο για τον Ανδρόμητο, το ύψος της μεσαίας γραμμής και δεξιά. Ο Μουντές θα πάει σε εκτέλεση πλαγίου, ο Τσαντίλας ζητάει την μπάλα που ζητάει και ο Τσιγκάρας. Τελικά επιλέγει τον Νούνιες, ο οποίος θα βρεθεί στο έδαφος, δεν υπάρχει φάουλ. Κουστάβο Σά κερδίζει, Φορτούνης, Κουστάβο Σά κάνει την κίνηση, αριστερά η μπάλα για τον Μουζακίτη. Και αυτός για τον Ζέλσον, Ζέλσον θέλει να τσιμπήσει την μπάλα, τάκλα τον Μουντέ καθαρό. Με τον Νούνιες τώρα θα θέλει να βγάλει την επίδεση στον Ατρόμητο. Ο Τσαντίλας περιμένει στα δεξιά. Καθυστερεί πάρα πολύ εδώ ο Νούνιες, ο Τσούμπερ του λέει να παίξει την μπάλα στον χώρο, η μπάλα στο Μουντέ. Μουντές θα ρεβαίνει, έχει κοντά τον Νούνιες, κλείνεται ο Μουντές. Από τον Μουζακίδη τριφογυρίζει, βρίσκει τώρα τον Νούνιες κεντρικά. Ο Νούνιες θα χάσει πάντως από τον Έσε και τώρα δεν πιέζει για τον Ολυμπιακό. Ο Έσε δεν πετάει την μπάλα αριστερά στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον περιμένει ακόμα. Τώρα δεν ήταν καλή επιλογή σίγουρα από τον Έσε. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Του δυσκόλεψε τον Κουστάβο Σά, έχασε την μπάλα και τώρα αντεπίδεση με τον Νούνιες. Αριστερά μπάλα για τον Τσούμπερ. Και ανεβαίνει και ο Μνημονίδης, ο Τσούμπερ στην περιοχή. Τσούμπερ φέρνει την μπάλα στο αριστερό, το τάκλιν από τον Σαντιάγκο Έσι πάρα πολύ καλό, δεν έχει τελειώσει η φάση. Στεφανίδης, Μουτουσαμί, Λασάρο Μουτουσαμί, μπλοκάρει ο Στεφάν Ορτέγα, η πρώτη τελική του Ανδρομήτου στον στόχο, δεύτερη συνολικά για την ομάδα των Δυτικών Κροατίων. Ο Στεφάν Ορτέγα γρήγορα θέλει να βρει τον Ελκαμπή. Κόβει ο Σταυρόπουλος και ο Τσιγκάρας αριστερά για τον Νούρουνεν, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 με τον Τσιγκάρα να δίνει αριστερά. Για τον Πνεμονή, πολύ ωραία παλιά με στην περιοχή. Το σούτ από τον Τσούμπερ βάζει την κόντρα ο Σμαϊλόβιτς. Ο Πιρόλα ήταν, ο οποίος κάλυψε τον Σμαϊλόβιτς την παλιά που έγινε στην πλάτη του βόλτιου κεντρικού αμυντικού του Ολυμπιακού. Μετά τις κόντρες την παλιά είναι out. Στέφαν Ορτέγα στην εκτέλεση του out για τον Ολυμπιακό. Παίζει δεξιά για τον Ζιρέτη Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς ανεβαίνει με την μπάλα, δίνει δίπλα για τον Πιρόλα, ο οποίος θα κοντρολάρει και θα ανέβει για αυτός με την μπάλα. Όμως δεν βρίσκει συμπαίκτη, ο Μεντιλίμπαρ φωνάζει στον Πιρόλα γιατί δεν έδωσε την μπάλα γρήγορα στον Μπρουνό. Πάντως ο Κωνσέλος Μεντιλίμπαρ θα πούμε πως είναι μονίμως όρθιος, δίνει οδηγίες προς τους θεριστές του. Λάθος πάσα από τον Σμαϊλόβιτς, κλέβει ο Ατρόμητος, μπορεί να βγάλει την πίεση, καλή είναι η πάσα δεξιά για τον Τσαντίλα που έχει χώρο. Και ανεβαίνει τώρα ο Τσαντίλας και έχει το Μουζακίτη. Την κλείνει, σουτάρει, κοντράρει μπάλα πάνω στον Πιρόλα, έστε Πιρόλα αριστερά για τον Μπρουνό, ο οποίος τώρα έχει χώρο. Για να ανέβει με την μπάλα, παίρνει στο 43ο λεπτό. Ανεβαίνει ο Μπρούνο, παίζει δίπλα για τον Μουζακίδη, ο οποίος κοντρολάρει. Ανεβαίνει τα δεξιά, ο Ροντινέη, εκεί θα πάει η μπάλα μέσω του Κουστάβο Σά, ο οποίος κάνει κίνηση και ζητάει και πάλι την μπάλα. Ο Ροντινέη στο έδαφος, φάουλ για τον Ολυμπιακό. Σε ένα καλό σημείο για να γεμίσει την περιοχή του Λευτέρη Κουντεσιώτη. Φάουλ από τον Σταύρο Φτεμονίδη πάνω στον Ροντινέη. Ένα φάουλ περίπου 7-8 μέτρα. Από την αριστερή γωνία της περιοχής του Λευτέρη Φουτεσιώτη, δηλαδή δεξιά έχει υποστηριχθεί ο Ολυμπιακός, με τον Φορτούνη και τον Ροντινέη να πηγαίνουν πάνω από την μπάλα. Στεφανίδης σε Νούνιες, θα πάρει ο τείχος, όχι φεύγει ο Νούνιες, μένει μόνο ο Σταύρος Στεφανίδης. Είναι ένα σημείο που η μπάλα δεν πηγαίνει απευθείας, θα γίνει σέντρα και οι παίκτες του Ανδρομήτου αμήνονται σε μια ευθεία γραμμή. Ροντινέη και Φορτούνης πάνω από την μπάλα, μόνο ο Μπρούνο έχει μείνει πίσω για τον Ολυμπιακό. Μουζακίδης και Ζέλσον στα όρια της περιοχής. Όλοι οι παίκτες στο άντρομι του στην ευθεία. Φεύγει ο Φορτούνης, Ροντινέη εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνεται η μπάλα. Ζέλσον έχει χώρο να κάνει και το σουτ. Θα κάνει μια πάσα στα αριστερά στον Κουστάβο Σά. Ο Μουντές έχει καταλάβει την πάσα. Πάρα πολύ ωραία εδώ ενέργεια αμυντική από τον Μουντέ, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα. Θα παίξει και το Τσαντίλας, ο έναφος. Ο Τσαντίλας έχουμε και κάρτα. Ναι. φάουλ από τον Τζέλσον Μάρτινς, ο οποίος αντικρίσει την κίτρινη κάρτα από τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη. Πρώτη κίτρινη κάρτα για ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού στον Τζέλσον Μάρτινς, ο οποίος έκοψε στην τρίτη επίθεση. Πολύ σωστή είναι. Δύο είναι οι κίτρινες κάρτες για τον Ανδρόμητο, να θυμίσω, για τον Χάρη Τσιγκάρο, τον αμυντικό χαβ, και τον Σίμω Μητογλου, τον αριστερό στόπερ της ομάδας των Δυτικών Κροατίων. Στο 44ο λεπτό,
1: να σας να πούμε, Λεύσκη, η Λεύσκη, η αντίπαλος της ΑΕΚ, Λεύσκη Σόφιας, Σπάρτα, Βάρνα, 2-0.
3: Πάλι. Εκτελείται το φάουλ, ο Μπρούνο θα κόψει. Με κεφαλιά έχουμε πλάγιο για τον Ατρόμητο σε μεσαία γραμμή και δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Με τον Μουντέ θα εκτελεί για τον Τσιγκάρα. Ωραία κίνηση από τον Τσιγκάρα. Ο Μπρούνο θα απομακρύνει μετά την πάσα που έγινε για τον Τσαντίλα. Μου του Σάμι διεκδικεί με τον Ελκαμπή. Θα κερδίσει ο Ελκαμπή. Θα τσιμπήσει ο Έστε. Θα απομακρύνει ο Μουντέ. Ψηλά η μπάλα, κεφαλιά τον Πυρόλα. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μου του Σάμι. Θέλει να κατεβάσει την μπάλα ο Νούνιες, το έδαφος, και πάλι ο Νούνιες, ο οποίος πέφτει αρκετά εύκολα θα έλεγα. Χάνε Φορτούνης καθαρά από τον Νούρονεν. Μετά τις κόντρες η μπάλα καταλήγει στο Τσούμπερ. Πολύ ωραία προσπάθεια του Τσούμπερ. Θέλει να μπει στην περιοχή. Τσούμπερ, η μπάλα στο αριστερό. Τσούμπερ γυρίζει την μπάλα. Έχουμε κόρνερ για τον Ατρόμητο. Ενώ μένει κάτι λιγότερο από μισό λεπτό για την ολοκλήρωση των 45 λεπτών της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τσούμπερ, ο οποίος είναι πάρα πολύ κινητικός και πάρα πολύ επικίνδυνος, όμως όσες φορές έχει κάνει την προσπάθεια, έχει κουβαλήσει την μπάλα και έχει μπει στην περιοχή, είτε έχει βγει πολύ πλάγια, είτε τελευταία στιγμή προλαβαίνουν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού να το ανακόψουν την προσπάθεια. Από τα αριστερά τώρα θα είναι ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Σταύρος Πνευμονίδης στην εκτέλεση του κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι απομακρύνει ο Ροντινέη. Ο Ζέλσον που έχει μείνει ψηλά παίρνει την μπάλα στο έδαφος. Ο Ζέλσον φάουλ από τον Μουτουσαμί, ο οποίος σωστά εδώ έξυπνα έκοψε την αντεπίδευση του Ολυμπιακού και χωρίς να αντικρίσει την κίτρινη κάρτα.
1: Θέμη, η ομάδα του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια η Ντόρτμουντ χάνει από την Μπάγερ μέσα στο γήπεδό της με 1-0.
3: Ο Ελκαμπή τώρα με την μπάλα γυρίζει προς τα πίσω στον Νέσε. Αυτός κάθεται και τον Τζέλσον. Τζέλσον στριφογυρίζει και πέντε αριστερά για τον Μπρούνο Νιμαέτσι. Ο Μπρούνο θα γεμίσει το δεύτερο δοκάρι. Δεν είναι καλή σέντρα του. Ο Κουντεσιώτης πιένει, του φεύγει η μπάλα του. Κουντεσιώτη πλασάρει κεφαλιά. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Πάντως υπάρχει offside. Αυτό που έχει χάσει ο Ελκαμπή, πάντως αν μετρούσε η φάση, θα ήταν, μπορεί να είμαστε πρωταγωνιστική, αλλά θα ήταν από τις χαμένες ευκαιρίες της σεζόν. Μάλιστα ο Φορτούνης λέει στον Ελκαμπή γιατί πήγε στην πορεία της μπάλας. Του λέει ότι θα πήγαινε η μπάλα στα δίχτυα. Ο Ελκαμπή του λέει ότι δεν το κατάλαβε. Ήταν με πλάτη αλλά με κενή αιστεία, απολύτως κενή αιστεία ο Αγιούμπ Ελκαμπή. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, εφόσον έχει δοθεί το offside. Κεφαλιά του Αγιούμπ Ελκαμπή, ο οποίος μόνος του άλλο τέρμα με πλάτη όμως στην αιστεία από το 1 μέτρο έστειλε την μπάλα out. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0.
1: Θέμη, ένα μέτριο παιχνίδι όμως. Ένα μέτριο παιχνίδι, έτσι.
3: Απολύτως. Είμαι απολύτως μέτριο.
1: Είναι σε κακό φεγγάρι και ο Ελκαμπή. Δεν θυμίζει τον παλιό καλό.
3: Φάνηκε και ξεκάθαρα για την τελευταία φάση. Έτσι. Όπου χάνει μια ευκαιρία που από αυτές που λέμε ότι δεν χάνεται. Γιατί δεν έχει εκείνη την ώρα την αίσθηση του πού ακριβώς είναι και το πού ακριβώς είναι η αίσθηση. Και ο Πίστης δεν έχει την οξυδέρκεια σε αυτή τη φάση να αφήσει την μπάλα καθώς μπορεί όντως να κατέληγε στα δίχτυα μετά το πλασέ, μετά τη λόμπα που έκανε ο Κώστας Φορτούνης. Ένα μέτριο παιχνίδι, όπως το είπε στη Δήμο, θα συμφωνήσω απόλυτα. Με τον Ολυμπιακό αναδιαστήματα να προσπαθεί να παίξει πιο γρήγορα και κάθετα. Μερικές φορές έχουν δημιουργηθεί καλές προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό, αλλά και για τον Ατρόμητο, όπως και αυτές τις δύο ομάδες, να λείπει η τελική πάσα που θα δημιουργήσει μια πιο καθαρή ευκαιρία. Οι καλύτερες ευκαιρίες είναι οι δύο για τον Ολυμπιακό και η κεφαλιά Ψαράκη του Αγίου Μελκαμπή. Στο πρώτο τέρμα του Σαραμέτρη που πέρασε δίπλα το αριστερό κάθετο δοκάρι στη θέα του Κουντεσιώτη και η εκτέλεση του φάουλα του Φορτούνη γύρω στο 30 λεπτό που πέρασε δίπλα από το αριστερό γάμα τη θέα του Έλληνα τροματοφύλακα του Ατρόμητου. Σε περίπου 12 με 13 λεπτά θα είμαστε και πάλι
1: μαζί. Ωραία Θέμη, ωραία Θέμη. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη μετάδοση του πρώτου ημιχρόνου. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν ο Θέμη Παλιούρα και ο Νίκο Κατσάτσο, οι δύο σπορκάστερ που μετέδωσαν. Ο Νίκο Κατσάτσο το ΑΕΚ Ηρακλής 4-0. Και το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Θα επανέλθουμε στο γήπεδο Καραϊσκάκη σε 12-13 λεπτά για να μεταδώσει και το δεύτερο ημίχρονο.

Βαλένθια Θέλτα 0-0 στο 86 λεπτό. Τζένοα Νάπολη 0-0.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-6.

0: 703 Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Και ναι, είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με το γήπεδο Καραϊσκάκης. Θα υπενθυμίσουμε ότι ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Και Ντόρτμουντ Μπάγερν 0-2.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ Λεύκης Σόφιας συνεχίζει να προηγείται στο 55ο λεπτό με 2-0 στη Σπάρτα Βάρνα. Λεύκης Σόφιας Σπάρτακ Βάρνα 2-0.

0: γήπεδο Καραϊσκάκη στο Θέμη Παλιούρα. Θέμη, είμαστε στον αέρα.
1: Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο γήπεδο Καραϊσκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο. Το σκορ πάντα στο 0-0. Δεν υπάρχουν αλλαγές από τις δύο ομάδες. Μία παλιά το ρωτή λέει για τον Αγίου Μελκαμπή. Θα λείπει ο Μίτογλου και πίσω στο Χουντεσιώτη. Αριστερά για τον Νούρνεν. Ο Νούρνεν τσιπάει την πάντα στο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί θα κάνει λάθος πάσα και κοντά από τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού κοντρολάρει την μπάλα, φτάνει στην παίκτη αυτήν την δίπλα στον Πυρόλα. Ο Ατρόμητος αμήνεται πιο πίσω σε σχέση με το πώς αμήνονταν στο πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Νούνιες και ο Τσούπερ, είναι λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή. Η μπάλα δεξιά για τον Γκουστάβο Σα. Κάνει την κίνηση ο Φορτούνης, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Τρέχει ο Γκουστάβο Σα. Εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο, αφήνει τελικά για το Ροντινέι. Ροντινέι από τα δεξιά δεν έχει συμπαίκτη. Θα γεννήσει προς τα πίσω στο Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς κοντρολάρει. Παίζει δίπλα για τον Πυρόλα. Όλοι παίξουν δρομή του πίσω από την μπάλα. Αριστερά η μπάλα στο Μουζακίδη. Και αυτό ακόμη αριστερά στον Μπρούνο Ονίμα έτσι. Ο Μπρούνο κοντρολάρει την μπάλα. Μια σέντρα με την περιοχή δεν θα περάσει. Θα κοπεί και τώρα είναι ο Μουντές. Ο οποίος απομακρύνει σε ένα χώρο που ο Μουζακίδης με το κεφάλι θα παίξει αριστερά για τον Ζέλσον. Ζέλσον παίρνει την μπάλα στο δεξί. Γυρίζει προς τα πίσω στο Μουζακίδη. Μουζακίδης περνάει πολύ ωραία. Αφήνει τον Ζέλσον αριστερά. Ο Τζέλσον θα τριπλάρει, θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Η Ελκαμπή θέλει να πάρει την κεφαλιά. Απομακρύνει ο Μίτογλου. Ακόμη πιο μακριά ο Σταύρος Πιστευμονίδης. Σμαϊλόβιτς κάθεται για τον Ροντινέι. Ροντινέι πίσω για τον Σαντιάγκο Έτσε. Έτσε αριστερά για τον Μουζακίτη. Μουζακίτης μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει και πάλι ο Μίτογλου. Σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο ο Λορέντσο Πιρόλα θα πιεστεί από τον Στίβεν Τσούμπερ. Θα παίξει αριστερά για τον Τζέλσον Μάρτινς, ο οποίος έχει κατέβει χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Συγκλίνει ο Πορτογάλος. Θα παίξει προς τα πίσω για τον Έστρε, αυτός πασάρει κάθετα για τον Ελκαμπή και με τη μία προς τα πίσω για τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Στη δεξιά η μπάλα στο Φορτούνι, ο οποίος έχει πάρει πλάτος στο γήπεδο. Δεν θα περάσει την μπάλα, με τις κόντρες καταλήγει στον Ζέλσον. Πίσω για τον Φορτούνι, Φορτούνι σεντράρει, καλή είναι η Ελκαμπή. Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, δεν έχει τελειώσει η φάση. Πρόνεμα έτσι, σουτάρει ο Μουζακίδης, δεν φτάνει η μπάλα. Απομακρύνεται τώρα η μπάλα και ακόμη πιο μακριά. Ο Τσιγκάρας, κλασική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, με τον Αγίου Μπελκαμπή. Να δούμε όμως πρώτα τη φάση με τον Πυρόλα τα αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι πάρα πολύ δυνατή. Κακή η σέντρα από τον Λορέντσο Πυρόλα σε έναν χώρο που δεν βρίσκεται στη ρυθμιστική. Ο Ιταλός αριστερός στόπερ του Ολυμπιακού. Ο Ελκαμπή βρέθηκε μόνος του απέναντι από τον Ελευθέρη Χουντεσιώτη. Έκανε την κεφαλιά. Ο Χουντεσιώτης όμως πρόλαβε, βγήκε, του κλείσε το πεδίο και με το δεξί χέρι απομάκρυνε την μπάλα. Κλασική ψευδέ για τον Ολυμπιακό. Η πιο μεγάλη στην αναμέτρηση. Καθώς ο Ελκαμπή ήταν ο λουμόναχος από το ύψος της μικρής περιοχής. Στο έδαφος βρίσκεται ο Σίμος Μίτογλου, ο οποίος φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Μάλλον θα κάνει αλλαγή ο Ατρόμητος. Μπήκε το ιατρικό επιτελείο εντός αγωνιστικού χώρου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Πλευμονίδης πήγε κοντά στον Ντούσαν Κέρκες για να πάρει κάποιες οδηγίες από τον Βόσνιο προπονητή της ομάδας του Περιστέριου. Ο Μίτογλου βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, θα παραμείνει εκτός για ένα λεπτό. Θα αγωνιστεί με πέφτει λιγότερο ο Ατρόμητος, καθώς σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς από το Μουτιάλ και έπειτα, όταν κάποιος παίκτης ζητάει ιατρική φροντίδα χωρίς να έχει δοθεί φάουλ πάνω του για κίτρινη κάρτα, θα πρέπει να περνάει εκτός για ένα λεπτό. Να δούμε αν θα γίνει και αλλαγή ο Σίμος Μίτογλου. Εκτελείται πάντως στο out το Πυρόλα με κεφάλια. Ο Γουστάβο Σά θα κερδίσει την μπάλα. Ο Μουζακίτης θέλει να παίξει κάθετα, χάνει την μπάλα. Ο Πνευμονίδης κερδίζει και φεύγει για το Τσιγκάρα. Να ανεβαίνει ο Τσιγκάρας. Ο Τσιγκάρας θα περάσει τον Μπρούνο. Ο Σά θα του κλέψει την μπάλα. Θα τσιμπήσει την μπάλα στη συνέχεια για τον Ζέλσον. Ζέλσον κεντρικά για τον Μουζακίτη. Θα θυμίσω πως ο Ατρόμητος παίζει με 10 για ακόμη περίπου μισό λεπτό. Ο Μουζακίτης αριστερά για τον Ζέλσον Μάρτινς. Ζέλσον Μάρτινς έχει μπροστά τον Μούντε. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Συγκλίνει, γυρίζει προς τα πίσω. Και παίζει για το Φορτούνι. Φορτούνις φέρνει την μπάλα στο δεξί και κάνει διαγώνια παλιά για τον Ροντινέι. Πολύ ωραία παλιά. Ο Έρεσε κάνει την κίνηση. Ο Ροντινέι τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Μου του Σαμί απομακρύνει. Κοντράρει μπάλα. Έσε μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά Μουζακίτη σουτάρει. Κοντράρει μπάλα. Η μπάλα στον Μπρούνο Μαέτσι, ο οποίο έχει χώρο για να κάνει τη σέντρα. Θα αφήσει για το Φορτούνι. Κάνει την κίνηση στην πλάτη του Φορτούνι ο Μπρούνο. Φορτούνι γεμίζει στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνει ο Σαυρόπουλο. Ο Μου του Σαμί έχει πάει να καλύψει το κενό του Σίμου Μίτογλου για το επόμενο λεπτό. Ζώτα Σίλβα, Ζωέλ Ρόκα. Ο Τικνιζιάν, ο Τσικίνιο και ο Λορέτσο Σιπιόνι είναι υπέρ του Ολυμπιακού που έχουν σηκωθεί για ζέσταμα. Πέρασε και πάλι ο Μίτογλου στον αγώνα. Σέντρα τον Μπρούνο Νίμα έτσι στο πρώτο δοκάρι. Κόβε την μπάλα το Μουντέ. Πόρτνερ γέρο του Ολυμπιακού στο 51ο λεπτό τη αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακό Ατρόμητος 0-0. Ο Ολυμπιακό πιέζει για να βρει τον γκολ που θα ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση. Με το Φορτούνι εκτελεί το κόρνερ από τα αριστερά. όλοι οι παίκτες των δύο ομάδων μέσα στην περιοχή του Τρομίτσου και στα πέριξ αυτής. Ο Φορτούνης παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Φορτούνης εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, δεν είναι καλή εκτέλεση. Απομακρύνουν οι αμυνόμενοι παίκτες του Ατρομίτου με τον Μπρούνο να γίνει την προσταπίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού περίπου 15 μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή. Δεν πιέζεται από κάποιο παίκτη του Ατρομίτου. Κάνει τη διαγώνια παλιά για τον Ζέλσον, δεν είναι καλή. Ο Μουντέσιο κοντά από όλους απομακρύνει. Μπαλασκάι, δεν πάει κανένα. Σούπερ τσιμπάει. Θέλει να περάσει ο Πτευμονίδης. Ο Σμαϊλόβιτ πρώτος στην μπάλα απομακρύνει σε πλάγιο out για τον Ατρόμητο. Ο Πτευμονίδης θέλει να εκτελέσει γρήγορα, όμως υπάρχει δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 52ο λεπτό. Ο Πτευμονίδης αρκετά κινητικός κόντρα στην ομάδα την οποία ανήκει. Έτσι, ιδανικός είναι από τον Ολυμπιακό στον Ατρόμητο για δύο χρόνια μέχρι τον Ιούνιο. Το 2027, Πνευμονίδη στα δεξιά. Πνευμονίδη συγκλίνει και παίζει προς τα πίσω για τον Σταυρόπουλο. Ο Μίτογλου να πούμε ότι συνεχίζει κανονικά, τουλάχιστον μέχρι νεότερας. Κακή παλιά τον Σταυρόπουλο, πάρα πολύ δυνατή διαγώνια. Προσπάθησε να βρει την απέναντι πλευρά τον Παναγιώτη Τσαντίλα. Βγήκε ο Ορτέγα και καθάρισε την φάση χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Με τον Πιρόλα να αφήνει αριστερά για τον Μπρούνο και αυτός για τον Νέσε. Σαντιάγκο Έσε κοντρολάρει την μπάλα δεξιά, ανοίγει το παιχνίδι για τον Ζινέντιν Ισμαήλοβιτ. Δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Σμαϊλόβιτς, θα παίξει δίπλα για τον Λορέντσο Πιρόλα. Πιρόλα και αυτός αριστερά για τον Μπρούνο Νίμα έτσι. Μπρούνο κάθετα για τον Ζέλσον από τα αριστερά. Βάζει το πόδι ο Μουντέσελ να πάρει το πλάγιο. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο ύψος της μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά. Στο 53ο λεπτό Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Με τον Μπρούνο Νίμα έτσι να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Να παίζει για τον Κουσάβο Σά ο οποίος έχει έρθει χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Σμαϊλόβιτς κεντρικά για τον Μουζακίτη. Μουζακίτης στριφογυρίζει. Κουβαλάει την μπάλα, θέλει να βρει συμπαίκτη, Μουζακίτης αριστερά για τον Μπρούνο Νίμα έτσι, και τώρα ο Τζέλσον, ο οποίος θα χάσει την μπάλα, τον Μουντέ, πάρα πολύ ωραίο το τάκλινγκ του Μουντέ, και τώρα ο Τσούμπερ, θέλει να βγάλει αντεπίδηση έναν τρόπο, το περνάει ο Τσούμπερ, τάκλινγκ από τον Έσε, κίτρινη κάρτα για τον Σαντιάγκο Έσε, η τέταρτη συνολικά στο παιχνίδι και η δεύτερη για ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού μετά τον Τζέλσον Μάρτιν. Σε φάουλ για τον Ατρόμητο στο ύψος μεσαίας γραμμής 5 μέτρα μπροστά από τη γραμμή του κέντρου και ελαφρώς προς τα δεξιά. Ο Μουτουσαμί παίζει γρήγορα για τον Τσιγκάρα, όμως του λέει ο γιατί αναμέτρησης ότι πρέπει να επαναληφθεί η εκτέλεση του φάουλ καθώς δεν είχε σημειώσει ακόμα την κίτρινη κάρτα. Ο Μουτουσαμί παίρνει λίγα μέτρα φορά, ψάνει συμπαίχτη, παίζει δίπλα για τον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας προς τα πίσω για τον Λευτέρη Χουτεσιώτη. Ο Ελκαμπή ανεβαίνει να πιέσει, Χουτεσιώτης δεν είναι καλή παλιά του. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό μπροστά από τον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Η πρώτη αλλαγή του Ολυμπιακού θα είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος θα περάσει σε πολύ λίγο τον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε αν θα είναι η μονή αλλαγή ή αν υπάρχει και κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής που αλλάζει αυτή τη στιγμή. Ο Σμαϊλόβιτς έχει την μπάλα. Παίζει κάθετα για τον Έσε. Περνάει μπάλα. Ο Έσε δεξιά έχει το ρωτή. Ναι, κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Περνάει. Τελευταία στιγμή απομακρύνει όμως ο Τσιγκάρας. Πνευμονίδης από τα αριστερά θα χάσει το κοντρόλ. Ο Έσε κλέβει όμως ο Τσούμπερ θα κλέψει τον Αργεντινό. Ο Τσούμπερ θα προσπαθήσει να πάρει το πλάγιο. Όμως η μπάλα τελευταία κοντράρει στο δικό του πόδι και έχουμε πλάγει για τον Ολυμπιακό το οποίο εκτελέσει γρήγορα το ρωτίνε. Και τώρα ο Σμαϊλόβιτς είναι δίπλα για τον Λορέντσο Πιρόλα. Πιρόλα και πάλι για τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα, παίζει για τον Έσε δεξιά και υποδέχεται και πάλι την μπάλα και θα ανοίξει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Πιρόλα. Πηγαίνει κοντά του τώρα ο Νούνιες. Δεξιά και πάλι για τον Πιρόλα, οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού αλλάζει την μπάλα μεταξύ του. Ο Σμαϊλόβιτς για τον Ροντινέι. Ροντινέι και πάλι για τον Σμαϊλόβιτς. Αργό ποδόσφαιρο τώρα τον Ολυμπιακό. Αριστερά και τον Πιρόλα. Πιρόλα κοντρολάρει την μπάλα και πάλι για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Μουζακίτης και μαρτύρεται γιατί δεν πήρε την μπάλα. Φορτούνι δεξιά για τον Ροντινέι. Ροντινέι θα κάνει μια κάθετη πάσα για τον Κουστάβο Σά. Είναι καλή τα δεξιά. Σά γεμίζει με στην περιοχή. Έλεσο κατεβάζει τα κουνάκι. Μπρούνε πλασάνε. Έχουν σόκ τα πατάει. Μία μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Το τάκρι στη συνέχεια από τον Μουντέ, ο Μουζακίτης θα κερδίσει. Ο Μουζακίτης κουβαλάει την μπάλα προς τα πίσω όμως και θα παίξει για τον Πιρόλα. Μία ακόμη κλασική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ έξυπνο το τακουνάκι του Τζέλσον Μάρτινς. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού του Τεσιώτη. Τζέλσον τώρα στα αριστερά. Θα κάνει την κίνηση, θα κάνει την προσποίηση. Γεμίζει με την περιοχή. Ο Σταυρόπουλος απομακρύνει. Θα κοντρολάρει την μπάλα ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς. Παράλληλα για τον Λορέντσο Πιρόλα. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει δύο κλασικές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπρούνο Νίμα έτσι νωρίτερα δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λευτέρη Χουτεσιώτη από πάρα πολύ κοντά. Ο Ζέλσον αριστερά για τον Φορτούνι. Τριπλή θα είναι αλλαγή του Ολυμπιακού. Να δούμε πρώτα τη φάση όμως. Ο Φορτούνης από τα αριστερά κάνει τη σέντρα. Σκάει μπάλα Αλκαμπή με την περιοχή του Σαλιδά και τον Αλκαμπή. Εκπληκτική επέμβαση. Είναι τελείωση η φάση. Ο Κουστάβος θα θέλει να γυρίσει και πάλι όμως ο Κουτεσιώτης είναι εκεί για να δώσει την απάντηση. Ο Κουτεσιώτης ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλές επεμβάσεις. Μία ακόμη στον Αλιού Μπελκαμπή που πήγε να πετύχει ένα εντυπωσιακό γκολ. Καλώ κοντρόλαρε την πάρα με το Σίδο. Έκανε το ανάποδο Σαλιδάκι όμως ο Λευτέρης Κουτεσιώτης έπεσε στην αριστερή του γωνία και απομάκρυνε την μπάλα. Έχουμε ντεμπούτο για τον Ταΐρ στη Κνησιά, τον Αρμένι 27χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Μπρούνο Όνιεμαέτη στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λορέτσο συμφώνει. Θα περάσει και αυτός στον αγώνα και θα βγει εκτός ο Πιρόλα για να πάρει τη θέση ο Νταβίτ Κάρμο. Τριπλή αλλαγή από τον Ολυμπιακό. Δεν αλλάζει κάτι. Και τη θέση του Μουτσακίτη θα πάρει ο Σιφτόρη. Ναι, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα σχετικά με τον σχηματισμό του Ολυμπιακού. Ο Κάρμο θα παίξει αριστερό στόπερ εκεί που έπαιζε ο Πιρόλα. Ο Τικνιζιάν αριστερό μπακ εκεί που έπαιζε ο Πιρόλα. Νίμα έτσι. Και ο Λορέντσο Σιφτόρη στα χαφ. Δίπλα στον Σαντιάγκο έτσι ακριβώς εκεί που έπαιζε ο Χρήστος Μουτσακίτης. Αυτές είναι οι πρώτες αλλαγές. Μάλιστα θα έχουμε δύο αλλαγές και για τον Ατρόμητο. Ο Σωτήρης Τσιλούλης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 23. Θα πάρει την θέση του Παναγιώτη Τσαντίλα. Οπότε ούτε εκεί έχουμε κάποια αλλαγή. Θα πάει να παίξει δεξιά ο Σωτήρης Τσιλούλης. Και με το νούμερο 99 ο Γιώργος Τζοβάρας, μεσοεπιθετικός αυτός εξτρέμ, θα πάρει την θέση. Να δούμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα πιανού θα πάρει την θέση, ναι, του Κρίστοφερ Νούνιες με το νούμερο 11. Δύο αλλαγές μεσοεπιθετικών κάνει λοιπόν ο Ντούσαν Κέρκες για να φρεσκάρει την ομάδα του, η οποία προσπαθεί κατά κύριο λόγο στην κόντρα να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Ο Τσιλούλης θα παίξει την κορυφή της επίθεσης. Ο Παναγιώτης Τσοβάρας θα πάει να παίξει δεξιά. Έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση, καθώς μάλιστα ο Λευτέρης Κουτεσιώτης είχε ένα πρόβλημα, μπήκε το ιατρικό επιτελείο, γινόταν οι αλλαγές και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοηθείες. Τώρα ο Τεμπονίδης από τα αριστερά θα βρεθεί στο έδαφος όπου φάουλ για τον Ατρόμητο, το οποίο κέρδισε ο νεαρός εξτρέμ. Εκτελείται τον Νούρον διαγώνια παλιά για τον Τσοβάρα, η πρώτη επαφή του Τικνιζιάν και παλιά Κάρμο και πάλι για τον Τικνιζιάν. Θα ανοίξει το κοντρόλο Αρμένιος, θα κάνει φάουλ στη συνέχεια πάνω στον Σωτήρη Τσιλούλη, ο οποίος έκλεψε την μπάλα. Ο Ατρόμητος έχει την ευκαιρία τώρα να ανεβάσει κόσμο στην περιοχή του Στέφαν Ορτέγα. Να δούμε και όσο θα πάει στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Πτευμονίδης είναι αυτός ο οποίος το εκτελέσει. Ο Αγιού Μπελκαμπή γυρίζει για να βοηθήσει και αυτός να δώσει ύψος στην αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού. Οι περισσότεροι Ολυμπιακοί αμήνονται σε μια ευθεία εκτέλεση του Φορτούνη, ο οποίος μένει ψηλά. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι ο Πτευμονίδης. Κεφαλιά από τον Μίτογλου μέσα στην περιοχή η μπάλα. Παλεύει ο Τζοβάρας, απομακρύνει ο Κάρμο, Τσούπερ με στην περιοχή, ο Τσιλούλης στα δεξιά παίρνει το κοντρόλ, γυρίζει στο πρώτο δοκάρι, τελευταία στιγμή ο Κάρμο θα απομακρύνει πριν φτάσει η μπάλα στα πόδια του Παναγιώτη Τζοβάρα, όπου παραμόνευε εκεί στο πρώτο δοκάρι. Κόρνερ λοιπόν για τον Ατρόμητο από τα δεξιά, με τον Γκέρε Ούρδονε να πηγαίνει στην εκτέλεση με το αριστερό και να δώσει ανάποδα φάλσα στην μπάλα και πορεία προς τα μέσα. Ο Φορτούνης μένει ψηλά σε όλες τις αντικές φάσεις του Ολυμπιακού για να κρατήσει έτσι δύο ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου, συγκεκριμένα τον Μουντέ και τον Μουτσουσαμί. Κρατάει ο Φορτούνης, παίρνει λίγα μέτρα φορά Ούρονεν, θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι, πολύ δυνατή η εκτέλεσή του. Ο Μητογλου έκανε προσπάθεια να κατεβάσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε όμως. Out για τον Ολυμπιακό στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Ολυμπιακός Ατρομήτος πάντα στο 0-0. Ισμαήλοβιτς αριστερά για τον Νταβίτ Κάρμο. Ανεβαίνει ο Πορτογάλος με την μπάλα. Πορτογαλό, Αγκολέζους μάλλον, καθώς έχει κυρίσει δύο ειδικότητες. Ο Κάρμο, ο οποίος παίζει εθνική ομάδα της Αγκόλα τα τελευταία δύο χρόνια. Δεξιά Ροντινέη, Ισμαήλοβιτς και πάλι με το αριστερό βρίσκει το Τικνιζιάν στην απέναντι πλευρά. Παίζει προς τα πίσω ο Αρμένιος για τον Νταβίτ Κάρμο, ο οποίος κλείνεται. Θα απομακρύνει τώρα την μπάλα υπό την πίεση του Σωτήρη Τσιλούλη και παλιά από τον Έστε. Ο Τζέλσον Μάρτης θέλει να κερδίσει. Πρώτος την μπάλα όμως ο Σταυρόπουλος, ο οποίος θα κοντρολάρει με το στήθος και στη συνέχεια θα απομακρύνει. Ο Κάρμο γυρίζει παρακινητευμένα εδώ προς τα πίσω για τον Στεφάνο Ορτέγα. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού γεμίζει στα δεξιά για τον Φορτούνη και παλιά από τον Νούρονεν κατεβάζει ο Πτευμονίδης, θα κόψει συμπιώνει μονομαχίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Τσούπερ αριστερά για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν κερδίζει. Ο Έστε σηκώνει για τον Τζέλσον Μάρτης στα αριστερά. Θα κατεβάσει την μπάλα ο Τζέλσον και θα παίξει αριστερά για τον Τικνιζιάν. Και πάλι ο Τζέλσον μέσα στην περιοχή από τα αριστερά θα γυρίσει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι, περνάει, υπάρχει κόντρα, βρίσκει δίκτυα, αλλά αυτά είναι τα από την εξωτερική πλευρά. Έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο 61ο λεπτό τη αναμέτρηση. Με τον Κώστα Φορτούνη να πηγαίνει και πάλι την εκτέλεση αυτή τη στατική φάση για του Ερυθρόλευκου. Ο Ρόντινε πηγαίνει κοντά να δούμε αν θα εκτελεστεί με κάποια κοντινή πάσα. Αυτό το κόρνερ, ο Ρόντινε φεύγει τώρα. Από εκεί κατηλέζει του συμπαίκτε του. Ο Φορτούνη εκτελεί το δεύτερο δοκάρι. Ελκαμπή θα αφήσει την μπάλα κεφαλιά από τον Κουστάβο Σάμπλο. Κάρι ο Λευτέρης Κουτεσιώτης. Την μπάλα μάλιστα έσκασε και στο χορτάρι. Κουτεσιώτης θα αφήνει δίπλα για τον Σταυρόπουλο. Κάθεται για τον Τσιγκάρα. Αυτό για τον Τσούμπερ. Τσούμπερ ανάμεσα σε δύο χάρια το Τσιφιόνι. Ο Ολυμπιακός κερδίζει και τώρα ο Φορτούνη για τον Ελκαμπή. Η μπάλα βρίσκεται όμως στο πίσω μέρος του υποβιού του και θα χάσει την μπάλα ο Μαροκινός αδερφός του Ολυμπιακού. Δεξιά η μπάλα για τον Νευμονίδη. Αυτός κάθεται και τον Τσοβάρα. Ο Κάρμο βάζει ωραία το σώμα του. Καταγυρίζει προς τα πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Ο Ορτέγα αφήνει δεξιά για τον Τεχνιδιάν, ο οποίος έχει μείνει εκεί από την προηγούμενη φάση. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που ζήτησε ο Μεδιλίμπα. Όχι, δεν είναι κάτι που ζήτησε ο Μεδιλίμπα. Καθώς ο Τεχνιδιάν έπαιξε για τον Σιπιόνι και πηγαίνει κατευθείαν αριστερά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται αριστερά όμως και ο Ροντινέη, ο οποίος τώρα θα υποδεχθεί την μπάλα. Κάνει διαγώνια κίνηση ο Ροντινέη, θα παίξει για τον Σέλσον Μάρτιν. Ο Ολυμπιακός βγάζει επίθεση με τον Φορτούνη τώρα από τα αριστερά. Θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, παίρνει ο Φορτούνης. Φορτούνης γυρίζει την μπάλα, κόρνερ, ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός ατρόμητος, πάντα στο 0-0. Ο Φορτούνης με τον Ροντινέη θα παίξουν γρήγορα δίπλα. Ο Ροντινέη θέλει να περάσει τον Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης όμως απομακρύνει την μπάλα, χάνει ο Ροντινέη από τον νεαρό μεσοδετικό του Αντρομήτου. Ο Τεχνιδιάν θα περάσει, θα αφήσει αριστερά για το Φορτούνη και θα κάνει κίνηση. Τεχνιδιάν, η τέντρα τα αριστερά είναι πολύ καλή. Τελευταία στιγμή όμως ο Μίτογλου θα απομακρύνει. Ο Σιπιόνι θέλει να κερδίσει. Περνάει η μπάλα. Ο Σιπιόνι αφήνει για τον Σμαϊλόβιτ. Δεξιά για τον Κουστάβο Σά. Σά σεντράρει με στην περιοχή. Ουντές με το σύνδεσμο κατεβάζει και τώρα απομακρύνει, αλλά όχι πολύ μακριά. Περισσότερο ψηλά. Η μπάλα καταλήγει στον Κάρμο, δεξιά στο Ροντινέ και ακόμη δεξιά στον Σά που έχει χώρο να κάνει μια σέντρα. Ο Σά θα σέντράρει μες στην περιοχή. Απομακρύνει ο Μίτογλου. Ο Σιπιόνι θέλει να κερδίσει. Η μπάλα στο Μουντέ που θέλει να βγάλει την μπάλα στην άμυνα. Και κάνει μια παλιά για τον Στίβεν Τσούμπερ. Βγαίνει ο Ορτέγα, ο οποίο καταλαβαίνει τι προθέσει των παιχνιδιών του αντρομή του. Με το κεφάλι αντροποδοτήσει ο Τεχνιδιάν και αυτό αριστερά για τον Κάρμο. Τώρα Σιπιόνι κάθεται για τον Έσαι και δεξιά για τον Ροντινέ. Ροντινέ με την μπάλα θα κάνει μία ακόμη αλλαγή σε πολύ λίγο ο Ατρόμητος. Με το νούμερο 2 θα περάσει ο Λευτέρης Λίρατζης, ο οποίος είναι δεξιός μπακ. Θα δούμε πού θα παίξει ο Λίρατζης. Τεχνιδιάν μία σέντρα από τα αριστερά, κοντράρει μπάλα, νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ένα ακόμη για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι πιέζουν το τελευταίο διάστημα προσπαθώντας να πετύχουν κάποιο γκολ, να ξεκλειδώσουν την άμυνα του Ατρόμητου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος στέκεται πάρα πολύ καλά σε αυτή την αναμέτρηση. Κόρνερ από τα αριστερά λοιπόν με τον Φορτούνη. Θα εκτελέσει ο Φορτούνη. Το δεύτερο δοκάρι. Πυρόλαδη κεφαλιά. Αδύναμη. Ο Σμαϊλόβιτς, αν με συγχωρείτε. Ο Πυρόλαδη έχει περάσει τον χορού. Ο Κάρμα και τις θέσεις του. Όμως μπλοκάρει την μπάλα ο Χουτεσιώτη. Τσούπερ τώρα δεξιά για τον Πτεμονίδη. Παίζει ψηλά για με την κυκλάμη του Ολυμπιακού. Είναι πολύ καλή παλιά πιο δυνατή. Όμως όπως θα έπρεπε, πολύ καλή σκέψη μάλλον από τον Σταύρο Πτεμονίδη, ο οποίος με το εξωτερικό προσπάθησε να περάσει την μπάλα για τον Σωτήρη Τσιλούλη που κάνει την κίνηση στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού με τον Κάρμο να πετύχει τον Σιπιόνι. Σιπιόνι κοντρολάρει την μπάλα και θα ανοίξει στα δεξιά στο Σμαϊλόβιτς. Αυτός με τη μία στα αριστερά για τον Νταβίτ Κάρμο. Ο Κάρμο αριστερά για τον Φορτούνη. Φορτούνης για τον Τεχνιδιάν. Τεχνιδιάν πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο. Και αυτός δεξιά για τον Νετίν Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς και πάλι για τον Νταβίτ Κάρμο. Πιέζει και ψηλά ο Ατρόμητος. Διαγώνια παλιά του Κάρμο για τον Ροντινέη. Όμως εκεί είναι μόνο ο Ουρονέν, ο οποίος θα κατεβάσει μου του Σαμί. Πάρα πολύ ωραία για τον Τσοβάρα. Και τώρα ο Ατρόμητος θέλει να βγάλει την επίθεση. Για τον Τσοβάρα να ανεβαίνει. Τσοβάρα θέλει να μπει με στην περιοχή. Έχουμε φάουλ εδώ από τον Ροντινέη, ο οποίος μάλιστα θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα. Τρίτη κίτρινη κάρτα για ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Έχει ο Έτσε, έχει ο Ζέλσο Μάρτινς. Και τώρα έχει και ο Ροντινέη. Δύο έχουν οι ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου, συγκεκριμένα ο Χάρης Τσιγκάρας και ο Σίμος Μίτογλου. Και οι πέντε ποδοσφαιριστές που έχουν δεχθεί την κίτρινη κάρτα βρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου. Ο Σάρος Νεμονίδης αφήνει τη θέση για τον Λευτέρη Λίρατζη. Γι' αυτό είπα νωρίτερα να δούμε πού θα παίξει ο Λίρατζης. Θα παίξει με δύο δεξιά πακ ο Ατρόμητος. Ο Ντούσαν Κέρκες είδε την επιλογή του Τεχνιδιάν από τα αριστερά. Ένα πακ το οποίο διακρίνεται και τα επιθετικά του καθήκοντα και έβαλε έναν δεύτερο δεξιό πάρκο στην αναμέτρηση για να διαφυλάξει τα νότα του. Εδώ ο Ατρόμητος έχει μια καλή ευκαιρία. Ένα φάουλ με τον Τσούπερ κοντά στη δεξιά γωνία της περιοχής, Στέφαν Ορτέγα, ο νούμερο ο οποίος από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά μου το πάει απευθείας. Θα δούμε αυτά τη διάση των Γερμανών τριμματοφύλακα. Η Θελία απευθείας περνάει η μπάλα, κοντράρει και έχουμε κόρνερ για τον Αντρόμητο. Η μπάλα κόντραρε στο στήθος και πέρασε δίπλα από τον δεξιά στο δοκάρι της ευθείας του Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος φάνηκε πάντως να ελέγχει τη φάση. Δεν είναι στην διάση ιδιαίτερα ο τριμματοφύλακας του Ολυμπιακού. Κόρνερ τώρα από τα αριστερά με τον Λευτέρη Λίρατζη να πηγαίνει στην εκτέλεση για τον Αντρόμητο. Είναι το 11ο κόρνερ στην αναμέτρηση, 7 για τον Ολυμπιακό, 4 για τους περιστεριώτες. Με τον Λίρατζη να σηκώνει τον εξιστέρι για να δείξει την κομπίνα, θα εκτελέσει στην καρδιά της άμυνας, θα απομακρύνει ο Ελχαμπή, τη Λούλη θα κάνει το σούτ, την μπάλα είναι όμως out, αρκετά μέτρα out. Περισσότερο ήταν μια απομάκρυνση για να μην βγει ευκαιρία αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό παρά ένα σούτ για να απειλήσει. Ο Κώστας Φορτούνης θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη θέση του θα μπει ο Ζωέλ Ρόκα. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε πως το δεύτερο ημίχρονο, σε αυτά τα 20 λεπτά που έχουμε παίξει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει 8 τελικές, η 5 είναι στον στόχο και μάλιστα έχει χάσει πολύ σημαντικές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Ελκαπή με Μπρούνο Νιμαέ, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ανοίξει το σκορ. Ο Κώστας Φορτούνης περνάει λοιπόν εκτός. Τα λέει εκεί λίγο με τον Μεντί Λίμπαρ, ο οποίος κάνει κάποιες παρατηρήσεις, υποθέτω, για κάποιες προηγούμενες φάσεις, όπως δείχνει με το χέρι του χαρακτηριστικά. Ο Φορτούνης ακούει αυτά που του λέει ο προπονητής της ομάδας. Στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός Ατρόμητος πάντα στο 0-0. Κερδίζει πλάγι ο Ροντινέι μπροστά από τον πάγκο του Ατρόμητου από τα δεξιά. Ο Ροντινέι, ο οποίος θα εκτελέσει ο ίδιος το φλάγιο για τον Ολυμπιακό. Είμαστε στο 68 λεπτό. Ολυμπιακός Αντρόμητος 0-0. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάνει 4 αλλαγές. Ο Ζωέλ Ρόκα μπήκε στη θέση του Φορτούνη. Αυτή ήταν η τελευταία. Ο Σταυρόπουλος απομακρύνει. Ο Κάρμο την κεφαλιά. Ο Έσε νέα κεφαλιά. Τρίτη κεφαλιά τον Κουστάβο Σά. Και τώρα είναι ο Ζωέλ Ρόκα και ο Τεχνιδιάν. Ζωέλ Ρόκα θέλει να τσιπήσει την παλιά ο Τεχνιδιάν. Κόβει όμως ο Μουντές, ο οποίος απομακρύνει. Ο Λίρατζης παίζει πιο μπροστά από τον Μουντέ, να πούμε. Παίζει ουσιαστικά δεξιός κάπο Λίρατζης και δεξιός μπακ ο Μαθαίος Μουντές. Με τον Τεχνιδιά να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγιού για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Δεν μπορεί να βρει παίκτη, τώρα παίζει για τον Νέστε, πίσω για τον Κάρμο. Αυτός παράλληλα για τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Θα κοντρολάρει την μπάλα ο Σμαϊλόβιτς. Και ανεβαίνει με την μπάλα, 5 αριστερά για τον Τεχνιδιά και τώρα για τον Ρόκα. Ο Ρόκα θα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Ελκαμπή πλασάρει, τεράστια επέμβαση από τον Λευτέρη Κουντεσιώτη. Μία ακόμη εντυπωσιακή από τον Έλληνα τραυματοφύλακα, ο οποίος έχει κάνει σήμερα 5-6 εντυπωσιακές επεμβάσεις. Μέχρι στιγμής είναι ξεκάθαρα το MVP της αναμέτρησης. Αυτή νομίζω ότι ήταν η πιο δύσκολη από όλες, καθώς εκτοξεύτηκε το δεξιό του γάμα. Ήταν το σπαστό πλασέ του Αγίου Ελκαμπή και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά, την εκτέλεση του οποίου πηγαίνει ο Ροντινέι. Ο Ροντινέι παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Θα εκτελέσει το κόρνερ, καλό είναι, απομακρύνεται η μπάλα όμως από τους αμυνόμενους του Ατρομίτου, συγκεκριμένα από τον Σταυρόπουλο. Και τώρα είναι ο Ρόκα, ο οποίος θα γεμίσει. Κεφαλιά τον Ελγαμπή, πάνω το ριζόντιο δοκάρι της ευθείας του Λευτέρη Χουντεσιώτη, ο οποίος ξαναλέω σήμερα είναι εντυπωσιακός. Το 61ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 0-0. Μια ακόμη εντυπωσιακή πραγματικά επέμβαση από τον Λευτέρη Κουτεσιώτη νωρίτερα στο πλασέ του Αγίου Μπελκαμπή, βάζει και πάλι φρένο στην προσπάθεια του Μαροκινού σέντερφορ του Ολυμπιακού να ανοίξει το σκορ για τους ερυθρόλευκους. Πάντα στο 0-0, 70 λεπτό εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Αντρόμητος στην πρεμιέρα της Super League με τον Κάρμο να δίνει δίπλα στο Σμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός έχει μονίμως την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Με την κατοχή να είναι αυτή τη στιγμή στο 80% για τους ερυθρόλευκους. Μια κάστη πάσα για τον Έτσε. Κουστάβο Σάμε το κεφάλι θέλει να βρει τον Ελκαμπή. Ελκαμπή τσιμπάει την μπάλα στο έλαφος. Ελκαμπή υπάρχει κόρνερ όμως. Καθώς ο Χουντεσιώτης έπεσε σωστά στα πόδια του Μαροκινού επιθετικού του Ολυμπιακού. Κόρνερ άντα δεξιά με τον Ροντινέι στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει δυσκολευτεί αρκετά στην πρεμιέρα. Με το Ροντινέι να πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά, ο Αντρόμητος ο οποίος στέκεται πάρα πολύ καλά εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ροντινέι, λίγα μέτρα φόρα από τον Βραζιλιάνο, δεν είναι καλή εκτέλεση. Το πρώτο δοκάρι, απομακρύνεται η μπάλα. Ο Τζέλσον γυρίζει προς τα πίσω για να τρέχει, προλαβαίνει τον Λίρατζη. Θα τροφοδοτήσει τον Στέφαν Ορτέγα, τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος θα ανοίξει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Ναΐρ Τεχνιδιάν. Και τώρα η μπάλα στα πόδια του Κάρμο. Κάρμο δεξιά για τον Σιπιόνι, ο οποίος έχει έρθει χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Σιπιόνι ακόμη πιο δεξιά για τον Ροντινέι. θα ανέβει ο Ροντινέι και κάνει κίνηση και ο Ζέλσο στα δεξιά. Ροντινέι και τον Ζέλσο Μάρτιν. Έχει μπροστά του τώρα τον Μουντέ. Ζέλσο να παίζει προς τα πίσω για το Στυπιόνι. Με τη μία καλή είναι η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Τελευταία στιγμή απομακρύνει όμως ο Ούρονεν και τον Ατρόμητο. Ο Τικνιδιάν είναι ένα πάρα πολύ καλό τάκλιν. Θα κερδίσει την μπάλα. Και τώρα ο Ζόλ Ρόκα θέλει να βγάλει τη σέντρα. Το τάκλιν από τους ποδοσφαιριστές του Ατρόμητου. Συγκεκριμένα τον Λίρατζι νομίζω. Και ο Ατρόμητος κερδίζει την μπάλα και θέλει να βγάλει επίδεση με τον Μουτσουσαμί. Θα πει τη δεξιά τον Τσιλούλη. Έχει μπροστά τον Κάρμο. Θέλει να πάει στο ένα σπέρα. Αν έχει έρθει και ο Στυπιόνι. Ο Τσιλούλη κλείνεται. Ο Κάρμο καθυστέρησε την επίδεση του Ατρόμητου. Του Σαμί και πάλι στη Λούλη. Πολύ ωραία εδώ, Ατρόμητο θέλει να βγει στην επίδεση. Στη Λούλη στο έδαφος, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Ο Λίρα τη πάντα την πάει την μπάλα. Προλαβαίνει μάλιστα πριν την μπάλα βγει out. Παίζει προς τα πίσω για τον Μουτσουσαμί. Ο Μουτσουσαμί θα κάνει μια προσπίση. Δεν έχουμε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Ο Μουτσουσαμί διαμαρτύρεται. Ο διεθνής Κογκολέτος κάπου του Ατρόμητου. Ο Νακαλίδη λέει να περιμένουν. Δεν ξέρω τι να περιμένουν. Δεν έχει πέσει πάντα στην αντίληψη μου κάτι. Έχουμε πλάγιο για τον Τεχνιτζιά, με τον Τεχνιτζιά να τεκτελεί. Λέει πάλι να περιμένετε. Τώρα δεν είναι για την αναμέτρηση. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ο Τεχνιτζιά τροφοδότη. Τον Κάρμο, αυτό δεξιά για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς ανεβαίνει με την μπάλα. Έχει στα αριστερά τον Σταβίτς Κάρμο, εκεί θα πάει πάλι μπάλα. Ο αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού θα κάνει μια μεγάλη παλιά για τον Ελκαμπή από μακρινή ο Σταυρόπουλος. Και τώρα ο Τσιγκάρας, μία ακόμη κεφαλιά για τον Μουτσουσαμί. Μουτσουσαμί για τον Τσούπερ, στο έδαφος του Τσούπερ, δεν υπάρχει κάτι. Ο Ρόκα πίσω για τον Τεχνιτζιάν. Τεχνιτζιάν κεφάλι για τον Ρόκα. Ο Ρόκα τώρα έχει μπροστά τον Λίρα της. Γυρίζει προς τα πίσω, τον καθυστερεί ο Λίρα της. Θα βρει τον Λορέτσο Σιπιόνι. Σιπιόνι ανεβαίνει με την μπάλα. Παίζει προς τα πίσω για τον, Σμαϊλόβιτς. Αυτός αριστερά για τον Κάρμο. Στο 73ο λεπτό, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Μια παλιά του Κάρμο μέσα στην περιοχή. Βρίσκει την μπάλα Σταυρόπουλος. Ο Κουστάβο Σα αφήνει την μπάλα. Ένα ακόμη κόρνερ με τον Ολυμπιακό. Ο Ζώτα Σίλβα τώρα θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Τον είχε σηκώσει νωρίτερα ο Μετιλίπα. Τον είχε φωνάξει στον πάγκο. Μπορεί να σήκωσε ότι θα γινόταν η πρώτη αλλαγή. Πήγε να αλλάξει ο Ζώτα Σίλβα. Τελικά δεν έγινε η αλλαγή του. Προτιμήθηκαν άλλοι τρεις ποδοσφαιριστές από την Μιτζιάρ, ο Κάρμο. Θα δούμε πρώτα το κόρνερ, ο Ρόκα για τον Ροντινέι μέσα στην περιοχή, απομακρύνεται η μπάλα, δεν έχει τελειώσει όμως η φάση. Τώρα ο Γουστάβο Σά γεμίζει Μουτσουσαμί, απομακρύνει, σκυπιώνει, σουτάρει, κοντράρει η μπάλα δεξιά στον Ζέλσον. Κοντρολάρει ο Ζέλσον, έχει κοντά τον Γουστάβο Σά. Σά για τον Έσε, δεξιά δεν θα περάσει η πάσα. Τζοβάρας απομακρύνει, ο Έσε βάζει το σώμα του, έχουμε πλάγιο για τον Ατρόμητο. Θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή με το νούμερο 8. Θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Γουστάβο Σά. Τη θέση του θα πάρει ο Ζώτα Σίλβα. Χειροκροτείται πάντως ο 21 ετών Πορτογάλος μέσω επιθετικός των Ερυθρολεύκων, ο Γουστάβο Σά. Ο Ζώτα Σίλβα θα παίξει πίσω τον Αγίου Μπαλκαμπή, ακριβώς εκεί που έπαιζε ο Πορτογάλος. Και ο Ζώτα Σίλβα είναι Πορτογάλος, έτσι.
0: Πάντως Θέμη, αρχίζουν και σκουραίνουν τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Όσο δεν βάζει γκολ, αρχίζουν και σκουραίνουν τα πράγματα.
1: Έχει δυσκολεύσει αρκετά η κατάσταση σήμερα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο έχει δημιουργήσει περισσότερο από το πρώτο, όμως δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτές τις ευκαιρίες. Τώρα ο Κάρμο με την πάλι, από τα αριστερά. Θα κάνει μια κάθε φάση για τον Ζώτα Σίλβα. Τα κουνάκια του Αγίου Μπελκάμπη δεν το καταλαβαίνουν μόνο κοινός. Κλέβουν οι παίχτες στο Ατρόμητο. Και τώρα μια παλιά η οποία θα κοντράρει και έχουμε πλάγιο για τον Ατρόμητο στο ύψος της μεσαίας γραμμής και δεξιά. Έτσι όπως επιδίδεται η ομάδα του Τζούσαν Κέρκες στο 75 λεπτό της αναμέτρησης. Ολυμπιακός Ατρόμητος πάντα στο 0-0. Δεν υπάρχει σκορ εδώ στο γήπεδο Γιώργης Καρεσκάκης για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Εκτελείται το πλάγιο. Θα θυμίσω ότι πέρσι την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με 2-0 τον Αστέρα Μεν, τον Αστέρα Άξορ, αλλά με το πρώτο γκολ του 1-0 να έρχεται στο 93 λεπτό τότε για τους Ερυθρόλευκους. Ο Ροντινέι θα κόψει την μπάλα, ο Σιμπιόνι θα κερδίσει. Πολύ ωραία, βρίσκεται ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος κοιμάει την μπάλα εδώ και έρχεται τον Ολυμπιακό. Μπαίνει στην περιοχή ο Ζώτα Σίλβα τα δεξιά, το τάκλιν τελευταία στιγμή από τον Μίτογλου, ο οποίος πανηγυρίζει το τάκλιν το οποίο έκανε πάνω στον Ζώτα Σίλβα. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ο Έσε πηγαίνει για να δροσιστεί ή για να πάρει κάποιες οδηγίες. Όχι, ο Έσε έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου αυτή τη στιγμή και πρέπει να έχει δεχτεί κάποιο θύμα, καθώς ο Χρήστος Θεός, ο επικεφαλής του ιατρικού τύμου του Ολυμπιακού, του δίνει τις πρώτες βοηθείες. Για πολύ λίγο θα παίξει με 10 ποδοσφαιριστές ο Ολυμπιακός. Το κεφάλι έχει χτυπήσει ο Σαντιάγκο Έσε. Ο Ροντινέι θα εκτελέσει το κόρνερ από τα δεξιά στο 76 λεπτό του αγώνα. Δεν έχει θελήθει ακόμα το corner. Δεν ξέρω τι περιμένει ο Ροντινέης. Θα περάσει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Θα το δούμε. Ο Έτσι πάντως παραμένει εκτός για λίγο με 10 Ολυμπιακός. Εκτελεί το πρώτο δοκάρι, περνάει μπάλα, την πιώνει με το κεφάλι δεξιά για τον Ζέλσον. Και πάλι για τον Ροντινέη. Έχει πάρα πολύ χώρο ο Βραζιλιάνος, θα κάνει τη σέντρα. Πολύ κακή σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Δεν περνάει καν η μπάλα. Στα 5 μέτρα από τον Τσιγκάρα, ο οποίος ήταν εκεί για να κόψει. Μάλιστα, θα ακούσατε και την απογοήτευση του κόσμου του Ολυμπιακού. Με τον Ροντινέη από τα δεξιά να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Ο Έτσι πέρασε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Ζωτα Σίλβα, Ροντινέη από τα δεξιά. Ο Ροντινέη κλείνεται από 2, γυρίζει για τον Ζέλσον Μάρτινς και ακόμη πιο πίσω για τον Σμαϊλόβιτς, κοντρολάρει ο Σμαϊλόβιτς, δεξιά και πάλι για τον Ζέλσον Μάρτινς, Μάρτινς για τον Ροντινέη. Ο Μάρτινς περιμένει, είναι και ο Έσε που θα πάρει την μπάλα, θα παίξει για τον Σιφιόνι, πολύ ωραία η πάσα του Σιφιόνι, όμως η μπάλα βρήκε πάνω στο διαιτητή της αναμέτρησης, τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη, πολύ ωραία, πήγε να ανοίξει το 50 αριστερά για τον Τικλιδιάνο, ο οποίος θα έχει πάρα πολύ χώρο, όμως ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης προφανώς διακόπτει το παιχνίδι. Για να δοθεί η μπάλα στον Ολυμπιακό. Λέει τον Τσιλούλη να πάει πιο πίσω. Τσιλούλη του έδωσε εγώ την ακούμπησα τελευταία. Την ακούμπησε όλους τους τελευταίους στην μπάλα. Όμως η μπάλα πήγαινε ξεκάθαρα σε ερυθρόλευκα πόδια με τον Ροντινέη τώρα τα δεξιά. Να την κλείνει. Να θέλει να βρει την παίκτη. Να παίζει παράλληλα για τον Κάρμο και προς τα πίσω. Ο Κάρμο ανεβαίνει με την μπάλα. Έχει αριστερά τον Τεχνιδιά. Θα κάνει μια. Τώρα δεν ξέρω τι φτιάξει να κάνει ο Κάρμο. Μια σέντρα στο πουθενά, η μπάλα πάρα πάρα πολύ έξω από την εστία, πάρα πάρα πολύ μακριά από οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Μια σέντρα η οποία φέρνει απελπισία θα έλεγα και στον Μεντιλίμπαρα αλλά και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Μπήκαμε στο 78 λεπτό του αγώνα, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 με τον Χουτεσιό την εκτελεί το out προς τα αριστερά για τον Τζοβάρα. Ο Ροντινέη βάζει ωραία το σώμα του, θα πάρει το πλάγιο για τους Πειραιώτες. Ο Ροντινέη ο οποίος πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Έχει δίπλα του μόνο το Σμαϊλόβιτς αλλά εκεί είναι και ο Τσιλούλης κοντά. Ο Σιπιόν είναι εκεί, ο Ζωτασίλβα έρχεται κοντά. Θα εκτελεστεί με δύναμη για τον Ελκαμπή. Με το κεφάλι για τον Νέτσε. Πρώτος στην μπάλα ο Σταυρόπουλος. Κατεβάζει ο Λίραντης. Ανοίγει όπως είπα στην δεν είναι καλή. Ο Σμαϊλόβιτς κόβει. Ο Τεχνιδιάν τρέχει να προλάβει. Πολύ ωραία η παλιά του Τεχνιδιάν για τον Ζωέλ Ρόκα στο χώρο. Ζωέλ Ρόκα κατεβάζει την μπάλα. Θέλει να μπει με στην περιοχή από τα αριστερά. Ζωέλ Ρόκα σε γονιρίζει. Έχουμε πέναλτι και τον Ολυμπιακό. Σε αυτό με 28 λεπτό της αναμέτρησης. Νομίζω ότι είναι καθαρό το πέναλτι. Ο Ρόκα έκανε μια πάρα πολύ ωραία κλειστή τρίπλα. Ο Μουντές τον βρήκε με το αριστερό πόδι. Δεν έχω replay μπροστά μου. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση Δήμο φυσικά επεμβαίνει. Ο Ολυμπιακός κερδίζει πέναλτι σε 78 λεπτό του αγώνα. Έχω την αίσθηση πάντως ότι είναι καθαρό για τις αντιδράσεις των παιχτών του Ατρομήτου, οι οποίοι δεν διαμαρτυρήθηκαν καθόλου. Και τις κουβέντες να πούμε ότι είπε εγώ που τους άμυνα στον Ατρόμητο. Από τον Ατρόμητο στο διεθνής αναμέτρησης δεν υπήρχε κάποια έντονη διαμαρτυρία. Να πούμε ότι ο Έτσε έχει πάει και πάλι στο ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού για να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες ξανά. Να θυμίσω ότι πριν από περίπου 3-4 λεπτά είχε περάσει εκτός για λίγο. Ο Ελκαμπή θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πέναλτι. Στην αρχή την είχε πάρει ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ελκαμπή λοιπόν θα πάει στην εκτέλεση του πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Είμαστε πλέον στο 79 λεπτό. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κατευθείαν πήγαν να δροσιστούν οι περισσότεροι για να πάρουν κάποιες οδηγίες από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους συνεργάτες του.
0: Πάντως Θέμη μου κάνει εντύπωση, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι ο διαιτητής μπροστά του. Κάνει καταφανέστατο πέναλτι και διαμαρτύρεται ότι δεν το έκανε.
1: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, η αλήθεια είναι.
0: Είναι μπροστά ο διαιτητής.
1: Ναι, νομίζω είναι ξεκάθαρη παράβαση, έτσι. Τώρα υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες γιατί είχε πάει ο Τσιλούλης πάνω από την βούλα του πέναλτι και έσκαβε με το πόδι όσο μπορούσε για να...
0: Είναι πονηριές αυτές, είναι πονηριές αυτές.
1: Αυτά
0: τα κάνουν μικροί παίχτες, δεν τα κάνουν μεγάλοι παίχτες. Μικροί παίχτες.
1: Ο Ελκαμπή παίρνει λίγα μέτρα φορά. Ελκαμπή και Χουτεσιώτης. Ο Χουτεσιώτης τον έχει νικήσει σήμερα 4 φορές. Να δούμε την Πέμπτη. Αν θα ανοίγει η φαρμακερή. Ελκαμπή λίγα μέτρα φορά. Πλαστάρι. Από κρούει ο Χουτεσιώτης. Ο Ελκαμπή πήγε να κάνει πέναλτι. Αλλά πανέκα το έπιασε ο Χουτεσιώτης. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Αγίου Ελκαμπή να νικέται και πάλι από τον Λευτέρη Χουτεσιώτη, ο οποίος είναι ξεκάθαρα ο MVP της αναμέτρησης. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καρισκάης αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται αφάνταστα κόντρα στον Ατρόμητο. Έχουμε φτάσει στο 80 λεπτό από δοκιμασία από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω, είναι για τον Ελκαμπή.
0: Νομίζω ότι ο Ελκαμπή διαγράφει το τέλος του τουλάχιστον στις επόμενες αγωνιστικές.
1: Αυτό που έκανε τώρα ο Λυκαμπή βέβαια ήταν. Θα το σχολιάσουμε αργότερα. Πάμε να δούμε το παιχνίδι με τον.
0: Είναι βλακώδες αυτό, βλακώδες.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς, όπως το λες. Ο Λυκαμπή κάνει μια κομπιά εδώ τον Τζοβάρα, θα χάσει τη συνέχεια την μπάλα. Ακούγεται γιούχα για τον Αγίου Μελκαμπή, ο οποίος είναι απογοητευμένος, δεν πιέζει καν. Έχει κατεβάσει το κεφάλι. Ο Ολυμπιακός κερδίζει με τον Σιπιόνι. Σιπιόνι αρεβαίνει, παίζει τον Ζώτα Σίλβα. Σιπιόνι αριστερά για τον Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι νωρίτερα. Ρόκα συγκλίνει. Παίρνει την μπάλα στα δεξιά. Αλλάζει δεξιά για τον Σέλσο Μάρτ. Πολύ ωραία. Σέλσο το σουτ. Κοντράρει μπάλα στον Ντούρονεν. Έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ο Ελκαμπή αυτό που έκανε ήταν. Εκτελείται πάντα τον πρώτο τη φάση. Ροντινέι. Σούτα τον Ροντινέι. Νέο κόρνερ. Είναι πάρα πολλά τα κόρνερ στην αναμέτρηση. Ο Ντούρονεν έχει χτυπήσει. Λέει ο Ιωσήτης ότι άμα θες. Άμα διακοπεί το παιχνίδι θα πρέπει να περάσει εκτός για ένα λεπτό. Ο Ροντινέι πήγαινε τα δεξιά να εκτελέσει ένα κόρνερ στο 82. Ο Ολυμπιακός στον δρόμο του πάντα στο 0-0. Ο Ροντινέι παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί την αριά της άμυνας. Κεφαλιά προς τα πίσω. Περνάει η μπάλα Ρόκα. Γυρίζει την μπάλα. Κάρμο με στην περιοχή. Τσιμπάει. Πλασάρι. Και λέει ο Ολυμπιακός. Το 82ο λεπτό αναμέτρηση. Ο Νταβίτ Κάρμο είναι ο λυτρωτής για τους περιθώριους μέσα στην περιοχή. Έκανε το κοντρόλ. Έκανε το πλασέ. Και ένας αμυντικός, ο Νταβίτ Κάρμο, καταφέρνει να νικήσει τον Λευτέρη Χουδεσιώτη, ο οποίος κάποια στιγμή, που συνέχεται έτσι ο Ολυμπιακός, ήταν συνδεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να τα χάσει και όλα, δεν είχε απάντηση ο πλασέτης του Νταβίτ Κάρμο και ο Ολυμπιακός, 2 λεπτά μετά το χαμένο πέρα του Αγίου Μελκαμπή, το 82ο λεπτό της αναμέτρησης, ανοίγει το σκορ με τον Νταβίτ Κάρμο και αλλαγή για τους Ερυθρόλεπτους. Ο Κάρμο, ο οποίος έχει την βασικότητα στο Πυρόλα, δεν τυχαίνει το πρώτο γκολ για τον Ολυμπιακό φέτος στο Γιώργιος Καρεσκάκης και το πρώτο γκολ για τον Ολυμπιακό φέτος για την Super League στο 82ο λεπτό. Λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο έχει πιέσει πάρα πολύ. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι έχει κάνει 14 τελικές ευκαιρίες με τις 8 να είναι στο στόχο με τον Ολυμπιακό. 10 κόρνερ, όλα αυτά που σας λέω είναι μόνο το δεύτερο ημίχρονο, συνολικά 21 τελικές, 10 στο στόχο για τον Ολυμπιακό, 13 κόρνερ. Έχει πιέσει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Είναι μια τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Αγίου Μελκαμπή στο 80 λεπτό. Με τον Μαροκινό αρχισκόρερ των Ερυθρολεύκων να πάει να κάνει πανέγκα. Στην συνέχεια να αποδοκιμάσετε από τον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Νομίζω, καλά, οι αποδοκιμασίες δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση. Αλλά νομίζω ότι ο Μελκαμπή θα πρέπει να πάρει και τον πάγκο του.
1: Θα το δούμε αυτό στην πορεία.
0: Νομίζω
1: ότι. Η κίτρινη κάρτα. Σε ποδοσφαιριστή του Ανδρομήτου με το νούμερο 6 ο Θανάσης Καραμάνης, ο οποίος πέρασε τον αγωνιστικό χώρο τώρα όταν μπήκε το κόλ του Ολυμπιακού στο 82ο λεπτό με τον Νταβίτ Κάρμο. Ήταν μεγάλη απογοήτευση. Είναι ο περισσότερος του κόσμου και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πιέζει, είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός εκτελούσε το πέναλτι, όχι αλλά πανέγκα, αλλά με έναν άλλο τρόπο, με τον κλασικό τρόπο και το έχανε, δεν νομίζω ότι θα ακούγονται τώρα και από δοκιμασίες. Περισσότερο ήταν ο τρόπος και όχι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αστόχησε σε ένα πέναλτι, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή του κόσμου. Ο Ολυμπιακός θα τρώει το 1-0 το 84ο λεπτό του αγώνα με τον κόλ του Νταβίτ Κάρμο από το 82ο λεπτό με τον Ρόκα από τα αριστερά. Τεχνίδια σε εντράρι, την καλή αντισάμενα, στη φαλιά του Τζον Ρόκα, η μπάλα πάνω από το Λουτέντο Δοχάρη και σκέφτον Λεφέρε Κοντεσιώτη, ενώ αυτή τη στιγμή ακούγεται έντονα από τον κόλ του Ολυμπιακού το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποθεώνεται από τον κόσμο των Ερυθρολεύκων.
0: Τι άλλο να κάνει ο Μεντιλίμπαρ, να μπει να βάλει και τον κόλ, τι να κάνει.
1: Η εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο είναι πάρα πολύ καλή. Το πρώτο ημίχρονο ήταν μέτρια. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή. Δικαιούται να προηγείται ο Ολυμπιακός. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι βλέπω ότι στατιστικά μπροστά μου έχει 3,076 γκολ ο Ολυμπιακός. Που σημαίνει ότι σύμφωνα με τα στατιστικά θα έπρεπε να έχει επιτύχει 3 γκολ. Το σκορ είναι στο 1-0. Το παιχνίδι είναι ακόμη ανοιχτό. Ο Ατρόμητος προσπαθεί να πιέσει. Ο Τεχνητιάν κερδίζει την μπάλα. Ο Κάρμο απομακρύνει. Ένα χώρο που τρέχει ο Ελκαμπή να πιέσει τον Σταυρόπουλο. Ο Ελκαμπή θα κερδίσει την κόντρα. Αλλά λέγει μπάλα στο Σέλσο Μάρτιν. Τώρα ο Έσε δεξιά για τον Σμαϊλόβιτ. Αυτός αριστερά για τον Ρόκα. Μεγάλη ευκαιρία. Ο Ρόκα μπαίνει με την περιοχή στο δεξί. Ρόκα πλασάρει κοντράρι μπάλα. Νέο χώρο για τον Ολυμπιακό. Το 85ο λεπτό τη.
0: Πολύ δραστήριο ο Ρόκα. Πολύ καλή μεταγραφή από ό,τι φαίνεται.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ δραστήριος ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος να πούμε για συντονίστηκαν τώρα ότι ήταν ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι από τον Ματέο Μουντέ στο 78 της αναμέτρησης, το 80 λεπτό εκτελέσει το πέναλτι από τον Αγίου Μπελκαμπή με τον Μαροκινό Αστοκή. Και πέρα από την αντοκαιρισμένο πέναλτι, είναι πάρα πολύ δραστήριος, έχει κάνει πολλές συνεργασίες και καλές συνεργασίες με τον Ναέρ Τεκνιζιάν, ο οποίος και αυτός δείχνει.
0: Αν λυθεί το πρόβλημα με τον Κόρ στον Ολυμπιακό και παίζει έτσι ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω ότι έχει αντίπαλο.
1: Θα τα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Πάντως, ο Ολυμπιακός δεύτερο ημίχρονο έχει δημιουργήσει πάρα πολλές φάσεις. Εκτελείται στο κόρνερ αναδεξιά με τον Ροντινέι. Ο Ζέλστο Μάρτης και πάλι τώρα για τον Ροντινέι αναδεξιά. Ο Ροντινέι θέλει να περάσει. Κάνει κάποια προσπίση ο Βραζιλιάνος, γυρίζει προς τα πίσω για τον Ζέλστο Μάρτης. Και πάλι ο Ροντινέι περιμένει πάσα. Ο Ζέλστο κάνει μια στροφή, δεύτερη στροφή γύρω τον εαυτό του. Και τώρα παίζει δεξιά για τον Ροντινέι που θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει την μπάλα. Τεχνιζιάνες στην περιοχή. Θα παίξει για τον Ρόκα. Ρόκα φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα δώσει προς τα πίσω στον Νταβίτ Κάρμου, αυτός παράλληλα για τον Σμαϊλόβιτς και τώρα με τη μία όση πιώνει δεξιά για τον Ροντινέι. Κάνει κίνηση ο Έσε με την περιοχή, θα πάρει την μπάλα προς τα δεξιά όπως ήταν πολύ δύσκολο αυτό το οποίο επιχείρησε να κάνει ο Αργεντινός, θα χάσει την μπάλα, μάλλον θα βγει out. Στο 87ο λεπτό, Ολυμπιακός Αντρομήτως 1-0 με τον κόλ του Νταβίτ Κάρμου από το 82ο λεπτό του αγώνα. Ο Χουτεσιώτης στην εκτέλεση του out. Ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά. Δεν αφήνει τον Αντρόμητο να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Χουτεσιώτης δίνει εντολή στους συμπαίκτες του να ρεβούν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο για να εκτελέσει με δύναμη αυτό το out. Θα δίνει άλλο τον Τζοβάρα στα αριστερά. Τζοβάρα θα πάρει την κεφαλιά. Κατεβάζει την μπάλα ο Καραμάνης. Τζοβάρας και πάλι Καραμάνης. Καραμάνης κλείνεται από τον Σιπιόνι. Υπάρχει φάουλ του Ροντινέι πάνω στον Τζοβάρα. Θα ανεβούν ψηλά τώρα. Και ο Σταυρόπουλος και ο Μητογλού, η ιδιοκεντρική αμυντική του Αντρομήτου, στο 88ο λεπτό του αγώνα. Ο Ούρωνες θα είναι ο εκτελεστής. Ο Ελκαμπή μένει ψηλά για τον Ολυμπιακό. Κρατάει με αυτόν τον τρόπο όπως έκανε νωρίτερα ο Φορτούνης. Τρώμε του Σαμί και τον Μουντέ. Ο Αντρομήτου, ο οποίος προσπαθεί να βρει τη δική του στιγμή, την στιγμή για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός προηγείται εδώ και 5 λεπτά με τον κόλ του Νταβίτ Κάρμο. Ο Ούρωνε παίρνει λίγα μέτρα φορά, γεμίζει με την περιοχή στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνει ο Σιπιόνι. Ο Ελκαμί γίνει πρώτο στην μπάλα, προσπαθεί να βρει τον Ρόκα. Η μπάλα φτάνει στον Τεχνιζιάν, ο οποίος θα δώσει μια στην μπάλα και θα την απομακρύνει σε ένα σημείο που ο Χουτεσιώτης θα βγει από την περιοχή του και θα απομακρύνει Ατσαλάφ σε πλάγιο. Άο, το Χουτεσιώτης, ο οποίος θα λέω έχει κάνει πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση στην σημερινή αναμέτρηση. Έχει βγάλει ό,τι βγάζει, έτσι. Ό,τι βγαίνει το έχει βγάλει ο Χουτεσιώτης. Στον γκολ του Νταβίτ Κάρμο δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Ήταν πολύ ψύχρεμος και στην εκτέλεση πάλι του Αγίου Μπελκαμπή, μένοντας όρθιος. Και τώρα ο Ολυμπιακός στα δεξιά. Μια σέντρα τον Ρόκα με στην περιοχή. Τελευταία στιγμή ο Μουντέκ θα βάλει το πόδι του με κάποιον περίεργο τρόπο. Η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Με τον Αντρόμητο να θέλει να βγάλει την επίθεση. Και τον Μουτουσάμιν έχει την μπάλα. Ο Κονγκολέτζος θα ανοίξει το παιχνίδι στα αριστερά στον Γέρε Ούρωνε στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Ούρωνε να ανεβαίνει να παίζει τον Μουτουσάμι. Μουτουσάμι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Διαγώνια μαλλιά στα δεξιά για τον Λίραντι. Λίραντι και την Κλειδιά μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Τα δεξιά προς τα πίσω η μπάλα, το σούτ, η μπάλα out από τον Καραμάνη. Το Θανάση Καραμάνη εδώ προσπάθησε να απειλήσει την αιστεία του Στεφάν Ορτέγα στο 81ο λεπτό του παιχνιδιού. Με τον Ορτέγα να πηγαίνει αργά-αργά την εκτέλεση του out. Δεν έχει κανένα λόγο να πιάσει την στιγμή ο Στέφαν Ορτέγα. Δεν θα παίξει από τον Ολυμπιακό. Δεν θα του συμπέκτησε ο Γερμανός τροματοφύλακας θα ανεβούν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Θα γεμίσει ο Στέφαν Ορτέγα για τον Αγίου Μπελκαμπή και τον Ρόκα. Περνάει η μπάλα. Σταυρόπουλος από μακρύνει. Ο Ελκαμπή πιέζει. Θέλει να κερδίσει. Κοιτάξτε να τον Μουντέ, ο οποίος θα κερδίσει μία ακόμη ονομαχία με εξαίρεση στο πέναλτι. Ο Μουντέ έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Για να κάνει την πάσα τώρα για τον Τσιλούλη. Ο Κάρμο κερδίζει και απομακρύνει. Με τον Μουντουσαμί να κατεβάζει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα δεξιά. Ο Αντρόμητος τώρα με τον Τσιγκάρα να προσπαθεί να βρει και βρίσκει τον Καραμάνη. Ο Καραμάνη θα χάσει την μπάλα πεντακάθαρα από τον Λορέτσο στην Τιόρη που θέλει να βγάλει τον Ολυμπιακό στην αντεπίδεση. Βρίσκει τον Ελκαμπή αριστερά. Ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρία 3-3. Ελκαμπή θέλει να παίξει δεξιά για τον Τζόντα Σίλβα. Λάθος πάσα τον Αγίου Μπελκαμπή. Κερδίζει μία ακόμη μονομαχία ο Σιντόνι, ο οποίος θέλει να γεμίσει, θέλει να βρει μέσα στην περιοχή τον Τζον Ρόκα. Τελευταία στιγμή θα κόψουν οι παίκτες στον δρομή του και θα απομακρύνουν με τον Σμαϊλόβιτ να πηγαίνει πρώτος στην μπάλα. Να δίνει δεξιά στον Ροντινέι. Ροντινέι ανεβαίνει. Ροντινέι κάνει μια προσπίση μπροστά του τον Τζοβάρα. Συμπληρώνει τα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας. Μόλις τώρα συμπληρώθηκαν 4-40 λεπτά των καθυστερήσεων. ο Σμαϊλόβιτς αριστερά και από τον Νταβίτ Κάρμο. Το σκόρερ της αναμέτρησης, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 με τον γκολ του Αγκολέζου, κεντρικού αμυντικού, από το 82ο λεπτό. Ο Ρόκα και πάλι τα αριστερά. Αρκετά κινητικός ο Ισπανός. Γεμίζει το δεύτερο δοκάρι, δυνατή σέντρα. Θα περάσει και η μπάλα θα βγει out. Ο Κουμπίς όντως πηγαίνει στην εκτέλεση του out. Όχι ιδιαίτερα γρήγορα, θα έλεγα. Με βάση ότι είμαστε στον πρώτο λεπτό καθυστερήσεων και το ότι ο Ατρόμητος χάνει 1-0 αυτή τη στιγμή. Λέει να ανεβούν οι συμπαίκτες του, θα γεμίσει ο Λευτέρης Κουτεσιώτης. Προς τα αριστερά μάλιστα μαζεύονται οι παίκτες του Μπούσαν Κέρκες. Κουτεσιώτης γεμίζει. Τσοβάρα θέλει να πάει στην κεφάλια, θα περάσει μπάλα. Τσιλούλης κατεβάζει. Ο Ρόντινε θα κόψει. Ο ΕΣΕ έχουμε κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα θα έχουμε. Απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ρόντινε για πάτημα στον αστράγαλο του Τσιλούλη. Και τώρα έχουμε και έντονη κοκορομαχία ανάμεσα σε Ρόντινε και Τσιλούλη. Μπαίνουν και άλλοι παίκτες ανάμεσα, άλλοι ψυχραιμότεροι για να λύσουν την οποιαδήποτε παρεξήγηση την οποία δημιουργήθηκε. Ο Ρόντινε βρήκε πρώτα μπάλα στη συνέχεια, όμως πρέπει να έχει πατήσει τον αστράγαλο του Τσιλούλη. Και έχουμε κόκκινη κάρτα Ολυμπιακός στο τελειώσει το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές. Ο Χουτεσιώτης έχει έρθει και αυτός ψηλά με κάποιον, τα λέει, έχει έντονο ύφος ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου. Ο Ολυμπιακός τώρα πάλι έχουμε μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ο Ζώτα Σίλβα είναι αυτός ο οποίος είναι τον Ολυμπιακό. Ο Λίρατζης είναι από τον Ατρόμητο. Ο Ροντινέι παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με 10 ποδοσφαιριστές. Ο Ροντινέι, νωρίτερα ξαναλέω, προσπάθησε να κόψει. Έκοψε την μπάλα στη συνέχεια, όμως πάτησε τον αστράγαλο του Τσιλούλη. Ο Ολυμπιακός θα παίξει για ένα απομείναντα 2 λεπτά. Με πέφτει λιγότερο στο παιχνίδι. Με 10 από τους λοιπόν Ολυμπιακός, κόκκινη κάρτα για τον Ροντινέι, ο οποίος θα χάσει και το επόμενο παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Άκτορ εκτός έδρας την επόμενη εβδομάδα.
0: Θέμη τον πάτησε στον κουτουπιέ στη φορά που είχε για να σταματήσει, τον πάτησε στον κουτουπιέ. Δεν νομίζω ότι είναι θελημένο. Αλλά η παράβαση είναι παράβαση.
1: Εννοείται αυτό. Δεν το κάνει θελημένα πάντως στο Ροντινέι. Να πούμε ότι εκτελέστηκε το κόρνερ ο Ορτέγα. Μπλοκάρε με άνεση και μάλιστα τροφοδοτεί τον Ρόκα από τα αριστερά. Θα δούμε πρώτα τη φάση με τον Ρόκα να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Να φέρει την πάρα στο δεξί. Ο Ρόκα θα κάνει κι άλλη προσπίση, κι άλλη προσπίση και θα ανοίξει δεξιά. Και τον Τζέλσο Μάρτιν σίγουρα δεν το κάνει θελημένα νωρίτερα ο Ροντινέι. Καθώ μπάλα βρίσκει πρώτα και στη συνέχεια όντω πατάει τον Τζιλούλη.
0: Δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα ο Ροντινέι. Παρότι ο Τσιλούλη είναι λίγο εκνευριστικό.
1: Εντάξει, ήταν δυνατό και το πάτημα. Πάντως υπάρχει ένταση. Νομίζω ότι όλα θα είναι καλά μετά το τέλος της αναμέτρησης. Στο τέταρτο λεπτό καθυστερεί το δυνατό φάουλ εδώ από τον Λίρατζη. Κίτρινη κάρτα από τον Τζοβάρα, με συγχωρείτε. Κίτρινη κάρτα τον Τζοβάρα. Μία ακόμη αρκετές κίτρινες κάρτες στην αναμέτρηση. Αυτή είναι η πέμπτη, η έκτη, με συγχωρείτε, για παίκτη του Ατρομήτου. Έχουν δύο Καραμάνης, ο Τσιλούνης, ο Τσιγκάρας, ο Σαντίλας και ο Ούρονεν. Ο Ολυμπιακός έχει τρεις κίτρινες κάρτες, βασικά έχει δύο κίτρινες κάρτες, τον Τέλσο Μάλτς και τον Έτσε, και μία κόκκινη του Ροντινέι, ο οποίος μάλιστα νωρίτερα στο παιχνίδι είχε δίκη κίτρινη. Να πούμε ότι η κόκκινη ήταν απευθείας κόκκινη, αυτό σχετικά με τις επόμενες αγωνιστικές τις οποίες αναμένεται να χάσει ο Ροντινέι. Εκτελείται το φάουλ για τον Ολυμπιακό στο τέταρτο λεπτό του καθυστερήσεων. Μένει κάτι λιγότερο από μισό λεπτό για την συμπλήρωση των 4 λεπτών που έδειξε ο τέταρτος διετής αναμέτρησης, ο Φώτης Ντάουλας. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον κόλ του Νταβίτ Κάρμο από το 82ο λεπτό του αγώνα. Με τον Έστεν εκτελεί το πλάγιο τα δεξιά. Με τον Αγίου Μπελκαμπή, ο Τζοβάρας απομακρύνει σε νέο πλάγιο. Ο Ολυμπιακός ροκανίζει τον χρόνο με αυτόν τον τρόπο. Μόλις συμπληρώθηκαν τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, ο Ζώντας Σίλβα λέει στο γεννητή που θα έπρεπε να λήξει το παιχνίδι. Δεν υπάρχει την μπάλα διαθέσιμη αυτή τη στιγμή, να πούμε. Καθυστερούν να δώσουν την μπάλα στον Έστεν για να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Δεν θα αργήσει πάντως ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Που του Σαμί προς τα πίσω, Τζοβάρας απομακρύνει. Καραμάνης λάθος, ο Ρόκα. Ο Ζωέλ Ρόκα κερδίζει για ακόμη μια φορά την μπάλα και ανοίγει αριστερά στον Τικνιζιάν, ο οποίος χάνει λίγο το κοντρόλ. Γυρίζει πίσω με τον Στέφαν Μπερτέγα. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού θα γεμίσει προς τα δεξιά. Είμαστε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων και παλιά του Σαντιάγκο Έστε πλάγιο για τον Ατρόμητο, ίσως στην τελευταία φάση του αγώνα. Με τον Ούρονεν να καθυστερεί, να μπερδεύεται λίγο με τον Τζοβάρα για το οποίο εκτελέσει το πλάγιο. Ο Ούρονεν, ο οποίος παίρνει λίγα μέτρα φόρα, θα παίξει για το Μουτουσαμί, αυτός γεμίζει, ο Έστε απομακρύνει ψηλά, όχι μακριά. Ολυμπιακός κερδίζει με τον Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα πίσω στο Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ, θα γεμίσει και το παιχνίδι θα λήξει. Ολυμπιακός κερδίζει 1-0 τον Ατρόμητο. Πάρει τον γκολ του Νταβίτ Γκέρμο από το 82ο λεπτό του αγώνα μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά. Η μπάλα έμεινε με στην περιοχή. Ο Κάρμου έκανε το κοντρόλ με το αριστερό και το πλασέμι κοντά στον Λευτέρη Χουτισιώτη, ο οποίος από πλευράς Ατρόμητου είναι σίγουρα ο MVP του αγώνα. Μην πω για όλους τους ποδοσφαιριστών. Απλά επειδή έχασε η ομάδα του, δεν είναι ένα MVP από την ομάδα την οποία νίκησε. Πάντως ο Χουτισιώτης έχει κάνει σήμερα 9 επεμβάσεις, έχει αποκρούσει πέναλτι του Αγίου Μπελκαμπή στο 80 λεπτό με το, με το παιχνίδι να είναι το 0-0. Δεν υπήρχε σκορ. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός το δεύτερο ημίχρονο, έχοντας 19 τελικές, 8 σε στόχο, 11 κόρνερ και χωρίς να πλήθει ιδιαίτερα. Με εξαίρεση κάποια σουτ από τον Ατρόμητο, το οποίο τελειώνει το παιχνίδι χωρίς κάποια κλασική ευκαιρία, κάποια μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει κάποιο γκολ. Ο Ατρόμητο, ο Ολυμπιακός, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχε μπροστά του ένα τείχος που λεγόταν Ελευθέρης Κουτισιώτης. Ήταν πραγματικά εκπληκτικός ο 32χρονος τερματοφύλακας του Ατρόμητου, κρατώντας το παιχνίδι στο 0-0 μέχρι το 82ο λεπτό.
0: Πάντως με την είσοδο του Ρόκα στον αγωνιστικό χώρο και την έξοδο του Φορτούνη, άλλαξε η ομάδα, έγινε πιο γρήγορη.
1: Ναι, ναι. Ο Ρόκα ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Και με την αλλαγή Ζώτα Σίλβας και Σά, έγινε πιο γρήγορη η ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν πάρα πολύ κινητικός και πάρα πολύ δραστήριος. Και έρθει το πέναλτι. Θα μπορούσε δηλαδή να παίξει που ουσιαστικά θα ξεκλείδωνε τον αγώνα. Αν ο Ελκαμπή ευστοχούσε. Δημιουργήθηκε και άλλες ευκαιρίες. Γύρισε πίσω ο βοηθός του Τεχνιδιάν. Έκαναν πολύ καλές συνεργασίες οι δυο τους από την αριστερή πλευρά, ανανεωμένη αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού. Το δεύτερο ημίχρονο, έως το 57 μπήκε ο Τεχνιδιάννης και στο 67. Ο Ρόκα Ολυμπιακός, ξαναλέω, έχει ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο με τον Ατρόμητο να προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, να δημιουργήσει ευκαιρίες, να φτάνει αρκετές φορές στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά να μην βρίσκει εκεί την τελική ενέργεια που θα μπορούσε να του φέρει κάποια σημαντική ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας σημαντικός μονόλογος με τον Ολυμπιακό να έχει αντίπαλο ουσιαστικά τον Χουτεσιώτη, ο Ατρόμητος. Ναι, με προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός, με το που έχανε την μπάλα, την κέρδισε αμέσως και είχε βάλει και τους 11 ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου να κυνηγάνε την μπάλα, τους είχε βάλει πίσω από την μπάλα. Σύνδεσε ουσιαστικά ένα αμυντικό τείχος για να μπορέσουν να περιορίσουν τον Ολυμπιακό.
0: Στις αλλαγές με Μπρούνο, Πυρόλα και Μουζακίτη, ήταν κάποιος που αντιμετώπισε πρόβλημα ή ήταν...
1: Όχι. Δεν, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Ο ΕΣΕ είχε ένα μικρό πρόβλημα, ο οποίος έβγαλε πάντως όλο το παιχνίδι.
0: Γιατί είδαμε τον Πυρόλα κάποια στιγμή να ζητάει αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ζήταγε αυτό.

0: τρίωρο, δεν παίξε περισσότερο κάθετα. Ο Κάρμο είναι ο σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Τικλιδιάν ήταν πολύ καλός και αυτός και επιθετικά και αμυντικά. Επιθετικά δημιούργησε μαζί με τον Ρόκα που μπήκε 10 λεπτά αργότερα πάρα πολλές περιποθέσεις και αρκετές ευκαιρίες του Ολυμπιακού ήρθαν από εκείνη την πλευρά.
1: Φαίνονται πολύ γρήγοροι και οι δύο. Φαίνονται πολύ γρήγοροι πάντως και οι δύο. Αυτά είναι μεγάλη επιτυχία αν αυτοί παίζουν στην ομάδα μαζί.
0: Ναι, θα το δούμε στην κοινωνική.
1: Επίσης, καλό είναι να ερωτηθεί ο κύριος Μεντιλίπαρ, είχε δώσει εντολή στον Ελκαμπή μετά 4 φορές. Τον μπλοκάρισε τα.
0: Ναι.
1: Ο Χουντεσιώτης.
0: Του Ελκαμπή δεν του πήγαινε το παιχνίδι. Φαίνεται ότι είναι κάπως εκτός, δηλαδή δεν είναι ο γνωστός Ελκαμπή.
1: Μα δεν είναι εδώ και καιρό, είναι 1,5 χρόνο που δεν είναι ο Ελκαμπή ο γνωστός. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Λογικά. Λογικά θα πρέπει να γυαλίσει και λίγο τον πάγκο.
0: Στην πορεία πάντως ο Ολυμπιακός πήρε σήμερα center forward τον Αρμάντο Γκονζάλες.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε.
0: Ναι,
1: πήρε center forward νομίζω.
0: Γονζάλες, το πρώτο σκορ του Μεξικού την περσινή σεζόν. Ναι. Μια μεταγραφή η οποία αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει και ο Ελγάμπη ο οποίος ναι, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος ακόμη και στην κακή του χρονιά πέρσι έβαλε 23 γκολ. Στις καλές του χρονιές βάζει 35 γκολ το χρόνο. Όταν ένας center forward όπως ο Ελγαμπή δεν είναι σε καλή κατάσταση, το είδαμε σήμερα. Είναι λογικό από τη μία να του δίνουν το πέναλτι ώστε να μπορέσει να ξεμπουκώσει αυτό που λέμε. Λένε να πετύχει ένα γκολ και στη συνέχεια να πάρει και ψυχολογία. Βέβαια ο Ελγαμπή με την κατάσταση που είναι και έριξε στο σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι το να πάει να κάνει πανέγκα, να το έκανε με το σκορ στο 2-0 και με τον Ελγαμπή σε καλή κατάσταση θα το κατανοούσα. Να πάει να κάνει πανέκα και να το χάσει ήταν κάτι το οποίο του ρίξε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία και φαινόταν και στα επόμενα λεπτά που ούτε ήταν κάπως χαμένος, ειδικά μέχρι να μπει τον κόλ του Κάρμο στο επόμενο δίλητο τρίλεπτο. Είδε στη συνέχεια προσπαθούσε ουσιαστικά να εξηλαιωθεί από το λάθος που έκανε με το χαμένο πέναλτι με αυτόν τον τρόπο με την εκτέλεση.
1: Θέμη, πάμε λίγο σε κάνει δηλώσεις ο προπονητής του, ναι, του Ατρομήτου. Όχι, δεν το έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, Θέμη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη που τον έχουμε στην γραμμή. Κώστα, σε ακούμε.
2: Έλα, Δήμο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Λοιπόν, χρειάστηκε να τραυματιστεί ο Πιρόλα και να έχει την έμπνευση ο Μεντιλίπαρ να βάλει μέσα στο παιχνίδι τον Κάρμο, ο οποίος με μία βολίδα έβγαλε από το αδιέξοδο τον Ολυμπιακό. Άδικο αυτό το 1-0, εδώ που τα λέμε. Έτσι, γιατί κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο Λευτέρης Κουτεσιώτης, ένας πρώην ερυθρόλευκος, ο οποίος έχει κάνει ίσως την εμφάνιση της καριέρας του. Έχει σώσει 4 γκολ τουλάχιστον τον Ελκαμπή, αλλά και ο Ελκαμπή θα πρέπει να σκεφτεί λίγο καλύτερα τα πράγματα. Γιατί ο τρόπος που πήγε να εκτελέσει το πέναλτι νομίζω βγάζει λίγο επιπολαιότητα. Όταν στο 20 λεπτό κερδίζεις πέναλτι και πας να το βαρέσεις αλλά πανέλκα.
1: Κώστα, λίγο αναμονή να ακούσουμε λίγο. Δεν προφτάσαμε. Ναι, είναι, νομίζω κάτι έχει υπερεκτιμήσει και ο Ελκαμπή και πρέπει λίγο να μαζευτεί και αυτό.
2: Ναι, γιατί εκτός από τις ευκαιρίες που
1: εγώ
2: έχασε.
1: Εγώ δεν είμαι υπέρ των αποδοκιμασιών που τα γιούχα από αυτά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μαζευτεί.
2: Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, έχασε και πολλές ευκαιρίες.
1: Είναι πολύ
2: αυτή είναι η αλήθεια, αλλά γενικά βοήθησαν πολύ νομίζω οι αλλαγές του Μεντιλίπαρ.
1: Μέχρι εκείνη τη στιγμή τον σταμάτησε 4 φορές.
2: Ναι, γι' αυτό και ο κόσμος
1: φοράζε
2: ρυθμικά το όνομά του. Έβαλε το Ρόκα, έβαλε το Ζώτα στα τελευταία λεπτά εκεί που ήθελε φρεσκάρισμα ο Ολυμπιακός. Το Σιπιόνι, ο οποίος και αυτός ήταν καλός.
1: Νομίζω Ρόκα, Σιπιόνι έκαναν πολύ καλό.
2: Ναι, γιατί ο Μουζακίτης δεν ήταν καλός για άλλη μια φορά σήμερα.
1: Και απορώ γιατί ξεκινάει το Μουζακίτη, αλήθεια στο λέω, απορώ.
2: Εντάξει, αναγκαστικά θα έβαζε.
1: Εκτός γιατί θέλει να το πουλήσει.
2: Θα έβαζε, αν δεν είχε άλλο, ναι.
1: Έτσι είναι. Μπάζει περιπτώσει.
2: Τέλος πάντων, μια δύσκολη νίκη για τον Ολυμπιακό. Πάντα οι πρεμιέρες τέτοια κρύβουν. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό, ειδικά με τον Ατρόμητο. Ο Ολυμπιακός ανέκαθεν δυσκολευότανε. Στάθηκε καλά ο Ατρόμητος, αλλά νομίζω ότι το σκορ τελικά αδικεί την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ένα 3-0 θα ήταν ένα ξεκάθαρο 3-0.
1: Πάμε, πάμε δηλώσεις για Μεντιλίμπαρ. Δηλώσεις.
3: Νίκη με πολλές χαμένες ευκαιρίες και άγχος.

0: τον γκολ ήρθε στα τελευταία λεπτά. Ο ίδιος τι μπορεί να κρατήσει από το παιχνίδι.
1: Μια victoria con muchas ocasiones perdidas y ansiedad hasta los últimos minutos. Pero ¿qué es lo que nos queda después de esta victoria?
2: Creo que hemos jugado bien, hemos tenido ocasiones como para segundo tiempo para golear. El portero de ellos ha estado muy bien, no es que nosotros no tuviéramos abierto, sino que el portero de ellos ha estado muy bien, muy bien. Y luego, fíjate, luego el sufrimiento de los últimos 3-4 minutos con la exclusión de Rodi, que bueno, que tienes el miedo de que te metan en área y tengan alguna posibilidad de gol.
1: Πραγματικά, μέχρι το τελευταίο λεπτό δυσκολευτήκαμε, όμως ευτυχώς καταφέραμε. Νομίζω πως παίξαμε καλά σήμερα. Το γεγονός ότι δεν σκοράρουμε περισσότερα γκολ δεν σημαίνει πως δεν δημιουργήσαμε ή δεν ήμασταν καλοί, αλλά ότι ο αντίπαλος τερματοφύλακας ήταν πάρα πολύ καλός. Όμως υποστήκαμε στρες μέχρι τα τελευταία λεπτά, μετά την αποβολή του Ροντινέη κινδυνεύαμε.
0: Βλέπουμε κάποια από τα νέα παιδιά, όπως ο Γκουστάβο Σά, όπως ο Ζωέλ Ρόκα, να είναι όλο και πιο ενεργοί στην ομάδα και να ανεβάζουν την απόδοσή της. Αν περιμένει αυτό με τον εγκληματισμό τους και την προσαρμογή τους, να δούμε ακόμα καλύτερο Ολυμπιακό στη συνέχεια.
1: Hemos visto muchos de los nuevos chicos, como Gustavo y como Roca. Buenas sensaciones. Se está esperando su adaptación para que queden más al equipo.
2: Sí, por supuesto, ¿no? A ver, Joel lleva ya más tiempo, pero Gustavo lleva menos. Necesita todavía tiempo, no puede aguantar los partidos los 90 minutos porque no ha hecho la mitad de la pretemporada. Y bueno, pero bueno, espero que vaya cogiendo ritmo, vaya cogiendo resistencia y poco a poco pueda ir aguantando más tiempo.
1: Ναι, πραγματικά χρειάζονται περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Ο Ρόκα είναι περισσότερο καιρό, αλλά ο Γουστάβο είναι πάρα πολύ λίγο καιρό μαζί μας. Έχει χάσει την προετοιμασία. Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο για να αποκτήσει περισσότερο ρυθμό, αλλά είμαστε σίγουροι πως θα βοηθήσουν και δύο πολύ.
0: Τέλος, για ακόμα μια φορά όλο το γήπεδο φώναξε το όνομά του, θα το συνηθίσει ποτέ.
1: Una vez más, la grada estaba cantando su nombre. ¿Lo va a acostumbrarse o no?
2: No, es de agradecer. No por todo, pero no termino de acostumbrarme. No, tampoco hago mucho para que me ayuden, porque tampoco les saludo cuando me corean mi nombre, pero bueno, agradecerles sobre todo.
1: Όχι, δεν θα το συνηθίσει. Αισθάνεται ακόμα αμήχανα και δεν ξέρει και γιατί συνεχίζουν να το κάνουν, γιατί εκείνος ούτε καν σηκώνει το χέρι να τους χαιρετήσει εκείνη τη στιγμή που το κάνουν. Δεν το κάνει φυσικά από κακό, αλλά όπως και να έχει, τους ευχαριστεί πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
3: Αυτό ήταν, Κώστα, ο Μεντιλίμπαρ.
4: Για να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν τον άκουσα. Δεν τον άκουσα. Τέλος πάντων, θα το πω για άλλη μια φορά αυτό, Δήμο, που έχω πει και άλλες φορές. Όταν ο Ολυμπιακός σε αυτά τα παιχνίδια τόσο Καραϊσκάκη δεν πετυχαίνει ένα γρήγορο γκολ, μετά αρχίζουν τα ζόρια, αρχίζει η νευρικότητα. Δηλαδή, αν ο Ελκαμπή στο ένα το λεπτό που είχε αυτή την κεφαλιά ψαράκι είχε στείλει την μπάλα στα δίκτυα, προφανώς το παιχνίδι θα ήταν διαφορετικό. Όσο περνούσε ο χρόνος, ο Ατρόμητος το πίστευε ότι μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα. Ειδικά
3: είναι καλή ομάδα και ο Ατρόμητος, δεν είναι καλή ομάδα.
4: Καλωσημένη ομάδα ήταν, καλωσημένη ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχασε πολλές ευκαιρίες και πάλι. Αλλά αυτή τη φορά δεν μπορείς να πεις, εσύ Δήμο, ότι έχασε τις ευκαιρίες. Έχει κάνει ο Χουτεσιώτης τρεις καταπληκτικές επεμβάσεις.
3: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
4: Ναι.
3: Ανακηρύτε πάλι το θέμα.
4: Τον δεν σε ακούω, Δήμο, κάνει διακοπές.
3: Λέω, ανακαινείται το θέμα αυτό. Το
4: ναι.
3: Με ακούς. Έλα, με ακούς.
4: Ναι.
3: Ναι, σε ακούω εγώ. Έλα. Ναι, με ακούς.
4: Κάνει διακοπές, δεν σας ακούω, παιδιά, καθόλου τώρα.
3: Κώστα, μας ακούς τώρα. Έλα, ναι. Εν πάση περιπτώσει, Κώστα, ας ολοκληρώσουμε εδώ. Πάμε παρακάτω. Να σε κλείνω, Κώστα, και θα τα πούμε αργότερα. Αυτό ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Πάμε σε ένα μουσικό θέμα και θα είμαστε σε λίγο μαζί.

Η Κάλιαρη προηγείται τη Πάρμα. Πάρμα Κάλιαρη 0-1. Είναι στις καθυστερήσεις.

Συμπληρώθηκε η σημερινή πρώτη ημέρα του νέου πρωταθλήματος. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0. Καλαμάτα Άρης 2-3 με μεγάλη ανατροπή. Και Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0.

0: Όπως είπε και ο Κώστας Σαμοθράκης, όταν ο Ολυμπιακός δεν καθαρίζει γρήγορα με ένα γρήγορο πρώτο γκολ, έχει πρόβλημα. Έχουμε στη γραμμή το Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, σε ακούμε να μας σχολιάζεις.
1: Καλησπέρα.
0: Αν είδες και τους τρεις αγώνες.
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η πρωταθλήτρια ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα. Πέτυχε άνετη νίκη 4-0, έτσι άνοιξε πολύ ωραία το φετινό πρωτάθλημα. Επίσης αξιοσημείωτη είναι η νίκη, η εκτός έδρας νίκη του Άρη, που είναι ουσιαστικά η πέμπτη μεγάλη ομάδα της Ελλάδος και στοχεύει φέτος να πάει ακόμα καλύτερα. Επικράτησε 3-2 εκτός έδρας Καλαμάτας, ενώ ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, θα λέγαμε, τελικά πήρε τον γκολ, τη νίκη επί του Ατρομήτου 1-0, που δεν πρέπει να ξεχνάμε τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ατρόμητος, η ομάδα του Περιστερίου, η ομάδα του Γιώργου του Σπανού, δημιούργησε αρκετά προβλήματα στους ερυθρόλευκους και σήμερα βέβαια, αλλά κατάφερε χάρη στον γκολ του Κάρμο στο 78 του Αγκολέζου Στόπερ, τον οποίο τον επανέφερε φέτος ο Ολυμπιακός, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αυτή τη φορά με ελευθέρα μεταγραφή, να πάρει μια σημαντική νίκη στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος, που θέλουμε όλοι να πιστεύουμε ότι θα είναι πιο συναρπαστικό, πιο καλύτερο από τα προηγούμενα, που και εκείνα ήταν πάρα πολύ καλά, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό το πρωτάθλημα θα είναι ακόμη καλύτερο από τα προηγούμενα και πιο συναρπαστικό. Τώρα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σίγουρα στην αυριανή ημέρα, αλλά πολύ περισσότερο και στα παιχνίδια της Ευρώπης την προσεχή εβδομάδα, εκεί όπου όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι και οι πέντε ελληνικές ομάδες στα τέλη Αυγούστου θα δώσουν το παρόν στις ευρωπαϊκές οργανώσεις για το καλό το δικό τους πρώτα, εννοείται, γιατί επαγγελματικό είναι το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να βάλουν λεφτά και στην ταμεία τους, αλλά και για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τιμώ.
0: Πάντως, Μάνο, μου κάνει εντύπωση μια καινούργια ομάδα στη Super League όπως ο Ηρακλής, ότι δεν κλείστηκε ακόμα και όταν... Ακόμα και όταν έκανε και με 2 και με 3-0, δεν κλείστηκε. Δεν τα παράτησε. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή είναι.
1: Ναι.
0: Όπως και η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα σήμερα, έτσι όπως την έβλεπα εδώ από τα monitor, γιατί δεν είχα ήχο λόγω του όταν ήμουν στο στούντιο, έπαιξε πολύ καλά. Έπαιξε. Βέβαια, ο Άρης είναι πιο οργανωμένη ομάδα. Έχει πολύ πιο καλά ουσιαστικά άτομα. Ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι δίκαια το πήρε.
1: Και νομίζω ότι ο φετινός Άρης θα είναι καλύτερος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, γιατί φαίνεται ότι ο Γρηγορίου κάνει καλή δουλειά στο κομμάτι του προπονητή.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτά είναι, Μάνο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: σεζόν να έχουμε. Καλή σεζόν. Αυτό ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος. Πάμε τώρα. Θα ανοίξουμε τα τηλέφωνα 210-220-5943 215-215-5943. Λέω και πάλι, ανοίγουμε τα τηλέφωνα 210-220-5943 210. Έχουμε κάποια προβληματάκια εδώ με το μικρόφωνο. 210-220-5943 215-215-5943. Πάμε. Αχ, σε ένα φίλο τον χάσαμε. Ας ξαναπάρει. Τελείωσε η πρώτη μέρα της πρώτης αγωνιστικής. Αύριο έχουμε και τα υπόλοιπα. We'll never...

0: Πάμε, έχουμε ένα φίλο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης Μέγαρα.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Λοιπόν, είδα τα παιχνίδια. Είδα ΑΕΚ και Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ, εντάξει, καθάρισε γρήγορα το παιχνίδι. Αλλά είχε και μεγάλη ευκολία μέσα στην αντίπαλη περιοχή.
0: Κοίτα, έχει επιθετική, πολύ καλή επιθετική τριπλέτα. Πολύ καλή.
1: Πολύ καλή, αλλά και οι άλλοι στα δύο γκολ παράδειγμα μαρκάραν με τα μάτια.
0: Ναι, μα δε, ήταν τρεις πίσω. Δεν έπαιζε με τρεις πίσω, πολλή ώρα και πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, όχι, λέω η αμυντική του Ηρακλής στα δύο πρώτα γκολ ειδικά μαρκάραν με τα μάτια εκεί πέρα.
0: Είναι ακόμα αρχή, να μάθει ακόμα, δεν έχουν...
1: Ναι, εντάξει, θα μου πεις τώρα, ανέβηκε από την Β' Εθνική, λογικό είναι.
0: Ποιον έχουμε στην άλλη γραμμή? Ποιον έχουμε στην άλλη γραμμή? Παρακαλώ, ποιον έχουμε στην άλλη γραμμή?
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σου Χάρη, έχουμε και τον Βασίλη από τα Μέγαρα.
2: Λοιπόν, ναι, καλησπέρα και στον Βασίλη. Τι κάνω, μιλάω.
1: Καλησπέρα και στον Χάρη.
0: Ναι, πώς είδες εσύ Χάρη τον Ολυμπιακό, μια και είσαι Ολυμπιακός?
2: Κοιτάξτε, εγώ είδα ότι ευτυχώς έχουμε τον Χουντίνι, τον Μέντι. Λοιπόν, αυτές οι αλλαγές που έκανε.
1: Τον ακούω πολύ λίγο.
2: Έτσι και έλεγες, όποιος τις βρει θα πάρει 10 εκατομμύρια, δεν θα τις έβρισκε κανείς. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
0: Όχι, οι αλλαγές του ήταν πολύ καλές.
2: Οι αλλαγές μία και μία. Όλες δώσανε, ακόμα και ο Σιπιώνη που δεν τον πίστευα. Τώρα είπατε γιατί μπαίνει ο Μουζακίτης. Δεν τον τελειώνει στον παίκτη και αν είδες και στον...
0: Δεν είπαμε να το τελειώσεις.
2: Αυτό που λέτε εσείς, δεν ισχύει, γιατί ο Μουζακίτης είναι 20-30 εκατομμύρια πρώτον, έτσι. Αλλά και 1 εκατομμύριο να ήταν, δεν τον τελειώνει ο σωστός προπονητής. Και αν είδατε και ο Κάρμο μόλις έβαλε τον γκολ, πήγε και φίλησε τον Ελκαμπή, έτσι.
0: Ναι, δεν τελειώνει ο προπονητής παίκτης, αλλά μπορεί όμως να μην το ξεκινήσει.
2: Πώς?
0: Μπορεί να μην το ξεκινήσει.
2: Εμείς είμαστε ανυπόμονοι τώρα.
0: Όχι, δεν είμαστε ανυπόμονοι. Ο Μουζακίτης έχει να παίξει καλά πολύ καιρό.
2: Συμφωνώ.
0: Είναι πολύς ο καιρός που έχει να παίξει.
2: Και εμένα με εκνεύρισε έτσι ο Μουζακίτης. Εγώ είχα ακούσει, είχε προβλήματα ο πατέρας του, αρρώστιες. Λοιπόν, ξαφνικά το παιδί πήρε μια απογοήτευση γιατί έφυγε ο Κοστούλας και αυτός δεν έφυγε. Λοιπόν, πήγε εκεί έξω τον Βαγκούλη.
0: Έχουμε του Ρόκα δηλώσεις.
3: Πάρα πολύ να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να παίξουμε στο γήπεδό μας το πρώτο μας παιχνίδι στην παρουσία του κόσμου μας. Και είναι πάρα πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και κάναμε μια καλή αρχή στο πρωτάθλημα.
4: Ο ίδιος ήρθε από τον πάγκο, αλλά ήταν πολύ ενεργός το παιχνίδι, δημιούργησε ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του, κέρδισε και το πέναλτι. Σε τι φάση βρίσκεται η προσαρμογή του στην ομάδα?
3: Το Central Vestel Banquillo, pero ha sido muy activo dentro del partido, creando ocasiones, ganando el penalti. ¿Cómo va tu adaptación y cómo te sientes aquí?
5: Pues la verdad que me siento muy bien, me han acogido tanto el club como los compañeros y el cuerpo técnico muy bien. Y bueno, yo siempre que tengo minutos intento hacer lo que mejor sé, que es ir hacia adelante, crear ocasiones y bueno, hoy ha salido bien.
3: Νιώθει πάρα πολύ καλά, όλοι τον έχουν υποδεχτεί υπέροχα, τόσο όλοι στην ομάδα συμπαίκτος του όσο και οι προπονητές. Νιώθει λοιπόν υπέροχα, δουλεύει καθημερινά, προσπαθεί να προσαρμοστεί όσο καλύτερα μπορεί και ήδη αισθάνεται μέρος της ομάδας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Αυτός ήταν ο Ρόκα, στις δηλώσεις του. Έκανε πολύ καλό παιχνίδι πάντως.
1: Ήταν πολύ επιδραστικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και έδωσε ταχύτητα.
0: Έδωσε ταχύτητα. Και η έξοδος του Φορτούνη έκανε πιο γρήγορη την ομάδα.
2: Ουσία δεν έχει ο Πιτσιρικάς. Σας ελπίσουμε να είναι συμπτωματικό ή να την βρει, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν.
1: Δεν τον ακούω τον Χάρη.
2: Εγώ σ' ακούω, Βασίλη. Λέω ουσία δεν έχει. Ναι, ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι. Σας έχω βάλει και τους δύο μαζί.
2: Κατά τη γνώμη μου τώρα, δηλαδή, εντάξει, φλίαρος είναι, αλλά... πιστεύω, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να τον κρίνουμε. Το θέμα είναι το παιδί πήγε και βοήθησε, έτσι. Λοιπόν, περιμένουμε και τις άλλες μεταγραφές και πιστεύω θα πάει πολύ καλά η ομάδα. Εγώ, εντάξει, δεν τρελαίνομαι δηλαδή με το Το είχα πει κιόλα και χθε.
1: Δεν τον ακούω καθόλου, πάντω εγώ το χάρη.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσει ο Βασίλη που τον ακούω.
0: Ωραία. Βασίλη.
1: Ναι.
0: Σε ακούμε, ολοκλήρωσε.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και έπεσε μία ταχύτητα παρακάτω από όσο έπρεπε να πέσει. Με το που πήκε ο Ρόκα και μάλιστα με το γκολ.
0: Ναι.
1: Είδαμε τον Ολυμπιακό να παίζει σε μια σωστή ταχύτητα για την εποχή. Μετά τον γκολ που έβαλαν. Ο Ρόκα ήταν πολύ επιδραστικός, όπως και ο Σότα Σίλβα. Δηλαδή έκανε 2-3 κατεβασές. Έδωσαν ταχύτητα αυτοί οι δύο παίκτες.
0: Ναι, έβγαλε το Σά και έβαλε το Ζώτα και πήρε ταχύτητα.
1: Και ο Σά, μήπως, ξέρω εγώ, θα πρέπει καλύτερα να παίζει ο Ζώτα πίσω από τον LKP. Ναι. Δηλαδή, όπως τον είδα τώρα, έτσι.
0: Ο Ζώτα Σίλβα, μην ξεχνάς ότι προερχόταν και από.
1: Τραυματισμό, ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά λέω στα επόμενα παιχνίδια θα τον προτιμούσα πίσω από τον LKP. Είναι πιο. Είδα πολύ πιο ενεργητικό. Και εν πάση περιπτώσει. Με το Σιπιόνι και τον Έσε, ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη ένταση και καλύτερα μαρκαρίσματα στο κέντρο.
0: Ναι, ήταν καλύτερο.
1: Και οι γραμμές, δεν ξέρω, οι γραμμές ήταν πολύ, πολύ αραιά, ρε παιδί μου. Δεν ήταν κοντά οι γραμμές. Δεν είχαν αυτό το μαρκάρισμα, παράδειγμα, που βλέπαμε, όχι πέρσι, πρόπερσι. Δηλαδή αυτή την πίεση που έφευγε ο Ολυμπιακός σαν κύμα μπροστά να πιέσει, να κάνει να κλέψει την μπάλα. Δεν το έχει αυτό. Το έχουν παρατήσει. Δεν κάνουν σωστά την πίεση. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό.
0: Θα δούμε. Είναι ο πρώτος αγώνας στο πρωτάθλημα. Θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός, ξέρεις, προέρχεται και από μια μακρόσιτη γρίνια του τελευταίου μήνα. Θα δούμε.
1: Υπάρχει η γρίνια. Υπάρχει την ένταση και την ταχύτητα. Αυτό πρέπει να επιβιώσει.
0: Ας βρει,
1: αν τα καταφέρει αυτά, έχει ποιοτικούς παίκτες να.
0: Είναι υποχρέωση του Μεντιλίμπαρ να βρει τον τρόπο. Η ομάδα.
1: Και για μένα πρέπει να έρθει ακόμα ένα δυνατό εξτρέμ, όπως το. Έτσι, ο Ζέρσον σίγουρα. Μιλάμε, με κρέμισε πάρα πολύ και σήμερα ο Ζέρσον.
0: Ναι. Είναι όλο γύρω-γύρω.
1: Δηλαδή μπήκε μέσα ο Ρόκας και έπαιρνε την μπάλα, μία προσποίηση σέντρα. Έπαιρνε την μπάλα, μία προσποίηση σουτ.
0: Πάμε σε δηλώσεις, λοιπόν, του Κάρμο.
1: Κλείνω.
6: Με τον ίδιο σκόρερ, μπορούσε να το φανταστεί καλύτερο.
7: Would you imagine better start on this victory in the first game of the league, scoring your first goal of the season? How do you feel about all this?
8: Yeah, it was. I think we played good. We had a lot of chances. Of course, when the balls don't start to enter, the goalkeeper of Atromitos did an amazing game. The team is normal to start to stress. The fans, it's normal. We are a big club and they expect us to win, but we fight until the end. It was not a beautiful goal, but some days have to be like this, and I'm very happy to help the team.
7: Πραγματικά προσπαθήσαμε σήμερα, όσο βλέπαμε πως περνάει η ώρα και τον γκολ δεν έμπαινε, παρόλο που δημιουργούσαμε και προσπαθούσαμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως και εμείς και ο κόσμος τρεσαριζόμασταν, όμως πραγματικά ο αντίπαλος θερματοφύλακας έκανε καταπληκτική δουλειά σήμερα. Ευτυχώς ήρθε η στιγμή που έβαλε τον γκολ, μπορεί να μην ήταν ένα όμορφο γκολ, αλλά μερικές φορές έτσι μπορεί να γίνεται. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με νίκη.
6: Συνήθως και ειδικά όταν έχουν προηγηθεί τόσες ευκαιρίες, όταν χάνεται και ένα πέναλτι, πολλές ομάδες πέφτουν ψυχολογικά και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ο Ολυμπιακός σήμερα κατάφερε μετά από μόλις 2 λεπτά να βρει τον γκολ που έψαχνε. Τι σημαίνει αυτό για την ομάδα?
7: You lose many chances in a game. Normally the confidence gets low. How did you manage to get over this situation?
8: It's just continue, just to fight to create chances, try to attack, maintain a good defense, and as I said, it's not always going to be beautiful, it's not always going to be easy, but when you try, one time the ball is going to go in, and it was good for us, the win.
7: Πράγματι αυτό μπορεί να συμβεί. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συνεχίσεις, να παλεύεις, να δουλεύεις, να πιέζεις, να δημιουργείς ευκαιρίες, να αμήνεσαι σωστά. Μερικές φορές είναι πραγματικά δύσκολο να απογοητευτείς όταν βλέπεις ότι η μπάλα δεν μπαίνει, αλλά πρέπει να επιμένεις. Μερικές φορές γίνεται έτσι.
6: Θέλω να το ρωτήσω για την κίνηση που έκανε μετά τον γκολ που πέτυχε, να πάει και να δείξει τον Γιώργο Μπελκαμπή που λίγο νωρίτερα έχει χάσει το πέναλτι.
7: What about the gesture you pointed at Ayoub after scoring your goal? What does it mean?
8: It's because we cannot forget what Ayoub did for us since he came here. He helped us a lot, much more times than we can ever retribute to him. So today it was my time to help him and the team, and I make sure the fans and they know what Ayoub meant to us and what a special player he is for this club.
7: Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει ο Αγίου για τον Ολυμπιακό, πόσες φορές μας έχει βοηθήσει, μας έχει χάρη σε γκολ και νίκες. Όσες φορές και να σκοράρουμε εμείς, δεν θα μπορούσαμε να τα αποδώσουμε αυτά που έχει δώσει ο Αγίου σε εμάς. Και σήμερα ήταν ο τρόπος να δείξει σε όλους, παρόλο που το ξέρουν όλοι, τι σημαίνει ο Αγίου για το σύλλογο μας.
6: Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much.
8: Thank you. Good night. Thank you.
0: Αυτός ήταν ο Κάρμο στις δηλώσεις του. Σε ακούμε. Χάρη, ναι. Ακούμε.
2: Ναι, είδες που το είπα και εγώ για το Κάρμο. Εντάξει, τι φάνηκε, ας πούμε, ότι καταλάβαινε την πίεση του Ελκαμπή εκείνη την ώρα και πώς αισθανόταν και του φύγε ένα βάρος το Ελκαμπή. Μπας περιπτώσει, η γκρίνια δεν κάνει καλότερα. Έχω εγώ το μπατζανάκι μου στο ημίχρονο με χτύκιασες. Το έχω πει, με το μεντιλίμπαρ δεν πάμε πουθενά, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Λοιπόν, και εγώ είδα τον παππού σήμερα το σοφό.
0: Τι να κάνει ο μεντιλίμπαρ να μπει, ο μεντιλίμπαρ να μπει να...
2: Τι να κάνει ρε παιδιά, δηλαδή ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, αυτός ο Ολυμπιακός...
0: Να μπει να βάλει και τον γκολ, τι να κάνει.
2: Με τις ελλείψεις και μα καταρχήν το ανακάτεμα που έκανε τη τράπουλα, έτσι. Όλοι οι άλλοι οι προπονητές θα είχαν ρίξει ένα υπνάκο εκείνη την ώρα.
0: Ποιον έχουμε στην γραμμή, στην άλλη γραμμή.
2: Λοιπόν, χαιρετώ εγώ να συνεχίσουμε.
0: Ναι, ναι, να είσαι καλά, να είσαι καλά, Χάρη.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, γεια, γεια. Πάμε, σε ακούμε.
9: Την καλησπέρα μου, κύριε Δήμο.
0: Γεια σου.
9: Λοιπόν, Γιάννης από Πειραιά είμαι.
0: Έλα, Γιάννη.
9: Λοιπόν, θα σου πω δύο κουβεντούλες.
0: Ναι.
9: Ο Ελκαμπή πρέπει να στηριχθεί και όχι να γιουχάρεται. Δεν ξέχασε να πάρει.
0: Ναι, είναι κακό αυτούς. Το γιουχάρισμα. Δεν γιουχάρισε ούτε παίχτες στην ομάδα.
9: Έχουμε δικαίωμα, έχει δικαίωμα να έχει ένα τερφορμάρισμα για αυτός, γιατί είχε περάσει μεγάλη κούραση.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλο όμως το τερφορμάρισμα.
9: Πώς θα τον δούμε τώρα τον Ελκαμπή και να με θυμηθήσει όταν στρέψει τα γκολ. Όταν μπει ο Μεξικάνος πίσω, ο οποίος είναι αντιγιώβετη στην ουσία αυτός.
0: Ναι.
9: Αυτός δεν είναι φουνταριστός μέσα στο κουτί. Βγαίνει και απ' έξω.
0: Ναι,
9: ακούμε. Ακούμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ακούμε, ακούμε.
9: Βγαίνει και απ' έξω αυτός. Αυτός βγαίνει και έξω από την περιοχή.
0: Ναι, ναι.
9: Ο Μεξικάνος. Λοιπόν.
0: Λίγο δυνατά, σε ακούω.
9: Είναι αυτό που θέλει για να τραβήξει παίχτες απάνω και
0: λίγο
9: να,
0: δυνατά
9: και
0: να μιλάς, Γιάννη.
9: Να κάνει και να συνεργαστούν οι δυο τους. Ναι. Επίσης, εγώ είδα από το μάτς με την Αϊμέγγεν, το είχα πει ότι αυτός ο Ρούκα είναι πολύ καλός παίχτες, γιατί είναι τσαμπουκάς, είναι γρήγορος, βάζει τα πόδια του στη φωτιά και συγκλίνει και προς το κέντρο. Μπαίνει μες στην περιοχή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ γρήγορος, είναι πάρα πολύ γρήγορος, έχει κοφτεί τρίπλα. Έδωσε,
9: και κοφτεί τρίπλα
0: έδωσε
9: και
0: αέρα.
9: Και μέσα στην περιοχή και έχει και το σούτ.
0: Έδωσε αέρα στα άκρα. Έδωσε. Επίσης, πολύ αέρα, έπαιξε η ομάδα από τα άκρα. Ομάδα που παίζει από τα άκρα κάνει πολλές ευκαιρίες.
9: Το Μουζακίτη θα τον δεις όταν ολοκληρωθούν οι παίχτες στο κέντρο και έχει πίσω τον ένα δάσκαλο. Γιατί είναι ένα παιδί 20 χρονών, το έχω ξαναπεί.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν μπορεί να ξεκινάει. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να ξεκινάει.
9: Αυτός πότε θα ξεκινήσει. Αν του βάλει τον Ελβετό πίσω ή κάποιον άλλο δεύτερο χαφ που θα φέρνει, ο οποίος να είναι κεφαλικός παίχτης, να τον βάλει μπροστά του ώστε να παίρνει μαθήματα από το δάσκαλο. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, αλλά. Έτσι μαθαίνει. Κάτι, δεν μπορεί να το ξεκινά. Και να έχει αυτή την απόδοση. Είναι. Τι να σου πω, εν πάση περιπτώσει.
9: Κάτι
0: να μην λέμε και να γκρινιάζουμε, αλλά.
9: Και ξέρεις, ο Μεντιλίμπαρ, σαν Βάσκος που είναι, οι Βάσκοι έχουν ένα καλό ότι βγάζουν το 90% από τους παίχτες που,
0: ναι,
9: έχουν.
0: Ναι.
9: Θα τον βοηθήσει το Μουζακίτη και θα με θυμηθείς. Μόλις πάρουμε έμπειρο χάφι.
0: Εγώ θέλω να βοηθήσει τον Ελκαμπή.
9: Και μία
0: διότι ο Ελκαμπή αυτή
9: τώρα,
0: τη στιγμή. Αυτή
9: για
0: στιγμή...
9: το μεταγραφικό τμήμα του Ολυμπιακού. Βλέπω. Ωραία. Τώρα ότι δεν θέλει να έρθει ο Κάσερες. Καλός και δεν θέλει. Αυτό δεν θέλει, δεν μπορεί να τον παρακαλέσει.
0: Κανένα πρόβλημα.
9: Δεν θέλει ο Κολομβιανός, όχι ότι δεν θέλει, πολύ ακριβώς. Συμφωνείς αυτό που
0: λέω. Γιάννη, μισό λεπτό μου κάνω μια έκπληξη για τη σήμερα κατά γενέθλιά μου.
9: Ναι. Ακούω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Έκλεισα σήμερα τα 66 και 22 χρόνια παντρεμένος. Έχω και γιορτή και τα γενέθλια, έχω και
9: να τα κατοστήσεις.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ήρθαν τα παιδιά μου μαζί με τη γυναίκα μου να μου κάνουν έκπληξη. Λοιπόν, Γιάννη, συνεχίζουμε.
9: Λοιπόν, ένα γρήγορο.
0: Και ποιον φίλο άλλον έχουμε στην γραμμή.
9: Διαφωνώ. Είναι πολύ ακριβώς ο
0: Κολομπιανός. Ποιον φίλο έχουμε στην γραμμή.
9: Δεν μπορεί να κάνουμε και περιβάσεις οι οποίες είναι εκτός πραγματικότητας. Αλλά το θέμα είναι, γι' αυτό πήραμε αυτόν τον Γάλλο το σκάουτινγκ. Ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ήπειρος θέλει ένα εξάρι. Ένα εξάρι. Δεν μπορεί να τον ευρέσει, έναν να τρέξει Ισπανίες κτλ. Κάπου θα υπάρχει ένας παίκτης που θα είναι στην τιμή που πρέπει και να
0: εκτελεί. Αυτή την εποχή το εξάρι είναι που ψάχνουν όλοι. Το εξάρι ψάχνουν όλοι αυτή την εποχή.
9: Σωστό σκάουτινγκ θέλει. Λοιπόν, γι' αυτό παίρνει το ματαντάκι και μετά. Δεν του πληρώνει τζάμπα. Του πληρώνει για να σηκώνουν κάποια δουλειά.
0: Εντάξει, αυτοί ήρθαν τώρα, δεν ήρθαν.
9: Λοιπόν, αυτοί τώρα έχουν κάποια λίστα. Δεν μπορούν να βρουν ένα παίχτη στο εξάρι ο οποίος να τους κάνει τη δουλειά που θέλουν, που να είναι παίχτης ταχυδυναμικός και τα λοιπά.
0: Θέλει
9: και σε κάνει
0: ποδοσφαιρική εκεί με δύναμη, θέλει ένα παίχτη να μπορεί να κόψει, να μπορεί να τρέξει. Είναι δύσκολα, μην νομίζω ότι είναι εύκολα. Εδώ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης και δεν μπορούν να βρουν.
9: Δηλαδή, τι εννοώ, ότι μπορεί να πας στις αγορές όπως είναι της Νορβηγίας, όπως της Δανίας, που μπορεί να βρεις παίχτες τέτοιες. Mm-hmm. Σε τιμές λογικές και αν τους φέρεις.
0: Ωραία, Γιάννη, να ολοκληρώσουμε μονάχα. Χαιρετώ, γιατί έχουμε
9: χαιρετώ και θα τα πούμε πάλι. Και καλή εκπομπή.
0: Παρακαλώ, σας ακούμε.
10: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Γεια σου, ναι, εσύ.
10: Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος Αντρογιώδου.
0: Έλα, Γιώργο.
10: Δημοσθένη, έχουμε χρόνια πολλά, πολύχρονο.
0: Να είσαι καλά.
10: Και χρόνια πολλά και για την επέτειο του γάμου σου.
0: Να είσαι καλά. Γεννημένος 22 Αυγούστου. Πρόσεξε να δεις. Παντρεύτηκα στις 22 Αυγούστου. Και.
10: Ναι.
0: Και. 3 επί 22 κλείνω τα 66.
10: Μια χαρά. Άρα το νούμερό σου είναι το 22.
0: Το 22, ναι.
10: Να το ποντάρεις στα μαύρο το 22.
0: Το 22 και το 3. Ρόλετα.
10: Λοιπόν, τι άκουσα τώρα, άκουσα εκεί το φίλο μου το Χάρη, ναι, ο Μάγος, ο Βάσκος, ο Μεντιλίμπαχ, ο Θεός, ο οποίος όμως δεν ήταν Βάσκος να ξεκίνησε την εντεκάδα και δεν ήταν Μάγος. Ρωτάω εγώ.
0: Ναι, είναι η εντεκάδα του Ολυμπιακού.
10: Όχι, περίμενε, ένα, γιατί θα τρελαθώ. Φλίαρος, ο Ρόκα, ενώ ο Μάρτιν δεν είναι Φλίαρος, ο Ρόκα ήταν Φλίαρος.
0: Ναι.
10: Αυτό δεν
0: όχι,
10: είπε.
0: Ο Ρόκα ήταν πάρα πολύ καλός.
10: Δεν είπε, εσένα δεν σου είπε ότι ο Ρόκα είναι Φλίαρος. Καλός αλλά φλίαρος σου λέει. Ναι, ναι. Ενώ ο Μάρτινς είναι ουσιαστικός παίκτης.
0: Όχι, όχι.
10: Πολύ
0: νομίζω ότι ο Ρόκα
10: σήμερα με την απόδοσή του.
0: Και την προηγούμενη φορά που τον έβαλε ήταν πολύ καλός. Και την προηγούμενη φορά. Αλλά...
10: Λοιπόν, άκουσε με κάτι. Σήμερα ο Ολυμπιακός έβαλε την μπάλα κάτω.
0: Και η είσοδος του Ζώτα Σίλβα ήταν.
10: Και έβαλε την μπάλα κάτω γιατί ο τερματοφύλακας του δεν έκανε ούτε μια μπαλιά, ούτε μία μπαλιά να ψάξει να βρει τον Ελγαμπή. Ούτε
0: ναι,
10: μία.
0: Ναι, αυτό ήταν...
10: Έπαιζε με τα χέρια
0: αυτό στα back
10: του, έπαιξε με τα χέρια στο center back του και τις μπαλιές που έβγαλε στο κέντρο του Ολυμπιακού. Είδες εσύ καμιά center τροματοφύλακα?
0: Όχι, όχι, δεν είναι πολύ.
10: Α, μπράβο. Αυτό είμαι χαρούμενος που άλλαξε ο Ολυμπιακός εγώ. Ήταν κατηγιστικός στο δεύτερο ημίχρονο, έβαλε ο Κουτεσιώτης. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με τον Ελκαμπή. Κανένα ο Ελκαμπή. Τώρα θα βγάζει γκολ. Απλά είναι λίγο κουρασμένος γιατί του έχει βγάλει τα πνευμόνια. Θα χρειάζεται
0: ναι,
10: κανένα
0: και
10: παιχνίδι.
0: Και στο προηγούμενο αγώνα ο Ελκαμπή είδες έσκασε.
10: Γιατί όταν λάθος, δεν έχει τροφοδοσία. Πήγε να χτυπήσει τον πέναλτι, εκεί πρέπει να πάει να του δώσει μία, να πούμε να τον πάρει και τον τερματοφύλακα μέσα.
0: Βέβαια, δεν είσαι τέτοιος γκολτζής, τέτοιου μεγέθους γκολτζής και να κάνεις αυτό το πέναλτι. Ο Πανέκα το έκανε έτσι,
10: και ο Μπρούνο στον πρώτο ημίχρονο. Και ο Μπρούνο στον πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός. Και ο Φορτούνης αργός.
0: Αργός,
10: αλλά
0: πολύ
10: Φορτούνης
0: αργός.
10: Ουσιαστικός όμως. Ουσιαστικός.
0: Ναι,
10: έδωσε 4-5 μπαλιές. Γιατί και τη κεφαλιά ψαράκι που έχασε στο 9 του Φορτούνη είναι. Και την κάθετη που τη βγάζει που δεν την προλαβαίνει του Φορτούνη.
0: Και 4 μπαλιές που βγάλει ακόμα του Φορτούνη. Να ξεκινήσει σιγά σιγά αλλαγή.
10: Εντάξει, ο Φορτούνης, κοίταξε, τώρα βλέπεις τα ακουμπήματα της μπάλας. Η μπάλα δεν ξεχνιέται. Ό,τι και να μου λένε, εμένα η μπάλα δεν ξεχνιέται.
0: Όχι,
10: και τα ακουμπήματα που έχει
0: Φορτούνης.
10: Και ο Ζώτα Σίλβα. Τον βλέπεις ο Ζώτα Σίλβα γρήγορος, αλλά βλέπεις τα ακουμπήματά του. Βλέπεις τα ακουμπήματά του. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Όχι, ο Ζώτα Σίλβα Γουστάβο είναι...
10: Και ο Γκουστάβο Σά που λες ότι είναι αργός, αργός είναι.
0: Ο Ζώτα Σίλβα δεν παίζεται. Κατά τη γνώμη μου είναι μεγάλη επιτυχία που τον έχει ο Ολυμπιακός.
10: Η μεγαλύτερη μεταγραφή, το έχω πει εδώ και 1,5 μήνα, ότι η μεγαλύτερη μεταγραφή. Τι ακούω εκεί το φίλο το Γιάννη λέει, το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού θέλει εξάρι Δανό, έχει ακούσει για το Δανό τώρα, να έρθει ο Άμπαλος ο Δανός. Αφού με τον Άμπαλο το Δανό, ο οποίος δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα. Φίλε Γιάννη, άκου κάτι που θα σου πω, Ολυμπιακού.
0: Κοίτα, εγώ περιμένω πολλά από την είσοδο του Γκονζάλες. Η είσοδο του Γκονζάλες.
10: Δεν περιμένεις πολλά, θα περιμένεις πολλά και από το Φρόλερ. Μόλις
0: και ο
10: Φρόιλερ,
0: και ο
10: Φρόιλερ.
0: Καλά, δεν
10: έτσι, θα συμφωνήσω, για τον Μουζακίτη. Δεν πρέπει να του πάρουμε το κεφάλι. Εντάξει, σήμερα ήταν καλύτερος ο Μουζακίτης από το προηγούμενο παιχνίδι. Πρόσεξε τι λέω. Καλύτερος. Αλλά το παιδί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βρει τις κάθε σπάσεις. Δεν το έχει. Νομίζω το δεξί πόδι το έχει τάμενο. Πρέπει να πάει, το έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Πάνε, πέφτουν πάνω στο αριστερό, τον μπλοκάρουν και τελειώνει το θέμα.
0: Ναι, πρέπει να κάνει για να προστατεύσει έναν παίχτη. Δεν τον βάζει. Απευθείας στο ξεκίνημα του αγώνα. Προστάτευσε τον παίκτη και βάλ τον αλλαγή.
10: Συμφωνώ. Εμένα μου άρεσαν
0: εγώ νομίζω σήμερα τον Γκέστ τον
10: παίκτη. Και ο Ροντινέη σαν δεξί μπακ πήγε πολύ καλά. Και ο Ροντινέη
0: έκανε λάθος. Είχε κίτρινη κάρτα. Και ακόμα και κόκκινη να μην έπαιρνε απευθείας, θα έπαιρνε δεύτερη κίτρινη. Και είναι και αρχηγός. Θα καθίσει τουλάχιστον δύο αγωνιστικές.
10: Γιατί άμα δει τη φάση, μισό λεπτό.
0: Δεν πάει θελημένα να το κάνει.
10: Δεν πάει, διώχνει την μπάλα και όπως
0: εκεί δεν σταματάει, δεν σταματάει εκεί. Με τη φορά ναι. που έχει δεν σταματάει δεν,
10: λοιπόν αυτό γίνεται, είναι στο 90. Μπορεί να γίνει μια τέτοια φάση. Καλά έκανε και την έκοψη τη φάση. Έμεινε με 10 Ολυμπιακούς, είναι στο 90. Εάν έφευγε από το Ροντινέη όμως, αυτό που δεν λες, έμπαινε μέσα μόνος του.
0: Ναι, ναι, και υπάρχει και ένα άλλο. Έτσι. Και ένα άλλο που εγώ παρατήρησα και το ξαναείδα σε αργή. Ο Τσιλούλης έχει προκαλέσει 2-3 φορές με την είσοδό του. Δεν ξέρω ποιος? Αν το είδατε εσείς αυτό ή το... Αν το είδες.
10: Για ποιον μιλάς?
0: Για τον Τσιλούλη.
10: Βέβαια.
0: Το Τσιλούλη.
10: Μα αυτό, ο Τσιλούλης είναι παλιά ιστορία τώρα.
0: Η Λαμία τον πήρε η ΑΕ και μετά τον έδωσε.
10: Έτσι είναι από την Λαμία έχει απευθυμμένα και πρόσεξε. Αλλά σήμερα έλα και τον Κάρμο και να σου πω και κάτι. Εγώ βλέπω ότι ο Κάρμο έχει αρχίσει και βάζει το δεύτερο γκολ του Κάρμου. Ναι. Δεν είναι το πρώτο, είναι το δεύτερο γκολ του Κάρμου. Έχει ξαναβάλει γκολ ο Κάρμου. Έτσι με κεφαλιά, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Έχει αρχίσει και βρίσκει δίχτυα Κάρμου και εμένα μου αρέσει. Τον βλέπω πολύ σοβαρό τον Κάρμο. Πολύ σοβαρό. Ο Τζικιτζάν καλό μπροστά, αμυντικά πίσω είχε θέματα. Τον κάλυψε 5-6 φορές, τον κάλυψε ο Κάρμο. Βέβαια δεν βγήκε και μπροστά ο Ατρόμητος, για να μην λέμε και βλακίες. Τώρα αφού την άργη. Στο δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός τον έπεσε μονότερμα.
0: Αυτός ο Ούρων είναι πολύ καλός παίκτης που έχει ο Ατρόμητος.
10: Έχει,
0: πολύ
10: καλός. Μα κοίταξε, γιατί
0: έχει και τον είναι...
10: το Τζούμπερ σε ελάχιστη ηλικία έχει. Και έχει παίκτες ο Ατρόμητος, έχει παίκτες, έχει το Μίτογλου, έχει παίκτες.
0: Ναι, έχει το Σαλακόλ, έχει παίκτες. Δεν είναι ομάδα β' κατηγορίας, είναι πρώτη κατηγορία.
10: Έτσι, ο Κουτεσιώτη έβγαλε, δηλαδή να σου πω κάτι, η κεφαλιά που του κάνει αυτή που του κάνει καρφωτή, την ήθελε να την κάνει στη γωνία, δυστυχώς του έπιασαν τα φάτσα και πήγε στο κέντρο και την έβγαλε. Τυχερή ήταν που την απέκρουσε για τον Ελκαμπή. Ουσιαστικά ο ΕΣΕ ήταν πολύ καλός σήμερα, ο Σιπιώνη πάρα πολύ καλός και δεν νομίζω γιατί πρέπει να δώσει το Σιπιώνη Ολυμπιακός. Αν είναι να στείλει κάποιον δανεικό, θα στείλει το Μουζακίτη. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε Έλληνες. Το καταλάβες.
0: Ναι, και το Μουζακίτη δηλαδή, και το Μάρτινς. Πρέπει να δει τι θα κάνει και με το Μάρτινς. Δεν είναι τώρα.
10: Άλλο με το. Να σου πω κάτι τώρα. Με το εξτρέμ που θα έρθει ο Βάργκας. Με το Ρόγκα. Και θα δεις κι άλλα. Πιστεύω κι άλλον. Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Νομίζω ότι ο Μάρτινς θα καθίσει λίγο στον πάγκο. Καλός ο Μάρτινς. Αλλά δεν είναι, είναι πολύ φιλιάρος.
0: Εγώ νομίζω
10: και
0: ότι
10: δεν
0: θέλει έναν striker πολύ δυνατό Ολυμπιακό.
10: Δεν μπορεί να μπει μέσα ο άνθρωπος. Δεν βλέπεις ότι ο άλλος μπήκε μέσα και έκανε 5 μπούκες.
0: Ναι.
10: Είδες καμιά μπούκα εσύ από τον Μάρτινς.
0: Όχι, δεν πήρε.
10: Αλλά
0: δεν,
10: εγώ θα
0: δει
10: με τον φίλο μου τον Χάρη, ο οποίος βγαίνει και ενώ ξέρει και γιατί θέλει να στηρίξει το δικό του όνομα, δεν ξέρω και ο Βαλός, ο Χάρης πρέπει να ήταν Βάσκος. Σαν το Μεντιλίμπα. Μα είσαι ξεροκέφαλος και το λέω γιατί είναι φίλος μου. Γιατί δεν με παρεξηγεί. Φλίαρος ο Ρόκα. Και ο Μάρτης τι είναι ρε που είναι φλίαρος ο Ρότα. Ο Ρόκα ήταν φλίαρος.
0: Όχι, όχι. Πολύ καλό.
10: Ολυμπιακός έπαιζε 70 λεπτά από τις εξτρέμ ρε.
0: Ήταν πολύ καλός
10: ο Ρόκα. Έκανε 5 μπούκες στο παιδί.
0: Και στο προηγούμενο αγώνα που τον έβαλε.
10: Το κωδικό του είναι.
0: Πολύ καλός. Ο Σά σήμερα δεν ήταν καλός, ο Σά δεν ήταν καλός.
10: Ναι, δεν ήταν, εντάξει, ο παιδί δεν ήταν.
0: Αλλά δεν μπορεί, είναι καινούριο παιδί, δεν μπορεί να του πάρει στο κεφάλι.
10: Μα το είπε και με τη Λίμπα, δεν το είπε με τη Λίμπα, ότι θέλει παιχνίδια. Εντάξει, ο Ολυμπιακός αλλάζει. Εμένα είναι αυτό που ήθελα να δω εγώ σήμερα, εγώ θυμάσαι τι σου είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Επίσης είδα ότι χωρίς το Τσικίνιο η ομάδα παίζει καλύτερα.
10: Α, μπράβο.
0: Χωρίς το Τσικίνιο, δηλαδή η ομάδα παίζει καλύτερα.
10: Αν ο Τσικίνιο, θα σου πω κάτι. Αν ο Τσικίνιο ξεκολλήσει ο εγκέφαλός του που θέλει να γίνει 10 και παίξει στο 8, παίξει στο 8 που έπαιξε ο Σιπιώνη, είμαι σίγουρος, αν γυρίσει πίσω, είναι πάρα πολύ καλός. Το πρόβλημα εγώ που έχω αντιληφθεί δεν είναι να κάνει με το Μεντιλίμπαρ. Πιστεύω ότι ο Τσικίνιο, με συζήτηση με το Μεντιλίμπαρ, του είχε πει θέλω να παίζω πίσω από το σωτερικό στο 10.
0: Γιώργο, έχουμε το Χάρη που θέλει να
10: τον βγάλει στη γραμμή το Χάρη.
0: Έλα Χάρη, σε ακούμε.
11: Ναι, λοιπόν, εγώ είπα τα αρχίδια το Ρόκα, δεν είπα για σήμερα, εγώ είπα για το Ρόκα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Δηλαδή, τι έχει δει από το Ρόκα.
10: Εσύ μας Ρόκα σήμερα.
11: Ένα λεπτό, δεν μίλησα, απομονώνεις, Γιώργο, απομονώνεις συνέχεια αυτά που λέω. Εγώ,
12: δεν απομόνωνο, ρε. Σε άκουσα που είπε ότι ήταν αφιλέα ο Ρόκα. Όταν σου είπε ο δημοσιογράφος
11: ότι ήταν καλός. Εγώ είπα για το Ρόκα. Για το Ρόκα που έχουμε δει μέχρι τώρα, τι διαφορά
12: έχει δει μέχρι τώρα, δύο παιχνίδια έχει παίξει το παιδί.
11: Αυτά τα, δεν έχει παίξει, δύο έχει παίξει πέντε.
12: Δύο μισά έχει παίξει, πώς έχει παίξει.
11: Μισά ώρα με τα φιλικά ρε Γιώργο. Λοιπόν, έχεις δει διαφορά με το Μάρτι σου. Εγώ δεν είπα ότι ο Μάρτι είναι ο Ρόκα και δεν είναι ο Μάρτις. Δεν αναφέρθηκα στο Μάρτις καθόλου.
12: Όχι, λοιπόν, εγώ είπα ότι Φλίαρος είναι ο Μάρτινς, εγώ το είπα. Και δεν είναι ο Ρόκα. Γιατί ο Μάρτινς, εγώ μέχρι το 70 δεν είδα μια μπούκα. Και είδα έναν παίκτη που μπήκε στο 70 και έκανε πέντε μπούκες.
11: Και ο Ρόκα τα ίδια κάνει, αλλά είπαμε ότι είναι καινούριος, δεν τον έχουμε δει, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε.
12: Τι καινούριο, δηλαδή, με συγχωρείς, τι είπες ότι ο Ρόκα κάνει τα ίδια. Ποια ίδια κάνει. Έκανε δεν κάνει μπούκες ο Ρόκα.
11: Έχεις δει ουσία δηλαδή με το Ρόκα μέχρι τώρα, τι έχεις δει.
12: Εγώ τι είδα, αφού τι είδα, μπήκε στο 70, έκανε, μα σου απαντάω, δεν με αφήνεις. Πέντε μπούκες έκανε. Πήρε ένα μπέναλτι. Έφτιαξε τον γκολ, έφτιαξε τον γκολ και άλλες δύο φάσεις. Και μου λες...
11: Δεν λέω για σήμερα, έτσι. Λοιπόν, και δεν θα σου πω για τον Μάρτις που πέρσι σου βάλε τρία γκολ στο Champions League και πήγε στη
12: 14. Τρία έβαλε. Γιατί... πόσα χρόνια είναι ο Μάρτις στον Ολυμπιακό, ξέρεις.
11: Ρε άσε πόσα είναι, λοιπόν...
12: Πόσα χρόνια είναι ο Μάρτις στον Ολυμπιακό, ξέρεις.
11: Τρία χρόνια, πόσα είναι, τρία χρόνια.
12: Πόσα γκολ έχει βάλει, ξέρεις.
11: Δεν ξέρω ρε Γιώργο τώρα, άστα τώρα,
12: εγώ, εννέα, βάζει τρία το χρόνο.
11: Ρε δεν είναι το θέμα μου αυτό, δεν είναι το θέμα μου αυτό. Είπα και για τον Ρόκα, είπα ότι δεν μπορούμε να τον κρίνουμε, αλλά είναι πιτσιρικάς τώρα για τ' άλλο. Έτσι, λοιπόν.
12: Ούτε εγώ πάντως φίλε, και στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΚΕΝ, Φλίαρος δεν είναι ο παίκτης. Ο παίκτης μόλις τον τροφοδοτήσουνε, εγώ είδα ένα εξτρέμ μπουκαδόρικο, μπήκε πέντε φορές μέσα. Πήρε τον πέναλτι, έσκασε την τρίπλα στον άλλον για να το πάρει έξυπνα τον πέναλτι και το πήρε. Μαγκιά του, δικιά του μαγκιά ήταν. Αν το χάσει ο Λκαμπίν, άλλη συζήτηση.
11: Φτιάχνει
12: τον γκολ του Ολυμπιακού. Αυτό έφτιαξε τον γκολ του Ολυμπιακού με τον Τσιγκιζιά.
11: Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Εσύ προσπαθείς τώρα κάθε φορά που βγαίνω έτσι. Βγαίνει μετά, λέει.
12: Δεν προσπαθώ, λοιπόν, ρε, γιατί έχουμε να χωρίσουμε κάτι, ρε. Και μου λες
11: δεν έχουμε, ρε φίλε, απλά λε τώρα για το Μεντιλίμπα. Τι έκανε
12: στον πρώτο. Δηλαδή μα λε, βγαίνει και μα λε ότι ο μάγος Βάσκος γύρισε το παιχνίδι και γιατί δεν το φτιάχνει από την αρχή να μην φτάσουμε στο σημείο στο 80 να μας κάνει τα πνευμονιά δηλαδή.
11: Συγγνώμη, άσε να μιλάω όμως και εγώ, να με ακούς και εμένα.
12: Να μιλάς, να ακούσω, ναι.
11: Το δεύτερο ημίχρονο είδες άλλον Ολυμπιακό. Γιατί είδες άλλον Ολυμπιακό, γιατί είχαν τις αλλαγές που έκανε, έτσι.
12: Μετά το 70.
11: Δεν ξέρω μετά το 70. Έκανε, δεν ξέρω, απλά είπα ότι κάθε του αλλαγή ήταν επιδραστική.
12: Διαφωνώ. Η διαφορά ήταν ότι ο Πιρόλα, επειδή ήταν επιδραστική, γιατί κάθεσε και λες κάποια πράγματα, και επειδή δεν ξέρω, ο Πιρόλα ζήτησε αλλαγή, γιατί τραυματίστηκε, γιατί αν δεν ζήταγε αλλαγή, ακόμα με τον Πιρόλα θα έπαιζε.
11: Ακριβώς, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, έτσι. Και τι να λέει αυτό.
12: Όχι, για μένα ξέρεις τι λέει. Σου είπα ότι σήμερα ο Ολυμπιακός δεν έκανε μια παλιά τερματοφύλακα, αυτό μου άρεσε.
11: Τον αριστερό μπακ που έβαλε, τον περίμενε να το βάλει. Ο Ζώτα δεν ήταν έτοιμος, τον έριξε γιατί δεν ήταν 0-0 το σκορ, έτσι. Λοιπόν.
0: Να ρωτήσω κάτι και τους δύο. Για να ρωτήσω κάτι, αυτό δεν λύνεται τα θέματα. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Αν στη θέση του Πόποβιτς ήταν ο Χουτεσιώτης, δεν θα ήταν καλύτερα.
12: Αν ήταν στη θέση
11: του.
0: Αν Ολυμπιακός, αντί για δεύτερο τον Πόποβιτς που
12: τον
0: πήρε...
12: Να σου πω κάτι φίλε Δημοσθένη, ναι. Τον είχε στον Χουτεσιώτη, στον Ολυμπιακό.
0: Εγώ είπα δεύτερος.
12: Τον είχες όμως.
0: Τον είχες, αλλά...
12: Άλλη φανέλα το ατρωμί του και να σου πω και κάτι. Επειδή έγινε ένα παιχνίδι σήμερα, έβγαλε ο Χουτεσιώτης, έκανε 9 αποκρούσεις, έβγαλε τα πιάτα.
0: Και στην προηγούμενη ομάδα
12: έβγαλε
0: που ήταν...
12: Έβγαλε τα πιάτα, πήγε και η μπάλα πάνω του, έβγαλε τα πιάτα.
11: Είχε άλλο κίνητρο, Δήμο. Δήμο, ο Κουτεσιώτης με τον Ολυμπιακό σήμερα έχει αποτυπωθεί.
0: Ναι, εντάξει, και... λέω απλώς επειδή ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλούς ξένους για την ευρωπαϊκή λίστα.
12: Έχει
0: δύο τερματοφύλακες ξένους.
12: Στη διοίκηση.
11: Εντάξει,
12: αυτό που λες δεν διαφωνώ.
0: Δύο τερματοφύλακες ξένους. Δεν θα ήταν καλύτερα.
12: Αν είναι να είχα το Κουτεσιώτη, να πήγαινε ένα τερματοφύλακα του το Χριστογιώργο από τον Νόφη.
0: Αυτό λέω.
12: Το αποδεικνύεται ότι είναι πολύ καλύτερος
0: Έχεις δύο ξένους τερματοφύλακες, κρατάνε θέση ξένου, που θα μπορούσε ο ένας από τους δύο να είναι Έλληνας.
12: Κοίταξε,
10: ουσιαστικά επειδή σήμερα και την Νότιχαμ και τη Χαλ. Λοιπόν, θα πω κάτι. Σήμερα ο MVP στο παιχνίδι Χαλ Manchester United βγήκε ο Τζολάκης. Έβγαλε 3 τετ-α-τετ. Έσωσε, πήρε το παιχνίδι πάνω του και, πήρε, και κέρδισε η Χαλ τη Manchester United 2-0. Έκπληξη μεγάλη.
0: Μεγάλη έκπληξη αυτή, να ξέρεις, έτσι.
10: Έτσι. Στα αγγλικά μέσα, ξέρεις ότι βγήκε MVP του παιχνιδιού.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι.
10: Ο Τζολάκης
0: βγήκε MVP του παιχνιδιού.
10: Έτσι. Η ουσία ποια είναι, ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θέλει ελληνικό στοιχείο, δεν διαφωνώ. Θα το δούμε. Πάντως θα πω και κάτι και μου αρέσει να λέω τα σίκα σίκα. Ωραίος ο Τζοτζικιτζιάν, πολύ καλός επιθετικά. Πρόσεξε τι λέω.
0: Δεν έχει...
10: Απειτικά ήταν πρόβλημα. Αν θα βρεθούμε σοβαρή ομάδα θα έχουμε θέμα.
0: Δεν μπορεί να έχει
11: κανένα. Το έχουν πει ρε παιδιά, μα τον έβαλε μέσα επειδή ήταν 0-0. Το έχουν πει αυτό ότι αμυντικά δεν είναι, είναι την επιθετικά. Τον έβαλε όμως για να τονώσει την επίθεση. Για αυτό το λόγο.
10: Ο Μπρούνος άρεσε σήμερα, Χάρη.
11: Εμένα μου αρέσει ο Μπρούνο. Γενικά μου αρέσει. Μπορεί να πεις ότι έχει ένα πρόβλημα αυτό που έχουν. Δεν το λέω ρατσιστικά. Οι μαύροι έχουν ένα πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή κάπου κολλάει το μυαλό τους κάποια στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, αλλά εμένα μου αρέσει γενικά. Δεν είναι αρνητικός ο Μπρούνο. Δηλαδή, ποιος είναι καλύτερος από τον Μπρούνο, Πήλιος. Οι υπόλοιποι που βλέπουν.
10: Όχι, εγώ είδα έναν Μπρούνο πάρα πολύ. Τον έχω δει 3 παιχνίδια πάρα πολύ καλό. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον Μπρούνο. Μεγάλη αλλαγή. Και να σου πω και κάτι. Για να δεις την τύχη που είχε ο Κουτεσιώτης.
11: Μία φάση έφτιαξε ο Μάρτιν.
10: Μία φάση έφτιαξε ο Μάρτιν με το τακουνάκι που τον έβγαλε και το σουτάρει το παιδί. Και πάει μπάλα πάνω του. Και μιλάμε τώρα. Κατάλαβες. Και το σούταν καλά.
11: Έτσι Γιώργο, είπαμε, κοίτα, ο Κουτεσιώτης, Δήμο, ο Κουτεσιώτης ήταν στον Ολυμπιακό και είχε φάει 2-3 γκολ, πώς το λένε, του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Λοιπόν,
0: ναι, η παρέλα του... Πολλά χρόνια πριν. Κοίτα, ο Κουτεσιώτης λείπει από τον Ολυμπιακό τουλάχιστον 4 με 5 χρόνια.
10: 5 χρόνια.
11: Για ποιο λόγο έφυγε, το ξέρεις.
0: Η εξέλιξη
11: αυτό το... λόγο, ήταν ασταθή.
0: Η εξέλιξη, ναι, αλλά η εξέλιξη των ποδοσφαιριστών είναι μεγάλη όταν
10: θα
0: αρχίσουν.
10: Πω και κάτι, θα πω και κάτι στο φίλο το Χάρη, αυτό να το ξέρεις εγώ.
0: Ο Χριστογιώργος έφυγε από τον Παναθηναϊκό,
10: εγώ είμαι με τον Χάρη για τον Κουτεσιώτη, αλλά θα πω και κάτι. Τον καιρό που ήταν ο Κουτεσιώτης, ο Αγορογιάννης είχε φύγει από τον Ολυμπιακό, όταν γύρισε, γιατί Αγορογιάννης, εγώ ξέρετε τι είδα σήμερα. Είδα ένα τερματοφύλακα, παιδιά, προσέξτε τι θα σας πω. Που χωρίς να κινδυνεύσει καθόλου, μου βγάζε, πώς να σου το πω, μια τεράστια εμπιστοσύνη. Σαν, δηλαδή δεν φοβόμουν να φάει γκολ.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι ο Πόποβιτς θα ξαναπαίξει πρώτος τερματοφύλακα.
10: Για τον Ορτέγκα, ναι. Για τον Ορτέγκα.
11: Ο Ορτέγκα είναι επιπειραμένος τερματοφύλακας και αυτός προορίζεται για βασικός και τον έβαλε, τον ξεκίνησε.
10: Φίλε, μου βγάλε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είμαι πολύ χαρούμενος, σου μιλάω ειλικρινά, για ένα πράγμα. Όχι γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός, γιατί δεν είδα σέντρα τον Ορτέγκα και δύο μπαγιές που έκανε, έβγαλε μία στο 93, το Ρόκα μόνο του,
11: Γιώργο, δεν αποφάσισε ο Ορτέγκα να μην κάνει σέντρες.
10: Όχι, άλλαξε ο άλλος.
0: Και πολύ καλός με τα πόδια, έτσι.
10: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή δύο-τρεις φορές είδες
10: δηλαδή έπαιξε με τα χέρια πολύ έξυπνα. Κάποια στιγμή κερδίζει ένα φάουλ ο Ατρόμητος και έχει ανοίξει ο Μάρτης με τον Κορτούνι δεξιά και τους λέει κλείστε εκεί. Κλείστε εκεί. Τους γύρισε και τους λέει να πάμε πιο δεξιά. Εκεί κλείστε. Εμένα μου βγάλε εμπιστοσύνη. Αυτό είδα. Είμαι χαρούμενος από τον Νέσε. Είμαι χαρούμενος από το Σιπιόνι. Δεν θέλω να φύγει από το Σιπιόνι. Θα κάνει λάθος ο Ολυμπιακός άμα δώσει το Σιπιόνι. Τεράστιο λάθος. Ο Ολυμπιακός
0: είναι πολύ καλός πρέπει να μην είναι πολύ καλός και από ό,τι βλέπω έχει αρχίσει και παίρνει πάνω του.
10: Και όχι μόνο παίρνει και σέντρο κάνει.
11: Δεν ξέρω ο ΕΣΕ αν θα φύγει μέχρι το τέλος των μεταγραφών. Ο ΕΣΕ δεν βλέπω να έχει συγκεντρωμένο το μυαλό του εδώ. Κάνει...
10: Πάντως ήταν καλός και ο ΕΣΕ σήμερα. Ήταν καλός
11: και ο ΕΣΕ. Καλός ήταν, αλλά γενικά δεν είναι ο περσινός ΕΣΕ. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι σε φόρμα.
0: Δεν είναι ο προπέρσινος, όχι ο περσινός, ο προπέρσινος.
11: Ο προπέρσινος,
10: ναι.
0: Πάντως
10: αν γυρίσει στο 8, το ξαναλέω εγώ σήμερα, χωρίς να πάει στο 10 ποτέ, πρέπει να τον βάλει κάτω, να το συζητήσει με τον Τσικίνιο. Αν ο Τσικίνιο θέλει να φύγει, nice to meet you Τσικίνιο και πάμε για άλλα. Αλλά αν δεν θέλεις να φύγεις από τον Ολυμπιακό, φιλαράκι πρέπει να παίζεις στο 8.
12: και τα τρέμουν. Δηλαδή,
11: εγώ δεν κάνω υποθέσεις τώρα που θα παίζει, θα περιμένουμε που θα του βάλω με τη Λίμπερα όταν ολοκληρωθούν και τα άλλα χαφ, έτσι, που θα έρθουν.
12: Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Κοίταξε, Ολυμπιακός με το Φλόιλερ και με αυτόν που θα πάρει, εγώ είμαι, νομίζω ότι το ξέρει και ο Δημοσθένης.
11: Τον Ιμπόρα, ο αντι-Ιμπόρα είναι ο Φλόιλερ. Ή αντί τον άλλο που έχουμε το μουστάκι, όπως το λένε.
0: Κοίτα, Βάργας, Γκονζάλες, Φλόιλερ. Θα πιστεύω ότι θα ανεβάσουν την ομάδα.
11: Ο Βάργας,
12: νομίζω ότι το ξέρει Δημοσθένη, δεν είναι ο Πουέρτο. Ο Πουέρτα τον κυνηγάει που είναι φοβερό χαφ. Μακάρι να μπορέσει, νομίζω ότι υπάρχει τρύπα, θα δούμε. Δεν είναι ο Πουέρτα. Δεν είναι ο Κάσερες.
0: Έχει άλλον. Γνωρίζω ότι έχει άλλον στο ραντάρ.
12: Αυτόν που γνωρίζεις, για μένα αν τον πάρει, θέλει 4 Πουέρτα με το δεξί και 5 με το Κάσερες με το αριστερό.
0: Και είναι και λέω νέος, ψέματα, και...
12: αν λέμε για τον ίδιο.
0: Ναι.
11: Ποιο είναι ελεύθερο, παιδιά, τι κρυφό είναι.
12: Δεν πρόκειται να το πούμε, όχι, δεν το πούμε, γιατί είσαι μαυρόγατο. Σου έχω ξαναπεί. Σ' αγαπάω, αλλά είσαι μαυρόγατο. Δεν θα το πούμε.
11: Κοίτα, ο Πουέρτα άμα έρθει μέσω Νότιχαμ θα έρθει, γιατί 20 δεν δίνει. Θα αγοράσει τον Γκάρμο.
0: Δεν μπορεί να έρθει άλλο. Μέσω.
11: Θα τον αγοράσει τον Γκάρμο. Άμα τον αγοράσει, μπορεί να έρθει. Να έρθει δανεικό από την Νότιχαμ.
12: Αν δεν γονόταν η Άστο Βίλα.
0: Λοιπόν, παιδιά, να ολοκληρώνουμε για να πάρει και κανένα άλλο.
11: Ναι, εγώ λοιπόν. Ένα τελευταίο θέλω να πω, Δημό.
0: Ναι.
11: Δημό. Ένα τελευταίο θέλω να πω, γιατί ακούω. Εγώ εντάξει, είμαι και λίγο σκληροπυρηνικό. Τα λέω και πώς το λένε. Άκουσα σήμερα, επειδή σου έχω πει το Σπορ FM, τυχαία το ακούω. Δεν θέλω να δίνω ούτε την υδρότα μου το πώς το λένε. Και απλά έπεσα πάνω σε ένα. Που έψαχνα, εν πάση περιπτώσει, και έπαιρνε συνέντευξη από τον Αθανασίου. Έτσι, λοιπόν. Και έκατσα να ακούσω, δηλαδή, λέω, κάτσα εδώ, θα το ρωτήσει για τον Ολυμπιακό. Ήταν, το είχα στανταράκι. Και τελευταία του ερώτηση, του είπε, τι έχει φύγει από τον Ολυμπιακό και τι σκέφτεσαι και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, να ρίξει πιστολιά, έτσι, σε διαταγμένη υπηρεσία.
0: Εντάξει, και... ο δημοσιογράφος καλά κάνει και τα ρωτάει.
12: Δανεικός είναι, δεν έφυγε από τον Ολυμπιακό.
11: Ένα λεπτό. Ναι, ρε Γιώργο, αυτό λέω, ρε Γιώργο. Το ότι δεν παίζει στον Ολυμπιακό, αυτό σου λέω. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος κάνει όταν είναι εκεί. Εγώ το βλέπω και διαταγμένη υπηρεσία, αυτό σου λέω. Αλλά εγώ δεν είμαι δείγμα, γιατί είμαι κακοπροαίρετος με αυτούς, έτσι. Λοιπόν, λέω και την αμαρτία μου. Και εγώ τον Αθανασίου, εκτός ότι δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, εάν θα χτυπήσετε πέρσι Sporting 3-4-0, να δείτε ένας ο Σουάρες που έχει Sporting, ένας παιχταράς βέβαια είναι, ο οποίος όμως δεν είναι και πανύψηλος, ένα 80. Και κάνει το τρίτο ή τέταρτο γκολ, δεν θυμάμαι, πηδάει και ο Αθανασίου δεν έχει κολλήσει τα πόδια του. Δηλαδή όταν είσαι προπονητής τον διώχνει από την ομάδα, έτσι. Δηλαδή δεν μου άρεσε και σαν παίκτης. Αλλά τον άκουσα σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε και λέω Μαρινάκη πάρ τον αύριο. Γιατί εγώ δεν μου άρεσε όταν είχαμε παίξει με τον Ατρόμητο, θυμάσαι ένα απέναντι που είχε κερδίσει, το οποίο είχε κάνει θέατρο να το κερδίσει. Αυτό δεν μου άρεσε εμένα, έτσι. Όχι το ότι έπαιξε, γιατί ο Μαρινάκης είναι προς τιμή του, δίνει ιδανικούς παίκτες και δεν λέει ποτέ μην τον βάλεις. Και άλλωστε το έχουμε πληρώσει και πολλές φορές και σήμερα. Πέθανε
0: να σας θυμίσω κάτι. Ο Ολυμπιακός είχε και άλλον τερματοφύλακα που τον έδωσε στον Ατρόμητο, τον θυμάστε?
11: Παλιά.
0: Και τον βρήκε μπροστά του.
11: Το Γιαννιώτη
0: και έχασε.
12: Το Γιαννιώτη, ναι.
0: Έχασε 3 και 2, 5 βαθμούς.
11: Το center for, πώς το λέγανε, τον Καραπάνο.
0: Ο Καραπάνος, λοιπόν, όταν δεν πήρε τον αγώνα, ο Καραπάνος με τον κόλ του. Έχει κάνει κηδείες μεγάλες ο Ατρόμητος από εκεί που δεν το περιμένεις. Αλλά έτσι είναι οι ομάδες. Για την ομάδα του παίζει.
12: Να συμφωνήσω πάνω σε αυτό που λέτε. Ο Ολυμπιακός να κατεβαίνει στο Καραϊσκάκι, να έχει το σκορ 3-0 στο 25. Αν μπορεί 5-0, να μην έχει πρόβλημα ούτε με χουτεσιώτιδες, ούτε με γιαννιώτες, ούτε μετά το 65%.
11: Δήμο,
0: ναι.
11: Λοιπόν, μπορεί ο Μαρινάκης δίνει 5 δανεικούς. Μπορεί να πει όταν τους δίνει ότι όταν παίζουμε μαζί δεν θα μπαίνουν. Δεν το έχει κάνει, αυτό λέω. Έτσι.
0: Και κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να το κάνει. Κατά τη γνώμη μου, ο παίκτης που πάει δεν μπορεί να πάει όρια εσύ.
11: Δεν το κάνει, γιατί δεν είναι ρόμπα ο άνθρωπος. είναι περήφανος και σου λέει στο δίνω δανεικό βάλουν όπως το θες. Άλλοι δεν το κάνουν όμως. Αυτό λέω.
0: Ο καθένας με τις πράξεις του.
1: Εσύ όμως είσαι Ολυμπιακός, δεν είσαι οι άλλοι. Είσαι Ολυμπιακός, εσύ δεν είσαι οι άλλοι.
0: Λοιπόν, παιδιά, ολοκληρώνουμε για να πάρει και κανένας άλλος. Είμαστε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
11: Ναι.
0: Σ' ακούω.
11: Για τον Αθανασίου, την έντευξη σήμερα που λέει. Του λέει, μ' ακούς.
0: Ναι, ακούω.
11: Του λέει τι για τον Ολυμπιακό, τι σκέψη για τον Αγεντάλλο. Και λέει είμαι περήφανος που είμαι, που ανήκω στον Ολυμπιακό, παίζω καθημερινά και δουλεύω γιατί θέλω να επιστρέψω στον Ολυμπιακό. Και μόλις το άκουσα αυτό, λέω Μαρινάκη αυτό τον παίκτη έπρεπε να τον είχες ήδη. Δεν ναι. με νοιάζει.
0: Μπορεί κάνει να τον πάρει το Γενάρη, δεν ξέρεις. Μπορεί να τον
11: ο
0: πάρει
11: τρόπος
0: το
11: που μίλησε δηλαδή, εγώ ξέχασα το ότι και παικτικά αν δεν μου άρεσε, ή και στο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να επιστρέψει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
11: Με ο τρόπος που μίλησε, σου λέω έτσι.
0: Ωραία, ωραία.
11: Λοιπόν,
0: ολοκληρώσαμε. Να σε καλά, για... Χάρη, να σε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θα είμαστε μέχρι τη μία μαζί να σχολιάσουμε και τους τρεις αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος. Τη Super League, να σχολιάσουμε ό,τι εσείς θέλετε να σχολιάσετε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Υπενθυμίζω ότι η ΑΕΚ κέρδισε τον Ηρακλή με 4-0, ο Άρης μεγάλη εκτός έδρας νίκη την Καλαμάτα με 3-2 και ο Ολυμπιακός 1-0 τον Ατρόμητο. Παρακαλώ, με ποιον είμαστε?
13: Είμαστε με τον Σταύρο. Γεια σου κύριε Δημοσθένη και χρόνια πολλά.
0: Γεια σου, ευχαριστώ πολύ.
13: Πολύ χρόνο και ό,τι επιθυμείς και με το γάμο να φτάσει άλλα 40-50 χρόνια
0: παντρεμένος. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
13: Λοιπόν κύριε Δημοσθένη, έχουμε χάσει τα Ρέμι, έχουμε χάσει Γιάρεμτσοκ για να βλέπουμε Ελκαμπή.
0: Ναι.
13: Τι είναι. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε με δύο φόρ.
0: Συμφωνώ. Κοίτα, ο Ταρέμι, τώρα που έφυγε μπορούμε να τα πούμε. Δεν ήταν και από τους καλύτερους χαρακτήρες να έχεις υπόψη σου, έτσι. Δημιουργούσε αρκετά θέματα, παρότι φαίνεται το καλό παιδί προς τα έξω. Ο άλλος ο Ουκρανός ήταν μια εξαιρετική περίπτωση, γιατί ήταν ένα παιδί με πολύ δύναμη και...
13: Τάγκς, ουκρανικό τάγκς ήταν.
0: Αλλά είχε τα ψυχολογικά του προβλήματα. Τα ψυχολογικά προβλήματα αυτά, που δημιουργούνται ηθελημένα ή άθελα από ενέργειες είτε του προπονητή, είτε της ομάδος, είτε οτιδήποτε, δεν μπορούν μερικές φορές να γίνουν ανεκτά από ομάδες σαν τον Ολυμπιακό, έτσι τέτοιες ομάδες.
13: Εγώ γι' αυτό, λοιπόν, ήταν... ναι, συγγνώμη,
0: γι' αυτό, λοιπόν, ναι. Γι' αυτό λοιπόν, ο Προτάσεις είχε πει είναι ένας πολύ καλός παίχτης όταν είχε ερωτηθεί, θα κάνει καριέρα στον Ολυμπιακό, αρκεί να είναι ανεβασμένη η ψυχολογία του. Δεν μπορεί να παίζει και με την ψυχολογία διαρκώς, ψυχολογία του ενός, ψυχολογία του αλλού. Και ο Ελκαμπή σήμερα μπορεί από ψυχολογία να μην μπορεί να βάλει τον γκολ. Αλλά τι να κάνουμε. Θα κάτσει στον πάγκο, θα το δουλέψει ψυχολογικά, ας πάει στον ψυχιατρό του, στον ψυχολόγο του και να γυρίσει, γιατί είναι παίχτης που παίρνει πολλά εκατομμύρια. Δεν είναι ένας παίχτης β' διαλογής.
13: Πόσο παίρνει, 3,5 νομίζω να το νέο συμβόλαιο.
0: Όσο και να, πάντως παίρνει πολύ, πολύ υψηλό συμβόλαιο. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να έχει σε συνέχεια το ψυχολογικό πρόβλημα, την κούραση. Άμα είσαι κουρασμένος και έχεις ψυχολογικό πρόβλημα, κάτσε στον πάγκο. Και πρέπει να τον προστατεύσει και η ομάδα και ο προπονητής, γιατί να, έχασε το πέναλτι, τον γιουχάρανε. Δεν είναι όμορφα πράγματα αυτά.
13: Μα είναι εκτέλεση πέναλτι αυτή που κάνει φίλε Δημοσθένη.
0: Δεν είναι εκτέλεση πέναλτι, αλλά αυτό σου είπα. Δεν έχει ψυχολογία ο παίχτης. Μην ξεχνάς.
13: Μου την είδε πριν από το χάρτη του 2012, έτσι.
0: Ο LKB στην Ευρώπη έχασε πέναλτι, το θυμάσαι.

0: ας κάνει ο προπονητής ό,τι αυτός νομίζει καλύτερο. Εκείνος θα κριθεί, όχι εμείς.
1: Εμένα ο προβληματισμός μου, φίλε Δημοσθένη, ήταν για ποιο λόγο ήρθε ο Ταρέμι, ενώ ήταν ακριβώς το ίδιο στυλ ποδοσφαιριστή με τον Γιάρεμτσουκ. Είχες ακριβώς ένα θωρηκτό που είναι παίχτης μέσα στο κουτί, δεν μπορούσε να βγει έξω. Ο Ταρέμι πλέον ήταν βαρύς μετά.
0: Ο Ταρέμι ήταν καταρχάς απ' έξω. Άσε που έμπαινε μέσα. Ο Ταρέμι ήταν απ' έξω.
1: Ο Ταρέμι ήταν πολύ βαρύς για έξω.
0: Ναι, εντάξει, τα χρόνια.
1: Τα χρόνια, αλλά έφερε δύο παίχτες καρμπών. Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι. Ναι. Ήταν ένας πίσω από τον άλλον. Δεν μπορούσε ο ένας να μπει σαν δεύτερος δίπλα από τον Ελκαμπή. Κατάλαβες, να είναι ναι. πιο περιφερειακός. Και εγώ φοβάμαι ότι ο Μεξικανός που φέρνει από τα λίγα που είδα από τα YouTube και τα λοιπά, είναι βαρύς παίχτης, φίλε. Δεν είναι τόσο περιφερειακός όσο λένε.
0: Για τον
1: Γκονζάλες.
0: Τον Γκονζάλες. Κοίτα, εγώ μπήκα και είδα κάποια βιντεάκια.
1: Είναι βαρύς, φίλε.
0: Έχει καλά ξεπετάγματα. Έχει πολύ καλά στοιχεία. Δεν ξέρω αν θα δέσει με τον Ολυμπιακό. Αν. Κοίτα, για να παίξει και ένα παίκτη πρέπει να παίξει και όλη η ομάδα.
1: Θυμάστε
0: αν η ομάδα δεν παίξει, ό,τι και να κάνει ο παίκτη, μόνος του θα είναι.
1: Και κάτι τελευταίο για να κλείσω, για να πάρω ναι, και τα άλλα τα παιδιά. Έχει τίποτα εσωτερικό για Μαφέο ότι παίχτηκε? Γιατί άκουσα ότι έγινε κάτι κακό.
0: Όχι, ο Μαφέο κρίθηκε ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και έτσι ο Μαφέο. Όπα.
1: Τι έγινε?
0: Όχι, δεν έχουμε. Ναι. Κάποιος φίλος είναι να μπει στη γραμμή. Ο Μαφέο, φίλε μου, δεν νομίζω ότι έκανε για τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι ήταν παίχτης για την ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Δηλαδή αυτό που ακούγεται ότι έγινε κάτι χοντρό και το διώξανε δεν ισχύει.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί έτσι ακούγεται.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι, δεν είναι αληθινό.
1: Okay.
0: Απλώς κρίθηκε ότι δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Και ψάχνει άλλον στη θέση.
1: Και μία γνώμη θέλω να πεις για Ρέτσο και να κλείσω, φίλε.
0: Κοίτα, ο Ρέτσος είναι ψυχή. Έχει ψυχή, έχει θράσος, έχει δύναμη, είναι Ολυμπιακός, είναι ένα παιδί που...
1: Και εγώ είμαι Ολυμπιακός, Δημοσθένη, να με βάλεις απ' έξω.
0: Όχι, όχι. Είναι ένα παιδί που όποτε το βάζει, πάντα δίνει το κάτι παραπάνω. Αυτό που μπορεί και αυτό που ξέρει. Μέχρι εκεί.
1: Δεν κάνει για βασικό στο περφίλ.
0: Έχει πολλούς. Έχει. Τώρα από center back είναι πλήρης Ολυμπιακός. Δεν θα πει ότι ο Ρέτσος θα παίζει συνέχεια.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν έγινε μεγάλη κίνηση για να πλαισιωθεί ο Κάρμο, φίλε. Έφερε τον Κάρμο στα αριστερά. Έπρεπε να φέρεις και κάτι καλύτερο από τον Σμαϊλόβιτς.
0: Εντάξει, κοίτα. Άσε να δούμε και τον Σμαϊλόβιτς. Άσε να τον δούμε. Έχεις Κάρμο, έχεις Σμαϊλόβιτς, έχεις Πιρόλα, έχεις Ρέτσο. Δεν τα είχες αυτά πέρυσι.
1: Μα ή θα παίζει ο Πιρόλα ή θα παίζει ο Κάρμο. Δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Και ο Πιρόλα είναι καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι.
1: Εντάξει, φίλε Δημοσθένη, να κλείσω να πάρουν και τα άλλα παιδιά. Καλό βράδυ, χάρηκα. Να σε καλά,
0: γεια σου. Παρακαλώ, σας ακούμε. Σας ακούμε. Με ακούτε? Είστε στη γραμμή? Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος. Δεν μας ακούει. Πάμε παρακάτω. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Για άλλη μισή ώρα μαζί. 2-10-2-20-59-43. Σήμερα ο Ολυμπιακός ήταν πολλές φορές. Είναι και να σε πάει αυτή η κατάσταση. Όταν βλέπεις ότι ο βασικός στράικερ τον σταματάει ο τερματοφύλακας 4 φορές, είναι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι... Εν πάση περιπτώσει, η ζωή έτσι είναι, όλα μπαίνονται και όλα χάνουν, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Εγώ είμαι ευχαριστημένος, πάρα πολύ ευχαριστημένος, πάντως από την ομάδα του Ολυμπιακού, ότι με τις αλλαγές που έκανε ο Μεντιλίμπαρ, υπήρξε μία... η ομάδα έγινε πιο γρήγορη, πιο κινητική, και δημιούργησε. Ο Φορτούνης καλός αλλά αργός. Για μένα κακός ο Μουζακίτης. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε. Είναι πρώτη αγωνιστική. Θα δούμε. Θα μαζευτεί αυτό. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43.

2-15-59-43. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Η ώρα είναι 12.30, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Και αναμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
6: Πάμε λοιπόν σε έναν φίλο ακόμη. Σας ακούμε, παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα,
8: φίλε μου.
6: Μισό λεπτό, ένας. Σας ακούμε.
7: Μ' ακούτε?
6: Ναι, σας ακούω.
7: Ναι, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα.
7: Σας τηλεφωνώ από Ζάκιο, χαίρομαι που σας ακούω.
6: Σας ευχαριστούμε.
7: Να είστε καλά. Χαίρομαι που νίκησε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και οι ελληνικές ομάδες και να πάμε και καλά στην Ευρώπη για το καλό μας και να είμαστε αγαπημένοι.
6: Ναι, αυτό είναι το κυριότερο, αυτό είναι το κυριότερο.
7: Ναι, μάλιστα. Οι προέδροι μας, καλά κάνουν τους ίδιους τους, εμείς να είμαστε αγαπημένοι αναμεταξύ μας και να μην αγριεύουμε γιατί κάνουμε κακούς σε αυτούς μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη, άσε σας συνέχισα λίγο.
6: Ναι, δεν πειράζει, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που
7: μας ακούτε. Σας ευχαριστώ που σας άκουσα, φίλε μου.
6: Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε.
7: Και εσύ καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλά να ακούσω.
6: Παρακαλώ, σας ακούω. Ναι, σας ακούω. Όχι. Έκλεισε. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Ξαναπάρει ο φίλος. Είναι ευχάριστο να υπάρχουν φίλαθλοι που να κατανοούν ότι το καλό μιας ομάδας, όταν μια ομάδα παίζει καλά, πρέπει να τους ευχαριστούνται ακόμα και δεν είναι ομάδα τους, γιατί οι ομάδες δεν έχουν γεννηθεί για να έχουν ανταγωνισμό οι φίλαθλοι μεταξύ τους. Οι ομάδες ανταγωνίζονται μέσα στο γήπεδο. Οι φίλαθλοι πρέπει να παρακολουθούν, να χαίρονται αυτόν τον ανταγωνισμό και κερδίσουν, χάσουν, να μην... δεν έγινε και τίποτα. Ένα ποδόσφαιρο είναι. Μπάς περιπτώσει. Πας ακούμε.
8: Καλησπέρα, φίλε μου, καλέ.
6: Γεια σου.
8: Στέφανος ο Περιστέρης, λέγομαι.
6: Είσαι.
8: Απρόμητος. Στέφανος ο Περιστέρης, Ατρόμητος.
6: Γεια σου, Στέφανε.
8: Καλή χρονιά, όπως φέρει η χρονιά.
6: Καλά, να είσαι καλά. Πώς τον είδες την ομάδα σου?
8: Δεν μου κέρδισε. Πω να σου πω, δεν μου άφησε ικανοποίημα.
6: Επειδή έχασε ή επειδή δεν έπαιξε?
8: Επειδή δεν έπαιξε, όχι επειδή έχασε.
6: Εγώ παρόλα αυτά λέω ότι η ομάδα για το μπάτζετ που διαθέτει και για τους παίχτες που διαθέτει έπαιξε πάρα πολύ καλά.
8: Έχουμε παίξει και άλλα μάτς με τον Ολυμπιακό και ήμασταν πολύ καλύτεροι.
6: Ναι, να δεις το...
8: Και τώρα έχουμε τον ΠΑΟΚ μέσα,
6: Ναι, έχεις τον ΠΑΟΚ.
8: Καταρχάς ο Βασιλάκης ο Γερασίμου φέτος θα είναι κοντά μας.
6: Από αύριο τις 10 ξεκινάει. Αύριο τελειώνει η άδειά του και από αύριο θα είναι.
8: Καταρχάς να πούμε συγχαρητήρια, γιατί δεν είναι ένα ποδόσφαιρο. Να πούμε συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Γυναικών στο Βόλεϊ.
6: Ναι.
8: να πούμε συγχαρητήρια στο Πετρούνια και το Μετάλλιο και την ομάδα
6: του Ιωκολύμητης. Στον Δεντόγλου, στον Καραλή.
8: Στον Δεντόγλου, στον Καραλή. Την ομάδα της Κολύμπησης στον Τάραντα. Νομίζω πήραμε δύο χρυσά.
6: Ναι. Έχουμε τον τελευταίο καιρό μεγάλες επιτυχίες. Πολλές επιτυχίες οι ελληνικές ομάδες. Έχουν πάρα πολλές επιτυχίες.
8: Και το βόλεϊ μας είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και έχουμε μια πολύ καλή παίχτρια ευρωπαϊκού κοσμού, βέβαια. Ναι. Η κυρία Αντούλη.
6: Ναι.
8: Δεν ξέρω αν την ξέρεις.
6: Ναι.
8: Δεν ξέρω που παίζει βέβαια η γυναίκα.
6: Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Οι εθνικές ομάδες...
8: Η Αντούλη που παίζει, ξέρεις.
6: Μου διαφεύγει τώρα, δεν το... Αλλά οι εθνικές ομάδες γενικώς τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί με παίχτες πάρα πολύ καλούς.
8: Να κοίταξε, το βόλεϊ είναι ένα άθλημα το οποίο είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Ναι.
8: Δεν υπάρχει επαφή με τον αντίπαλο. Παίζει με το σκορ και δεν παίζει με τον χρόνο. Σήμερα παίζανε 2,5 ώρες, έτσι, συνεχόμενο.
6: Ναι.
8: Με τεράστια φυσική κατάσταση, αντίληψη, ομαδικότητα. Γενικότερα στο βόλεϊ...
6: Απλά είναι πιο
8: υποβαθμισμένο.
6: Πιο υποβαθμισμένο. Είναι πιο πίσω σε σχέση με τον κόσμο που το παρακολουθεί.
8: Και ναι, κοίταξε, εδώ στην Ελλάδα είναι.
6: Στην Ελλάδα έχουν συνηθίσει στην Ελλάδα μόνο τις επιτυχίες να θέλουν από τα αθλήματα εκτός ποδοσφαίρου ή μπάσκετ. Δηλαδή τους ενδιαφέρουν, δηλαδή θα παρακολουθήσουν την εθνική ομάδα βόλεϊ ή του πόλο μόνο όταν φτάσει σε κάνα τελικό.
8: Αν πατήσει τα γήπεδα βόλεϊ στην Ευρώπη, τις άλλες είναι.
6: Ναι.
8: Το βλέπουμε και τώρα στην Τσεχία.
6: Ναι.
8: Γιατί οι γήπεδα βόλεϊ έχουμε στην Ελλάδα, όπως και πέρα καταλαβαίνεις πόσο πολύ
6: νοιάζει. Μα και, έχουμε... και για τους άντρες τα γήπεδα βόλεϊ...
8: Και το άντρων και το γυναικό, λέω. Και τα δύο. Και τα κολυμπητήριά μας, έτσι, για την εθνική ομάδα πόλο.
6: Ο Παναθηναϊκός τώρα να κάνει γήπεδο που είναι μια ομάδα πρωταγωνιστή στο ΜΕΤΣ και να τελευταία στιγμή να ρίχνουν λεφτά για να φτιαχτεί. Ο Ολυμπιακός να μην έχει ένα δικό του γήπεδο. Νικιάρικο είναι το γήπεδο εκεί στο Ρέντι. Τι είναι.
8: Στο Μέγνα Μερκούρι και...
6: Δεν είναι δικό του.
8: Και άλλες ομάδες εδώ που
6: δεν
8: υπάρχουν.
6: Δεν είναι δικό του, όλες οι ομάδες. Γιατί ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας στο γήπεδό του είναι καλύτερο.
8: Σωστά.
6: Για να αναπτυχθούν τα αθλήματα αυτά, χρειάζονται υποδομές. Πέρα από τους καλούς παίκτες, χρειάζονται υποδομές. Η Ελλάδα
8: από
6: έχει συνηθίσει...
8: Από εκεί ξεκινάμε, το ποδόσφαιρο έχει υποδομές.
6: Μα δεν...
8: Αν εξαιρέσεις το ΆΚΑ, το Καραϊσκάκι.
6: Ναι, αυτό σου λέω.
8: Για παίρνουμε τι άλλο υπάρχει.
6: Εδώ πήραμε...
8: Το γήπεδο του Ατρόμητου είναι 100 χρόνια γήπεδο.
6: Σε άλλα, μα γι' αυτό λέω και σε άλλα αθλήματα που είναι πιο δύσκολα, σκοποβολή ας πούμε. Είδες, βγήκε η Κορακάκη κάποια στιγμή και είπε ότι εγώ προπονούμε σε μια αποθήκη δίπλα στο χωριό.
8: Ναι, βέβαια.
6: Γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι για γέλια ορισμένοι και έχει τους υπουργούς, τον εκάστη υπουργό αθλητισμού που καυχάται. Ή παρουσιάζεται να φωτογραφηθεί στις επιτυχίες. Θέλω να φωτογραφηθείς δίπλα στα κοτέτσια τα γήπεδα, δίπλα στα γήπεδα που δεν έχουν ζεστό νερό, στα γήπεδα που τα αποδυτήρια μπάζουν από παντού.
8: Και πολλά άλλα. Καλά, υπάρχουν κάποιοι χορηγοί που βοηθάνε αυτούς τους ανθρώπους.
6: Κοίταξε να δεις, και οι μεγάλοι σύλλογοι.
8: Το οποίο είναι αδικημένοι για μένα αντί των ποδοσφαιριστών, έτσι.
6: Ναι, αν δεν ήταν εκεί.
8: Ο ΕΛΚΑΠΗ για τα λεφτά που παίρνει, αυτό δεν ήταν σήμερα θέαμα που είδα.
6: Είναι
8: που
6: πολύ είδα. Καιρό ότι δεν είναι θέαμα αυτό, είναι για πάρα πολύ καιρό.
8: Εντάξει,
6: δεν είναι
8: για τα λεφτά που παίρνουν εσύ οι ποδοσφαιριστές, έτσι είναι αδικημένοι όλοι οι άλλοι αθλητές των άλλων υπολοιπών αθλημάτων. Λοιπόν, ναι. Σχέδιση εθνική στον μπάσκετ τι έκανε με την Πολωνία.
6: Κέρδισε.
8: Λοιπόν, είναι των άλλων αθλημάτων. Βγάζουμε το μπάσκετ έξω, είναι πολύ, είναι αδικημένο για διάθεση να το ποδοσφαιριστών.
6: Ναι.
8: Ό,τι και να λέμε. Είναι υπερεκτιμημένοι.
6: Παίρνουν πολλά λεφτά, παίρνουν πάρα πολλά λεφτά.
8: Δεν προσφέρουν ανάλογα με τα χρήματα που παίρνουν. Και δεν επιτρέπεται τώρα σε ευρωπαϊκά πολλά χρήματα Ο ΠΑΟΚ με το ζόρι έφερε ένα χ. Ο Παναθηναϊκός από 2-0 θα έρχεται με 2-2 μέτσε. Ο Ολυμπιακός αποκλείεται από την Αλμέγκενο με καταβασμένα χέρια. Ο Όφη έκανε μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Και η ΑΕΚ, εντάξει, ας πούμε ότι η ΑΕΚ...
6: έκανε μια αξιοπρεπή εμφάνιση γιατί έχει έναν προπονητή που ξέρει μπάλα και έχει έναν προπονητή που ξέρει να διαλέξει τους παίκτες και να στήσει την
8: λοιπόν,
6: ομάδα.
8: Λοιπόν, δεν έδωσε εμφανίσεις για ευρωπαϊκά παιχνίδια από παίκτες που παίρνουν πολλά λεφτά. Λοιπόν, και το έχουμε ένα καραλί ο οποίος κάθε, σε κάθε... και ένα δετόπλο ο οποίος σε κάθε αγώνα θα πάρει το χρυσό ή το ασημένιο. Και μου είσαι αποδοχές εσύ ποια είναι του Καραλή και του Πεντόπουλου και ποιες είναι αποδοχές του δεν μπορώ να ονόματω τώρα. Όχι, η ομάδα μου δεν μου άρεσε.
6: Να σου υπενθυμίσω και κάτι που αποδοχές κάποιων είναι πολύ καλύτερες. Στο τένις. Μας έχουν πρίξει για το τένις και το τένις και το τένις. Ξέρεις πόσο μεγάλες είναι οι αποδοχές τους.
8: Αγαπημένα. Αγαπητέ.
6: Εγώ θα
8: πρέπει. Τένις είναι για τους πλουσίους.
6: Πέρα από την είναι για τους πλουσίους.
8: Δεν είναι για τους για την φτωχολογιά.
6: Εγώ θα προτιμούσα. Αντί να γίνει αυτό το
8: βιβλίο. Εντάξει, τον πληρώνεις εξιδίων.
6: Αυτό.
8: Το τένις είναι για πλουσίους, δεν είναι για... Αν η κυρία Σάκαρη δεν ήταν κόρη εύπορου, έτσι, γιατί είναι εύπορο ο πατέρας της, δεν θα μπορούσε το ίδιο και ο Τσιτσιπάς. Πρέπει να έχεις χρήματα για να παίξεις.
6: Όλοι, δεν γίνεται, είναι.
8: Τένις. Έτσι, πάει το τένις. Ο τένις είναι όπως και η πασία. Μπορεί ο καθένας να κάνει η πασία. Πρέπει να έχεις δικό σου άλογο, πρέπει να σε προπονούν και λοιπά. Είναι για, αυτό είναι για πλουσίους. Αν το δεις και οι αθλητές και οι αθλητές στην υπασία, είναι πάλι κόρες και γη εφόρων.
6: Ναι,
8: έτσι γίνεται. Έτσι δεν μπορεί ο καθένας να κάνει η πασία.
6: Έτσι γίνεται συνήθως.
8: Μπορεί, μπορεί.
6: Όχι, έτσι γίνεται συνήθως. Είναι συνήθως το φαινόμενο αυτό.
8: Είναι αυτά είναι αθλήματα
6: και αθλήματα είναι σύνδεση ότι τα...
8: Ότι και καλύπτονται αυτά τα αθλήματα από, αυτά που από είναι, την τηλεόραση. Το τένις όταν δεν θέα καλύπτεται.
6: Χρειάζονται χρήματα, είναι... συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα λεφτά, δεν...
8: Αλλά ο στίχος δεν είναι για εμπόρους και πλουσίους, είναι για όλο τον κόσμο.
6: Ναι, ναι.
8: Είναι για όλο τον κόσμο, έτσι. Ναι, αλλά ναι. Από εκεί πέρα, για μένα, οι αθλήματες είναι αντικειμένοι. Ναι. Εγώ αυτό το θέμα δεν το βλέπω δηλαδή για τους παίκτες. Κοίτα λέγεται Ατρόμητος, είτε λέγεται Άρης, είτε τίποτα. Έρχονται εδώ καραβιές ξένων, καραβιές επί καραβιών. Επιτρέπετε να μην έχουμε τώρα μέσα στον Ατρόμητο παιδιά, έχουμε τόσους συλλόγους εδώ στο Περιστέρι σε ένα τεχνικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να καλύψουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε ταλέντα.
6: Μα έχει γύρω-γύρω το Περιστέρι, έχει 10 ομάδες γύρω-γύρω. Άγιο Ιερό,
8: και μέσα στο Περιστέρι έχει ομάδες, καλέ μου άνθρωπε.
6: Έχει τόσες ομάδες
8: γύρω-γύρω. Και μέσα στο Περιστέρι έχει ομάδες, έχει 20 ομάδες.
6: Μα αυτός λέω, έχει τόσες ομάδες γύρω-γύρω που θα μπορούσε εκ των εσωτερικά να βρεθούν και κάποιοι παίκτες να προωθηθούν.
8: Δεν άκονται και το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, πού είναι τα αεροσταγνικά του τμήματα υποδομών, τι έχει κάνει, δηλαδή τους βγάζει και τους διώχνει μετά.
6: Όχι, και μην νομίζω ότι...
8: Αν εξαιρέσει το Μουζακίνη, κάτι και ο Κοστούρας που πήγε στην Μπράιντο,
6: Ο Ολυμπιακός έχει υποδομές στην Αλβανία, υποδομές σε χώρες έξω στα Βαλκάνια, έχει υποδομές...
8: Ο Παπακαμένος έφυγε, ο Πνευμονίδης το ίδιο, γιατί να μην παίζουν αυτά τα παιδιά.
6: Μα Πνευμονίδης σήμερα...
8: Με δύο ομάδα.
6: Σήμερα...
8: Ο Φετπατζίτης κάποτε που βγήκε λίγος ήταν.
6: Όχι, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι.
8: Και όπως ο Τέλιας που βγήκε εκεί στον ΠΑΟ και πήγε μεταγραφή ο άνθρωπος. Άλλος ο ΠΑΟ πάλι. Τώρα περιμένει και έξι ομάδα. ΠΑΟ τώρα από το καιρό που...
6: Έκανε για ένα χρονικό διάστημα μεγάλο πάρα πολύ καλή δουλειά στους υποδομές του.
8: Ναι.
6: Πάρα πολύ. Και είδες ότι βγήκαν πολλοί
8: παίχτες.
6: Βγήκαν πολλοί παίχτες.
8: Είχε ρίξει και λεφτά ο ΠΑΟΚ.
6: Χατσίδης, Κωνσταντέλιας.
8: Αλλά φέτος αυτή τη στιγμή δικαιολογείται ο ΠΑΟΚ να ψάχνεται τώρα να φτιάξει εντεκάδα.
6: Έχει
8: αποχή.
6: Είναι
8: προγραμματισμός
6: άλλα...
8: αυτός.
6: Ο ΠΑΟΚ έχει και άλλα προβλήματα εκτός από αυτό.
8: Είναι προγραμματισμός αυτός για τις ομάδες.
6: Δεν είναι μόνο...
8: Δεν ξέρω το πρωτάθλημα πώς θα κυλήσει και ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Το θέμα είναι να φτιάξουμε μια καλή εθνική. Χαίρομαι για τα παιδιά που παίζουν εκτός Ελλάδος που πάνε πάρα πολύ καλά. Στην ομάδα μου έχουμε καλή επιτυχία. Δύσκολο το μάτι το πάω. Εντάξει, χάσαμε ένα 0 στο Καραϊσκάκι. Έχουμε κάνει και καλύτερες εμφανίσεις.
6: Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι κατέβαινε.
8: Αυτό παιχνίδι που είπες που είχε πάρει ο Ολυμπιακός και παίζει στον Ανδρόμητο και έβαλε κόλλα, λέγεται Καραμάνος.
6: Καραμάνος.
8: Ο Καραμάνος, ο Ελίας.
6: Ο Γιαννιώτης. Λοιπόν, ο
8: Γιαννιώτης.
6: Εξαιτίας του Γιαννιώτη, να ξέρεις.
8: Γιατί να τον διώξει τον Γιαννιώτη Ολυμπιακός.
6: Έχασε 5 βαθμούς την περίοδο εκείνη.
8: Ναι,
6: Τρεις μέσα στο Περιστέρι και 2 στο Καραϊσκάκι.
8: Ναι.
6: Αν θυμάσαι ο Γιαννιώτης, ναι. Και είχε σκυλιάσει ο Γιαννιώτης, γιατί τότε τον είχε διώξει ο Ολυμπιακός, τον είχε δώσει δανεικό και δεν τον έπαιρνε.
8: Αυτό είναι που με στεναχωρεί εμένα. Πρέπει να λέγεσαι δηλαδή Γιαννιώτοβιτς. Δηλαδή ο Πόποβιτς τι παραπάνω έχει από έναν άλλο Έλληνα προπονητή.
6: Αυτό είπα προηγουμένως, ότι αντί για τον Πόποβιτς, ας πούμε, που πήρε ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να έχει έναν Κουτεσιώτη, κάποιον, έναν τον άλλον, τον Χριστό Γιώργο, έναν Έλληνα, και να μην κρατάει και θέση ξένου ο
8: δεύτερος. Καλό μου άνθρωπο, έχει και β' εθνική πρωτάθλημα και από εκεί βγαίνουν και θεματοφύλακες και ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ο Δελικάρης πήγε στον Ολυμπιακό από τον Αργονάφτη. Ο Συντέτης από τον Ατρόμητο Πειραιά, ο γονιός του Μπαχνάκου πήγε τον Άγιο Ιερώτη, εδώ στο Περιστέρι.
6: Ναι.
8: Και άλλοι παίχτες.
6: Ο γονιός ήταν και φίλος μου, συγχωρεμένος, ήταν.
8: Έτσι.
6: Ο γονιός, λοιπόν, Δημητρίου.
8: Ο Ελευθεράκης πήγε από το Φωστήρα.
6: Ναι.
8: Ο Εθνικός, ο Πανιόνιος και ο Απόλλων κάποτε παίζαν παιχταράδες.
6: Βέβαια.
8: Έτσι ήταν οι τροφοδότες των μεγάλων ομάδων.
6: Παιχταράδες της Εθνικής. Τι.
8: Και ο Ανδρόμητος έμπαινε παίχτες. Ο Λάκης ο Νικολάου ήταν μεγάλη υπόθεση παίχτου και επιστήμονος και πήγε στην
6: Ελλάδα. Ο Λάκης ήταν και ο πατέρας του Περιστεριώτης. Είχε την κλινική.
8: Ο Πατελής ο Νικολάου, ο ορθοπαιδικός.
6: Είχε την κλινική εκεί που έγινε το ιατρικό κέντρο εκεί τώρα. Λοιπόν, να κλείσουμε, γιατί τελειώνουμε.
8: Εγώ με καλές εκπομπές, δεν ξέρω, άκουσα ότι είσαι νιόπαντρος.
6: Όχι, είμαι νιόπαντρος, 22 χρόνια παντρεμένος είμαι.
8: Α,
6: απλώς παντρεύτηκα.
8: Εκεί σε πέτει ο γάμου.
6: Παντρεύτηκα την ίδια μέρα που είχα τα γενέθλιά μου και σήμερα συμπληρώνω την ημέρα που τον γενέθλιά μου. 22 χρόνια παντρεμένος, 22 Αυγούστου.
8: Να έχετε υγεία, ευλογία και
6: αμήν σε όλο τον κόσμο.
8: Κύριο και...
6: και να στεκόμαστε στα πόδια μας, να μπορούμε
8: υγεία
6: να...
8: Υγεία και ευλογία και αγάπη και συνεννόηση.
6: Να μην είμαστε κρεματωμένοι.
8: Να στα χαρίσει ο Θεός με υγεία και ευλογία.
6: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι φίλε μου.
8: Και για το, όσο αφορά για το ποδόσφαιρο, είναι το 6ο-7ο πράγμα σε προτεραιότητα στη ζωή μας. Έχουμε άλλα προβλήματα.
6: Βέβαια, σε όλες έχουμε άλλα προβλήματα. Σιγά μην...
8: Για στο σταθμό έχω συγχαρητήρια για το πρόγραμμά του και τις πολιτικές εκπομπές του και τις αθλητικές.
6: Να είστε καλά. Από εβδομάδα ξεκινάει το κανονικό πρόγραμμα πια. Τελειώνουν οι διακοπές, οπότε...
8: Θα μας πεις την αγωνιστική μόλις κλείσω, την επόμενη.
6: Ναι. Έγινε. Πάμε. Σας ακούμε. Ακούγεστε.
9: Καλησπέρα σας, κύριε.
6: Ναι, σας ακούω.
9: Κύριε Δημοσένη.
6: Ο ίδιος, λέγεται.
9: Α, στρατήσιμη από την Κάριστο.
6: Από πού είστε?
9: Κάριστο, Ευβοίας.
6: Κάριστο, μάλιστα.
9: Έχετε έρθει ποτέ?
6: Ναι, είχα έρθει πρόσφατα στα Νέα Στήρα. Και πήγα...
9: στα Νέα Στήρα πάνω.
6: Και πήγα σε
9: είναι
6: μια...
9: όμορφα και τα Στήρα.
6: Περνώντας την Κάριστο από πάνω, το Μαρμάρι μάλλον, περνώντας το Μαρμάρι, πήγα σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Αριστερά. Προς το Αιγαίο.
9: Προς το Αιγαίο. Πίσω στο...
6: Μια πολύ ωραία παραλία με πάρα πολύ ωραία ψαροταβέρνα. Μια πολύ ωραία ψαροταβέρνα.
9: Μπορεί να πέρασε μπροστά από το σπίτι μου. Στο Γιαννίτσι.
6: Στο Γιαννίτσι, ναι.
9: Πήγε στο Γιαννίτσι.
6: Ναι, πήγα στο Γιαννίτσι, ναι.
9: Είναι ο ΒΒ εκεί.
6: Ο ΒΒ, ναι. Εκεί είναι ο ΒΒ και πηγαίνει και... Είναι συχνός, εκεί συχνά πηγαίνει ο Κώστας ο Μιλωνάς.
9: Ναι. Τι λες βρε παιδί μου, πέρασες απ' έξω από το σπίτι μου, απ' έξω το δρόμο εδώ, στα
6: φάγαμε
9: Χάνια.
6: Πάρα πολύ καλό ψάρι.
9: Έχει ψάρια εκεί πίσω, είναι το χωριό του πατέρα μου, ψάρευε παλιά, ψαρεύανε και εμείς πηγαίναμε και στείναμε σκηνές εκεί στην παραλία.
6: Ναι, εκεί στην παραλία, σκηνές, μα και ο Μιλωνάς εκεί πάει και στείνει σκηνές εκεί στην παραλία. Είναι πολλοί που πάνε και στείλουν τη σκηνή τους εκεί Και πάλι Σαββατοκύριακο.
9: Παλιά είμαστε μόνοι μας, στείναμε σκηνή στρατιωτική, ήταν και ο Κουμπάρος και κάτω έχει ένα καλύβι και έβανε μποστάνι, κήπο.
6: Μα και ο ΒΒ έχει κήπο εκεί, μας έδωσε ένα κάτι πεπόνια που φάγαμε και τέτοια και μας έδωσε και μαζί μας. Ήτανε...
9: Α, και ο Κιχάμου εκείνος, ο Κουμπάρος μου, ο Γιάννης, ο Μάζης τα έχει δίπλα. Δίπλα στο ΒΒ εκεί.
6: Ναι,
9: τι λες, παιδί μου. Πέρασε στο Γιάννη.
6: Πέρασε. Και μου έκανε εντύπωση.
9: Μια παραλία, κατάλαβα, εγώ ήμουνα χρόνια, δούλευα 37 χρόνια στη συγκοινωνία στην Αθήνα, τεχνικός στο αμαξοστάσιο του Ελληνικού κάτω που έχουν γίνει τα καζίνο τώρα. Ήμουνα εκεί προϊστάμενος στο μηχανουργείο 37 χρόνια. Και τώρα είμαστε με τη σύνταξη, με τη σύζυγο εδώ στο χωριό.
6: Ναι.
9: Και πηγαίναμε σε όλες τις παραλίες. Εκεί είναι το χωριό του πατέρα μου και κάτω. Και πηγαίναμε στην άμμο, είναι φανταστική, είχαμε και μια βάρκα ο Κουμπάρος και πηγαίναμε και ψαρεύαμε το βράδυ. Ρίναμε παραγάδια γύρω-γύρω ψηλά εκεί στα βράχια.
6: Εγώ για πολλά χρόνια πήγαινα όταν ήμουν μικρός, δηλαδή τη δεκαετία του 70, 73, 74, 75, στο Λιμνιώνα.
9: Το Λιμνιώνα είναι απάνω στο...
6: Ναι.
9: Είναι απάνω στο... Στα Ζάρκα εκεί πάνω.
6: Ναι,
9: είναι...
6: πήγαινα στο Λιμνιώνα πολλά
9: και
6: χρόνια.
9: Κέβια. Δηλαδή είναι εκεί πάνω που είναι οι Ζάρακες και τα αυτά. Πήγαινα κάτω στο Λιμνιώνα πίσω.
6: Ναι, εκεί,
9: στο
6: εκεί.
9: Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο.
6: Εκεί υπήρχε πολύ ψάρι, ήταν ένας ψαράς εκεί. Είχαμε ένα οικογενειακό φίλο που είχε χρυσοχοΐο το Στεργιάδη και πηγαίναμε εκεί και...
9: Στεργιάδης, γιατί εγώ δούλευα μικρός.
6: Ο Στεργιάδης,
9: στα
6: ναι.
9: Στα ρολόγια και στα κοσμήματα, ήμουν ρολογάς.
6: Ναι, το Στεργιάδη είχε μεγάλο...
9: Ναι, είναι από την πόλη αυτή, είναι απάνω ο Στεργιάδης.
6: Ναι, είχε... και πηγαίναμε εκεί και ήταν πολύ όμορφα.
9: Τι λες, μη σου τρώω τον χρόνο να βγει κανένας άλλος, χάρηκα που σε άκουσα.
6: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ που πήρες, σε ευχαριστώ.
9: Να είσαι γερός και άμα ξαναπεράσεις...
6: θα ξαναπεράσουμε, θα έρθουμε.
9: Όπως ήταν ευθεία για το παραδείσι, κάνεις αριστερά για το πόθι,
6: ναι.
9: Για νίτσι και πήγες και κάτω στο ΒΒ.
6: Ναι, ο ΒΒ, ναι.
9: Βαγγέλη, το... Είναι καλό παιδί αυτός.
6: Ναι, είναι πολύ
9: καλό. Ποια χρονολογία ήρθες εκεί?
6: Φέτος, το αρχές του Αυγούστου.
9: Φέτος?
6: Ναι.
9: Τι λες?
6: Ναι.
9: Τι λες? Α, θα τον πάρω καμιά μέρα τηλέφωνο να τον αυτός
6: ναι,
9: γιατί
6: ναι.
9: Μας φύγει, περνάει. Είναι και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καρύπτωσης.
6: Ναι, είναι και πρόεδρος εκεί στο Γιάννητσι, νομίζω.
9: Είναι πρόεδρος του Γιάννητσιου,
6: ναι.
9: Ξέρω. Είναι πολύ καλός, είναι ζυγός γιατί εγώ ασχολούμαι.
6: Με φόβησε ο δρόμος κατεβαίνοντας μονάχα.
9: Σε φόβησε?
6: Με φόβησε ο δρόμος γιατί αν δεν το ξέρεις και είναι δύσκολος, δεν είναι εύκολο.
9: Ναι, αλλά πρώτα ήταν χωματόδρομος.
6: Το ξέρω,
9: κάτω,
6: αλλά...
9: Είναι άσφαλτος.
6: Αλλά εκεί ήθελε μια μπάρα γύρω-γύρω εκεί στη...
9: Απαραίτητα.
6: Δεν είναι δυνατόν να τέτοιοι δρόμοι.
9: Κάτι να συμβεί, πρέπει να έχεις προστασία.
6: Τόσα λεφτά έχουμε πάρει από το ΕΣΠΑ για δρόμους και τα λοιπά.
9: Βεβαίως. Για μια λακκουβίτσα, πριν ένα μήνα εδώ χάμου στη διασταύρωση, μια λακκουβίτσα που είχε ο δρόμος, που δεν τις κλείνουν τις λακκούβες, και αυτό είναι εγκληματικό, ανετράπη η σύζυγός με μια άλλη κυρία και είναι 21 ημέρες στο νοσοκομείο και τώρα έχει πρόβλημα με τη μέση της σκύπησε.
6: Είδες.
9: Με αυτές τις λακκούβες. Αυτό είναι παντού, είναι κανόνας, πρέπει να επισκευάζονται οι δρόμοι.
6: Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ αυτό. Πάρα πολύ, να είστε καλά που πήρατε, να παίρνετε.
9: Να έχεις υγεία τώρα που γνωριστήκαμε, θα
6: ναι.
9: Σε θυμάμαι και θα παίρνω και θα...
6: Ωραία, να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
9: Να έχετε υγεία, να είστε γεροί.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ.
9: Καλό ξημέρωμα.
6: Γεια σας. Είμαστε 3-4 λεπτά πριν από τη μία. Αύριο, υπενθυμίζω, Όφι Βόλος στις 7.30 σε μετάδοση από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3 θα μεταδώσει ο Μανώλης Δασκαλάκης. Έχουμε λοιπόν ολοκληρώσει για σήμερα. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας από τις 8. Έχουμε συμπληρώσει 5 ώρες μαζί. Πιστεύω να είστε όλοι καλά, να έχετε μια ευτυχισμένη αυριανή Κυριακή, να περάσετε καλά, να αγαπάτε και να σέβεστε. Καλό σας βράδυ.